0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 21. Η όραση ενάντια στην έρημο της θάλασσας. Όπως οι διαβαίνοντες ανεμοστρόβιλοι του μεσημεριού, έτσι έρχεται από την έρημο, από μια γη τρομερή. Ένα σκληρό όραμα φανερώθηκε σε μένα. Εκείνος που καταδυναστεύει, καταδυναστεύει. Και εκείνος που πορθεί, πορθεί. Ανέβα, Ελάμ. Πολιόρκησε, Μηδία. Σταμάτησα όλες τις καταδυναστείες της. Γι' αυτό οι οσφείς μου είναι γεμάτοι από οδύνη. Πόνοι με κυρίευσαν, όπως η πόνη εκείνης που γεννάει. Κυρτώθηκα στο άκουσμά του. Συνταράχθηκα στη θέα του. Η καρδιά μου κλονίζεται. Τρόμος με εξέπληξε. Η νύχτα της εφροσύνης μου μεταβλήθηκε μέσα μου σε φρίκι. Ετοιμάζεται το τραπέζι. Φυλάτουν σκοπιά. Τρώνε, πίνουν. Σηκωθείτε στρατάρχες. Ετοιμάστε ασπίδες. Επειδή ο Κύριος μου είπε τα εξής. Πήγαινε, στήσε ένα παρατηρητή για να αναγγέλει ό,τι βλέπει. Και είδε δύο καβαλάριδες αλόγων, ένα καβαλάρι γαϊδουριού και ένα καβαλάρι καμήλας. Και πρόσεξε με επιμέλεια, με πολύ προσοχή. Και φώναξε σαν λιοντάρι. «Κύριε μου, ασταμάτητα στέκομαι στη σκοπιά την ημέρα και φυλάτω όλες τις νύχτες. Και να, έρχονται εδώ δύο καβαλάριδες άνδρες, καβαλάριδες αλόγων». Και απάντησε και είπε «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα και όλες οι γλυπτές εικόνες των θεών της συντρίφτηκαν κατά γης. Αλώνισμά μου και σιτάρι του αλωνιού μου, σας φανέρωσα εκείνο που άκουσα από τον Κύριο των δυνάμεων, τον Θεό του Ισραήλ». Η όραση ενάντια στη Δούμα. Σε μένα φωνάζει από τη Σιήρ. «Φρουρέ, τι έχεις να πεις για τη νύχτα?» Ο φρουρός είπε «Το πρωί ήρθε, ακόμα και η νύχτα. Αν θέλετε να ρωτήσετε, ρωτάτε. Επιστρέψτε και έρθετε». Η όραση ενάντια στην Αραβία. Στο δάσος της Αραβίας θα διανυχτερεύσετε, συνοδείες των Δεδανιτών. Φέρτε νερό σε συνάντηση εκείνου που διψάει, κάτοικοι της γης της Θεμάν. Προϋπαντάτε με ψωμιά εκείνον που φεύγει. Επειδή φεύγουν μπροστά από τα ξύφη, μπροστά από το γυμνωμένο ξύφος και μπροστά από το τεντωμένο τόξο και μπροστά από την ορμή του πολέμου. Επειδή έτσι μου είπε ο Κύριος, μέσα σε ένα χρόνο, όπως είναι τα χρόνια του μισθωτού, θα εκλείψει ολόκληρη η δόξα της Κιδάρ. Και το υπόλοιπο του αριθμού των δυνατών τοξωτών από τους γιους του Κιδάρ θα ελαττωθούν. Επειδή ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, μίλησε. Ισαΐας κεφάλαιο 22. Η όραση ενάντια στην κοιλάδα του οράματος. Τι σου έγινε τώρα, ότι εσύ ολόκληρη ανέβηκες επάνω στις ταράτσες? Επειδή πού ήσουν γεμάτη βουή, μια πόλη θορύβου, μια πόλη ευθυμίας? Οι φωνευμένοι σου δεν φωνεύτηκαν με μάχαιρα, ούτε πέθαναν στη μάχη. Όλοι οι άρχοντές σου έφυγαν μαζί. Φεύγοντας από το τόξο, δεσμεύθηκαν όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα σε σένα. Αυτοί που κατέφυγαν από μακριά, δεσμεύθηκαν μαζί. Γι' αυτό είπα, αποσυρθείτε από μένα. Θα κλάψω πικρά. Μη αγωνίζεστε να με παρηγορήσετε εξαιτίας της διαρπαγής της θυγατέρας του λαού μου. Επειδή είναι ημέρα ταραχής και καταπάτησης και αμηχανίας στην κοιλάδα του οράματος από τον Κύριο το Θεό των δυνάμεων. Ημέρα καταστροφής των τυχών και η κραυγή θα φθάσει στα βουνά. Και ο Ελάμ πήρε τη φαρέτρα με άμαξες ανδρών και καβαλάριδες και ο Κύρ ξεσκέπασε την ασπίδα. Και οι εκλεκτές κοιλάδες σου γέμισαν με άμαξες και οι καβαλάριδες παρατάχθηκαν στην πύλη. Και σηκώθηκε το κάλυμα του Ιούδα. Και κατά την ημέρα εκείνη έστρεψε στα μάτια σου στην οπλοθήκη του σπιτιού του δάσους. Και είδατε ότι οι χαλάστρες της πόλης του Δαβίδ είναι πολλές και συγκεντρώσατε τα νερά του κάτω υδροστασίου και απαριθμίσατε τα σπίτια της Ιερουσαλήμ και για να οχυρώσετε το τείχος χαλάσατε τα σπίτια. Επιπλέον αυτόν κάνατε ένα λάκκο ανάμεσα στα δύο τείχη για το νερό του παλιού υδροστασίου. Αλλά δεν στρέψατε τα μάτια σας προς τον Δημιουργό όλων αυτών, ούτε κοιτάξατε προς εκείνον που τα έκτισε από παλιά. Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων σας κάλεσε σε κλαθμό και σε πένθος και σε ξύρισμα και σε ζώσιμο σάκου. Αλλά δέστε χαρά και ευθυμία, σφάζουν βόδια και θυσιάζουν πρόβατα, τρώνε κρέατα και πίνουν κρασί λέγοντας «Ας φάμε και ας πιούμε επειδή αύριο θα πεθάνουμε». Και αποκαλύφθηκε στα αυτιά μου από τον Κύριο των δυνάμεων. Βέβαια αυτή η ανομία σας δεν θα καθαριστεί μέχρι να πεθάνετε, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων. Πήγαινε, μπες μέσα σε αυτό τον θησαυροφύλακα στο Σωμνά, τον επιστάτη του οίκου και πες του, τι έχεις εδώ? Και εδώ ποιον έχεις ώστε να κατασκευάσεις εδώ ένα μνημείο για τον εαυτό σου? Κατασκευάζει τον τάφο του ψηλά και κόβει ένα σπίτι μέσα σε πέτρα για τον εαυτό του. Δες, ο Κύριος θα σε βγάλει με βίαιη έξωση και θα σε περισκεπάσει με ντροπή. Σίγουρα θα σε στριφογυρίσει και θα σε τεινάξει βίαια σαν μια σφαίρα σε έναν ευρύχωρο τόπο. Εκεί θα πεθάνεις και εκεί θα είναι οι άμαξες της δόξα σου, ό, ντροπή του οίκου του Κυρίου σου. Και θα σε εξώσω από τη στάση σου και θα σε γκρεμίσω από το αξίωμά σου. Και κατά την ημέρα εκείνη θα καλέσω το δούλο μου τον Ελιακίμ, το γιο του Χελκία, και θα τον ντύσω με τη στολή σου, θα τον περιζώσω με τη ζώνη σου και την εξουσία σου θα την δώσω στο χέρι του και θα είναι πατέρας στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και στον οίκο του Ιούδα. Και θα βάλω επάνω στον ώμο του το κλειδί του οίκου του Δαβίδ και θα ανοίγει και κανένας δεν θα κλείνει. Και θα κλείνει και κανένας δεν θα ανοίγει. Και θα τον στηρίξω σαν πάσαλο σε στερεό τόπο και θα είναι σαν θρόνος δόξας της οικογένειας του πατέρα του. Και από αυτόν θα κρεμάσουν ολόκληρη τη δόξα της οικογένειας του πατέρα του, τα εγγόνια και τους απογόνους. Όλα τα σκεύη τα μικρά, από τα σκεύη των ποτηριών μέχρι και όλα τα σκεύη των φιαλών. Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, το στηριγμένο καρφί στον στερεό τόπο θα κινηθεί και θα βγει και θα πέσει και το φορτίο που θα είναι επάνω του θα γκρεμιστεί, επειδή ο Κύριος μίλησε. Ιωήλ, τρίτο κεφάλαιο. Επειδή, δέστε, κατά τις ημέρες εκείνες και κατά τον καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, θα συγκεντρώσω ακόμα όλα τα έθνη και θα τα κατεβάσω στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ και θα κριθώ μαζί τους εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομιάς μου, του Ισραήλ, που τον διέσπηραν ανάμεσα στα έθνη και διαμοιράστηκαν τη γη μου και έριξαν κλήρους για το λαό μου και έδωσαν παιδάκι για πόρνη και πουλούσαν κοριτσάκι για κρασί και έπιναν. Και τι έχετε ακόμα να κάνετε εσείς μαζί μου, Τύρος και Σιδώνα και όλα τα όρια της Παλαιστίνης? Θα μου ανταποδώσετε ανταπόδομα? Αν εσείς μου ανταποδώσετε, χωρίς αργοπορίες θα επιστρέψω γρήγορα το ανταπόδομά σας επάνω στο κεφάλι σας. Επειδή πήρατε το ασήμι μου και το χρυσάφι μου, και φέρατε τα εκλεκτά μου αγαθά στους ναούς σας. Ενώ τους γιους του Ιούδα και τους γιους της Ιερουσαλήμ τους πουλήσατε στους γιους των Ελλήνων για να τους απομακρύνετε από τα όρια τους. Δέστε, εγώ θα τους σηκώσω από τον τόπο όπου τους πουλήσατε και θα επιστρέψω το ανταπόδομά σας επάνω στο κεφάλι σας. και θα πουλήσω τους γιους σας και τις θυγατέρες σας στο χέρι των γιών του Ιούδα, και θα τους πουλήσουν στους Σαβαίους, σε έθνος που απέχει μακριά, επειδή μίλησε ο Κύριος. Κηρύξτε αυτό στα έθνη, αγιάστε πόλεμο, ξεσηκώστε τους μαχητές, ας πλησιάσουν, ας ανέβουν όλοι οι άνδρες του πολέμου. Σφυριλατίστε τα ενία σας σε ρομφές και τα δρεπάνια σας σε λόγχες. Ο αδύνατος σας λέει, εγώ είμαι δυνατός. Συγκεντρωθείτε και ελάτε από ολόγυρα όλα τα έθνη και μαζί συγκεντρωθείτε. Εκεί ο Κύριος θα καταστρέψει τους ισχυρούς σου. Ας σηκωθούν και ας ανέβουν τα έθνη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, επειδή εκεί θα καθίσω για να κρίνω όλα τα έθνη που είναι ολόγυρα. Βάλτε δρεπάνι, επειδή ο θερισμός είναι όριμος. Ελάτε, κατεβείτε, επειδή ο λινός είναι γεμάτος. Τα υπολίνια ξεχυλίζουν, επειδή η κακία τους είναι μεγάλη. Πλήθη, πλήθη στην κοιλάδα της δίκης, επειδή η ημέρα του Κυρίου είναι κοντά στην κοιλάδα της δίκης. Ο ήλιος και το φεγγάρι θα κατασκοτεινιάσουν και τα αστέρια θα αποσύρουν τη λάμψη τους. Και ο Κύριος θα βρυχήσει από τη Σιών και θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ, και οι ουρανοί και η γη θα συστούν. Ο Κύριος, όμως, θα είναι το καταφύγιο του λαού του και η δύναμη των γιών Ισραήλ. Έτσι θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, ο οποίος κατοικώ στη Σιών, στο βουνό μου το Άγιο. Τότε η Ιερουσαλήμ θα είναι Αγία και οι αλλογενείς δεν θα περάσουν πλέον μέσα από αυτή. Και κατά την ημέρα εκείνη τα βουνά θα σταλάξουν γλεύκος και οι λόφοι θα ρέουν γάλα και όλα τα ριάκια του Ιούδα θα ρέουν νερά. Και μια πηγή θα αναβλήσει προς τα έξω από τον οίκο του Κυρίου και θα ποτίζει τη φάραγγα του Σιτίμ. Η Αίγυπτος θα είναι ερημωμένη και ο Εδόμ θα είναι άβατη έρημος για τις αδικίες στους γιους Ισραήλ, επειδή έχησαν αθώο αίμα μέσα στη γη τους. Ενώ η Ιουδαία θα κατοικείται στον αιώνα και η Ιερουσαλήμ σε γενναίες γενναιών. Και θα καθαρίσω το αίμα τους, το οποίο δεν καθάρισα, επειδή ο Κύριος κατοικεί στη Σιών. Κριτέ, έκτο κεφάλαιο. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι του Μαδιάμ για 7 χρόνια. Και υπερίσχυσε το χέρι του Μαδιάμ επάνω στον Ισραήλ. Εξαιτίας των Μαδιανιτών, οι γη Ισραήλ έκαναν για τον εαυτό τους τις φωλιές εκείνες που έφτιαξαν επάνω στα βουνά και τα σπήλια και τα οχυρώματα. Και όταν ο Ισραήλ έσπερνε, ανέβαιναν οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής και έρχονταν εναντίον του. Και στρατοπεδεύοντας εναντίον τους, κατέστρεφαν τα γεννήματα της γης μέχρι την είσοδο της Γάζας και δεν άφηναν ζωοτροφία στον Ισραήλ, ούτε πρόβατο, ούτε βόδι, ούτε γαϊδούρι. Επειδή ανέβαιναν αυτοί και τα κοπάδια τους και έρχονταν μαζί με τις σκηνές τους. Ήσαν πολυάριθμοι σαν ακρίδες, ήσαν αναρρύθμιτοι και αυτοί και οι καμήλες τους και έμπαιναν στη γη για να την καταστρέψουν. Και ο Ισραήλ φτώχευσε υπερβολικά εξαιτίας των Μαδιανιτών. Γι' αυτό οι γη Ισραήλ βόησαν στον Κύριο. Και όταν βόησαν στον Κύριο οι γη Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών, τότε ο Κύριος έστειλε στους γιους Ισραήλ ένα άνδρα προφήτη και τους είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σας ανέβασα από την Αίγυπτο και σας έβγαλα από οίκο δουλείας και σας λύτρωσα από το χέρι των Αιγυπτίων και από το χέρι όλων εκείνων που σας κατέθλιβαν και τους έδιωξα ολοκληρωτικά από μπροστά σας και έδωσα τη γη τους σε σας. Και σας είπα, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα σεβαστείτε τους θεούς των Αμοραίων στη γη των οποίων κατοικείτε. και δεν υπακούσατε στη φωνή μου. Και ήρθε ο άγγελος του Κυρίου και κάθισε κάτω από τη βελανιδιά που είναι στην Οφρά, εκείνη του Ιωάς του Αβιεζερίτη. Και ο γιος του, ο Γεδεών, κοπάνιζε σιτάρι μέσα στο λινό για να το κρύψει από τους Μαδιανίτες. Και ο άγγελος του Κυρίου φάνηκε σε αυτόν και του είπε «Ο Κύριος μαζί σου, ισχυρέ σε δύναμη». Και ο Γεδεών του είπε «Ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί λοιπόν μας βρήκαν όλα αυτά? Και πού είναι όλα τα θαυμαστά του έργα που μας διηγήθηκαν οι πατέρες μας, λέγοντας «Δε μας ανέβασε ο Θεός από την Αίγυπτο». Αλλά τώρα ο Κύριος μας εγκατέλειψε και μας παρέδωσε στα χέρια των Μαδιανιτών. Και καθώς ο Κύριος τον κοίταξε, του είπε «Πήγαινε με τη δύναμή σου αυτή και θα σώσεις τον Ισραήλ από το χέρι του Μαδιάμ. Δε σε απέστειλα εγώ?» Και εκείνος του είπε «Ω, Κύριέ μου, με τι θα σώσω τον Ισραήλ? Δες, η οικογένειά μου είναι η ταπεινότερη ανάμεσα στο Μανασί και εγώ ο μικρότερος στην οικογένεια του πατέρα μου». Και ο Κύριος του είπε «Αλλά μαζί σου θα είμαι εγώ και θα χτυπήσεις τους Μαδιανίτες σαν ένα άνδρα». Και εκείνος του είπε «Αν λοιπόν βρήκα χάρη στα μάτια σου, δείξε μου ένα σημάδι ότι είσαι εσύ αυτός που μιλάει μαζί μου. Μη φύγεις απ' εδώ, παρακαλώ, μέχρι ότου γυρίσω σε σένα και φέρω έξω την προσφορά μου και τη βάλω μπροστά σου». Και εκείνος είπε «Θα περιμένω μέχρι ότου επιστρέψεις». Και ο Γεδεών μπήκε στη σκηνή και ετοίμασε ένα κατσικάκι από γίδες και άζημα από ένα εφά αλεύρι. Το μεν κρέας το έβαλε σε ένα κανίστρι, το δέζωμο τον έβαλε σε χύτρα και τα έφερε έξω σε αυτόν που ήταν κάτω από τη βελανιδιά και του τα πρόσφερε. Και ο άγγελος του Θεού του είπε «Πάρε το κρέας και τα άζημα και τοποθέτησέ τα επάνω σε αυτή την πέτρα και χύνε επάνω το ζωμό». Και έκανε έτσι. Και ο άγγελος του Κυρίου άπλωσε την άκρη από το ραβδί που είχε στο χέρι του και άγγιξε το κρέας και τα άζημα. Και ανέβηκε φωτιά από την πέτρα και κατέφαγε το κρέας και τα άζημα. Τότε ο άγγελος του Κυρίου έφυγε από τα μάτια του. Και ο Γεδεών, βλέποντας ότι ήταν άγγελος του Κυρίου, ο Γεδεών είπε «Αλίμονο, Κύριε Θεέ, επειδή είδα τον άγγελο του Κυρίου πρόσωπο με πρόσωπο». Και ο Κύριος του είπε «Ειρήνη σε σένα, μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνεις». Και ο Γεδεών οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο και το ονόμασε Ιεωβά Σαλόμ. Βρίσκεται μέχρι αυτή την ημέρα στην Οφρά των Αβιεζεριτών. Και την ίδια νύχτα ο Κύριος του είπε «Πάρε το βόδι του πατέρα σου και το δεύτερο επτάχρονο βόδι και κατεδάφισε το βωμό του Βάαλ που έχει ο πατέρα σου, καθώς και το άλσος που είναι κοντά σε αυτόν, κατάκοψέ το. Και οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο το Θεό σου επάνω στην κορυφή αυτής της πέτρας, σύμφωνα με το διαταγμένο. Και πάρε το δεύτερο βόδι και να, πρόσφερε το ολοκαύτωμα με τα ξύλα του δάσους που θα κατακόψεις». Και ο Γεδεών πήρε 10 άνδρες από τους δούλους του και έκανε όπως του είπε ο Κύριος. Και επειδή φοβήθηκε την οικογένεια του πατέρα του και τους ανθρώπους της πόλης να το κάνει την ημέρα, το έκανε τη νύχτα. Και όταν οι άνθρωποι της πόλης σηκώθηκαν το πρωί, να, ο βωμός του Βάαλ ήταν γκρεμισμένος και το άλσος που ήταν κοντά του κατακομμένο και το δεύτερο βόδι ολοκαυτωμένο επάνω στο οικοδομημένο θυσιαστήριο. Και είπε ο ένας στον άλλον «Ποιος έκανε αυτό το πράγμα?» Και αφού εξέτασαν και ερεύνησαν, είπαν «Ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, έκανε αυτό το πράγμα». Τότε οι άνθρωποι της πόλης είπαν στον Ιωάς «Βγάλε το γιο σου για να θανατωθεί για το λόγο ότι γκρέμισε το βωμό του Βάαλ και επειδή κατέκοψε το άλσος που ήταν κοντά σε αυτόν». Και ο Ιωάς είπε σε όλους εκείνους που εξεγείρονταν εναντίον του «Μήπως εσείς θα διεκδικήσετε υπέρ του Βάαλ ή εσείς θα τον σώσετε? Όποιος διεκδικήσει υπέρ αυτού θα θανατωθεί μέχρι το πρωί. Αν αυτός είναι Θεός, ας διεκδικήσει υπέρ του εαυτού του, επειδή γκρέμισαν το βωμό του». Γι' αυτό τον ονόμασε εκείνη την μέρα Ιεροβάαλ, λέγοντας ας εκδικήσει εναντίον του ο Βααλ, επειδή γκρέμισαν το βωμό του. Τότε συγκεντρώθηκαν μαζί όλοι οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής και διάβηκαν και στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα οι Ισραήλ. Και το πνεύμα του Κυρίου περιχύθηκε πάνω στο Γεδεών και σάλπισε με σάλπιγγα και συγκεντρώθηκαν οι Αβιεζερίτες πίσω από αυτόν. Και έστειλε μηνυτές σε όλο τον Μανασί και συγκεντρώθηκε και αυτός πίσω από αυτόν. Έστειλε ακόμη μηνυτές και στον Ασύρ και στον Ζαβουλών και στον Νεφθαλή και ανέβηκαν σε συνάντησή τους. Και ο Γεδεών είπε στο Θεό, «Αν πρόκειται να σώσεις τον Ισραήλ με το χέρι μου, όπως μίλησες, δες, εγώ θα βάλω το δέρμα του μαλλιού στο αλώνι. Αν γίνει η δροσιά μονάχα πάνω στο δέρμα, σε όλη τη γη όμως γίνει ξηρασία, τότε θα γνωρίσω ότι εσύ θα σώσεις τον Ισραήλ με το χέρι μου, όπως μίλησες». Έτσι και έγινε, επειδή καθώς σηκώθηκε το πρωί, πίεσε το δέρμα του μαλλιού και μέσα από το μαλλί έστυψε δροσιά μια λεκάνη γεμάτη νερό. Και ο Γεδεών είπε στο Θεό, «Ας μη ανάψει ο θυμός σου εναντίον μου και θα μιλήσω μονάχα αυτή τη φορά. Ας δοκιμάσω παρακαλώ αυτή μονάχα τη φορά με το δέρμα του μαλλιού. Ας γίνει τώρα ξηρασία μονάχα επάνω στο δέρμα του μαλλιού, σε όλη τη γη όμως ας είναι δροσιά». Και ο Θεός έκανε έτσι εκείνη τη νύχτα. Και έγινε ξηρασία μονάχα επάνω στο δέρμα του μαλλιού, σε όλη όμως τη γη ήταν δροσιά. Κριτέ, 7ο κεφάλαιο. Τότε ο Ιεροβάαλ, που είναι ο Γεδεών, σηκώθηκε πρωί και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του και στρατοπέδευσαν κοντά στην πηγή Αρόδ. Και το στρατόπεδο των Μαδιανιτών ήταν κατά το βόρειο μέρος τους, προς τον λόφο Μορέχ, στην κοιλάδα. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Πολύς είναι ο λαός που βρίσκεται μαζί σου για να παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι του. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου λέγοντας, το χέρι μου με έσωσε. Τώρα λοιπόν, κήρυξε σε επίκον του λαού λέγοντας, όποιος είναι δειλός και έχει φόβο, ας γυρίσει και ας φύγει γρήγορα από το βουνό Γαλάδ». Και γύρισαν από το λαό 22.000 και έμειναν 10.000. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Ο λαός είναι ακόμα πολλής. Κατέβασέ τους κάτω στο νερό και εκεί θα τους ξεκαθαρίσω για σένα. Και για όποιον σου πω, αυτός θα έρθει μαζί σου, αυτός θα έρθει μαζί σου. Και για όποιον σου πω, αυτός δεν θα έρθει μαζί σου, αυτός δεν θα έρθει μαζί σου». Και κατέβασε το λαό στο νερό. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Κάθε ένας που θα πίνει με τη γλώσσα του από το νερό, όπως πίνει ο σκύλος, αυτόν θα τον στήσεις χωριστά. Και καθένας που θα λυγίσει τα γόνατά του για να πιει». Και ο αριθμός εκείνων που έπιναν με το χέρι τους προς το στόμα τους ήταν 300 άνδρες. Ολόκληρο όμως το υπόλοιπο του λαού λύγησαν τα γόνατά τους για να πιούν νερό. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Με τους 300 αυτούς άνδρες που ήπιαν με τη γλώσσα τους θα σας σώσω και θα παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι σου. Ολόκληρο δε το υπόλοιπο του λαού ας πάνε καθένας στο σπίτι του». Ο λαός λοιπόν πήρε στα χέρια τους τις τροφές και τις σάλπιγγές τους και έδιωξε ολόκληρο το υπόλοιπο του Ισραήλ, τον καθένα στη σκηνή του, και κράτησε τους 300 άνδρες. Και το στρατόπεδο του Μαδιάμ ήταν από κάτω τους στην κοιλάδα. Και την ίδια νύχτα ο Κύριος του είπε, «Σήκω, κατέβα στο στρατόπεδο, επειδή το παρέδωσα στο χέρι σου. Αν όμως φοβάσαι να κατέβεις, κατέβα εσύ και ο δούλος σου ο Φουρά στο στρατόπεδο και θα ακούσεις τι λένε. Και ύστερα από αυτά θα δυναμώσουν τα χέρια σου και θα κατέβεις στο στρατόπεδο». Και κατέβηκε αυτός μαζί με το δούλο του τον Φουρά μέχρι την προφυλακή του στρατοπέδου. Και ο Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και όλοι οι κάτοικοι της Ανατολής ήσαν απλωμένοι στην κοιλάδα σαν ακρίδες κατά το πλήθος. Και οι καμήλες τους ήταν αναρρύθμιτες σαν την άμμο κοντά στην άκρη της θάλασσας, κατά το πλήθος. Και όταν ήρθε ο Γεδεών, ξάφνου ένας άνθρωπος διηγεί το στο διπλανό του ένα όνειρο και του έλεγε Δες, ονειρεύτηκα ένα όνειρο και να, ένα ψωμάκι κρίθινο είδα να κυλιέται στο στρατόπεδο του Μαδιάμ. Ήρθε στις σκηνές και τις χτύπησε και έπεσαν. Και τις ανέτρεψε και έπεσαν οι σκηνές. Και ο διπλανός του απάντησε και είπε «Αυτό δεν είναι παρά η ρομφαία του Γεδεών, του γιού του Ιωάς, άνδρα Ισραηλίτη. Ο Θεός παρέδωσε στο χέρι του τον Μαδιάμ και ολόκληρο το στρατόπεδο». Και καθώς ο Γεδεών άκουσε τη διήγηση του ονείρου και την εξήγησή του, προσκύνησε και γύρισε στο στρατόπεδο του Ισραήλ και είπε «Σηκωθείτε, επειδή ο Κύριος παρέδωσε στο χέρι σας το στρατόπεδο του Μαδιάμ». Και χώρισε τους 300 άνδρες σε 3 σώματα και στα χέρια όλων αυτών έδωσε σάλπιγγες και αδιανές στάμνες και λαμπάδες μέσα στις στάμνες. Και τους είπε «Κοιτάζετε σε μένα και κάντε το ίδιο. Και δέστε, όταν εγώ φτάσω στην άκρη του στρατοπέδου, όπως θα κάνω εγώ, έτσι θα κάνετε κι εσείς. Όταν σαλπίσω με τη σάλπιγγα, εγώ και όλοι αυτοί που είναι μαζί μου, τότε θα σαλπίσετε κι εσείς με τις σάλπιγγες γύρω από όλο το στρατόπεδο και θα πείτε «Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Ο Γεδεών, λοιπόν, και οι 100 άνδρες που ήσαν μαζί του, ήρθαν στην άκρη του στρατοπέδου, μόλις άρχιζε περίπου η μεσαία βάρδια, μόλις είχαν βάλει φύλακες, και σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες που είχαν στα χέρια τους. Και τα 3 σώματα σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες και στα αριστερά τους χέρια κρατούσαν τις λαμπάδες και στα δεξιά τους χέρια τις σάλπιγγες για να σαλπίζουν και φώναζαν «Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Και καθένας στάθηκε στη θέση του ολόγυρα στο στρατόπεδο. Και ολόκληρος ο στρατός έτρεχε και φώναζε και έφευγε. Και οι 300 σάλπισαν με τις σάλπιγγες τους. Και ο Κύριος έστρεψε τη ρομφαία του καθενός ενάντια στο διπλανό του σε ολόκληρο το στρατόπεδο. Και ο στρατός έφυγε στην Βεθ-Ασετά προς την Ζεραράθ μέχρι την άκρη του Αβελ-Μεολά προς την Ταβάθ. Και οι άνδρες Ισραήλ από τον Νεφθαλή και από τον Ασύρ και από ολόκληρο τον Μανασί συγκεντρώθηκαν και καταδίωξαν πίσω από το Μαδιάμ. Και ο Γεδεών έστειλε μηνυτές σε όλο το βουνό του Εφραήμ λέγοντας «Κατεβείτε για να συναντήσετε το Μαδιάμ και να προκαταλάβετε τα νερά πριν από αυτούς, μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη». Τότε όλοι οι άνδρες του Εφραήμ συγκεντρώθηκαν και προκατέλαβαν τα νερά μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη. Και έπιασαν 2 αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζιβ. Και τον Ορίβ τον θανάτωσαν επάνω στον βράχο Ορίβ και τον Ζιβ τον θανάτωσαν επάνω στο λινό Ζιβ. Και καταδίωξαν το Μαδιάμ και έφεραν το κεφάλι του Ορίβ και του Ζιβ στον Γεδεών από την πέρα πλευρά του Ιορδάνη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΓ. Η κατά της Τύρου όρασης. Ολολίζεται πλοία της Θαρσής, διότι εξολοθρεύθη, ώστε να μην υπάρχει οικία μη δε είσοδος. Εκ της γης των Κητιαίων ανηγγέλθη τούτο προς αυτούς. Σιωπήσατε κάτοικοι της νήσου. Σι, την οποίαν εγέμισαν οι έμποροι της Ιδόνος, οι διαβαίνοντες επί της θαλάσσης. Και το εισόδημα αυτής είναι ο σπόρος του Σιόρ, το θέρος του ποταμού, φερόμενα δια πολλών υδάτων. Και αυτή έγινε το εμπόριον των εθνών. Εσχύνθη της Ιδών, διότι η θάλασσα ελάλησε, το οχύρωμα της θαλάσσης λέγουσα «Δεν κυλοπονώ, ουδέ γεννώ, ουδέ ανατρέφω νέους, ουδέ μεγαλώνω παρθένους». Όταν ακουστεί εν Αιγύπτο, θέλου συλληπιθεί ακούοντες περί της Τύρου. Διέλθετε εις Θαρσής, ολολήξατε κάτοικοι της νήσου. Αυτή είναι η εύθυμος πόλη σας, της οποίας η αρχαιότης είναι εκ παλαιών ημερών. Υπόδες αυτής θέλου συφέρει αυτήν μακράν για να παρικήσει. Τι σε βουλεύθη τούτο κατά της Τύρου, ή της διανέμης τέματα, της οποίας οι έμποροι είναι οι γεμόνες, της οποίας οι πραγματευτέ είναι οι ένδοξοι της γης? Ο Κύριος των δυνάμεων ευουλεύθη τούτο, για να κατεσχύνει την υπερηφανίαν πάσης δόξης, να εξευτελήσει πάντα ένδοξον της γης. Διαπέρασον την γην σου ως ποταμός, θυγάτηρ της Θαρσής. Δύναμης πλέον δεν υπάρχει. Εξέτεινε την χείρα αυτού επί την θάλασσαν, έσυσε βασίλεια. Ο Κύριος έδωκε προς τα γην κατά της Χαναάν, δια να καταστρέψωσι τα οχυρώματα αυτής. Και είπε, «Δεν θέλεις αγάλεσθε πλέον, παρθένε κατατεθλιμένη, θυγάτηρ της Ιδόνος. Σηκώθητη, πέρασον προς τους Κητιαίους, ουδέ εκεί θέλεις έχει ανάπαυσιν. Ιδού η γη των Χαλδαίων, ούτως ο λαός δεν υπήρχεν, ο Ασσύριος εθεμελίωσεν αυτόν, δια τους κατοικούντας την έρημον. Ήγηραν τους πύργους αυτής, ύψωσαν τα παλάτια αυτής, και κατέστησεν αυτήν ερήπια. Ολολίζεται πλοία της Θαρσής, διότι ηρημώθη το οχύρωμά σας. Και εκείνη τη ημέρα η Τύρος θέλει λησμονηθεί 70 έτη, κατά τας ημέρας ενός βασιλέως. Μετά δε τα 70 έτη θέλει είστε εν τη Τύρο ως άσμα της πόρνης. Λάβε κιθάραν, περίελθε την πόλην, πόρνη λησμονημένη, παίζε γλυκά, άδε πολλά άσματα, δια να σε ενθυμηθώσει. Και μετά τα 70 έτη, ο Κύριος θέλει επισκεφθεί την Τύρον, και αυτή θέλει επιστρέψει εις το μίστομα αυτής, και θέλει πορνεύεσθε με τα πάντων των βασιλείων του κόσμου επί προσώπου της γης. Και το εμπόριον αυτής και το μίστομα αυτής θέλει αφιερωθεί εις τον Κύριον. Δεν θέλει θησαυριστεί ουδέ ταμιευθεί, διότι το εμπόριον αυτής θέλει είστε δια τους κατοικούντας ενώπιον του Κυρίου, δια να τρώγωσιν εις χορτασμόν και να έχωσιν ενδύματα πολυχρόνια. Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΔ. Ιδού ο Κύριος κενώνει την γην και ερημώνει αυτήν και ανατρέπει αυτήν και διασκορπίζει τους κατοίκους αυτής. Και θέλει είστε ως ο λαός, ούτως ο ιερεύς, ως ο θεράπων, ούτως ο Κύριος αυτού, ως η θεράπαινα, ούτως η κυρία αυτής, ως ο αγοραστής, ούτως ο πολιτής, ως ο δανειστής, ούτως ο δανειζόμενος, ως ο λαμβάνων τόκων, ούτως ο πληρώνων τόκων εις αυτόν. Ολοκλήρως θέλει κενωθεί η γη και ολοκλήρως θέλει γυμνωθεί, διότι ο Κύριος ελάλησε των λόγων τούτων. Η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονίζει, μαραίνεται, η υψηλή εκ των λαών της γης είναι η τονισμένη. Και η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκην αιώνιον. Δια τούτο η αρά κατέφαγε την γην και οι κατοικούντες εν αυτή ηρημώθησαν. Δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκάφθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Ο νέος ίνος πενθεί, η άμπελος είναι εν ατονία, πάντες οι εφρενόμενοι την καρδίαν στενάζουσιν. Η εφροσύνη των τυμπάνων πάβει. Ο θόρυβος των ευθυμούντων τελειώνει. πάβει τας κιθάρας η εφροσύνη. Δεν θέλουσι πίνει ίνων μετά ασμάτων, το σίκερα θέλει είστε πικρόν εις τους πίνοντας αυτό. Η πόλη της ερημόσεως υφανίστη. Πάσα οικία εκλείστη, ώστε να μη εισέλθει μηδής. Κραυγή είναι εν τεσοδής δια των ίνων. Πάσα ευθυμία παρήλθεν, η χαρά του τόπου έφυγεν. Ερημία έμεινεν εν τη πόλη και η πύλη εκτυπήθη υπό αφανισμού. Όταν γίνει ούτως εν μέσω της γης μεταξύ των λαών, θέλει είστε ως την αγμός ελέας, ως το σταφυλολόγημα αφού πάυσει ο τριγητός. Ούτι θέλουσι νυψώσει την φωνήν αυτών, θέλουσι ψάλει δια την μεγαλειότητα του Κυρίου, θέλουσι μεγαλοφωνή από τις θαλάσσεις. Δια τούτο δοξάσατε τον Κύριον εν τες κυλάση, το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ εν τες νήσι στις θαλάσσεις. Απ' άκρου της γης οικούσαμεν άσματα, δόξα εις τον δίκαιον. Αλλά εγώ είπα, ταλαιπωρία μου, ταλαιπωρία μου, ουέ είσαι με. Οι άπιστοι απίστως έπραξαν. Ναι, οι άπιστοι πολλά απίστως έπραξαν. Φόβος και λάκος και παγή συνέπισε κάτι και της γης. Και ο φεύγων από του ήχου του φόβου θέλει πέσει εις τον λάκον. Και ο αναβαίνων εκ μέσου του λάκου θέλει πιαστεί εις την παγίδα. Διότι εθυρίδες άνωθεν είναι ανοιχτέ και τα θεμέλια της γης σύονται. Η γη κατεσυντρίφθη, η γη ολοκλήρως διελήθη, η γη εκινήθη εις υπερβολήν. Η γη θέλει κλονηθεί εδώ και εκεί ως ομεθείον και θέλει μετακινηθεί ως καλύβι. Και η ανομία αυτής θέλει βαρύνει επ' αυτήν και θέλει πέσει και πλέον δεν θέλει σηκωθεί. Και εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει παιδεύσει το στράτευμα των υψηλών εν το ύψη και τους βασιλείς της γης επί της γης. Και θέλουσι συναχθεί καθώς συνάγονται οι εχμάλωτοι εις των λάκων και θέλουσι κλειστεί εν τη φυλακή και μετά πολλάς ημέρας θέλει γίνει επίσκεψη εις αυτούς. Τότε η σελήνη θέλει εντραπεί και ο ήλιος θέλει εσχυνθεί όταν ο Κύριος των δυνάμεων βασιλεύσει εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ και δοξαστεί ενώπιον των πρεσβυτέρων αυτού.
2: Αμός, κεφάλαιο Α. Οι λόγοι του Αμός, ως της ήτο εκ των βοσκών της Θεκουέ, τους οποίους είδε περί του Ισραήλ, εν τες ημέρες ο Ζίου βασιλέως του Ιούδα και εν τες ημέρες Ιεροβοάμ Ιού του Ιωάς βασιλέως του Ισραήλ, 2 έτη πρώτου σεισμού. Και είπεν, ο Κύριος θέλει βρυχήσει εξ Σιών και θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού εξ Ιερουσαλήμ και εκατοικίε των ποιμένων θέλουσι πενθήσει και η κορυφή του Καρμήλου θέλει ξηρανθεί. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις της Δαμασκού και δια τας τέσσαρας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτής. Διότι ηλώνησαν την Γαλαάδ με τριβόλους σιδηρούς. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις τον οίκον Αζαήλ και θέλει καταφάγει τα παλάτια του Βεναδάδ. Και θέλω συντρίψει τους μοχλούς της Δαμασκού και εξολοθρεύσει των κάτοικων από της πεδιάδος Αβέν και τον κρατούντα το σκύπτρον από του οίκου Εδέν. Και ο λαός της Συρίας θέλει φερθεί εχμάλωτος εις Κύρ, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις της Γάζης και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτής. Διότι εχμαλώτησαν των λαών μου εχμαλωσίαν τελείαν δια να παραδώσω συν αυτούς εις τον Εδόμ. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις το τείχος της Γάζης και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής. Και θέλω εξολοθρεύσει των κάτοικων από τη Αζώτου και τον κρατούντα το σκύπτρον από τη Ασκάλωνος και θέλω στρέψει την χείρα μου εναντίον της Ακαρών και το υπόλοιπον των Φιλιστέων θέλει απολεσθεί, λέγει Κύριος ο Θεός. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις της Τύρου και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτής. Διότι παρέδωκαν των λαών μου εις εχμαλωσίαν τελείαν εις τον Εδόμ και δεν ενεθυμήθησαν την αδελφικήν συνθήκην. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις το τείχος της Τύρου και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις του Εδόμ και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι κατεδίωξε τον αδελφόν αυτού εν Ρομφαία και υθέτησε την ευσπλαχνίαν αυτού, και ο θυμός αυτού κατεσπάρατε να καταπαύστος και εφύλατε την οργήν αυτού παντοτινά. Αλλά θέλω εξ αποστήλει πυρ επιθεμάν και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Βοσόρας. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις των ιών Αμών και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι διέσχιζον τα εγκυμονούσα της Γαλαάδ δια να πλατείνωση το όριον αυτών. Αλλά θέλω ανάψει πυρ εις το τείχος της Ραβά και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής με τα κραυγής εν τη ημέρα της μάχης, με τα ανεμοστροβίλου εν τη ημέρα της θυέλης. Και ο βασιλεύς αυτών θέλει υπάγει εις εχμαλωσίαν αυτός και ηράχοντες αυτού ομού, λέγει Κύριος. Αμός, κεφάλαιο Β. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις του Μωάβ και δια τας τέσσερας, δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι κατέκαυσε τα οστά του βασιλέως του Εδόμ μέχρι Κονίας. Αλλά θέλω εξ αποστήλει πυρ επί τον Μωάβ και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Κυριώθ. Και ο Μωάβ θέλει αποθάνει με τα θορύβου, με τα κραυγής, με τείχους άλπιγκος. Και θέλω εξολοθρεύσει τον Κριτίν εκ μέσου αυτού και θέλω αποκτήνει πάντα στους άρχοντας αυτού με ταυτού, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις του Ιούδα και δια τας τέσσερας, δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι κατεφρόνησαν τον νόμον του Κυρίου και δεν εφύλαξαν τα προστάγματα αυτού και επλάνησαν αυτούς τα μάταια αυτών, κατόπιν των οποίων περιεπάτησαν οι πατέρες αυτών. Αλλά θέλω εξ αποστήλει πυρ επί τον Ιούδαν και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις του Ισραήλ και δια τας τέσσερας, δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι επόλυσαν τον δίκαιον διαργύριον και τον πένιτα διαζεύγος υποδημάτων. Ή την εσποθούσι να βλέπωσι την κόνην της γης επί την κεφαλήν των πτωχών και εκλίνουσι την οδόν των πενίτων. Και Υιός και πατήρ αυτού υπάγουσι προς την αυτήν παιδίσκην για να βεβηλώνωσι το όνομα το Άγιον μου και πλαγιάζουσι πλησίον παντός θυσιαστηρίου επί ενδυμάτων ενεχειριασμένων και πίνουσιν εν το οίκο των θεών αυτών των ίνων των καταδυναστευωμένων. Αλλά εγώ εξολόθρευσα τον αμοραίον απέμπροσθεν αυτών, του οποίου το ύψος ήτο ως το ύψος των κέδρων, και αυτός ισχυρός ως εδρής, και υφάνισα τον καρπόν αυτού επάνωθεν και τας ρίζας αυτού υποκάτωθεν. Και εγώ σας ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου και σας περιέφερον 40 έτη δια της ερήμου, για να κληρονομήσετε την γην του Αμοραίου. Και ανέστησα εκ των ιών σας δια προφήτας και εκ των νεανίσκων σας δια Ναζιραίους. Δεν είναι ούτως η Ισραήλ, λέγει Κύριος. Σεις δε εποτίζετε τους Ναζιραίους ίνων και προσετάξατε τους προφήτας λέγοντες μη προφητεύσετε. Ιδού εγώ θέλω καταθλίψει ημάς εν το τόπο ημών καθώς καταθλίβεται η άμαξα η πλήρης δραγμάτων. Και η φυγή θέλει χαθεί από του δρομέως και ο ανδρείος δεν θέλει στερεώσει την ισχύν αυτού και ο ισχυρός δεν θέλει διασώσει την ψυχήν αυτού. Και ο τοξότης δεν θέλει δυνηθεί να σταθεί και ο ταχύπους να εκφύγει και ο υπεύς να σώσει την ζωήν αυτού. Και ο μεταξύ των δυνατών γενεοκάρδιος γυμνός θέλει φύγει εν εκείνη τη ημέρα, λέγει Κύριος.
3: Κριτέ. Κεφάλαιον Ζ. Τότε ο Ιεροβάαλ, ως της είναι ο Γεδεών, εξηγέρθη πρωί και πάσο λαός ο μεταυτού και στρατοπέδευσαν πλησίον της πηγής Αρόδα. Το δε στρατόπεδον των Μαδιανιτών ήτο κατά το βόρειον αυτών προς τον λόφον Μορέχ εν τη Κοιλάδη. Και είπεν Κύριος προς τον Γεδεών, «Πολύς είναι ο λαός ο μετασού, ώστε να παραδώσω τους Μαδιανίτας εις την χείρα αυτού. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου, λέγον, η χείρ μου με έσωσε. Τώρα λοιπόν κήρυξον εις επίκον του λαού, λέγον, ως της είναι δηλός και φοβούμενος, αστρέψει και ασπεύσει από του όρους Γαλαάδ. Και έστρεψαν εκ του λαού 22.000 και έμειναν 10.000. Και είπε Κύριος προς τον Γεδεών, ο λαός είναι έτη πολλής, καταβίβασον αυτούς εις το είδωρ και εκεί θέλω εκαθαρίσει αυτούς εις σε. και περί ούτινος είπω, ούτος θέλει ελθεί μετά σου, αυτός θέλει ελθεί μετά σου. Και περί ούτινος είπω, ούτος δεν θέλει ελθεί μετά σου, αυτός δεν θέλει ελθεί. Και κατεβίβασεν των λαών εις το είδωρ, και είπεν ο Κύριος προς τον Γεδεών, πας ως της λάψη με την γλώσσαν αυτού από του ύδατος, καθώς λάπτει ο σκύλος τούτον θέλει στήσει χωριστά. Και πας ως της κάμψη τα γόνατα αυτού δια να πει. Και ο αριθμός των λαπτώντων με την χείρα αυτών προς το στόμα αυτών ήτο 300 άνδρες. Άπαν δε το επίλοιπον του λαού έκαμψε τα γόνατα αυτών δια να πει ως συν είδωρ. Και είπεν ο Κύριος προς τον Γεδεών, δια των 300 ανδρών ήτινες έλαψαν θέλω σώσει ημάς και θέλω παραδώσει τους Μαδιανίτας εις την χείρα σου. Άπαν δε το επίλοιπον του λαού ας υπάγωσιν έκαστος εις τον τόπον αυτού. Έλαβε λοιπόν ο λαός τα στροφάς εις τα σχήρας αυτών και τα σάλπιγγας αυτών και απέπεμψεν άπαν το επίλοιπον του Ισραήλ έκαστον εις την σκηνήν αυτού και εκράτησε τους 300 άνδρας και το στρατόπεδον του Μαδιάν ή το υποκάτω αυτών ενδικυλάδι. Και την αυτή νύχτα είπε προς αυτόν ο Κύριος, σηκώθητη, κατάβα εις το στρατόπεδο, διότι παρέδωκα αυτό εις την χείρα σου. Αλλά αν φοβήσαι να καταβείς, κατάβα σύ και ο φουρά ο δούλος σου εις το στρατόπεδο. Και θέλεις ακούσει τη λέγουση, και με τα ταύτα εχείρε σου θέλουν συνενδυναμωθεί, και θέλεις καταβεί στο στρατόπεδο. Και κατέβει αυτός μετά του φουρά του δούλου αυτού έως της προφυλακής του στρατοπέδου. Ο δε Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και πάντες οι κάτοικοι της Ανατολής ήσαν εξυπλωμένοι ενδικυλάδι ως ακρίδες κατά το πλήθος. Και εκάμιλοι αυτών αναρρύθμιτοι ως η άμμος παρά το χείλος της θαλάσσης κατά το πλήθος. Και ότε ήλθεν ο Γεδεών, ιδού άνθρωπός της διηγήτω προς τον πλησίον αυτού όνειρον και έλεγε. Ιδού ονειρεύθην όνειρον και ιδού ψωμίων κρίθινων κυλιόμενων εν το στρατοπέδο του Μαδιάν ήλθεν εις τα σκηνάς και εκτύπησεν αυτάς και έπεσον. Και ανέτρεψεν αυτάς και έπεσον εσκηνέ. Και απεκρίθη ο πλησίον αυτού και είπε «Τούτο δεν είναι ημί η ρομφαία του Γεδεών, ιού του Ιωάς, ανδρός Ισραηλίτου. Ο Θεός παρέδωκεν εις την χείρα αυτού τον Μαδιάμ και άπαν το στρατόπεδο. Και ως ήκουσεν ο Γεδεών την διήγησιν του ονείρου και την εξήγησιν αυτού, προσεκίνησε και επέστρεψεν εις το στρατόπεδο του Ισραήλ και είπε «Σηκώθητε, διότι ο Κύριος παρέδωκεν εις την χείρα σας το στρατόπεδο του Μαδιάμ». Και διήρεσε τους 300 άνδρας εις τρία σώματα και έδωκε σάλπιγγας εις τας χείρας πάντων τούτων και ιδρίας κενάς και λαμπάδας εν τες ιδρίες. Και είπε προς αυτούς «Βλέπετε προς εμέ και κάμετε παρομοίως και ιδού όταν εγώ φθάσω εις το άκρο του στρατοπέδου καθώς εγώ κάμω ούτω θέλετε κάνει. Όταν σαλπίσω δια της σάλπιγγος εγώ και πάντες ημετε μου τότε θέλετε σαλπίσει κι εσείς δια των σαλπίγγων κύκλο του στρατοπέδου και θέλετε υπή, ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Ο Γεδεών λοιπόν και οι 100 άνδρες οι μεταυτού ήρθαν εις το άκρο του στρατοπέδου περί τας αρχάς της μέσης φυλακής, μόλις είχαν καταστήσει τους φύλακες. Και σάλπισαν δια των σαλπίγγων και συνέτριψαν τα σιδρίας τα συστασχήρας αυτών. Και τα τρία σώματα εσάλπισαν δια των σαλπίγγων και συνέτριψαν τα σιδρίας και κράτουν τας λαμπάδας εις τας αριστεράς αυτών χείρας και τα σάλπιγγας εις τας δεξιάς αυτών χείρας δια να σαλπίζωση. Και ανέκραζον, ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών. Και εστάθη έκαστος εν το τόπο αυτού κύκλο του στρατοπέδου. Και άπαν το στράτευμα διέτρεχε και εφώναζε και έφευγε. Και οι 300 εσάλπισαν δια των σαλπίγγων και έστρεψεν ο Κύριος καθόλων το στρατόπεδον τη ρομφαία νεκάστου εναντίον του πλησίον αυτού και το στράτευμα έφυγεν εις Βεθ Ασέτα προς Ζερεράθ έως του χείλους του Αβέλ Μεολά προς Ταβάθ. Και συνήχθησαν οι άνδρες Ισραήλ από Νεφθαλή και από Ασσύρ και από παντός του Μανασί και κατεδίωξαν ο πίσω του Μαδιάν. Και απέστειλεν ο Γεδεών μηνυτάς προς άπαντο όρος Εφραήμ λέγον: «Κατάβητε δια να συναντήσετε τον Μαδιάν και προκαταλάβετε προ αυτόν τα ύδατα έως Βεθ Βαρά και τον Ιορδάνη». Τότε συνήχθησαν πάντες οι άνδρες Εφραήμ και προκατέλαβον τα ύδατα έως Βεθ Βαρά και τον Ιορδάνη. Και συνέλαβον δύο αρχηγούς του Μαδιάν, τον Ορίβ και τον Ζίβ, και θανάτωσαν τον Ορίβ επί του βράχου Ορίβ, τον δε Ζίβ εθανάτωσαν επί του λινού Ζίβ. Και κατεδίωξαν τον Μαδιάν και έφεραν την κεφαλήν του Ορίβ και του Ζίβ προς τον Γεδεών εκ του πέραν του Ιορδάν. Κριτέ, κεφάλαιον ήτα. Και είπον προς αυτόν οι άνδρες Εφραήμ: «Τι είναι το πράγμα τούτο το οποίο έκαμες εις ημάς, ότι δεν εκάλεσας ημάς, ότε υπήγες να πολεμήσεις εναντίον του Μαδιάν?» Και λογομάχησαν σφόδρα μετ' αυτού. Ο δε είπε προς αυτούς: «Τι έκαμα τώρα ως προς εσάς? Δεν είναι καλύτερο το αποτρίγημα του Εφραήμ παρά των τριγητών του Αβιέζερ? Παρέδωκεν ο Θεός εις τας χείρας σας τους αρχηγούς του Μαδιάν, τον Ορίβ και τον Ζίβ. Και τι δυνάμει να κάμω ως προς εσάς?» Τότε το πνεύμα αυτόν ησύχασε προς αυτόν, ότε ελάλησε των λόγων τούτων. Και ελθόν ο Γεδεών εις τον Ιορδάνην, διέβη αυτός και οι 300 άνδρες οι μετ' αυτού, αποκαμωμένοι όμως καταδιώκοντες. Και είπε προς τους ανθρώπους τη Σοκχώθ: «Δότε παρακαλώ άρτους τεινάς εις τον λαόν τον ακολουθούντανε, διότι είναι αποκαμωμένος, και εγώ καταδιώκω ο πίσω του Ζεβεέ και του Σαλμανά, των βασιλέων του Μαδιάμ». Και απεκρίθησαν οι αρχηγοί της Σοκχώθ: «Μήπως οι χείρες του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα εις την χείρα σου, ώστε να δώσομεν άρτους εις το στράτευμά σου?» Και είπεν ο Γεδεών: «Δια τούτο, αφού παραδώσει ο Κύριος τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά εις την χείρα μου, τότε εγώ θέλω καταξάνει τα σάρκα σας με τα σακάνθα στη ερήμου και με τους τριβόλους». Και ανέβη εκείθεν εις Φανουήλ και λάλησεν ως αυτός προς αυτούς. Και απεκρίθησαν οι άνδρες της Φανουήλ προς αυτόν, καθώς απεκρίθησαν οι άνδρες της Σοκχώθ. Ο δε είπε και προς τους άνδρας της Φανουήλ λέγον: «Όταν επιστρέψω εν ειρήνη, θέλω κατασκάψει των πύργων τούτων. Ο Ζεβεέ δε και ο Σαλμανά ήσαν εν Καρκόρ και τα στρατεύματα αυτών μετ' αυτών ως 15.000, πάντες οι εναπολιφθέντες όλου του στρατεύματος των κατοίκων της Ανατολής. Διότι έπεσον 120.000 ανδρών σειρώντων ρομφαία. Και ανέβη ο Γεδεών από τη σοδού των κατοικούντων εσκηνές από Ανατολών της Νόβα και της Ιωγβαία και επάταξε το στρατόπεδο. Ήτο δε το στρατόπεδον εν αφοβία. Ο δε Ζεβεέ και ο Σαλμανά έφευγον και αυτός κατεδίωκε ο πίσω αυτόν και συνέλαβε τους δύο βασιλείς του Μαδιάμ, τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, και άπαν το στρατόπεδον κατετρόπωσε. Και επέστρεψεν ο Γεδεών ο γιος του Ιωάς εκ της μάχης από της αναβάσεως της Αρές. Και συλλαβών νέων τεινά εκ των αδρών της Σοκχώθ ηρώτησεν αυτόν. Ο δε περιέγραψε προς αυτόν τους αρχηγούς της Σοκχώθ και τους πρεσβυτέρους αυτής 77 άνδρας. Και ήρθεν ο Γεδεών προς τους άνδρας της Σοκχώθ και είπε: «Ιδού ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά, δια τους οποίους με ονειδήσατε λέγοντες, μήπως σε χείρες του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα εις την χείρα σου, ώστε να δώσομεν άρτους εις τους ανθρώπους σου τους αποκαμωμένους?» Και έλαβε τους πρεσβυτέρους της πόλεως και τα σακάνθας της ερήμου και τους τριβόλους και επέδευσε με αυτά τους άνδρας της Σοκχώθ. Και τον πύργο της Φανουήλ κατέσκαψε και θανάτωσε τους άνδρας της πόλεως. Τότε είπε προς τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά: «Ο ποιοι ήσαν οι άνθρωποι τους οποίους εθανατώσατε εν Θαβόρ?» Ιδε είπον: «Ο ποιος σύ, τι ούτι ήσαν? Έκαστος ομοίαζεν ιών βασιλέως». Ο δε είπεν: «Αδελφοί μου, ιή της μητρός μου ήσαν, ζει Κύριος. Εάν ήθελετε φυλάξει την ζωή αυτών, εγώ δεν ήθελα να σας θανατώσει. Και είπε προς τον Ιεθέρ, τον πρωτότοκον αυτού, σηκωθείς θανάτωσον αυτούς. Αλλά ο νέος δεν έσυρε τη ροφέαν αυτού, διότι εφοβήτω, επειδή ήτο έτη παιδίον. Τότε είπε ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά, σηκώθη τη σύ και πέσον εφημάς, διότι κατά τον άνθρωπον και η δύναμη σε αυτού. Και σηκωθείς ο Γεδεών εθανάτωσε τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά και έλαβε τους μηνίσκους τους περί των δράχυλων των καμήλων αυτών. Και είπον οι άνδρες Ισραήλ προς τον Γεδεών, γενού άρχον εφημάς, και εσύ και ο υιός σου και ο υιός του υιού σου, διότι έσωσας ημάς από τη χειρός του Μαδιά. Ο δε Γεδεών είπε προς αυτούς, δεν θέλω γίνει άρχον εφημάς εγώ, αλ ούδε ο υιός μου θέλει γίνει άρχον εφημάς. Ο Κύριος θέλει είστε άρχον εφημάς. Και είπεν ο Γεδεών προς αυτούς, θέλω ζητήσει από σας ζήτημα, να μη δώσετε έκαστος τα ενότια εκ των λαφύρων αυτού, διότι οι εχθροί είχον ενότια χρυσά, όντες Ισμαηλίτε. Και απεκρίθησαν, θέλουμε δώσει αυτά με τα χαράς. Και ύπλωσαν φόρεμα και έριπτεν εκεί έκαστος τα ενότια εκ των λαφύρων αυτού. Και το βάρος των χρυσών ενωτίων τα οποία εζήτησεν ήτο 1.700 σίκλοι χρυσή, εκτός των μηνίσκων και των περιδεραίων και των πορφυρών τα οποία ήσαν επί τους βασιλείς του Μαδιάμ και εκτός των περιλεμίων τα οποία ήσαν εις τους τραχύλους των καμήλων αυτών. Και έκαμεν ο Γεδεών εφόδεξ αυτών και έθεσεν αυτό εν την πόλη αυτού εν οφρά. Και επόρνευσεν πάσο Ισραήλ ο πίσω αυτού εκεί και έγινε παγής εις τον Γεδεών και εις τον οίκον αυτού. Και ταπεινώθη ο Μαδιάμ έμπροσθεν των ιών Ισραήλ και δεν εσήκωσε πλέον την κεφαλήν αυτού και ανεπαύθη η γη 40 έτη εν τες ημέρες του Γεδεών. Τότε υπήγεν ο Ιεροβάλ υιός του Ιωάς και κατόκισεν εν το οίκο αυτού. Είχε δε Γεδεών 70 ιούς εξελθώντας εκ των μυρών αυτού, διότι είχε γυναίκας πολλάς. Και η παλακή αυτού η Ενσίχεμ, και αυτή εγέννησεν εις αυτόν ιών, τον οποίον αυτός ονόμασεν Αβιμέλεχ. Και απέθανεν ο Γεδεών, ο υιός του Ιωάς, εν γύρατι καλό, και τάφη εν το τάφο Ιωάς του πατρός αυτού, εν τη οφρά των Αβιεζεριτών. Αποθανόντος δε του Γεδεών, επέστρεψαν οι Ισραήλ και επόρνευσαν κατόπιν των Βααλίμ και έστησαν εις αυτούς τον Βαάλ Βερίθ δια Θεών. Και δεν ενεθυμήθησαν οι Ισραήλ Κύριον των Θεών αυτών, τον σώσαντα αυτούς εκ της χειρός πάντων των εχθρών αυτών κυκλώθεν. Και δεν έκαμον έλεος εις τον οίκον του Ιεροβάαλ Γεδεών, αναλόγως προς πάντα τα αγαθά τα οποία έκαμεν εις τον Ισραήλ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το πρώτο κεφάλαιο της Α. Πέτρου Επιστολής. Θυμάστε, αδερφοί, ότι μας έδωσε ο Κύριος την παραβολή των 10 παρθένων. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι η παραβολή αυτή μιλάει, σχετίζεται με τα γεγονότα μετά την αρπαγή και τους Αγίους μετά την αρπαγή. Γιατί βλέπουμε ότι οι παρθένες αυτές οι 10, καταρχήν ήταν προσκαλεσμένοι στο γάμο. Ιδιαίτερα τώρα που μιλάμε το βιβλίο της Αποκάλυψης, πιστεύω να είμαστε λίγο πιο εκεί. Έτσι. Είναι προσκαλεσμένοι στο γάμο, δεν είναι οι νύμφοι. Και όλο αυτό που μας λέει στην παραβολή αυτή λαμβάνει χώρα μετά την αρπαγή, γιατί βλέπουμε ότι κοιμήθηκαν οι 10 παρθένες και ξέρουμε ότι αυτό που ο Κύριος λέει συνέχεια στην νύμφη, τι είναι, τι την προτρέπει, τι της λέει, να αγρυπνεί.

0: έμειναν χωρίς λάδι, πέρα από το σκηνικό του ύπνου. Έτσι, οι πέντε έμειναν χωρίς λάδι και όταν ήρθε η ώρα να μπουν μέσα στο γάμο δεν μπήκαν. Και όσο πλησιάζει η ώρα αυτή που ο Κύριος θα έρθει για να πάρει την εκκλησία του, εμείς πρέπει να, το φως που ο Θεός μας έχει δώσει πρέπει να λάμπει περισσότερο. Να λάμπει περισσότερο. Και περιμένει ο Κύριος να βρει μια εκκλησία η οποία θα είναι γεμάτη δύναμη, γεμάτη ενέργεια, γεμάτη ζωντάνια. Και μιλάει ο Παύλος ενέργεια, με την οποία ενέργεια λέει που ο Θεός έβαλε μέσα του μπορεί να καταστήσει, να υπηρετήσει τους Αγίους ώστε να καταστήσει τον κάθε άνθρωπο να είναι τέλειος μέσα στο θέλημα του Θεού. Ενέργεια βλέπετε. Και η ενέργεια αυτή είναι που έκανε όλους τους Αγίους μέσα στο πέρασμα της ζωής τους να μην φθήνει η ζωή τους αλλά να αυξάνεται. Γι' αυτό λέμε ότι για ένα παιδί του Θεού δεν έχει σημασία η ηλικία. Δεν έχει σημασία αν είσαι 10, είσαι 12 όπως ήταν ο Κύριος και δίδασκε. Απαντούσε στις ερωτήσεις των διδασκάλων του Ισραήλ. Δεν έχει σημασία αν είσαι νέος όπως ήταν ο Τιμόθεος ή αν είσαι μεγάλος στην ηλικία ή αν είσαι σαν τον Μωυσή, ο οποίος ήταν 120, αλλά η δύναμή του ήταν μέσα. Σκεφτείτε, 80 χρονών ξεκίνησε να οδηγήσει ένα ολόκληρο λαό από την Αίγυπτο μέσα στην γη Χαναάν. Ένα ολόκληρο λαό, αδερφοί, δεν μιλάμε για 5 και 10 και 20 ανθρώπους. Μιλάμε για ένα λαό ο οποίος το ελάχιστο που μπορεί να ήταν, ήταν 3,5 εκατομμύρια. Και τους οδήγησε, ξέροντας ότι αυτός ο οποίος είναι μπροστά του και σηκώνει τα παιδιά του, τα φτερά του, είναι ο Κύριος. Αμήν. Οπότε βλέπετε ότι ο Κύριος, καθώς μας καλεί, περιμένει από μας να ζήσουμε μέσα σε αυτή την ενέργεια, η οποία μάλιστα ενέργεια του Πνεύματος να είναι αυξανόμενη. Και να μην είναι κανένας ο οποίος τελικά να κοιμηθεί και ο ύπνος αυτός μέσα στη ζωή του ανθρώπου φέρνει νέκρωση. Γιατί αυτός ο οποίος στα πνευματικά κοιμάται είναι σαν νεκρός. Και θέλω σήμερα να δούμε για αυτό το οποίο μας κρατάει θα έλεγα. Και το οποίο μας δίνει ζωή. Και θα διαβάσω από το πρώτο εδάφιο της Α' Πέτρου. Στο πρώτο κεφάλαιο λέει Πέτρος Απόστολος Ιησού Χριστού προς τους παρεπιδήμους, τους διασπαρμένους σε Πόντο, Γαλατία, Καπαδοκία, Ασία και Βυθινία, εκλεκτούς κατά πρόγνωση Θεού. Και διαβάζω πιο κάτω. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ στο 3 του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε εμάς σε ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Αμήν. Σε τι μας αναγέννησε λέει? Σε ζωντανή ελπίδα. Ζωντανή ελπίδα. Ελπίδα η οποία ζει. Αμήν. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει μέσα στον άνθρωπο κάτι το οποίο να είναι νεκρό. Νεκρό. Αλλά ο Κύριος μας αναγέννησε σε ελπίδα ζώσα. Και λέει στο 4. Η σκληρονομία άφθαρτη και αμίαντη και αμάραντη πεφυλαγμένη στους ουρανούς διημάς. Έχει φυλάξει ο Κύριος για μας μία κληρονομία μέσα στην παρουσία Του, λέει. Και λέει στο 5, ήτινες, εμείς οι οποίοι δηλαδή, που μας έχει φυλάξει την κληρονομία, με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Φυλατώμαστε, λέει, πώς είναι, τι είναι αυτό το οποίο μας φυλάτει στην ζώσα ελπίδα. Τι είναι, λέει, τι λέει. Με τη δύναμη του Θεού φυλατώμαστε δια της πίστεως. Η πίστη είναι η οποία μας φυλάτει, μας φρουρεί. Και λέει, δια το οποίο να αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγο, αν χρειαστεί, λυπηθείτε μέσα σε διάφορους πειρασμούς. Μπορεί να λέει ο Πέτρος να μπεις μέσα σε πειρασμούς, να μπεις μέσα σε δυσκολίες, αλλά όμως με την πίστη η οποία φυλάτει τη ζωή σου, τι θα κάνεις? Ναι. Θα χαίρεσαι.
1: Αμήν.
0: Θα χαίρεσαι. Και λέει στο 7, ώστε είναι η δοκιμή της πίστεώς σας πολύτιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίο το φθυρόμενο, διαπυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός.

Είπαμε, θυμάστε την προηγούμενη φορά, ότι πολλές φορές ο Θεός χρησιμοποιεί πράγματα της γης, τα οποία αντιλαμβανόμαστε καλύτερα, προκειμένου να μας δώσει αυτά που θέλει στα επουράνια. Και λέει εδώ ότι η δοκιμή της πίστης μας θα είναι πολύ τιμιότερη από το χρυσίο, πώς το ονομάζει, φθυρόμενο. Και λέει, μιλάει για το χρυσό, γιατί είναι μία αξία στον κόσμο επάνω, η οποία είναι ίσως και υψηλότερη. Σήμερα, αν θέλει κάποιος να μην χάσει χρήμα, επειδή το χρήμα

0: που ο Κύριος την έχει για μας. Και μελετούσα την επιστολή του Ιακώβου, που το θέμα της επιστολής του Ιακώβου είναι οι αποδείξεις της πίστης. Αυτό είναι το θέμα του Ιακώβου. Μιλάει για τις αποδείξεις της πίστης. Και ξεκινάει να μιλάει για την, στο πρώτο κεφάλαιο, για το πώς αποδεικνύεται η πίστη μας μέσα από τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς. Πώς θα αποδεικτεί η πίστη? Γιατί λέει, συγκεκριμένα λέει, όταν πέσει ο άνθρωπος σε διάφορους πειρασμούς, λέει στο 2, τι να κάνει? Τι να κάνει? Λέει, πάσα χαρά νομίσατε αδελφοί μου όταν περιπέσετε σε διαφόρους πειρασμούς. Γιατί, λέει στο 3, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεως εργάζεται υπομονή, και η υπομονή πρέπει να έχει έργο τέλειο για να είμαστε πλήρεις. Πλήρεις. Δηλαδή, μέσα στις δυσκολίες, μέσα στους πειρασμούς, μέσα στα προβλήματα, ο Κύριος τι περιμένει να γίνει? Να φανεί η πίστη, η οποία θα δοκιμαστεί όπως το χρυσάφι μέσα στη φωτιά και θα βγει πιο λαμπερή. Και η πίστη αυτή μέσα στους πειρασμούς θα αποδείξει αυτό το οποίο είσαι και αυτό το οποίο είναι μέσα στη ζωή σου. Έχει γίνει μέσα στην καρδιά σου. Στην... Πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν, να πω, πολλοί δεν ξέρουν τι είναι η πίστη. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές, αδελφοί, ότι η πίστη δεν είναι συναισθηματική, δεν έχει να κάνει με τίποτα από ό,τι έχει να κάνει, από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, είναι έξω από τη σφαίρα αυτή η πίστη. Και πού είναι εγκατζωμένη? Στην παρουσία του Θεού μέσα, στη δόξα του Θεού, μέσα στο θρόνο του. Εκεί είναι εγκατζωμένη. Και ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε τι είναι η πίστη, γιατί πολλοί άνθρωποι χάνουν την πίστη, γιατί μπλέκουν μέσα σε πολυπλοκότητα, ενώ η πίστη, αδερφοί, που ο Θεός μας έδωσε, είναι πολύ απλή. Θυμάστε, ο Παύλος λέει στους Κορινθίους ότι προσεύχομαι ώστε να μην εκπέσετε από την απλότητα, μην εκπέσει ο νους σας από την απλότητα την εις το Χριστό και απατηθείτε όπως ο διάβολος απάτησε την Εύα. Γιατί μπλέχτηκε, έμπλεξε ο διάβολος το νου της Εύας μέσα σε διάφορα πράγματα και τι ήρθε να της να αμφισβητήσει μες την Εύα? Τον Κύριο. Τον Κύριο. Και εκεί η Εύα μέσα χάθηκε, καθώς έδωσε ταυτή της να ακούσει στο διάβολο και ξέρουμε όλοι τα αποτελέσματα τα οποία είναι μέχρι σήμερα. Αλλά η πίστη αυτή την οποία ο Κύριος θέλει να έχουμε είναι τόσο απλή, αδερφή, και θέλω να δούμε τι είναι η πίστη και πώς δουλεύει. Και για να καταλάβουμε την απλή πίστη θέλω να διαβάσουμε εδώ στο βιβλίο του Ιακώβου, στο δεύτερο κεφάλαιο, το τελευταίο εδάφιο, 26. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρό, ούτως και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Κοιτάξτε, ένα πεζό εδάφιο, πολύ πεζό εδάφιο και απόλυτα απλό, ώστε να μπορεί να το καταλάβει και το πιο μικρό παιδί. Λέει, διότι όπως το σώμα μας, όταν φύγει το πνεύμα από μέσα, τι είναι?
1: Νεκρό.
0: Ακριβώς έτσι και η πίστη όταν δεν έχει έργα είναι νεκρή. Δηλαδή, λέει ο Ιάκωβος ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να μην έχουν τα έργα της πίστης και η πίστη τους τότε τι είναι?
1: Νεκρή.
0: Νεκρή. Νεκρή. Πάμε λίγο πιο πάνω, το 20. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάταιο, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά? Και επιμένει ο Ιάκωβος. Επιμένει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι προκειμένου ο άνθρωπος να είναι μέσα στην πίστη, προσέξτε, στην πίστη αυτή δια της οποίας φυλατώμαστε στη σωτηρία, δηλαδή σου λέει ο Πέτρος ότι αν φύγει αυτή η πίστη, η σωτηρία που πάει? Τελείωσε η σωτηρία. Τελείωσε η σωτηρία. Και σας είπα μια από τις προηγούμενες φορές ότι η πίστη

0: δεν έχει ανάγκη από δεκανή και ούτε μπορεί να στηριχτεί σε ανθρώπινες αποδείξεις. Τι είναι αυτό το οποίο πάνω στο οποίο μόνο στηρίζεται η πίστη? Στο λόγο. Στο λόγο. Οι άνθρωποι οι οποίοι, και ιδιαίτερα είναι σλόγγαν στις μέρες μας, για να πιστέψει κάποιος τι πρέπει να γίνει, πρέπει να δει ή να του το αποδείξεις. Να του φέρεις την απόδειξη, να του δείξεις ότι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι, για να πιστέψει. Αλλιώς σου λέει, αν δεν μου το δείξεις, να το δω, δεν πιστεύω. Και αυτό μπορεί να είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τον Κύριο. Αλλά για μας που ξέρουμε, για μας που ξέρουμε, λέει ο Ιάκωβος, θες να γνωρίσεις, ο άνθρωπε, μάται ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά? Δηλαδή, σαν να λέει στους χριστιανούς, σε όλους αυτούς τους οποίους απευθύνεται, ότι κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί. Εάν λες ότι έχεις πίστη, η πίστη αυτή από πού πρέπει να φανεί? Από έργα. Και αρχίζει να εξιστορεί ο Ιάκωβος ανθρώπους οι οποίοι ονομάστηκαν πατέρες της πίστης και τους οποίους το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποιεί σε εμάς σαν παράδειγμα για να καταλάβουμε εμείς τώρα τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Γιατί λέει αυτό που διαβάσαμε στο 26, όπως το σώμα χωρίς το Πνεύμα είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Εάν δεν έχεις έργα πίστης, μπορεί να λες ότι πιστεύεις, και εγώ μπορώ να λέω ότι πιστεύω, όλοι μπορούμε να λέμε ότι πιστεύουμε, αλλά χωρίς τα έργα της πίστης, η πίστη σου είναι νεκρή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν έχει αποτέλεσμα. Και μιλάει τον Αβραάμ, πάνω στο 21. Αβραάμ, ο πατήρ ημών, δεν εδικαιώθη εξ έργων ότε προσέφερε Ισαάκ τον ιόν αυτού επί το θυσιαστήριο. Μιλάει ο Κύριος τον Αβραάμ και ακούει τη φωνή του Θεού. Και μετά, έχοντας περάσει ο Αβραάμ όλη αυτή την κατάσταση, μέχρι να φτάσει 100 χρονών τελικά η Σάρα, 90 χρονών, και να γεννήσει τον Ισαάκ, μέσα από όλη αυτή την προσμονή όλα τα χρόνια, να του λέει ο Κύριος ότι θα του δώσει σπέρμα και να περιμένει ο Αβραάμ να μην έχει σπέρμα, να περιμένει να μην έχει σπέρμα, στο τέλος του λέει η Σάρα, κοίτα, πάρε τη δούλη μου την Άγαρ να κάνει σπέρμα, με αυτήν γεννάει τον Ισμαήλ, και λέει να ζήσει ο Ισμαήλ ενώπιόν σου. Του λέει ο Κύριος, όχι, από τη Σάρα θα σου δώσω σπέρμα. Και έρχεται η ώρα που γεννάει η Σάρα, σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Έρχεται ο Κύριος στον Αβραάμ και του λέει, του χρόνου τέτοιο καιρό η Σάρα θα έχει, θα συλλάβει και θα έχει γιο. Και η Σάρα που ήταν μέσα στη σκηνή, τι έκανε? Γιατί γέλασα, Σάρα? Δεν γέλασα. Την επόμενη χρονιά είχε η Σάρα το γιο. Αμήν. Διαβάστε τι γένες. Ακριβώς όπως ο Κύριος το είπε. Ακριβώς αυτό που ο Κύριος είπε μέσα από τον άγγελο που ήταν εκεί μπροστά στον Αβραάμ, ακριβώς έτσι τον επόμενο χρόνο η Σάρα είχε γιο. Και μάλιστα λέει στην προς Ρωμαίους ότι η Σάρα ενεδυναμώθη στην πίστη ώστε να δώσει σπέρμα. Δηλαδή, πίστεψε και η πίστη μέσα της εμπιστεύτηκε τον Κύριο. Γέννησε σπέρμα, γιατί λέει ο λόγος του ότι είχαν πάυσει τα γυναικεία της. Βλέπετε, το ότι είμαστε εδώ εμείς αδερφοί τώρα και ο λόγος του μας ονομάζει τέκνα της πίστης. Που σημαίνει ότι είμαστε μέσα από αυτή τη γενιά του πατέρα της πίστης, του Αβραάμ και της Σάρας. Από αυτή τη γενιά είμαστε. Και είμαστε εδώ εξαιτίας του ότι ο Αβραάμ και η Σάρα πίστεψε και η Σάρα με την πίστη έδωσε σπέρμα ώστε να συλλάβει και να γεννήσει τον Ισαάκ. Αμήν. Είμαστε εδώ το λόγο, μπορείτε να το σκεφτείτε λίγο, ε? Αμήν. Είμαστε εδώ τώρα. Αμήν. Και λέμε αυτά που λέμε και έχουμε μερίδα στην αιώνια ζωή, έχουμε μερίδα στην κληρονομία. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί πίστεψαν και η πίστη τους δούλεψε. Κοιτάξτε τι λέει. Μετά, καθώς μεγαλώνει ο Ισαάκ και τον είχε η Σάρα και ο Αβραάμ, τον είχανε, πιστεύω, καλομαθημένο. Γιατί λέει η Σάρα πάει στον Αβραάμ, γιατί είδε, λέει, ότι ο Ισαάκ ο Ισαάκ του φερόταν παράξενα ο μεγάλος. Είδε η Σάρα ότι στον Ισαάκ φερόταν παράξενα ο Ισμαήλ, ο μεγάλος. Και που σημαίνει τι, ότι πού ήταν η Σάρα την ώρα. Μην τυχόν και τον χάσουμε, τον κανακάρι μας. Μην τυχόν και τον χάσουμε. Και λέει στον Αβραάμ, κοίτα, τα πράγματα δεν είναι καλά, διώξε την Άγαρ. Διώξε την. Που σημαίνει ότι ήταν ο Ισαάκ, μη στάξει και μη βρέξει. Και εκεί στο μη στάξει και στο μη βρέξει, έρχεται ο Κύριος και λέει στον Αβραάμ, Αβραάμ, σήκω, πάρε τον Ισαάκ και θα πας σε ένα μέρος που εγώ θα σου δείξω και εκεί θα τον θυσιάσεις. Και έπρεπε τώρα ο Αβραάμ, ο οποίος πίστεψε στο Θεό, να αποδειχτεί η πίστη του. Ξέρεις ότι ο Κύριος περιμένει η πίστη σου και η πίστη μου να έχει αποδείξεις. Αμήν. Γιατί όλοι μπορεί να λέμε, όλοι μπορεί να πιστεύουμε. Όλοι μπορεί να λέμε ότι ναι, ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί να το λέμε. Και γενικά και αόριστα όλοι πιστεύουν ότι η Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Σε ποιον θα ρωτήσεις για να του πεις, πιστεύεις ότι η Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού? Βέβαια το πιστεύω. Ξέρετε τι σημαίνει να πιστεύεις ότι η Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού? Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους ότι η πίστη έρχεται δια της ακοής. Τι σημαίνει ότι η πίστη έρχεται δια της ακοής? Σημαίνει ότι αυτό που ακούς μέσα από το λόγο, η καρδιά σου το συλλαμβάνει και μέσα σου, καθώς ακούς το λόγο, ξέρεις ότι αυτό το οποίο ακούς είναι ναι και αμήν. Χωρίς να αλλάζει γιώτα, εν και μία κεραία. Είναι ναι και αμήν. Και αυτό συλλαμβάνει μέσα σου και γεννάει την πίστη. Και ο Αβραάμ τώρα του λέει ο Κύριος να πάει να θυσιάσει το γιο του και έπρεπε να αποδειχτεί η πίστη του, όπως με πράξεις για το αν είναι ζωντανή η πίστη του, και με τον ίδιο τρόπο που ο Θεός ζητάει σε σένα και σε μένα τώρα να αποδειχτεί το αν η πίστη η δικιά μας είναι ζωντανή. Και ο Αβραάμ τι έκανε? Λέει, σηκώθηκε νωρίς το πρωί και πήρε το γιο του. Και πήγε να τον θυσιάσει εκεί που ο Κύριος θα του έδινε. Τίποτα δεν ήξερε. Ο Αβραάμ γενικά, αδερφοί, περπατούσε χωρίς να ξέρει που πάει. Θα λέγαμε. Τον έβγαλε ο Κύριος από την Ούρ των Χαλδαίων, τον έβγαλε από τη Χαράν και του είπε, θα πας εκεί που θα σου δείξω. Και ξεκίνησε να πηγαίνει χωρίς να ξέρει που πάει. Εδώ πέρα του ξαναλέει, κοίτα, πάρε τον Ισαάκ και θα πας εκεί που εγώ θα σε οδηγήσω, σε ένα όρος. Και εκεί θα τον θυσιάσεις. Και πίστεψε ο Αβραάμ μέσα του. Λέει ο λόγος του, πίστεψε και έλαβε ο πίσω παραβολικός τον Ισαάκ. Και ξεκίνησε να πάει να κάνει τη θυσία. Και ξέρουμε, αν διαβάσει το λόγο του Θεού, ο Αβραάμ την είχε κάνει τη θυσία. Μέσα στην καρδιά του ο Ισαάκ είχε τελειώσει. Μόλις ο Κύριος του είπε θυσίασέ τον, τον θυσίασε. Τον θυσίασε μέσα του, είχε τελειώσει. Τελευταία στιγμή ο Κύριος σταμάτησε τον Αβραάμ, του λέει, τώρα εγνώρισα. Τώρα εγνώρισα. Γιατί, αδερφοί, λέτε ο Θεός να μην ήξερε τι έχει η καρδιά του Αβραάμ μέσα? Γιατί έφτασε στο τελευταίο σημείο την ώρα που ο Αβραάμ θα κατέβαζε το μαχαίρι, θα έκανε την πράξη, η οποία ήταν πράξη πίστης. Ήταν πράξη πίστης. Και αποδείχθηκε η καρδιά του και εξαιτίας της πίστης αυτής, εξαιτίας της πράξης της πίστης, ο Κύριος του έδωσε την ευλογία και του είπε θα γεμίσει το σπέρμα σου τη γη όπως τα άστρα του ουρανού, όπως η άμμος παρά τη θάλασσα, και οι εχθροί δεν θα μπορέσουν να νικήσουν εναντίον σου. Αμήν. Γιατί η επαγγελία? Γιατί ο Αβραάμ πίστεψε και αυτό το οποίο πίστεψε το φανέρωσε. Το φανέρωσε. Αν διαβάσουμε στην προς Εβραίους, στο 11 κεφάλαιο, που είναι το, ξέρουμε όλοι ότι είναι το κεφάλαιο της πίστης. Κεφάλαιο της πίστης. Βλέπετε, αδερφοί, διάβαζα σήμερα σχετικά με την αγάπη. Διάβαζα. Και το πόσο ο Κύριος θέλει να αγαπήσουμε. Μου άρεσε ένα εδάφιο. Λέει, Α Ιωάννου, το εδάφιο είναι 18. Τεκνία μου. Στο τρίτο, αυτό λέει, τεκνία μου, λέει ο Ιωάννης, να μην αγαπάμε με λόγο, μηδέ με γλώσσα. Αμήν. Βλέπεις, και στην αγάπη που ο Κύριος σου ζητάει να έχεις, που η αγάπη που ο Κύριος ζητάει να έχουμε, πού απευθύνεται? Στους ανθρώπους και πού αλλού? Σε εκείνον. Πρώτη εντολή. Θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας δυνάμεως διανοίας και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Εκεί στρέφεται η αγάπη. Και μάλιστα λέει ο Λόγος Θεού ότι η αγάπη είναι η εκπλήρωση του νόμου. Και δεν υπάρχει κάτι εναντίον της αγάπης να σταθεί. Αυτός ο οποίος αγαπάει εκπληρώνει τον νόμο. Και λέει εδώ πέρα ο Ιάννης, τεκνία μου, να μην αγαπάμε τον Κύριο ή το λαό του ή τους ανθρώπους, γιατί δεν περιορίζεται ο πλησίον στην εκκλησία, περιορίζεται σε όλους τους ανθρώπους. Να μην αγαπάμε με λόγο ούτε με γλώσσα. Ξέρετε ότι με λόγο και γλώσσα αγαπάνε όλοι οι άνθρωποι. Με λόγο και γλώσσα πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά εδώ λέει να αγαπάς πώς? Με έργα και αλήθεια. Με έργα και αλήθεια. Δηλαδή αυτό το οποίο μας έδωσε ο Κύριος να τον αγαπήσουμε, να τον γνωρίσουμε, αυτό πρέπει να αποδειχτεί με έργα και με αλήθεια. Αλήθεια με τι έχει να κάνει? Με τον λόγο. Σου δίνει δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να τον αγαπήσεις. Τον τρόπο. Και α δούμε λίγο στην προς Εβραίους το 11 κεφάλαιο. Ξεκινάει να μας μιλάει για την πίστη. Και λέει ότι, μας λέει στον πρώτο εδάφιο τον ορισμό της πίστης και μετά μας λέει ότι με την πίστη οι πρεσβύτεροι έλαβαν καλή μαρτυρία. Πάμε πιο κάτω. Το 5. Διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ για να μην δει θάνατο και δεν βρισκόταν διότι μετέθεσε εν αυτόν ο Θεός επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευαρέστησε εις το Θεόν. Και αν διαβάσουμε στη Γένεση που μιλάει για τη ζωή του Ενόχ, τι μας λέει για τη ζωή του, τι έκανε ο Ενόχ? Περιεπάτησε, λέει, μετά του Θεού και μετέθεσε εν αυτόν ο Θεός και δεν ευρίσκεται το πλέον. Τι σημαίνει περιεπάτησε με το Θεό? Τι σημαίνει περπάτησε με το Θεό? Κάθε μέρα της ζωής του. Κάθε μέρα της ζωής του. Ο Ενόχ τι έκανε? Πίστεψε. Και έπραξε αυτό που ο Κύριος του έδωσε. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ο Κύριος να μαρτυρήσει την ευαρέσκειά του επάνω του, καθώς τον μετέθεσε, τον πήρε. Τελείωσε ο Ενόχ. Έφυγε. Έφυγε. Αδερφοί, χωρίς τα έργα της πίστης δεν γίνεται τίποτα. Ας σκεφτούμε λίγο την ιστορία αυτή που ήταν ο Κύριος υπηρετούσε και φέραν τον παραλυτικό αυτόν. Και το σπίτι και γύρω γύρω όλα ήταν γεμάτο, δεν μπορούσε να πλησιάσει κανείς. Αλλά όμως οι άνθρωποι αυτοί θέλαν να δούνε τον άνθρωπό τους να είναι υγιής. Και τι έκαναν? Τι με νοιάζει εμένα η στέγη του σπιτιού? Σκεφτείτε λίγο τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, που χαλάσαν το σπίτι. Κύριε μου, χαλάσαν το σπίτι. Χαλάσαν την οροφή. Τους ένοιαζε? Τι έκανα? Πράξεις πίστης. Πράξεις πίστης. Έφεραν τον άνθρωπο εκεί πέρα. Τον θεράπευσε ο Κύριος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας σκεφτούμε λίγο ιστορίες της Γραφής μέσα στο Λόγο του Θεού. Μπαίνει ο Ισραήλ μέσα στη γη Χαναάν. Είναι να μπει μέσα στη γη Χαναάν και μπροστά τους έχει την Ιεριχώ. Έχουν την Ιεριχώ. Τα τείχη υπερυψωμένα. Θυμάστε τι είχαν πει οι κατάσκοποι που είχαν έρθει πρώτα, πριν 40 χρόνια. Μωυσή, πού πάμε εκεί πέρα. Αυτοί είναι σαν, είναι γίγαντες και εμείς μας βλέπουν σαν μυρμήγκια. Και έρχεται η ώρα να κατακτήσουν. Και ο Θεός τους δίνει ένα πολύ δύσκολο σχέδιο. Έπρεπε να σκάψουν μια σύραγγα και να μπουν από κάτω. Έτσι τους είπε. Τι τους είπε. Άκου να δεις Ιησού του Ναβί. Κάθε μέρα θα κάνετε ένα κύκλο γύρω από την πόλη. Ένα κύκλο κάθε μέρα. Και την 7η μέρα θα πάνε μπροστά οι ιερείς και θα κάνετε 7 κύκλους και αφού κάνετε 7 κύκλους θα σαλπίσουν οι ιερείς με τις σάλπιγγες και θα αλλάξετε με όλη σας τη δύναμη. Αμήν. Θα πει κανείς, καλά ούτε μια πιστολιά. Ούτε μια πιστολιά, ούτε ένα κόντι, ούτε ένα τόξο, ούτε ένα βέλος, τίποτα δεν θα πέσει. Και θα πέσουν αυτές οι πέτρες που στέκονται εκεί μέχρι εκεί πάνω. Τι απαιτούσε από τον Ισραήλ ο Κύριος αδερφοί να κάνουν. Πράξη. Να πιστέψουν στο λόγο του Θεού και να πράξουν. Να πράξουν. Τι απέτησε ο Κύριος από την χείρα στα Σάρεπτα της Σιδώνας όταν πήγε ο Ηλίας. Τι απέτησε. Θυμάστε τον Ηλία πήγε. Τι κάνεις. Καλά. Τίποτα να φάμε. Μπα. Εδώ έχω κύριέ μου μία χεριά αλεύρου και λίγο λάδι στο ρογείο και θα φτιάξω λίγα ξύλα, θα φτιάξω μια τελευταία πίτα να φάω εγώ και ο γιος μου και να πεθάνουμε. Και της λέει ο Ηλίας, θα πας, θα φτιάξεις πίτα να φάω πρώτα εγώ και μετά θα φας εσύ και ο γιος σου. Τι έπρεπε να κάνει η γυναίκα στα Σάρεπτα την οποία ο Κύριος την επενεί, θυμάστε τι είπε στον Ισραήλ. Δεν υπήρχαν τόσες χείρες λέει μέσα στον Ισραήλ, λέει ο Κύριος. Τόσες χείρες υπήρχαν. Πού έστειλε τον Ηλία? Στα Σάρεπτα. Σε μια εθνικιά χείρα. Δηλαδή δεν ήταν μέσα στη Διαθήκη. Στα Σάρεπτα. Και η γυναίκα αυτή έκανε πράξη πίστης. Τι έκανε? Πήρε ό,τι είχε. Ό,τι είχε το πήρε και το έφτιαξε. Και από την ώρα που υπάκουσε τον Κύριο και πήρε όλα όσα είχε. Αυτό ήταν. Ό,τι είχε ήταν το φαΐ που έφτιαξε τον Ηλία. Και το έφτιαξε. Μετά ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Λέει, δεν άδειασε το ρογείο από το λάδι, δεν άδειασε το πιθάρι από το αλεύρι, μέχρι που τέλειωσε η πείνα, ήταν εκεί πέρα και τρώγαν και πίναν πλουσιοπάροχα. Αμήν. Γιατί? Αμήν. Γιατί? Αμήν. Γιατί ο Κύριος αδερφοί, η πίστη η οποία έχει απόδειξη με έργα και είναι ζωντανή, θυμάστε τι είπε ο Ιάκωβος, όπως το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Όταν η πίστη έχει έργα, αυτό, η ενέργεια αυτή και η ζωή της πίστης, η οποία απλώνεται, τι κάνει? Φέρνει αποτέλεσμα. Φέρνει αποτέλεσμα. Λέει ο Κύριος στον Νόε, του λέει, θα φτιάξεις ένα πλοίο. Θα φτιάξεις μια κυβωτό. Γιατί δεν του είπε να πάει να την αγοράσει? Θα μην κάνει και κόπο. Γιατί? Πού θα την έβρισκε? Δεν είχε βρέξει ποτέ. Δεν ήξεραν τι σημαίνει νερό να πέφτει από τον ουρανό οι άνθρωποι. Και έρχεται ο Κύριος και λέει στον Νόε, άκου Νόε, θα ανοίξουν οι ουρανοί, θα ανοίξουν οι άβυσσοι, θα βγουν νερά και θα καταστρέψουν τη γη με νερό. Και αρχίζει ο Νόε, του λέει ο Κύριος να ετοιμάσει τη γιβωτό και εκτός από την εργασία αυτή την οποία έπρεπε να κάνει, τι άλλο έπρεπε να κάνει? Κηρύττει. Να κηρύττει. Δεν περισυνέλεξε, αυτά τα έφερε ο Κύριος μόνα τους ήρθαν. Κήρυτε. Όλα αυτά τα χρόνια που έφτιαχνε την γιβωτό, κήρυτε. Και τι κήρυτε? Ο Κύριος θα φέρει νερό. Ο Κύριος θα φέρει νερό και θα καταστρέψει τη. Σκεφτείτε τώρα ένα κήρυγμα να ακυρείται ένα μήνυμα το οποίο οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα, δεν είχαν ξαναδεί κάτι τέτοιο. Τι θα σκέφτονταν για τον Νόε? Τι, τα καλύτερα. Ε? Δεν θα έλεγε ο ένας τον άλλο, πώς ξέρετε πουθενά, ρε παιδιά, κανένα ψυχίατρο τον στείλουμε. Ε? Να πάει, γιατί? Μα εδώ μας λέει αρλούμπες. Ανοησίες μας λέει. Ο Νόε τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια? Κήρυτε. Κήρυτε. Και κήρυτε και έφτιαχνε αυτή την κυβωτό. Σύμφωνα με τα σχέδια που ο Θεός του είχε δώσει. Τα φτιάχνε. Και ήρθε η ώρα. Και ήρθε η ώρα. Και έβαλε ο Κύριος τα ζώα μέσα και έκλεισε η πόρτα. Και διαβάζουμε στην επιστολή του Πέτρου ότι εκείνη την ώρα που άρχισε να βρέχει, τι έγινε? Ο Κύριος έσωσε ψυχές. Τις έσωσε. Μπορεί να καταποντίστηκαν απ' έξω, αλλά όμως ο Κύριος την ψυχή, το πνεύμα τους, το έσωσε. Γιατί? Γιατί στάθηκε ο Νόε. Στάθηκε ο Νόε και έκανε έργα πίστης. Βλέπετε, μας αναφέρει τον Νόε μέσα στην προς Εβραίους στο 11 κεφάλαιο για το τι έκανε. Όλοι αυτοί που μας λέει ο Λόγος Θεού εδώ πέρα, να δούμε λίγο πιο κάτω. Στο 7 μιλάει τον Νόε. Στο 8 μιλάει τον Αβραάμ. Με πίστη παρόκησε στη γη. Η πίστη τον όθησε να κάνει? Να πάρει το δρόμο και να πάει χωρίς να ξέρει που πάει. Πιο κάτω. Λέει στο 10, γιατί δεν τον ένοιαζε τον Αβραάμ να υπακούσει στον Κύριο και να πάει εκεί που δεν ήξερε τι τον περιμένει, δεν ήξερε τι είναι. Έφυγε απλά και περπάτησε και πήγαινε εκεί που ο Κύριος του έδειχνε. Γιατί? Γιατί ο Αβραάμ δεν έβλεπε σε αυτή τη γη για να πάρει. Πού έβλεπε? Ψηλά έβλεπε. Ψηλά έβλεπε. Διαβάστε στη Γένεση. Όταν πήγε ο Ιακώβος στο Λάβαν, που ήταν αδερφός της μητέρας του, για να βρει εκεί γυναίκα. Ε, τον έδιωξε η Ρεβέκα, μετά που πλάνησαν τον μπαμπά και πήρε την ευλογία της πρωτοτοκίας και του λέει, κοίτα, ο Ισάφ έχει κακό σκοπό, μόλις πεθάνει ο πατέρας, θέλει να σε δολοφονήσει. Λοιπόν, φύγει από εδώ και πήγαινε στη γη αυτή, ούτως ή άλλως μας έχει αλλάξει τα φώτα ο Ισάφ με τις γυναίκες που παίρνει τις Κανανές και βρες γυναίκα μέσα από τη συγγένεια. Και πήγε ο Ιακώβ και πήγε στο Λάβαν. Ο οποίος Λάβαν, τι τον ένοιαζε? Αν διαβάσετε λίγο πιο πριν, όταν πήγε όταν έστειλε ο Κύριος τον Ελιέζερ για να βρει γυναίκα για τον Ισάκ και βρήκε τη Ρεβέκα, μόλις ο Ελιέζερ είδε τη Ρεβέκα και πότισε τις καμήλες, ο Ελιέζερ έβγαλε σκουλαρίκια ενότια, χρυσά, πολλά και τα έβαλε στη Ρεβέκα. Και πάει η Ρεβέκα στο σπίτι και είναι ο Λάβαν, ο αδερφός της, και μόλις είδε ο Λάβαν τα σκουλαρίκια και τα αυτά, τα μάτια του γύρισαν ανάποδα. Πού τα βρήκες αυτά? Το Λάβαν τον ένοιαζε το χρήμα. Πάντα τον ένοιαζε αυτό. Γι' αυτό και μετά στη συνέχεια, όταν ήρθε ο Ιακώβ και του λέει, θέλω να δουλέψω για να πάρω την κόρη σου για γυναίκα, τον έβαλε και δούλευε και πλούτιζε ο Λάβαν τον Ιακώβ. Τι τον ένοιαζε? Τι τον ένοιαζε τον Ιακώβ, αδερφή? Τι τον ένοιαζε την αρχή τον Ιακώβ? Η ευλογία. Όταν λέω από την αρχή, εννοώ από την αρχή που ήταν με τον Ισάφ και ήξερε ότι ο Ισάφ πήγαινε και κυνηγούσε και έφτιαξε, είχε ένα ωραίο τσικάλι και έβαλε τη φακή και την έψινε και μύριζε ωραία φακή και ήρθε ο Ισάφ, ο οποίος ήταν σαρκικός άνθρωπος, και θα μου δώσεις λίγο να φάω? Μπα, δεν φτάνει. Δώσε μου λίγο! Άντε να κάνω μια υποχώρηση να σου δώσω, αλλά για να σου δώσω πρέπει και εσύ κάτι να μου δώσεις. Πάρε ό,τι θες. Τα πρωτοτόκια. Πάρτα τα πρωτοτόκια. Τι με νοιάζει εγώ μένα τα πρωτοτόκια, εγώ αποθνίσκω. Τι τον ένοιαζε τον Ιακώβ από την αρχή της ζωής του? Έγινε το λάθος να βγει δεύτερος κατά αυτόν. Και όταν βγήκε, ο Ιακώβ κρατούσε την τέρνα του Ισάφ, γι' αυτό ονομάστηκε υποσκελιστής Ιακώβ, γιατί ήθελε αυτός να βγει πρώτος, να πάρει την πρωτοτοκία, να πάρει την διπλή ευλογία. Και αυτό τον ένοιαζε. Και ενώ δούλευε στο Λάβαν, και δούλευε και δούλευε, και όλα αυτά τα χρόνια ο Λάβαν είχε πολλαπλασιαστεί σε δούλους, σε δούλες, σε πρόβατα, σε κοπάδια. Τον Ιακώβ τι τον ένοιαζε? Η ευλογία τον ένοιαζε. Τον ένοιαζε η ευλογία. Τον ένοιαζε να πάρει αυτή τη διπλή πνευματική ευλογία την οποία ο Θεός είχε για αυτόν. Να ονομαστεί ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ και όχι του Ισαφ. Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Αυτό τον ένοιαζε και προκειμένου να το κερδίσει αυτό δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο. Γι' αυτό ο νους του δεν ήταν στο ότι τον έκλεβε ο Λάβαν. Δεν τον ένοιαζε αυτό. Ήθελε την ευλογία. Ήθελε την ευλογία μέχρι τέλους. Και κυνήγησε την ευλογία. Ο Ισαφ δεν κυνήγησε την ευλογία. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος Θεού ότι αν και εξεζήτησε, δεν τη βρήκε. Πήγε μετά στον πατέρα του και αυτός, καλά παπά δεν έχεις εσύ να μου δώσεις μια ευλογία. Δεν έχεις. Δεν τον ένοιαζε. Δεν τον ένοιαζε αυτό που για τον Ιακώβ ήταν το πολυτιμότερο. Το πολυτιμότερο. Και αυτό που ένοιαζε τον Αβραάμ και ξεκίνησε και έφυγε από την Ούρ των Χαλδαίων και από τη Χαράν μετά που πέθανε ο πατέρας του Θάρα, τον ένοιαζε να μπει μέσα στην ουράνια πόλη. Λέει, περιέμενε την πόλη που είχε τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Σου λέει, τι να τα κάνουμε εδώ τα σπίτια. Τι να τα κάνουμε τα χωράφια, τι να τα κάνουμε τις περιουσίες, τι να τις κάνουμε τις καταθέσεις. Ε? Και τη ζωή σου ακόμα. Προκειμένου να κερδίσεις την αιωνιότητα. Να ρωτήσω αδελφοί, όλοι αυτοί οι Άγιοι, που κέρδισαν, που έκαναν τη μάχη τους μέχρι τέλους και στάθηκαν πιστοί και μπήκαν μέσα στη δόξα του Θεού. Τώρα είναι εκεί μέσα. Είναι κανένας που να έχει μείνει πάνω στο πρόσωπο της γης τώρα 6.000 χρόνια. Εκεί μέσα είναι όλοι. Το πρώτιστο μέσα στη ζωή τους ήταν να αποδειχτεί η καρδιά τους, η αγάπη τους για τον Κύριο και να μπουν μέσα στην παρουσία του, μέσα στη δόξα του. Αυτό ήταν που τους ενδιέφερε. Μιλάει στο 11 ή τη Σάρα. Πιο κάτω να πάμε. Στο 23, ο Μωυσής, τι έκανε, θα μπορούσε να μείνει μέσα στην Αίγυπτο και να είναι γιος της θυγατρός του Φαραώ και να απολαμβάνει όλα όσα είχε ο κόσμος να του δώσει. Σκεφτείτε λίγο, δεν υπήρχε κάτι ψηλότερο κοσμικά. Όλη την ευλογία θα μπορούσε να την πάρει. Να ζήσει σαν Φαραώ ο Μωυσής. Εξάλλου ονομάστηκε, ήταν γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Τι προτίμησε, αδερφοί. Τι προτίμησε. Κοιτάξτε τι λέει. Στο 24. Αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ και πρόκρινε μάλλον να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσχερη απόλαυση αμαρτίας. Στο 26. Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπε εις τη μισθαποδοσία. Ο Μωυσής, αυτό που τον ενδιέφερε δεν ήταν να περάσει όμορφα, δεν τον ενδιέφερε αυτό, δεν τον ενδιέφεραν τα πλούτη, δεν τον ενδιέφεραν τα παλάτια. Τι τον ενδιέφερε? Είπε μέσα του, Κύριε, θα κακουχηθώ μες στο λαό σου, θα ζήσω μέσα στη δυσκολία, γιατί με ενδιαφέρει το να κερδίσω εσένα, τη μισθαποδοσία. Και έρχεται η ώρα να φύγει ο λαός του Θεού μέσα από την Αίγυπτο. Έχουν έρθει όλες οι πληγές και φτάνει στην τελευταία πληγή. Ποια ήταν αυτή? Τα πρωτότοκα. Και τους βάζει ο Κύριος να κάνουν το Πάσχα. Τους έβαλε ο Κύριος να κάνουν το Πάσχα. Έπρεπε να σφάξουν το αρνί. Και τι να κάνουν? Να πάρουν από το αίμα του αμνού και να βάλουν σημείο στους παραστάτες των οικειών τους. Γιατί θα ερχόταν ο Άγγελος ο Εξολοθρευτής και θα έβλεπε το αίμα και θα τους παρέβλεπε. Αυτό σημαίνει, θα τους προσπερνούσε, αυτό σημαίνει Πάσχα. Προσπέρασε. Τι έκαναν οι Ισραηλίτες, αδερφοί? Έργο. Έργο. Καλά, μας λες τώρα εσύ Μωυσή ότι εμείς θα σφάξουμε ένα αρνί, θα το ψήσουμε, να το φάμε ανά οικογένεια και θα πάρουμε από το αίμα να το βάλουμε και αν βάλουμε μια... το αίμα εκεί, ο άγγελος δεν θα μας αγγίξει. Δηλαδή, ο άγγελος θα περνάει σπίτι-σπίτι να βλέπει και όπου βλέπει αίμα καλός και όπου δεν βλέπει κρίση. Βλέπεις, αυτό το οποίο του ζήτησε ο Κύριος να κάνουν, τι απαιτούσε? Την πίστη τους. Χωρίς πίστη ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. Χωρίς πίστη ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει κανένα έργο του Θεού. Κανένα. Πάμε πιο κάτω. Διαπίστεως έκαμε το Πάσχα, λέει, στο 28, στο 29. Διαπίστεως διέβησαν την ερυθρά θάλασσα ως διαξηράς, την οποία δοκιμάστε της Αιγύπτη κατεποντίστησαν. Στέκονται μπροστά στην ερυθρά θάλασσα. Είναι κανείς σήμερα που στέκεται μπροστά σε ερυθρά θάλασσα? Τι σημαίνει, ξέρετε τι? Μπροστά σου είναι ο θάνατος και πίσω σου είναι ο θάνατος. Θάνατος, θάνατος. Θάνατος δια πνιγμού, θάνατος δια μαχαίρας. Αυτό ήταν. Και έπρεπε τώρα να βρεθεί μια λύση. Πώς μπορούσε να έρθει αυτή η λύση? Διαπίστεως. Διαπίστεως. Και στέκεται εκεί ο Μωυσής και του λέει ο Κύριος του Μωυσή, γιατί βοούσε ο Μωυσής μαζί με όλους τους Ισραηλίτες. Άρχισαν όλοι μαζί να βοούν. Θεέ μου, γιατί δεν μας βλέπεις? Διάβασε τον Ιάκωβο. Τι λέει? Από αυτόν είναι μόνο αγαθές δόσεις. Σε αυτόν δεν υπάρχει σκιά μεταβολής. Ξέρετε τι σημαίνει? Δεν αλλάζει ο Θεός ποτέ. Δεν αλλάζει ο Θεός ποτέ. Ο ίδιος Θεός που ήταν τότε και ελευθέρωνε το λαό του, ο ίδιος Θεός είναι και σήμερα και ελευθερώνει εμάς. Διάβασε Ισαΐας 53 κεφάλαιο. Ταλαιπωρήθηκε για μας. Πληγώθηκε για μας. Ανέβηκε στο σταυρό για μας. Λέει ο Παύλος, πόσοι μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς? Τα πάντα. Αυτός ο Θεός δεν αλλάζει. Ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν έρθει, ό,τι και αν παρουσιαστεί, δεν αλλάζει. Και βοάει όλος ο λαός. Σκεφτείτε τώρα μια βοή, να έχουν θάνατο μπροστά, θάνατο πίσω και να βοούν. Και τους το είχε πει ο Κύριος. Τους είχε πει ότι θα κρίνει τα στρατεύματα όταν τους έφερε εκεί πέρα. Και αυτοί πάλι βοούσαν. Και μέσα σε αυτή τη βοή συμπαρασύρθηκε και ο Μωυσής και άρχισε και αυτός τη βοή. Και ο Κύριος τι του λέει του Μωυσή? Γιατί βοάς προς εμέ? Τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να φανεί αν η πίστη σου είναι ζωντανή. Και πώς θα φανεί αν η πίστη σου είναι ζωντανή? Λέει, έκτινε το χέρι σου, έκτινε τη ράβδα σου, χτύπησε τα νερά. Και χτυπάει ο Μωυσής το νερό και ανοίγει το νερό. Ως διαξηράς, λέει, και πέρασε ο λαός. Πέρασε ο λαός. Σκεφτείτε λίγο εκείνη τη στιγμή που θα περνούσαν από μέσα όλος αυτός ο λαός και θα έβλεπαν τα κύματα από τη μια και τα κύματα από την άλλη, και έχει κάτι πολύ ωραία παιδικά έργα που δείχνει κύματα από τη μια, κύματα από την άλλη, τις φάλαινες μέσα και τους καρχαρίες. Πολύ παραστατικά. Να βλέπεις τη θάλασσα δεξιά και αριστερά σαν να είναι ένα ενιδρίο. Και εσύ να περνάς από μέσα. Άνετος. Και όλο αυτό γιατί έγινε, αδερφοί? Εξαιτίας της πίστης. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα για μας. Να σου δείχνει ο Κύριος πώς μπορεί να ανοίξει η θάλασσα, να φύγει το πρόβλημα και να περάσει από μέσα νικητής. Αυτό σου λέει. Μετά μιλάει, στο 30 μιλάει για τα τείχη της Ιεριχώ. Στο 31 λέει για τη Ραάβ την πόρνη, η οποία δεν συναπολέστη με τους απειθήσαντες. Ξέρετε τι έκανε η Ραάβ, αδερφοί? Η Ραάβ για τους Αγίους του Θεού έβαλε, είναι η φράση που λέμε ότι έβαλε το κεφάλι της στο κουτσούρι. Αυτό έκανε. Έβαλε τη ζωή της εκείνη την ώρα, έκρυψε τους κατασκόπους και ήρθαν οι στρατιώτες, φύγανε αυτοί, πήγανε από την άλλη οδό. Και τους έκρυψε. Αν τους έβρισκαν, θα σκότωναν και τους κατασκόπους και την ίδια. Αλλά τι έκανε? Στάθηκε με πίστη. Στάθηκε με πίστη. Και ο Κύριος τι έκανε, αδερφοί? Την έβαλε τη Ραάβ μέσα στη γενεαλογία του Ιησού Χριστού. Η οποία λέει η πόρνη Ραάβ. Πόρνη. Μου έστειλε ένας αδερφός ένα μήνυμα εχθές και μου λέει, έχουμε μεταφράσει φυλάδια σε αυτές τις γλώσσες και πάμε στο τάδε μέρος που είναι γυναίκες οι εκδίδονται να τις ευαγγελίσουμε. Ξέρετε ότι ο Κύριος έχει Ραάβ πόρνες παντού και θέλει να τη σώσει. Θέλει να τη σώσει. Όπως ήταν η Ραάβ και τόσες άλλες που έχουν περάσει μέσα στην ιστορία, ο Κύριος θέλει να τη σώσει. Και τι περιμένει από σένα και από μένα να κάνουμε? Τα έργα της πίστης. Τα έργα της πίστης. Για να φανεί αν αυτό το οποίο έχεις πάρει μέσα σου τελικά είναι ζωντανό. Γιατί όταν αυτό που έχεις μέσα σου είναι ζωντανό, θα έχει αποτέλεσμα. Θα έχει αποτέλεσμα. Και λέει στο 32, και τι έτσι να λέγω, διότι θέλει με λείψει ο καιρός διηγούμενου περί Γεδεών. Τι έκανε ο Γεδεών, αδελφοί? Δεν ξέρουμε την ιστορία. Και τον γράφει ο Λόγος Θεού μέσα στην προς Εβραίους του 11 κεφάλαιο που μιλάει για την πίστη. Βλέπετε, όλοι αυτοί οι Άγιοι που ο Κύριος μας λέει, κοιτάξτε τι λέει στο 33. Ήτινες δια της πίστεως, τι έκαναν? Κατεπολέμησαν βασιλείες. Εργάστηκαν δικαιοσύνη. Πέτυχαν τις επαγγελίες. Έφραξαν στόματα λεόντων. Έσβεσαν δύναμη πυρός. Έφυγαν στόματα μαχαίρας. Ενεδυναμώθησαν από ασθενείας. Έγιναν ισχυροί εν πολέμο. Έτρεψαν εις φυγή στρατεύματα αλωτρίων. Όλο αυτό πώς έγινε? Όλα αυτά είναι έργα πίστης. Είναι έργα πίστης. Και όλοι αυτοί οι Άγιοι που μνημονεύει ο Λόγος Θεού στην προς Εβραίους του 11, έκαναν πράγματα και ο Λόγος Θεού τους κατέταξε μέσα στους Αγίους της πίστης. Και γι' αυτό όταν ξεκινάει το πρώτο εδάφιο τον ορισμό της πίστης, μας λέει για μας τώρα, κοιτάξτε πώς ξεκινάει, είναι δε η πίστης. Γιατί δεν σου λέει ήταν δε η πίστης? Και σου λέει είναι η πίστη. Γιατί τώρα είναι η δικιά σου σειρά και η δικιά μου. Αμήν. Να φανούν τα έργα της πίστης. Είναι η δικιά μας σειρά. Αυτοί τα έκαναν, τελείωσε. Και τους σκεφτόμαστε και λέμε, πω, ο τάδε αδερφός που έκανε εκείνο και τ' άλλο. Ξέρεις ότι ο Κύριος θέλει εσύ τώρα στη ζωή αυτή επάνω, καθώς περνάς, να δώσεις, να αφήσεις το δικό σου στίγμα. Αμήν. Σκεφτόμουν και λέω, την προηγούμενη εβδομάδα λέω, Κύριε, περνάμε από τη ζωή αυτή και θέλεις εσύ να περάσουμε και να φύγουμε από τη ζωή αυτή όπως περνάνε όλοι οι άνθρωποι, ή θέλεις να περάσουμε όπως οι άλλοι και να αφήσουμε το στίγμα μας? Αμήν. Να αφήσουμε το στίγμα μας. Ο Αβραάμ άφησε το στίγμα του. Ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Ιωσήφ άφησε το στίγμα του. Ο Δαβίδ άφησε το στίγμα του. Οι Άγιοι, οι προφήτες άφησαν το στίγμα τους. Έκαναν πράγματα για τον Κύριο, έκαναν πράγματα για τον Κύριο, όλα αυτά που μας λέει. Και ο Κύριος τώρα περιμένει εμάς που είμαστε εδώ τώρα, να μην φύγουμε από αυτή τη γη, να μην είμαστε περαστικοί και να περάσει η ζωή μας και να αναλωθεί μέσα στις μέρινες, μέσα στις καθημερινότητες, μέσα σε όλα αυτά. Δεν είναι αυτό ο στόχος της ζωής μας. Ο στόχος της ζωής μας είναι να περάσεις και να κάνεις αυτά που ο Κύριος θέλει και να αφήσεις το στίγμα σου. Σαν άνθρωπος του Θεού. Αμήν. Αυτό ο Κύριος θέλει από εμάς, αδελφοί. Και όταν λέω να αφήσουμε το στίγμα μας, το στίγμα δεν αφήνεται απλά έτσι. Να κάνουμε μεγάλα αυτά που ο Κύριος θέλει. Αμήν. Ο Κύριος δεν έχει θέμα να κάνει, αδελφοί. Και να σας πω και κάτι. Τα έργα του λέει είναι τελειωμένα προκαταβολής κόσμου. Αμήν. Το θέμα είναι τώρα, εδώ, ότι ο Θεός ψάχνει τους ανθρώπους να τα περάσει. Αμήν. Διαμέσου και να τα κάνει. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Κύριε, σε ευλογούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια σου. Αμήν. Σε ευχαριστούμε γιατί ανοίγεις, ώστε όλα αυτά να φαίνονται σε μας, Κύριε, απλά. Τα ανοίγεις, να τα κάνεις απλά για μας, Κύριε. Και όπως λέει ο Ιάκωβος, καθώς το σώμα χωρίς του πνεύματος είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Και θέλω, Κύριε, το βράδυ αυτό όλοι μας να εννοήσουμε και να αποφασίσουμε και να μην μείνει κανένας επαναπαυμένος, Χριστέ μου Άγιε, στην καρδιά του, ώστε να γίνει η πίστη του νεκρή πίστη. Γιατί η πίστη όταν είναι ζωντανή έχει αποτέλεσμα. Αμήν. Λέει ο λόγος ότι όλοι αυτοί οι Άγιοι, όλοι αυτοί οι αδερφοί μας, διαπίστεως κατεπολέμησαν βασιλείες. Και είμαστε τώρα εμείς εδώ να καταπολεμήσουμε βασιλείες σκότους, Κύριε. Διαπίστεως εργάστηκαν τη δικαιοσύνη Και ω Κύριε, αν τώρα δεν είναι η ώρα ο λαός σου να εργαστεί δικαιοσύνη ενάντια σε όλη αυτή την αδικία που απλώνεται. Να σβήσουμε τη δύναμη του πυρός, Κύριε. Να κάνουμε όλα αυτά τα οποία εσύ μας καλείς τώρα στη δική μας γενιά, Ιησού μας. Εντονόματι σου. Θέλουμε να επακούσουμε στη φωνή σου, Κύριε, κάθε μέρα της ζωής μας. Κύριε, ο λόγος αυτός ο οποίος μας έδωσες, ο λόγος αυτός, τον οποίο ακούμε, τον πιστεύουμε, είναι ναι και αμήν. Κάθε γράμμα, κάθε λέξη, από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι γεμάτη αξιοπιστία, Κύριε. Και στηρίζουμε τη ζωή μας επάνω σε αυτό το λόγο που εσύ μας έδωσες, που λες εσύ ότι γιώτα εν και μία κεραία δεν θα παρέλθει, και εσύ ο ίδιος στήριξες τη ζωή σου πάνω στο λόγο του Πατέρα. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: θέλω να... Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας 23ο κεφάλαιο. Η όραση ενάντια στην Τύρο. Ολολίζεται ο πλοία της Θαρσής, επειδή εξολοθρεύτηκε, ώστε να μην υπάρχει σπίτι ούτε είσοδος. Τους αραγγέλθηκε αυτό από τη γη των Κιτιαίων. Σιωπήστε, ο κάτοικοι του νησιού. Εσύ, το οποίο γέμισαν οι έμποροι της Ιδώνας, αυτοί που διαβαίνουν επάνω στη θάλασσα. Και το εισόδημα της είναι ο σπόρος του Σιόρ, το καλοκαίρι του ποταμού, που φέρνονται μέσα από πολλά νερά. Και αυτή έγινε το εμπόριο των εθνών. Να ντροπιαστείς, Σιδώνα, επειδή η θάλασσα, το οχύρωμα της θάλασσας μίλησε λέγοντας «Δεν κυλοπονώ, ούτε γεννάω, ούτε ανατρέφω νέους, ούτε μεγαλώνω παρθένες». Όταν ακουστεί στην Αίγυπτο, θα λυπηθούν ακούγοντας για την Τύρο. Περάστε στη Θαρσής, ολολήξτε κάτοικοι του νησιού. Αυτή είναι η εύθυμη πόλη σας, της οποίας η αρχαιότητα είναι από τις παλιές ημέρες. Τα πόδια της θα την φέρουν μακριά για να παρικήσει. Ποιος το βουλεύθηκε αυτό ενάντια στην Τύρο, αυτή που διαμοιράζει στέματα, της οποίας οι έμποροι είναι ηγεμόνες, της οποίας οι πραγματευτές είναι οι ένδοξοι της γης? Ο Κύριος των δυνάμεων το βουλεύθηκε αυτό, για να καταντροπιάσει την υπερηφάνεια κάθε δόξας, για να εξευτελίσει κάθε ένδοξον της γης. Διαπέρνα τη γη σου σαν ποτάμι, ο όθηγατέρα της Θαρσής. Δεν υπάρχει πλέον δύναμη. Άπλωσε το χέρι του επάνω στη θάλασσα, έσυσε βασίλεια. Ο Κύριος έδωσε προσταγή ενάντια στη Χαναάν, για να καταστρέψουν τα οχυρώματά της. Και είπε, «Δεν θα αγάλεσαι πλέον, ο Παρθένα θλιμμένη, θυγατέρα της Σιδώνας. Σήκω, πέρνα προς τους Κιτιαίους. Ούτε εκεί θα έχεις ανάπαυση». Δέστε, η γη των Χαλδαίων. Αυτός ο λαός δεν υπήρχε. Ο Ασσύριος τον θεμελίωσε για αυτούς που κατοικούν στην έρημο. Σήκωσαν τους πύργους της, ύψωσαν τα παλάτια της και την έκαναν ερείπια. Ολολίζεται ο πλοία της Θαρσής, επειδή το οχύρωμά σας ερημώθηκε. Και κατά την ημέρα εκείνη, η Τύρος θα λησμονηθεί για 70 χρόνια, σύμφωνα με τις ημέρες ενός βασιλιά. Ύστερα, όμως, από τα 70 χρόνια, θα είναι μέσα στην Τύρο σαν τραγούδι της πόρνης. «Πάρε μια κιθάρα, γύρνα ολόγυρα την πόλη, ο ξεχασμένη πόρνη. Παίζε γλυκά, τραγούδα πολλά τραγούδια, για να σε θυμηθούν». Κι ύστερα από τα 70 χρόνια, ο Κύριος θα επισκεφθεί την Τύρο και αυτή θα επιστρέψει στο μίσθωμά της και θα παραδίνεται σε πορνεία με όλα τα βασίλεια του κόσμου επάνω στο πρόσωπο της γης. Και το εμπόριό της και το μίσθωμά της θα αφιερωθεί στον Κύριο. Δεν θα θησαυριστεί ούτε θα ταμιευτεί, επειδή το εμπόριό της θα είναι για εκείνους που κατοικούν μπροστά στον Κύριο, για να τρώνε σε χορτασμό και να έχουν εκλεκτά ενδύματα. Ισαΐας 24ο κεφάλαιο. Δέστε, ο Κύριος αδειάζει τη γη και την ερημώνει και την ανατρέπει και διασκορπίζει τους κατοίκους της. Και θα είναι σαν το λαό, έτσι και ο ιερέας. Σαν τον υπηρέτη, έτσι και ο Κύριος του. Σαν την υπηρέτρια, έτσι και η κυρία της. Σαν τον αγοραστή, έτσι και ο πολίτης. Σαν τον δανειστή, έτσι και εκείνος που δανείζεται. Σαν αυτόν που παίρνει τόκο, έτσι και εκείνος που πληρώνει σε αυτόν τόκο. Η γη θα αδειάσει ολοκληρωτικά και θα απογυμνωθεί ολοκληρωτικά, επειδή ο Κύριος μίλησε αυτό το λόγο. Η γη πενθεί, μαραίνεται. Ο κόσμος ατονεί, μαραίνεται. οι υψηλοί από τους λαούς της γης είναι ατονισμένοι. Και η γη μολύνθηκε κάτω από τους κατοίκους της. Επειδή παρέβηκαν τους νόμους, άλλαξαν το διάταγμα, αθέτησαν αιώνια διαθήκη. Γι' αυτό η κατάρα κατέφαγε τη γη και αυτοί που κατοικούσαν σε αυτή ερημώθηκαν. Γι' αυτό οι κάτοικοι της γης κατακάηκαν και έμειναν λίγοι άνθρωποι. Το νέο κρασί πενθεί. Η άμπελος είναι σε ατονία. Όλοι αυτοί που εφραίνονται στην καρδιά στενάζουν. Η εφροσύνη των τυπάνων σταματάει. Ο θόρυβος αυτών που ευθυμούν τελειώνει. Σταματάει η εφροσύνη της κιθάρας. Δεν θα πίνουν κρασί μαζί με τραγούδια. Το σίκερα θα είναι πικρό σε αυτούς που το πίνουν. Η πόλη της ερήμωσης αφανίστηκε. Κάθε σπίτι κλείστηκε, ώστε κανένας να μην μπει μέσα. Υπάρχει κραυγή στους δρόμους για το κρασί. Κάθε ευθυμία πέρασε. Η χαρά του τόπου έφυγε. Στην πόλη έμεινε ερημιά και η πύλη χτυπήθηκε από αφανισμό. Όταν γίνει έτσι στο μέσο της γης, ανάμεσα στους λαούς, θα είναι σαν τυναγμός ελιάς, σαν το σταφυλολόγημα, αφού σταματήσει ο τριγητός. Αυτοί θα υψώσουν τη φωνή τους, θα ψάλουν εξαιτίας της μεγαλειότητας του Κυρίου, θα μιλούν μεγαλόφωνα από τη θάλασσα. Γι' αυτό δοξάστε τον Κύριο στις κοιλάδες, το όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ στα νησιά της θάλασσας. Ακούσαμε τραγούδια από την άκρη της γης. Δόξα στον δίκαιο. Αλλά εγώ είπα, ταλαιπωρία μου, ταλαιπωρία μου, αλίμονο σε μένα. Οι άπιστοι έπραξαν άπιστα. Ναι, οι άπιστοι έπραξαν πολύ άπιστα. Φόβος και λάκκος και παγίδα είναι πάνω σε σένα, κάτοικε της γης. Και αυτός που φεύγει από τον ήχο του φόβου θα πέσει στο λάκκο. Και αυτός που ανεβαίνει μέσα από το λάκκο θα πιαστεί στην παγίδα. Επειδή οι θηρίδες από πάνω είναι ανοιχτές και τα θεμέλια της γης σύονται. Η γη κατασυντρίφτηκε. Η γη διαλύθηκε ολοκληρωτικά. Η γη κινήθηκε υπερβολικά. Η γη θα κλονιστεί εδώ και εκεί σαν το μεθυσμένο και θα μετακινηθεί σαν καλύβα και η ανομία της θα βαρύνει επάνω της και θα πέσει και δεν θα σηκωθεί πλέον. Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα παιδέψει τον στρατό των υψηλών μέσα στο ύψος και τους βασιλιάδες της γης επάνω στη γη και θα συγκεντρωθούν όπως συγκεντρώνονται οι εχμάλωτοι στο λάκκο και θα κλειστούν στη φυλακή και ύστερα από πολλές μέρες θα τους γίνει επίσκεψη. Τότε το φεγγάρι θα ντραπεί και ο ήλιος θα εσχυνθεί όταν ο Κύριος των δυνάμεων βασιλεύσει στο βουνό Σιών και στην Ιερουσαλήμ και θα δοξαστεί μπροστά στους πρεσβυτέρους του. Αμός, πρώτο κεφάλαιο. Τα λόγια του Αμός, ο οποίος ήταν από τους βοσκούς της Θεκουέ, τα οποία είδε για τον Ισραήλ κατά τις ημέρες του Οζία, βασιλιά του Ιούδα, και κατά τις ημέρες του Ιεροβοάμ, γιου του Ιωάς, βασιλιά του Ισραήλ, 2 χρόνια πριν από το σεισμό. Και είπε, «Ο Κύριος θα βρυχήσει από τη Σιών και θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ. Και οι κατοικίες των ποιμένων θα πενθήσουν και η κορυφή του Καρμήλου θα ξεραθεί». Έτσι λέει ο Κύριος. Για τις 3 παραβάσεις της Δαμασκού και για τις 4 δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της, επειδή αλώνησαν τη Γαλαάδ με σιδερένια τριβόλια. Αλλά θα στείλω φωτιά στον οίκο του Αζαήλ και θα καταφάει τα παλάτια του Βεναδάδ και θα συντρίψω τους μοχλούς της Δαμασκού και θα εξολοθρεύσω τον κάτοικο από την πεδιάδα Αβέν και αυτόν που κρατάει το σκύπτρο από τον οίκο Εδέν και ο λαός της Συρίας θα φερθεί εχμάλωτος στην Κύρ λέει ο Κύριος. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις της Γάζας και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της. Επειδή εχμαλώτησαν το λαό μου με τέλεια εχμαλωσία για να τους παραδώσουν στον Εδόμ. Αλλά θα στείλω φωτιά στο τείχος της Γάζας και θα καταφάει τα παλάτια της. Και θα εξολοθρεύσω τον κάτοικο από την Άζωτο και αυτόν που κρατάει το σκύπτρο από την Ασκάλωνα. Και θα στρέψω το χέρι μου ενάντια στην Ακαρών και το υπόλοιπο των Φιλιστέων θα απολεστεί, λέει ο Κύριος, ο Θεός. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις της Τύρου και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της, επειδή παρέδωσαν το λαό μου σε τέλεια αιχμαλωσία στον Εδόμ και δεν θυμήθηκαν την αδελφική συνθήκη. Αλλά θα στείλω φωτιά στο τείχος της Τύρου και θα καταφάει τα παλάτια της. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις του Εδόμ και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή καταδίωξε τον αδελφό του με ρομφαία και αθέτησε την ευσπλαχνία του και ο θυμός του κατασπάρατε ακατάπαυστα και κρατούσε την οργή του παντοτινά. Αλλά θα στείλω φωτιά ενάντια στη Θεμάν και θα καταφάει τα παλάτια της Βοσόρας. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις των γιών Αμών και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή διέσχιζαν τις εγκυμονούσες της Γαλάδ για να πλατείνουν το όριό τους. Αλλά θα ανάψω φωτιά στο τείχος της Ραβά και θα καταφάει τα παλάτια της με κραυγή μέσα στην ημέρα της μάχης, με ανεμοστρόβιλο μέσα στην ημέρα της θύελας. Και ο βασιλιάς τους θα πάει σε αιχμαλωσία, αυτός και οι άρχοντες του μαζί, λέει ο Κύριος. Αμός, δεύτερο κεφάλαιο. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις του Μωάβ και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή κατέκαψε τα κόκαλα του βασιλιά του Εδόμ μέχρι σκόνης. Αλλά θα στείλω φωτιά ενάντια στο Μωάβ και θα καταφάει τα παλάτια της Κεριώθ και ο Μωάβ θα πεθάνει με θόρυβο, με κραυγή, με ήχο σάλπιγγας. Και θα εξολοθρεύσω από ανάμεσά του τον Κρητή και θα φωνεύσω μαζί του όλους τους αρχοντές του, λέει ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις του Ιούδα και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή καταφρόνησαν τον νόμο του Κυρίου και δεν φύλαξαν τα προστάγματά του και τους πλάνησαν τα μάταιά τους, πίσω από τα οποία περπάτησαν οι πατέρες τους. Αλλά θα στείλω φωτιά ενάντια στον Ιούδα και θα καταφάει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις του Ισραήλ και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή πούλησαν τον δίκαιο για ασήμι και τον πένιτα για ένα ζευγάρι υποδήματα, οι οποίοι ποθούν να βλέπουν τη σκόνη της γης επάνω στο κεφάλι των φτωχών και αλλάζουν τον δρόμο των πενίτων. Και γιος και πατέρας πηγαίνουν προς την ίδια νεαρή κοπέλα για να βεβηλώνουν το Άγιο μου όνομα και πλαγιάζουν κοντά σε κάθε θυσιαστήριο επάνω σε ενδύματα που πήραν για ενέχειρο και πίνουν μέσα στον οίκο των θεών τους το κρασί των καταδυναστευόμενων. Εγώ όμως εξολόθρευσα τον Αμοραίο από μπροστά τους που το ύψος του ήταν σαν το ύψος των κέδρων και αυτός ήταν ισχυρός σαν τις βελανιδιές. Και αφάνισα τον καρπό του από πάνω και τις ρίζες του από κάτω. Και εγώ σας ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου και σας περιέφερα 40 χρόνια μέσα από την έρημο για να κληρονομήσετε τη γη του Αμοραίου. Και σήκωσα από τους γιους σας για προφήτες και από τους νέους σας για ναζιραίους. Δεν είναι έτσι, γη Ισραήλ, λέει ο Κύριος. Και εσείς ποτίζατε τους Ναζιραίους κρασί και προστάξατε τους προφήτες λέγοντας μη προφητεύσετε. Δέστε, εγώ θα σας καταθλίψω μέσα στον τόπο σας, όπως καταθλίβεται η άμαξα γεμάτη χειρόβολα. Και η φυγή θα χαθεί από τον δρομέα, και ο ανδρείος δεν θα στερεώσει τη δύναμή του, και ο ισχυρός δεν θα διασώσει τη ψυχή του, και ο τοξότης δεν θα μπορέσει να σταθεί, και ο ταχύποδας να ξεφύγει, και ο καβαλάρης να σώσει τη ζωή του. Και ο γενναιόκαρδος ανάμεσα στους δυνατούς θα φύγει γυμνός κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος. Κριτέ, 7ο κεφάλαιο. Τότε ο Ιεροβάαλ, που είναι ο Γεδεών, σηκώθηκε πρωί και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του και στρατοπέδευσαν κοντά στην πηγή Αρόδ. Και το στρατόπεδο των Μαδιανιτών ήταν κατά το βόρειο μέρος τους, προς τον λόφο Μορέχ, στην Κοιλάδα. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Πολύς είναι ο λαός που βρίσκεται μαζί σου για να παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι του. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου λέγοντας, το χέρι μου με έσωσε». Τώρα λοιπόν, κήρυξε σε επίκον του λαού λέγοντας, «Όποιος είναι δειλός και έχει φόβο, ας γερίσει και ας φύγει γρήγορα από το βουνό Γαλάδ». Και γύρισαν από το λαό 22.000 και έμειναν 10.000. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Ο λαός είναι ακόμα πολλής. Κατέβασέ τους κάτω στο νερό και εκεί θα τους ξεκαθαρίσω για σένα. Και για όποιον σου πω, αυτός θα έρθει μαζί σου, αυτός θα έρθει μαζί σου. Και για όποιον σου πω, αυτός δεν θα έρθει μαζί σου, αυτός δεν θα έρθει μαζί σου». Και κατέβασε το λαό στο νερό. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Κάθε ένας που θα πίνει με τη γλώσσα του από το νερό, όπως πίνει ο σκύλος, αυτόν θα τον στήσεις χωριστά. Και καθένας που θα λυγίσει τα γόνατά του για να πιει». Και ο αριθμός εκείνων που έπιναν με το χέρι τους προς το στόμα τους ήταν 300 άνδρες. Ολόκληρο όμως το υπόλοιπο του λαού λύγησαν τα γόνατά τους για να πιούν νερό. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Με τους 300 αυτούς άνδρες που ήπιαν με τη γλώσσα τους θα σας σώσω και θα παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι σου. Ολόκληρο δε το υπόλοιπο του λαού, ας πάνε καθένας στο σπίτι του». Ο λαός λοιπόν πήρε στα χέρια τους τις τροφές και τις άλπιγγές τους και έδιωξε ολόκληρο το υπόλοιπο του Ισραήλ, τον καθένα στη σκηνή του, και κράτησε τους 300 άνδρες. Και το στρατόπεδο του Μαδιάμ ήταν από κάτω τους στην Κοιλάδα. Και την ίδια νύχτα ο Κύριος του είπε, «Σήκω, κατέβα στο στρατόπεδο, επειδή το παρέδωσα στο χέρι σου. Αν όμως φοβάσαι να κατέβεις, κατέβα εσύ και ο δούλος σου ο Φουρά στο στρατόπεδο και θα ακούσεις τι λένε. Και ύστερα από αυτά θα δυναμώσουν τα χέρια σου και θα κατέβεις στο στρατόπεδο». Και κατέβηκε αυτός μαζί με το δούλο του τον Φουρά μέχρι την προφυλακή του στρατοπέδου. Και ο Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και όλοι οι κάτοικοι της Ανατολής ήσαν απλωμένοι στην Κοιλάδα σαν ακρίδες κατά το πλήθος. Και οι καμήλες τους ήταν αναρρύθμιτες σαν την άμμο κοντά στην άκρη της θάλασσας κατά το πλήθος. Και όταν ήρθε ο Γεδεών, ξάφνου ένας άνθρωπος διηγείτο στο διπλανό του ένα όνειρο και του έλεγε, «Δες, ονειρεύτηκα ένα όνειρο και να, ένα ψωμάκι κρίθινο είδα να κυλιέται στο στρατόπεδο του Μαδιάμ. Ήρθε στις σκηνές και τις χτύπησε και έπεσαν και τις ανέτρεψε και έπεσαν οι σκηνές». Και ο διπλανός του απάντησε και είπε, «Αυτό δεν είναι παρά η ρομφαία του Γεδεών, του γιού του Ιωάς, άνδρα Ισραηλίτη. Ο Θεός παρέδωσε στο χέρι του τον Μαδιάμ και ολόκληρο το στρατόπεδο». Και καθώς ο Γεδεών άκουσε τη διήγηση του ονείρου και την εξήγησή του, προσκύνησε και γύρισε στο στρατόπεδο του Ισραήλ και είπε, «Σηκωθείτε, επειδή ο Κύριος παρέδωσε στο χέρι σας το στρατόπεδο του Μαδιάμ». Και χώρισε τους 300 άνδρες σε τρία σώματα και στα χέρια όλων αυτών έδωσε σάλπιγγες και αδιανές στάμνες και λαμπάδες μέσα στις στάμνες. Και τους είπε, «Κοιτάζετε σε μένα και κάντε το ίδιο. Και δέστε, όταν εγώ φτάσω στην άκρη του στρατοπέδου, όπως θα κάνω εγώ, έτσι θα κάνετε κι εσείς. Όταν σαλπίσουμε τη σάλπιγγα, εγώ και όλοι αυτοί που είναι μαζί μου, τότε θα σαλπίσετε κι εσείς με τις σάλπιγγες γύρω από όλο το στρατόπεδο και θα πείτε «Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Ο Γεδεών, λοιπόν, και οι 100 άνδρες που ήσαν μαζί του, ήρθαν στην άκρη του στρατοπέδου, μόλις άρχιζε περίπου η μεσαία βάρδια, μόλις είχαν βάλει φύλακες, και σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες που είχαν στα χέρια τους. Και τα τρία σώματα σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες και στα αριστερά τους χέρια κρατούσαν τις λαμπάδες και στα δεξιά τους χέρια τις σάλπιγγες για να σαλπίζουν και φώναζαν «Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Και καθένας στάθηκε στη θέση του ολόγυρα στο στρατόπεδο. Και ολόκληρος ο στρατός έτρεχε και φώναζε και έφευγε. Και οι 300 σάλπισαν με τις σάλπιγγες τους. Και ο Κύριος έστρεψε τη ρομφαία του καθενός ενάντια στο διπλανό του σε ολόκληρο το στρατόπεδο. Και ο στρατός έφυγε στην Βεθάσετα προς την Ζεραράθ μέχρι την άκρη του Αβελμεολά προς την Ταβάθ. Και οι άνδρες Ισραήλ από τον Νεφθαλή και από τον Ασύρ και από ολόκληρο τον Μανασί συγκεντρώθηκαν και καταδίωξαν πίσω από το Μαδιάμ. Και ο Γεδεών έστειλε μηνυτές σε όλο το βουνό του Εφραήμ λέγοντας «Κατεβείτε για να συναντήσετε το Μαδιάμ και να προκαταλάβετε τα νερά πριν από αυτούς, μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη». Τότε όλοι οι άνδρες του Εφραήμ συγκεντρώθηκαν και προκατέλαβαν τα νερά μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη. Και έπιασαν δύο αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζιβ. Και τον Ορίβ τον θανάτωσαν επάνω στον βράχο Ορίβ και τον Ζιβ τον θανάτωσαν επάνω στο λινό Ζιβ. Και καταδίωξαν το Μαδιάμ και έφεραν το κεφάλι του Ορίβ και του Ζιβ στον Γεδεών από την πέρα πλευρά του Ιορδάνη. Κρητέ, 8ο κεφάλαιο. Και οι άνδρες του Εφραήμ του είπαν «Τι είναι αυτό το πράγμα που μας έκανες, ότι δεν μας κάλεσες όταν πήγες να πολεμήσεις εναντίον του Μαδιάμ?» Και λογομάχησαν πάρα πολύ μαζί του. Και εκείνος τους είπε «Τι έκανα τώρα ως προς εσάς? Δεν είναι καλύτερο το αποτρίγημα του Εφραήμ παρά ο τρίγητός του Αβιέζερ? Ο Θεός παρέδωσε στα χέρια σας τους αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζιβ. Και τι μπορούσα να κάνω ως προς εσάς?» Τότε το πνεύμα του ησύχασε απέναντί του όταν μίλησε αυτό το λόγο. Και καθώς ο Γεδεών ήρθε στον Ιορδάνη, πέρασε αυτός και οι 300 άνδρες που ήσαν μαζί του αποκαμωμένοι, αλλά εξακολουθούσαν να καταδιώκουν. Και στους ανθρώπους της Σοκώθ είπε «Δώστε, παρακαλώ, μερικά ψωμιά στο λαό που με ακολουθεί, επειδή είναι αποκαμωμένος και εγώ καταδιώκω πίσω από τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, τους βασιλιάδες του Μαδιάμ». Και οι αρχηγοί της Σοκώθ απάντησαν «Μήπως τα χέρια του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα στο χέρι σου, ώστε να δώσουμε στο στρατό σου ψωμιά?» Και ο Γεδεών είπε «Γι' αυτό, όταν ο Κύριος παραδώσει στο χέρι μου τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, τότε εγώ θα καταξίσω τις άρκες σας με τα αγκάθια της ερήμου και με τα τριβόλια». Και από εκεί ανέβηκε στη Φανουήλ και παρόμοια μίλησε και σε αυτούς. Και οι άνδρες της Φανουήλ απάντησαν όπως και οι άνδρες της Σοκώθ. Και εκείνος είπε και προς τους άνδρες της Φανουήλ λέγοντας «Όταν επιστρέψω με ειρήνη, θα κατασκάψω αυτό τον πύργο». Ο δε Ζεβεέ και ο Σαλμανά ήσαν στην Καρκόρ και τα στρατεύματά τους μαζί τους, μέχρι 15.000. Όλοι εκείνοι που είχαν εναπομείνει από ολόκληρο το στρατό της Ανατολής, επειδή έπεσαν 120.000 άνδρες που έσερναν ρομφαία. Και ο Γεδεών ανέβηκε από το δρόμο εκείνων που κατοικούσαν σε σκηνές, από τα ανατολικά της Νοβά και της Ιωγουβαία, και χτύπησε το στρατόπεδο. Το στρατόπεδο μάλιστα βρισκόταν σε αφοβία. Και ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά έφευγαν και αυτός τους καταδίωκε κατά πίσω τους και συνέλαβε τους δύο βασιλιάδες του Μαδιάμ, τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, και κατατρόπωσε ολόκληρο το στρατόπεδο. Και ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, επέστρεψε από τη μάχη από την ανάβαση της Αρές. Και πιάνοντας ένα νέο από τους άνδρες της Σοκώθ, τον ρώτησε και εκείνος του περιέγραψε τους αρχηγούς της Σοκόθ και τους πρεσβυτέρους της, 77 άνδρες. Και ο Γεδεών ήρθε στους άνδρες της Σοκόθ και είπε: «Να, ο Ζεβέ και ο Σαλμανά, για τους οποίους με περιγελάσατε, λέγοντας: Μήπως τα χέρια του Ζεβέ και του Σαλμανά είναι τώρα στο χέρι σου, ώστε να δώσουμε ψωμί στους ανθρώπους σου, τους αποκαμωμένους?» Και πήρε τους πρεσβύτερους της πόλης και τα αγκάθια της ερήμου και τα τριβόλια και επέδεψε με αυτά τους άνδρες της Σοκόθ. Και κατέσκαψε το πύργο της Φανουήλ και θανάτωσε τους άνδρες της πόλης. Τότε είπε στο Ζεβέ και στο Σαλμανά: «Τι είδους άνθρωποι ήσαν εκείνοι που θανατώσατε στο Θαβόρ?» Και εκείνοι είπαν: «Σαν και σένα τέτοιοι ήσαν. Καθένας τους έμοιαζε με γιο βασιλιά». Και εκείνος είπε: «Αδελφοί μου, γη της μητέρας μου ήσαν. Ζει ο Κύριος, αν είχατε διαφυλάξει τη ζωή τους, εγώ τώρα δεν θα σας θανάτωνα». Και είπε στον Ιεθέρ τον πρωτότοκό του: «Αφού σηκωθείς, θανάτωσέ τους». Αλλά ο νέος δεν τράβηξε τη ρομφαία του, επειδή φοβόταν, για το λόγο ότι ήταν ακόμη παιδί. Τότε είπε ο Ζεβέ και ο Σαλμανά: «Σήκω εσύ και πέσε πάνω μας, επειδή σύμφωνα με τον άνθρωπο και η δύναμη του». Και αφού ο Γεδεών σηκώθηκε, θανάτωσε τον Ζεβέ και τον Σαλμανά και πήρε τους μηνίσκους που ήσαν γύρω από το λαιμό των καμήλων τους. Και οι άνδρες του Ισραήλ είπαν στο Γεδεών: «Γίνε άρχοντας επάνω σε μας, και εσύ και ο γιος σου και ο γιος του γιού σου, επειδή μας έσωσες από το χέρι του Μαδιάμ». Και ο Γεδεών τους είπε: «Δεν θα γίνω εγώ άρχοντας επάνω σε εσάς, αλλά ούτε ο γιος μου θα γίνει άρχοντας επάνω σε εσάς. Ο Κύριος θα είναι άρχοντας επάνω σας». Και ο Γεδεών τους είπε ακόμα: «Θα ζητήσω από εσάς ένα ζήτημα. Δώστε μου κάθε ένα σας τα σκουλαρίκια από τα λάφυρά του». Επειδή οι εχθροί είχαν χρυσά σκουλαρίκια, μια που ήσαν Ισμαηλίτες. Και εκείνοι απάντησαν: «Θα σου τα δώσουμε ευχαρίστως». Και άπλωσαν ένα φόρεμα και καθένας έριχνε εκεί τα σκουλαρίκια από τα λάφυρά του. Και το βάρος των χρυσών σκουλαρικιών που ζήτησε ήταν 1.700 χρυσοί σίκλοι, εκτός από τους μηνίσκους και τα περιδέρεα και τα πορφυρένια εφάσματα που ήσαν επάνω στους βασιλιάδες του Μαδιάμ και εκτός από τα περιλέμια που ήσαν στους λαιμούς των καμήλων τους. Και ο Γεδεών έκανε από αυτά ένα εφόδ και το έβαλε στην πόλη του, στην Οφρά. Και πόρνευσε ολόκληρος ο Ισραήλ πίσω από αυτό, εκεί. Και έγινε παγίδα στο Γεδεών και στην οικογένειά του. Και ο Μαδιάμ ταπεινώθηκε μπροστά από τους γιους Ισραήλ και δεν σήκωσε πλέον το κεφάλι του. Και η γη αναπαύτηκε 40 χρόνια στις ημέρες του Γεδεών. Τότε ο Ιεροβάαλ, ο γιος του Ιωάς, πήγε και κατοίκησε στο σπίτι του. Και ο Γεδεών είχε 70 γιους που βγήκαν από το μυρό του, επειδή είχε πολλές γυναίκες. Και η παλακή του, που ήταν στη Σιχέμ, και αυτή του γέννησε ένα γιο, που αυτός τον ονόμασε Αβιμέλεχ. Και ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, πέθανε σε καλά κυρατιά και θάφτηκε στον τάφο του Ιωάς του πατέρα του, στην Οφρά των Αβί Εζεριτών. Και όταν ο Γεδεών πέθανε, οι γη Ισραήλ γύρισαν και πόρνευσαν πίσω από τους Βααλίμ και έστησαν στον εαυτό τους τον Βαάλ Βερίθ για Θεό. Και οι γη Ισραήλ δεν θυμήθηκαν τον Κύριο το Θεό τους, που τους έσωσε από το χέρι όλων των εχθρών τους ολόγερα. Και δεν έκαναν έλεος στην οικογένεια του Ιεροβάαλ Γεδεών, ανάλογα προς όλα τα αγαθά που έκανε στον Ισραήλ.

Αμήν, ο Ιησούς έκανε πράξεις, οι Απόστολοι έκαναν πράξεις. Ο Κύριος θέλει και εμείς να κάνουμε πράξεις. Αμήν. Η ζωή τους ήτανε πράξεις πνευματικές, πράξεις που ο Κύριος τους οδηγούσε να κάνουν. Και είμαστε μια συνέχεια αυτών. Πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την πηγή της ζωής και την πηγή τη δική μας που ο Κύριος έχει βάλει μέσα μας από τη δική Του για να έχουμε, όπως είπα, να δίνουμε στους ανθρώπους όπως κάποιοι έδωσαν σε εμάς. Αμήν. Είμαστε εδώ τώρα και έχουμε ζωή μέσα μας αιώνια. Ψαλμός 36:9. Διότι μετά σου είναι η πηγή της ζωής, Κυρίου. Εν το φωτί σου θέλουμε ειδή φως. Ο Κύριος είναι λοιπόν η πηγή της ζωής. Και από το φως Του είναι που παίρνουμε κι εμείς για να φωτίζουμε γύρω μας. Ο Κύριος τι είπε στους μαθητές, εσείς είστε το φως του κόσμου. Αμήν. Ο Κύριος είπε πριν, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Μετά λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου. Κάτι έχει να μας πει ο Κύριος. Αμήν. Γιατί ο Κύριος περιμένει από εμάς τώρα να εκπέμπουμε το δικό Του φως. Να δίνουμε από τα νερά τα ζωντανά που έχει βάλει μέσα μας. Την ημέρα της εορτής της μεγάλης, όπως λέει στο Λόγο Του ο Θεός, σηκώθηκε ο Κύριος. Εκείνη η μέρα ήταν η μέρα της κοινοπηγίας, η γιορτή της κοινοπηγίας ήταν. Και ο αρχιερέας κρατούσε δύο ποτήρια στα χέρια, στο ένα χέρι ένα χρυσό ποτήρι και στο αριστερό ένα ασημένιο ποτήρι. Και στο ένα είχε κρασί και στο άλλο είχε νερό. Και τα κουνούσε προς τις τέσσερις κατευθύνσεις, ανατολή, δύση, βορρά, νότο και προς τα πάνω και προς τα κάτω και μετά τα έκανε σπονδύ, τα έριχνε πάνω στο θυσιαστήριο. Εκείνη την ώρα σηκώθηκε ο Κύριος και φώναξε και είπε, όποιος διψά ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Και θα τρέξουν από μέσα του τι, ζωντανά νερά. Αμήν. Δηλαδή ο Κύριος έρχεται μέσα μας, η πηγή των ζώντων υδάτων, η πηγή της ζωής, έρχεται μέσα μας για να μπορεί να εκχέεται γύρω στους ανθρώπους και στη ζωή μας την προσωπική ο καθένας. Μας κάνει δηλαδή και μας μια πηγή ζωής. Μπορούμε δηλαδή μιλώντας το Ευαγγέλιο σε έναν άνθρωπο να του δώσουμε να πάρει τη ζωή, την αιώνια. Αποκάλυψη 21:6. Και είπε προς εμέ, ετελέστη, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει στον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Πλήρωσε ο Κύριος, εμείς το παίρνουμε δωρεάν. Αμήν. Πρέπει να καταλάβουμε τι μας έχει δώσει ο Κύριος να έχουμε, αδερφέ. Πρέπει να καταλάβουμε. Μας έχει δώσει το φως Του. Μας έχει δώσει τα νερά τα ζωντανά. Αμήν. Λέει, εσείς είσαστε το αλάτι της γης. Θα το δούμε πιο κάτω. Τι είναι το αλάτι. Ψαλμός 68:26. Εν εκκλησίες ευλογείτε το Θεό. Ευλογείτε τον Κύριο η εκ της πηγής του Ισραήλ. Είμαστε από την πηγή του Ισραήλ. Είμαστε προερχόμαστε από τον Κύριο. Αμήν. Να δούμε όμως ότι αυτή η πηγή μέσα μας χρειάζεται και θεραπεία. Γιατί προερχόμαστε από τον κόσμο, έχουμε μεγαλώσει μες στον κόσμο, έχουμε ζήσει μες στον κόσμο και έχουν μπει και άλλα πράγματα μέσα μας τα οποία δεν είναι καθαρά. Εκεί τώρα υπάρχει μία, όπως λέει στον Ιάκωβο θα δούμε,

0: Από την ίδια πηγή, λέει, να τρέχει πικρό νερό και γλυκό νερό. Από τη μία να ευλογείτε, λέει, το Θεό, και από την άλλη να καταράστε τους ανθρώπους. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ακόμα αυτή η πηγή δεν έχει ξεκαθαρίσει. Δεν έχει φύγει από μέσα η μόλυνση, η παλιά, η επιρροή από τον κόσμο που ζήσαμε. Θυμάστε τους Ισραηλίτες, ο Κύριος τους έβγαλε από την Αίγυπτο και τους πήγαινε στη γη Χανάν, σε ένα τόπο, λέει, που ρέει μέλι και γάλα. Αυτοί όμως μέσα τους είχαν πάρει πράγματα από την Αίγυπτο και δυσκολευόντουσαν πάρα πολύ και αντιστεκόντουσαν στο λόγο του Θεού και ήταν συνέχεια στην γκρίνια, και που μας έφερες εδώ και δεν μας άφησες στην Αίγυπτο που είχαμε τα σκόρδα μας, τα κρεμμύδια μας. Θυμόμαστε? Ήτανε αυτό που είχε μπει μέσα την πηγή τους, το Αιγυπτιακό, του κόσμου. Και ο Κύριος τους έβγαλε από εκεί και τους πήγαινε από την έρημο μέσα για να τους βγάλει αυτό το πράγμα. Αμήν. Να τους καθαρίσει αυτή την πηγή μέσα τους, ώστε να βγαίνει μόνο καθαρό νερό, μόνο γλυκό νερό, μόνο ευλογία. Όχι κατάρα, όχι πικρή λόγη, όχι θάνατος, γιατί έχει θάνατο αυτό μέσα. Δευτερονόμιο 29:18. Δια να μην είναι μεταξύ σας ανήρ ή γυνή ή συγγένεια ή φιλή, τον οποίον η καρδιά να εκκλίνει σήμερον από Κυρίου του Θεού ημών, δια να υπάγει να λατρεύσει τους θεούς των εθνών εκείνων. Δια να μην είναι μεταξύ σας ρίζα, αναβρίουσα, χολή και πικρία. Όλο αυτό του κόσμου, της Αιγύπτου, έχει αυτή την, αυτό βγάζει από μέσα. Βγάζει χολή, πικρία, δηλητήριο. Και ο Κύριος λέει, θέλει να πάρουμε το λόγο, τις εντολές του, να το αφήσουμε να μας καθαρίσει, για να μην υπάρχει, λέει, ούτε άντρας, ούτε γυναίκα, ούτε συγγένεια, ούτε φιλή, μέσα στον οποίο να υπάρχει αυτό το πράγμα. Στον Ιάκωβο, όπως είπα, να διαβάσουμε τι λέει ο Ιάκωβος εκεί περισσότερο. Τρίτο κεφάλαιο, από το 7 εδάφιο διαβάζω. Διότι πάν είδος θηρίων και πτηνών, ερπετών και θαλασσίων δαμάζεται και δαμάστη ύπου της ανθρωπίνης φύσεως. Τη γλώσσα όμως ουδείς τον ανθρώπο δύναται να δαμάσει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τη δαμάσουμε? Δεν μπορούμε από μόνοι μας. Το από μόνοι μας είναι η διαφορά. Τι έχουμε ανάγκη? Τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος ήρθε και την Πεντηκοστή και κατέβηκε πάνω στους μαθητές, τους βάψε με το Πνεύμα και φανήκαν οι γλώσσες φωτιάς? Έχει να κάνει με τη γλώσσα. Ο Κύριος μας έδωσε να μιλάμε άλλες γλώσσες. Τη γλώσσα του ουρανού. Αμήν. Αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος, αυτό θέλει να φτιάξει. Είναι ακράτητον η γλώσσα, κακόν, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμε το Θεό και Πατέρα και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωστην Θεού πλαστέντας. Ο Κύριος τι θέλει να βλέπουμε στον καθένα τον άλλον? Τον Κύριο. Αυτόν τον άνθρωπο που τον βλέπεις δίπλα στον αδερφό, που πρέπει να βλέπεις τον Κύριο, πώς μπορούμε να τον καταριόμαστε? Δηλαδή υπάρχει αυτό το υπόλοιπο μέσα εκεί, παλιό. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ταύτα να γίνονται ούτω. Μήπως η πηγή από της αυτής τρύπης αναβρύει το γλυκό και το πικρό, το φυσικό δηλαδή, γίνεται? Γιατί έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Με εμάς είναι το παράξενο. Εμείς το καταφέρνουμε αυτό, να έχουμε και γλυκό και πικρό. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε μόνο γλυκό. Να γίνουμε δηλαδή σαν τα φυσικά πράγματα, όπως τα έχει φτιάξει ο Κύριος να είναι. Αμήν. Θα διαβάσουμε 2-3 περιπτώσεις μες στο Λόγο του Θεού για νερά τα οποία ήταν πικρά και πώς γιάθηκαν, πώς έγιναν γλυκά. και με ποιο τρόπο, τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς για αυτά τα νερά. Έξοδος 15:22. Τότε σήκωσε ο Μωυσής τους Ισραηλίτας από τις Ερυθράς θαλάσσης και εξήλθον εις την έρημο Σούρ και περιεπάτουν τρεις ημέρας εν τη ερήμο και δεν έβρισκον είδωρ. Και εκείθεν ήλθον εις Μεράν. Μεράν θα πει πικρία. Πήρε το όνομα δηλαδή από τα νερά τα πικρά που ήταν εκεί. Δεν είναι δύνατο όμως να πει ως εκ των υδάτων της Μεράς, διότι ήσαν πικρά, δια τούτο και επωνομάζει τη Μερά. Και εγώ γκίζεν ο λαός. Αμέσως τι βγαίνει? Το πικρό, το αιγυπτιακό, το φρόνημα του κόσμου. Ο Κύριος αυτό ήθελε να το θεραπεύσει και τους κάνει παράδειγμα με τα φυσικά πράγματα, με τα νερά τα φυσικά που ήταν πικρά, πώς μπορούν να γίνουν γλυκά, να θεραπευτούν. Και έλεγαν κατά του Μωυσέως εγώγγιζον και έλεγαν τι θέλουμε πει ο δε Μωυσής που γόγγιζαν οι Ισραηλίτες, το Μωυσή. Ο Μωυσής που βόησε στο σωστό μέρος, στο σωστό πρόσωπο. Δεν θα έρθει να βογγίσεις εναντίον μου για να θέλεις κάτι. Πας στον Κύριο. Αυτός μπορεί να σε θεραπεύσει, αυτός μπορεί να σου δώσει, αυτός μπορεί να κάνει αυτά που έχεις ανάγκη στη ζωή σου. Αμήν. Γιατί και εγώ άνθρωπος είμαι και ο Μωυσής άνθρωπος ήταν και ο καθένας που είναι εδώ άνθρωπος είναι. Από τον Κύριο παίρνει. Ο Μωυσής δεν είχε δικά του, πήγε στον Κύριο και ρώτησε. Αμήν. Και έδειξε ο Κύριος στο Μωυσή γιατί ζήτησε από τον Κύριο που μπορούσε να το κάνει. Έδειξε σε αυτόν ξύλο, το οποίο έριξε στα ύδατα και τα ύδατα εγλυκάθησαν. Του έδειξε ένα ξύλο και του λέει ρίξ' το μέσα στα νερά να θεραπευτούν. Και έδωκεν σε αυτούς παραγγελία του και τους λέει μετά και διάταγμα και εκεί εδοκίμασεν αυτούς. Πώς τους δοκίμασε μέσα σε αυτή την κατάσταση της δίψας που δεν είχαν να πιούνε, δοκιμάστηκε για να καταλάβουν τι έβγαινε από μέσα τους. Αμήν. Πού δοκιμαζόμαστε εμείς αδερφοί, όταν όλα είναι καλά, όταν μας αγαπάνε, μας λένε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε, τότε δοκιμαζόμαστε. Όταν έρθω όμως εναντίον σου και σου πω πράγματα που δεν σ' αρέσουν, εκεί δοκιμάζεσαι και δοκιμάζομαι και εκεί θα φανεί τι έχω μέσα μου, τι βγαίνει από την πηγή μου. Αμήν. Και ο Κύριος τους δοκίμασε λοιπόν εκεί. Και τι βγήκε? Ογκισμός. Γκρίνια. Παράπονο. Εναντίον του Μωυσή και εναντίον του Θεού φυσικά. Και είπε, εάν ακούσεις επιμελώς τη φωνή του Κυρίου του Θεού σου και πράττεις το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού και δώσεις ακρόαση εις τας εντολάς αυτού και φυλάξεις πάντα τα προστάγματα αυτού, δεν θέλω φέρει επί σε ουδεμία εκ των όσων τας οποίας έφερα κατά των Αιγυπτίων. Γιατί το συνδυάζει τώρα αυτό με τις νόσους που έφερε ο Κύριος εναντίον των Αιγυπτίων? Γιατί αν κρατούσανε τα Αιγυπτιακά, θα ερχόντουσαν τα ίδια πράγματα πάντως που ήρθαν στους Αιγυπτίους. Αμήν. Ο Κύριος στην αμαρτία έτσι αντιδράει. Διότι, λέει μετά, εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων σε. Εγώ μπορώ να σε θεραπεύσω. Εγώ μπορώ να καθαρίσω την πηγή σου. Να τη γλυκάνω. Να τρέξουν νερά ζωής, όχι θανάτου. Αμήν. Και τους δίδαξε ο Κύριος εκεί δοκιμάζοντάς τους και καθώς είδανε αυτό που βγήκε από μέσα τους και αυτό που έκανε μετά ο Κύριος με τον Μωυσή, με το ξύλο, θα έπρεπε να καταλάβουν τι ο Θεός ήθελε να τους πει. Τι ήθελε να δούνε. Εμείς πρέπει να καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αμήν. Ο Κύριος μας έχει βάλει ένα σωρό παραδείγματα μπροστά μας, ώστε να μην έχουμε δικαιολογία και να λέμε «Κύριε, δεν κατάλαβα, Κύριε, πώς έγινε». Ορίστε πώς έγινε, Δες το κι εσύ στη δική σου τη ζωή.
1: Το ξύλο.
0: Τι ήταν το ξύλο, τι συμβόλιζε το ξύλο που είπε ο Θεός το Μωυσή να ρίξει στο νερό. Είναι ο Σταυρός, είναι η θυσία. Εκεί πρέπει να πάμε να θεραπευτούμε. Αμήν. Γένεση 3.22. Και είπε Κύριος ο Θεός, ιδού έγινε ο Αδάμ ως εις εξ ημών, εις το γηνό σκην το καλόν και το κακόν. Και τώρα μήπως εκτείνει τη χείρα αυτού και λάβει και από του ξύλου της ζωής και φάει και ζήσει αιωνίως. Πού ήταν το ξύλο της ζωής? Στον παράδεισο. Ποιος είναι το ξύλο της ζωής? Κύριος. Ο Ιησούς. Αυτός δεν μας δίνει ζωή, αδερφοί. Αυτός μας έδωσε. Αποκάλυψη 2.7. Ώστις έχει ο Τίο να σ' ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Εις τον οικόντα θέλω δώσει εις αυτό να φάει από το ξύλο της ζωής. Και φάει και ζήσει αιωνίως. Γι' αυτό λέγεται και ξύλο της ζωής. Γι' αυτό λέγεται και ζωντανά νερά. Τα νερά τα ζωντανά της ζωής λέει. Α. Πέτρου 2.24. Ώστις, ο Ιησούς δηλαδή, τα σαμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν εν το σώματι αυτού επί του ξύλου. Δια να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη αποθανώντες κατά της αμαρτίας με το οποίο την πληγή ιατρεύτηκε. Τι έκανε τα νερά το ξύλο? Τα θεράπευσε, τα γλύκανε, πήρε το δηλητήριο από μέσα. Και ο Κύριος επάνω στο Σταυρό, με τις πληγές Του, εμείς θεραπευτήκαμε. Αλλά για να θεραπευτούμε, πρέπει να καταλάβουμε αν έχουμε αρρώστια, τι αρρώστια έχουμε, τι πρόβλημα έχουμε, και να πάμε και να πάρουμε από το ξύλο της ζωής, να πάρουμε από αυτό που κέρδισε ο Κύριος, για να μας θεραπεύσει. Δεν θεραπευόμαστε έτσι αυτόματα. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, είμαστε αρκετά χρόνια στον Κύριο, οι περισσότεροι ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Έχουμε πράγματα ακόμα να θεραπευτούν στη ζωή μας. Ο Κύριος θέλει να μας θεραπεύσει για να μας ασφαλίσει, να μην διατρέχουμε μεγάλο κίνδυνο, να μην έχει πόρτες ο εχθρός στη ζωή μας. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Πάμε στην άλλη ιστορία. Β' Βασιλέων 2.19. Είναι εδώ ο προφήτης Ελισέ. Και είπαν οι άνδρες της πόλεως προς τον Ελισέ, ιδού, τώρα η θέση της πόλεως ταύτης είναι καλή, καθώς ο Κύριος μου βλέπει. Τα ύδατα όμως είναι κακά και η γη άγονος. Θέλανε λοιπόν να φτιάξουν εκεί μια πόλη, ήταν ωραίο το μέρος, αλλά τα νερά δεν ήταν καλά, ήταν κακά. Και άγωνο στο τόπος η γη, εξαιτίας των κακών υδάτων. Και είπε ο Ελισέ, φέρετε μη φιάλη κενήν και βάλετε άλαση σε αυτή. Και έφεραν προς αυτόν. Ζήτησε λοιπόν ο Ελισέ να του φέρουν ένα μπουκάλι, θα λέγαμε σήμερα, μια κανάτα, τέλος πάντων κάτι, για να βάλουν μέσα αλάτι. Και το πήρε αυτό το αλάτι. Και στο 21 λέει, και εξήλθεν εις την πηγή των υδάτων και έριψε το άλας. Εκεί και είπε, ούτω λέγει Κύριος, υγείανα τα ύδατα ταύτα. Δεν θελήστε πλέον εκ τούτων θάνατος ή ακαρπία. Ο Κύριος έδειξε σήμερα ένα πνεύμα ακαρπίας. Πρέπει να υγειάνουν τα νερά, αδερφοί. Να θεραπευτούν τα νερά. Και τότε λέει, δεν υπάρχει θάνατος ούτε ακαρπία. Και άθισαν τα ύδατα έως της ημέρας ταύτης, κατά το λόγο του Ελισέ, τον οποίον ελάλησε. Διαβάσουμε λίγο στο Λεβιτικό, στο 2.13. Και παν δώρον της εξαλφήτων προσφορά σου θέλεις αλατίζει με άλλας. Όλες οι εξαλφήτων προσφορές έπρεπε να έχουν αλάτι. Και δεν θέλεις αφήσει να λείψει από τις εξαλφήτων προσφορά σου το άλλας της Διαθήκης του Θεού. Τι συμβολίζει δηλαδή το αλάτι? τη Διαθήκη του Κυρίου με εμάς. Επί παντός δώρου σου θέλεις προσφέρει άλλας. Αριθμοί 18-19. Πάσας τα υψουμένας προσφοράς των Αγίων πραγμάτων, τας οποίας η Ισραήλ προσφέρωσε στον Κύριο, έδωκα εσέ και στους υιούς σου και στας θυγατέρας σου μετά σου εις νόμιμον αιώνιον. Αυτή είναι Διαθήκη άλατος παντοτινή ενώπιον του Κυρίου εισέ και στο σπέρμα σου μετά σου. Είναι η Διαθήκη η αιώνια που έχει κάνει ο Κύριος με τον άνθρωπο και είναι παντοτινή. Αμήν. Το αλάτι αντιπροσωπεύει λοιπόν τη Διαθήκη του Θεού με μας. Μια Διαθήκη που δεν αλλοιώνεται, δεν αλλάζει, γιατί το αλάτι τι ιδιότητα έχει? Να συντηρεί, να μην χαλάνε τα πράγματα σου. Και ο Χριστός είναι το μέσον της Διαθήκης, είναι η Διαθήκη του Θεού προς εμάς. Β' Χρονικών 13:4. Και σηκωθείς ο Αβιά επί το όρος Εμαραΐμ, το εν το όρι Εφραΐμ, είπε, ακούσατε μου Ιεροβοάμ και πάσο Ισραήλ. Δεν πρέπει να γνωρίσετε ότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ έδωκε την βασιλείαν επί τον Ισραήλ διαπαντός εις τον Δαβίδ. Ποιος είναι ο, πως λέγαν τον Ιησού, όταν τον φωνάζαν εκεί ο τυφλός ας πούμε, όταν τον είδε, άκουσε ότι έρχεται ο Ιησούς και λέει Ιησού, Ιησού, Ιε, του Δαβίδ, του εξπέρματος Δαβίδ. Και λέει στο Δαβίδ, λέει, έδωσε τη βασιλεία, δεν έδωσε τη βασιλεία επί τον Ισραήλ διαπαντός εις τον Δαβίδ, εις αυτόν και στους υιούς αυτού, με τι συνθήκη, με τι διαθήκη, άλατος, παντοτινή. Αμήν. Στο Ματθαίο 5:13 ο Ιησούς είπε στους μαθητές, εσείς είστε το άλας της γης. Βλέπετε, ο Κύριος μας έχει καταστήσει πηγή, μας έχει δώσει από τα δικά του νερά, μας έχει καταστήσει και αλάτι. Δηλαδή τη Διαθήκη Του, αυτή την αιώνια, την πατοτινή, να τη φέρνουμε επάνω μας και να την δίνουμε και στους ανθρώπους να τη γνωρίσουν και να μπουν και αυτοί σε αυτή την ίδια Διαθήκη της σωτηρίας, της ζωής. Εσείς είστε το άλας της γης, τους λέει. Εάν δεν το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί, αν δηλαδή εμείς που είμαστε το αλάτι διαφθαρούμε. Δεν φέρνουμε τη μαρτυρία του Ιησού όπως ο Κύριος θέλει. Την αλλάζουμε, τη χαλάμε, την διαστρέφουμε. Πώς θα συντηρηθεί, λέει η γη? Θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρχει. Δεν θα μπορέσει να υπάρξει. Είμαστε υπεύθυνοι. Ο Κύριος μας έχει πιστώσει, αδερφοί, με αυτά που έχει αυτός και μας τα έχει δώσει, μας έχει πιστώσει να τα μεταδίδουμε, να τα μεταφέρουμε. Η ζωή μας να είναι αλατισμένη, να είναι το Ευαγγέλιο να διέπει τον τρόπο που ζούμε, τις εντολές του Κυρίου να εκπληρώνουμε, είμαστε υπεύθυνοι. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, λέει, ποιος θα το κάνει, θα διαφθαρεί η γη. Η σουδένα πλέον, λέει, χρησιμεύει, αν διαφθαρεί το αλάτι, η μη να ρηχθεί έξω και να καταπατείται υπό τον άνθρωπο. Είναι άχρηστο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά του Κυρίου, δηλαδή. Δεν θα γίνεται αυτό που θέλει ο Κύριος μέσα από τη ζωή μας. Μάρκος 9:49. Διότι πάστης με πυρ θέλει αλατιστεί και πάσα θυσία με άλλας θέλει αλατιστεί. Καλόν το άλλας, αλλά εάν το άλλας γίνει ανάλατον, με τι θέλετε αρτήσει αυτό? Έχετε, λέει, αλάτι μέσα σας και ειρηνεύετε μεταξύ σας. Αμήν. Αυτή είναι, πώς λέγεται το Ευαγγέλιο, λέγεται και το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Έτσι, της ειρήνης. Πάμε σε μια άλλη ιστορία. Β' Βασιλέων 4:39. Εξελθόν κάποιος προς τον αγρό, εις τον αγρό για να συνάξει χόρτα, έβρικε άγριο κολοκύνθι. Και σύναξε από αυτής άγρια κολοκύνθια, εωσού εγέμισε το ημάτιον αυτού, και επιστρέψας έκοψε αυτά εις τον Λέβητα του μαγειρεύματος, επειδή δεν γνώριζε αυτά. Τα θεώρησε σαν χόρτα που τρώγονται. Έχει να κάνει με το λόγο αυτό. Με το τι τρώμε δηλαδή. Έπειτα εκένωσαν εις τους ανθρώπους διαναφάγωση και καθώς έφαγον εκ του μαγειρεύματος, εξεφώνησαν και είπαν: «Άνθρωπε του Θεού, θάνατος είναι εν το Λέβητι και δεν είναι δύνατο να φάγωση». Και ο προφήτης λέει: «Φέρετε άλευρον, αλεύρι». Και έριψεν αυτό εις το Λέβητα και έπειτα είπε: «Κένωσον εις το λαόν διαναφάγωση και δεν είναι ουδέν κακόν εν το Λέβητι». Εδώ έχει να κάνει με πλάνες, με λάθος δασκαλίες, με δαιμονιώδεις δασκαλίες, οι οποίες έχουν μέσα θάνατο. Πώς θεραπεύονται, πώς διακρίνουμε ότι έχουν θάνατο και πώς το θεραπεύουμε αυτό. Βάζοντας τον Κύριο εκεί, βάζοντας το Λόγο, βάζοντας τη στάθμη του Λόγου και σταθμίζουμε και μετράμε αυτά που βλέπουμε, που ακούμε και διαβάζουμε, αν συμφωνούν με το Ευαγγέλιο. Αν συμφωνούν με τη διδασκαλία του Ιησού και των Αποστόλων. Αμήν. Το αλεύρι, διαβάζω Λεβιτικό 2.1. Εάν δε προσφέρει κάποιος δώρο εις προσφοράν εξαλφίτων προς τον Κύριο, σε μίδαλης, θελιείστε το δώρο αυτού. Το σημίδαλι, τι είναι το σημιγδάλι που λέμε? Αλεύρι. Αλεύρι. Και θέλει επιχύσει από αυτό έλαιον και επιθέσει από αυτό λιβάνι. Το αλεύρι, το στάρι το καθαρίζαν από το εξωτερικό και μετά το χτυπάγαν, το τρίβαν, το κάνανε πολύ λεπτό σαν σκόνη γινόταν. Να μην έχει μέσα βόλους τίποτα. Να είναι άχνη. Πολύ λεπτό και πολύ καθαρό. Γιατί το αλεύρι στις θυσίες αυτές, τις εξαλφίτων, συμβολίζουν τον Κύριο. Και συμβολίζουν την καθαρότητα του χαρακτήρα του Χριστού, την καθαρότητα του Ευαγγελίου. Και με αυτό είναι που καθαρίζεται ό,τι ακούμε, βλέπουμε και μας λένε. Και διαβάζουμε. Αμήν. Ρίχνεις αλεύρι και βλέπεις τι θανατηφόρο έχει μέσα για να θεραπευτεί, να το πετάξεις, να φύγει από εκεί και να μείνει το υγιές, αυτό που θα θρέψει την ψυχή μας και το πνεύμα μας και θα μας κρατήσει μέχρι τέλος τον Κύριο. Χωρίς το αλεύρι θα βλέπετε άνθρωποι που δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο, δεν γνωρίζουν το Λόγο του Θεού, ό,τι ακούνε, ναι, μπορεί και έτσι, μπορεί και αλλιώς, μπορεί και εκεί, μπορεί και τ' άλλο. Τα καταπίνουν όλα, καταπίνουν δηλητήριο, θάνατο και δεν το ξέρουνε. Γιατί δεν έχουν το αλεύρι. Εμείς το έχουμε όμως. Και πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζουμε στους Ψαλμούς 84 από το 5 δάφιο. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι εν σύ. Είναι στον Κύριο δηλαδή. Που η δύναμή μας είναι στον Κύριο. Εν την καρδία των οποίων είναι Ιωδής. Τι έχει μέσα δηλαδή? Αλεύρι, αλάτι, ξύλο, που είναι το ίδιο πράγμα στην ουσία, είναι ο Κύριος. Αμήν. Και τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Ήτινες, λέει, διαβαίνοντας αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μέσα τους αυτά τα στοιχεία, έχουν το χαρακτήρα του Κυρίου, έχουν το λόγο του Κυρίου, τι κάνουνε? Διαβαίνοντας, λέει, όταν δηλαδή διαβαίνουνε, περνάνε, περπατάνε μέσα από κοιλάδα του κλαθμόνος, που υπάρχει εκεί πέρα θλίψη, συνοχώρια, θάνατος, έτσι. Τι κάνουνε, τι την κάνουν, λέει, αυτή την κοιλάδα? Την καθιστούν πηγή υδάτων. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν ήρθε και έφερε ζωή, πήρε το θάνατο επάνω του, και αυτό το έχει βάλει μέσα μου και σε εμάς. Και όπου πηγαίνουμε πρέπει να γίνεται αυτό. Πρέπει να φέρνουμε ζωή. Πρέπει να σηκώνεται η απελπισία και η απαγοήτευση των ανθρώπων και ο φόβος, και να έρχεται να γίνονται πηγή υδάτων κι αυτοί. Ο Κύριος είπε στους μαθητές, πηγαίνετε και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Και μετά κάντε μαθητές. Και μαθητές άλλους μαθητές. Μεταδίδεται δηλαδή αυτή η πηγή της ζωής, μεταδίδεται και αυξάνει και πληθύνεται. Αμήν. Και ο Κύριος το έχει βάλει αυτό μέσα μας. Αυτό που θέλω σήμερα να καταλάβουμε, αδερφοί, είναι ότι ό,τι έχει ο Κύριος μας το έχει δώσει. Αλλά πρέπει να τον αφήσουμε να το καθαρίσει. Να καθαρίσει αυτή την πηγή μας. Να μην υπάρχουν παρεμβολές. Λέει ο Κύριος κάτι, υπάρχουν παρεμβολές και αντί να πάμε ευθεία, το πάμε, ξέρω εγώ, έτσι. Δεν γίνεται το θέλημα του Θεού. Δεν γίνεται ακριβώς αυτό που θέλει ο Κύριος. Εξαιτίας όλων αυτών των παλιών πραγμάτων που ακόμα υπάρχουν μέσα στις καρδιές μας και δεν έχουμε αφήσει τον Κύριο να τα καθαρίσει. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι το θυσιαστήριο στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε να καίει ημέρα νύχτα, να μην σβήνει ποτέ. Και πώς συντηρείται μια φωτιά? Ρίχνοντας κάψιμη ύλη. Κάψιμη ύλη που πρέπει εμείς να ρίχνουμε για να συντηρείται εκεί το θυσιαστήριο είναι όλα αυτά τα πράγματα. Τα άχρηστα, τα ξύλα, τα άχυρα, ό,τι καίγεται. Γιατί στον ουρανό ό,τι καίγεται δεν μπορεί να πάει. Αμήν. Στον ουρανό θα πάει ό,τι πολύτιμη πέτρα έχουμε αφήσει τον Κύριο να προσθέσει επάνω μας, πολύτιμη λίθη, πολύτιμα μέταλλα, έτσι, τα οποία είναι χαρίσματα, είναι ο χαρακτήρας του Κυρίου, που θα έχουμε αφήσει να φτιάξουμε μέσα σε πόση αναλογία, έτσι. Λέει, ο Κύριος λέει, αστέρας από αστέρα διαφέρει κατά την δόξα. Άλλοι αφήνουν τον Κύριο να φτιάξει ένα μια ποσοστό τόσο, άλλοι περισσότερο από το χαρακτήρα του μέσα τους. Αυτό που θέλουμε, που πρέπει να καταλάβουμε, είναι ότι ο Κύριος θέλει να φτιάξει ακριβώς το χαρακτήρα του μέσα μας. Να μην αφήσουμε τίποτα απ' έξω, να μην στερηθούμε τίποτα, να μην στερηθούμε από τη δόξα του Θεού. Αμήν. Παροιμίες 10:11. Το στόμα του δικαίου, τι είναι? Η ζωής. Του δικαίου, όμως. Γιατί, τι θα βγαίνει μέσα από το στόμα του δίκαιου? Τα νερά του Κυρίου. Αμήν. Είμαστε δηλαδή η πηγή της ζωής που όταν είμαστε δίκαιοι βγαίνει αυτό που ο Κύριος θέλει για να θεραπεύσει και να δώσει ζωή και σε άλλους ανθρώπους. Παροιμίες 13-14. Ο νόμος του σοφού είναι πηγή ζωής. Ποιος είναι ο νόμος του σοφού? Ο νόμος του Κυρίου. Αμήν. Ο σοφός δηλαδή που έχει μέσα του τον νόμο του Θεού είναι πηγή ζωής. Το ίδιο πράγμα είναι. Το που είπαμε ότι από το στόμα του δικαίου, το στόμα του δίκαιου είναι πηγή ζωής. Παροιμίες 14-27. Ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής. Εάν φοβάμαι τον Κύριο, θα κάνω το θέλημά Του, έτσι δεν είναι? Και αυτό θα είναι ζωή για μένα. Και θα φανερώνει και τη ζωή του Κυρίου γύρω μου. Απομακρύνω, λέει, από παγίδων θανάτου. Ο φόβος του Κυρίου μας φυλάει δηλαδή από το να πέσουμε σε παγίδες θανατηφόρες, να πεθάνουμε δηλαδή. Παροιμίες 16-22. Η σύνεση είναι πηγή ζωής. Εις τον έχοντα αυτή. Σύνεσης, ποια είναι η διαφορά της σύνεσης από τη σοφία? Σοφία είναι η γνώση του τι πρέπει να κάνω. Σύνεση είναι να το κάνω όπως πρέπει, για να έχει αποτέλεσμα. Είναι δηλαδή η εκτέλεση της γνώσης που έχω. Αμήν. Είναι πηγή ζωής να κάνεις ακριβώς αυτό που θέλει ο Κύριος, όπως το θέλει. Στο Μωυσή του είπε, του έδειξε την όραση πώς θα φτιάξει την κυβωτό της Διαθήκης, τη σκηνή του μαρτυρίου, και του είπε θα την κάνεις ακριβώς όπως σου έδειξα. Ακριβώς, αυτό είναι σύνεση. Να το κάνεις ακριβώς. Το είδε, το είχε μέσα του, τη σοφία ας πούμε, τη γνώση, αλλά έπρεπε και να το κάνει ακριβώς για να έχει αποτέλεσμα. Αμήν. Να δούμε ένα εδάφιο το που μας δείχνει πώς είναι ένας δίκαιος, ένας άνθρωπος του Θεού, όταν αμαρτάνει μπροστά σε ανθρώπους, σε ασεβείς. Παροιμίες 25-26. Λέει εκεί, ο δίκαιος φάλων έμπροσθεν του ασεβούς είναι πως σαν πηγή θολή και βρύση διαφθαρίστα, δηλαδή δεν έχει καλό νερό, δεν βγάζει καλό νερό. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, ο δίκαιος, τι δεν κάνει, δεν πράττει το Λόγο του Θεού, δεν έχει όλα αυτά τα στοιχεία που είπαμε ότι πρέπει να έχουμε για να θεραπευτεί η πηγή αυτή. Έχει αφήσει την πηγή του αθεράπευτη και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι μια κακή μαρτυρία. Και αντί να φέρνει ζωή, να πειράζει ανθρώπους, να τους απομακρύνει από τον Κύριο. Με τη συμπεριφορά του, με τα λόγια του, έτσι, με τη ζωή του όλη. Ενώ είναι δίκαιος. Είναι για μας αυτό, αδελφοί, αμήν. Για δίκαιο μιλάει, δεν μιλάει για τον κόσμο. Ο Λόγος του Θεού απευθύνεται στο λαό του Θεού. Αμήν. Γιατί ο στόχος του Κυρίου είναι να φτιάξει την Εκκλησία. Η οποία Εκκλησία είναι αυτή η οποία θα φανερώνει τον Κύριο. Είναι η Εκκλησία η οποία, στην οποία ο Κύριος θα έρθει να κατοικήσει. Αμήν. Είμαστε η σκηνή του Κυρίου. Και ο Κύριος είναι η σκηνή για μας. Έτσι είναι τα πράγματα και από τις δύο μεριές. Αμήν. Αλλά η σκηνή που είπε ο Θεός στον Μωυσή να φτιάξει πρέπει να είναι ακριβώς όπως του είπε ο Κύριος, για να μπορεί να κατεβαίνει η δόξα του Θεού. Να μπορεί να κατεβαίνει η νεφέλη, κατεβαίνει η στήλη του πυρός, να έρχεται ο Κύριος εκεί στη Γιβωτό επάνω, ανάμεσα και από τα Χερουβίμ, που ήταν επάνω στο ηλαστήριο, στο καπάκι, και να μιλάει στο λαό και να λέει αυτά τα οποία ήθελε να τους διδάξει. Αλλά έπρεπε να είναι ακριβώς στιαγμένα όλα. Ακριβώς. Τα μέτρα, τα σχέδια, όλα. Να είναι ακριβώς για να μπορεί να κατεβαίνει ο Κύριος. Φανταστείτε, εμείς είμαστε μία σκηνή. Και ο Κύριος θέλει να έρχεται εδώ. Και πώς πρέπει να είμαστε αυτοί, ακριβώς όπως θέλει. Για να κατεβαίνει με τη δόξα του και να κάνει όλα αυτά τα οποία περιμένει η Εκκλησία να δει, αδελφοί. Ο Κύριος θέλει να μας κάνει πηγή ζωής, να είμαστε πηγή ζωής, να μην είμαστε δίκαιοι, οι οποίοι όμως φανερώνουμε και άλλα πράγματα στον κόσμο και σκανδαλίζουμε ανθρώπους. Και πρέπει να τους απομακρύνουμε από τον Κύριο. Γιατί είναι ψυχές αιώνιες, όπως είμαστε κι εμείς, όπως ήμασταν κι εμείς πριν πιστέψουμε, και ήρθε ένας δίκαιος άνθρωπος του Θεού και μας έδειξε τον Κύριο, μας έδειξε την οδό της σωτηρίας. Και μετά φανταστείτε να έρθει ο άνθρωπος αυτός μέσα στην Εκκλησία και μετά να δει έναν άλλο δίκαιο μέσα στην Εκκλησία να κάνει πράγματα που δεν πρέπει. Τι θα πει? Θα πει στον Νίκο που τον έφερε, αδερφέ, που με έφερε εδώ πέρα, εδώ ακούω και άλλα πράγματα, γίνονται και άλλα που δεν μου τα έπεσε αυτά. Αμήν. Πρέπει να είμαστε μαρτυρία, καθαρή μαρτυρία. Για να είμαστε καθαρή μαρτυρία, πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο να μας καθαρίσει. Να πάρει ό,τι δηλητήριο υπάρχει, ό,τι πικρία υπάρχει. Θυμάστε στις πράξεις το 8.23 που πήγε ο Φίλιππος, ευαγγέλισε τη Σαμάρια, πίστεψαν οι άνθρωποι, βαπτιζόντουσαν στο νερό, έγιναν θαύματα, θεραπευόντουσαν εκεί από ασθένειες, έβγαιναν δαιμόνια, και ήταν και ένας μάγος εκεί, ο οποίος είδε όλα αυτά, τα οποία ήταν πιο εντυπωσιακά από αυτά που έκανε αυτός σαν μάγος. Και ελκύστηκε. Είδε δύναμη εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με τη δύναμη. Θέλουν να εξουσιάζουν οι μάγοι, όλοι αυτοί οι μάγισσες. Θέλουν να έχουν κοντρόλ στους ανθρώπους, να εξουσιάζουν. Και είδε εκεί πέρα δύναμη και προσκολήθηκε. Και φαινόταν ότι ακολούθησε τον Κύριο. Μετά έρθει ο Ιωάννης με τον Πέτρο και άρχισαν να προσεύχονται στους ανθρώπους και να τους βαπτίζει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο και να μιλάνε γλώσσες. Γιατί από εκεί είδε το φαινόμενο αυτό και σου λέει το θεολογικό αυτό να το κάνω. Γιατί μάγος θα ήταν. Θέλει να κάνει όλα, να μάθει τα πάντα. Και πήγε στους μαθητές και είπε, θέλω να σας δώσω λεφτά, λέει, να μου δώσετε και εμένα αυτό. Και ο Πέτρος τι του είπε? Πράξεις, είπαμε, 23. Λίγο πιο πάνω ανέβω, αδελφέ. Μετανόησον, του λέει ο Πέτρος, λοιπόν, από τις κακίας σου ταύτης και δεήθητη του Θεού, ίσως συγχωρηθεί εσέ η επίνεια της καρδίας σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι η σχολήν πικρίας και δεσμό αδικίας. Αυτό δηλαδή που είχε μέσα του, το κοσμικό, το φρόνημα, το αιγυπτιακό, τον έφερε σε αυτή την κατάσταση. Έβγαλε από μέσα του κακό νερό. Και ο Κύριος με τον Πέτρο του είπε, μετανόησε, ίσως συγχωρεθεί αυτό που είπες και θέλεις να κάνεις. Μετανόησε, του λέει. Μετάνοια είναι αρχή θεραπείας. Μην. Δηλαδή, αν καταλάβω ότι βγαίνουν πικρά πράγματα από μέσα μου και πάω στον Κύριο και πω, Κύριε, συγχώρεσέ με, που δεν το έχω καταλάβει μέχρι τώρα, που δεν σε έχω αφήσει ακόμα να με ελευθερώσεις, αλλά θέλω τώρα να με ελευθερώσεις. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Είναι αρχή θεραπείας. Το να παραδεχτώ το πρόβλημα που έχω. Να καταλάβω και να παραδεχτώ αυτό που έχω και να πάω στον Κύριο και να του πω, Κύριε, συγχώρεσέ με, θέλω να με θεραπεύσεις. Ο Κύριος θα σε θεραπεύσει, να είσαι σίγουρος. Αλλά πρέπει να πάμε να το ζητήσουμε, να αναγνωρίσουμε καταρχήν το πρόβλημά μας. Είτε αυτό το πρόβλημα, είτε άλλο πρόβλημα, είτε άλλο πρόβλημα. Αμήν. Εβραίους 12:15. Ο Παύλος. Παρατηρούντες, να παρατηρείτε δηλαδή, μήπως κάποιος υστερείται από τη χάρη του Θεού, για ποιο λόγο? Ότι στερούμαστε από τη χάρη του Θεού, στερούμαστε πράγματα που ο Θεός θέλει να μας δώσει, πράγματα που θέλει να κάνει ο Θεός, και τα στερούμαστε εξαιτίας τίνος, μήπως λέει υπάρχει ρίζα πικρίας, η οποία λέει αναφεί, φυτρώνει και φέρνει ενόχληση, και δεν έχει μόνο ο άνθρωπος που έχει την πικρία πρόβλημα, αλλά τι κάνει λέει, αυτή η ρίζα πικρίας μπορεί να μοιάνει πολλούς. Έχει η Χριστίνα πρόβλημα με τον Φίλιππο και να έρθει να μου πει, ξέρεις, ο Φίλιππος έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Πιάσω εγώ μετά την αρφή, να της πω, ξέρεις, ο Φίλιππος, Χριστίνα μου είπε ο Φίλιππος αυτό, θα πιάσω τον Νίκο. Τι γίνεται εκεί? Μιένονται πολύ εξαιτίας του ότι εγώ έχω πικρία, τη βγάζω και τη μεταδίδω. Και τι κάνει αυτό το πράγμα? Δηλητηριάζει ψυχές, δηλητηριάζει το σώμα του Κυρίου, χαλάει την ενότητα. Ο Κύριος δεν μπορεί να κάνει πράγματα, δεν μπορεί να εργαστεί. Καταστρέφει το έργο του Θεού. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Ψαλμός 64:3. Ήτινες, αυτοί οι άνθρωποι, ακονίζουν, λέει, σαν ρομφαία, σαν ξύφος ακονίζουν τη γλώσσα τους και τι την ετοιμάζουν, λέει, σαν βέλη ετοιμάζουν λόγους πικρούς. Ποια είναι η έννοια δηλαδή, τι κάνει η ρομφαία, τι κάνει το βέλος? Σκοτώνει. Σκοτώνει. Οι λόγοι δηλαδή, οι πικροί, σκοτώνουνε. Σκοτώνουνε και πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο να μας θεραπεύσει την πηγή μας. Να μην σκοτώνουμε, να φέρνουμε ζωή. Αμήν. Να φέρνουμε ζωή. Σταματήσω εδώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΑ. Η κατά της ερήμου της θαλάσσης όρασης. Καθώς οι διαβαίνοντες ανεμοστρόβιλοι της Μεσημβρίας, ούτως έρχεται από της ερήμου, από γης τρομεράς. Σκληρόν όραμα εφανερώθη εις εμέ. Ο καταδυναστεύων καταδυναστεύει και ο πορθών πορθεί. Ανάβηθη Ελάμ, πολιόρκησον μηδία, έπαυσα πάσαστας καταδυναστίας αυτής. Δια τούτο η οσφής μου είναι πλήρης οδύνης. Πόνοι με εκυρίευσαν, ως η πόνη της τικτούσης. Εκυρτώθην εις την ακρόασιν αυτού, συνεταράχθην εις την θέαν αυτού. Η καρδία μου κλονείται, τρόμος με εξέπληξεν. Η νίξ της εφροσύνης μου, εις φρίκην μετεβλήθη εν εμή. Ετοιμάζεται η τράπεζα, φυλάτουσι σκοπιάν, τρόγουσι, πίνουσι. Σηκώθητε, στρατάρχε, ετοιμάσατε ασπίδας. Διότι ο Κύριος είπεν ούτω προς εμέ, είπαγε, στήσον σκοπευτήν, δια να αναγγέλει ό,τι βλέπει. Και είδεν αναβάτας δύο υπέας, αναβάτην όνου και αναβάτην καμήλου. Και επρόσεξεν επιμελώς μετά πολλής προσοχής. Και εφώναξεν ως λέον, ακαταπαύστος Κύριέ μου, ίσταμε εν τη σκοπιά την ημέραν και φυλάτω πάσαστας νύκτας. Και ιδού έρχονται εδώ αναβάτε άνδρες δύο υπείς. Και απεκρίθηκε είπεν, έπεσεν η Βαβυλών και πάσε εγλυπτέ εικόνες των θεών αυτής, συνετρίφθησαν κατά γης. Αλώνισμά μου και σύτε του αλωνίου μου, εφανέρωσα εις εσάς εκείνο το οποίον ήκουσα παρά του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού του Ισραήλ. Η καταδουμά όρασης. Προς εμέ φωνάζει από Σιήρ, φρουρέ, τι περί της νυκτός. Φρουρέ, τι περί της νυκτός. Ο φρουρός είπε, το πρωίν ήλθεν, έτη και η νύξ. Αν θέλετε να ερωτήσετε, ερωτάτε. Επιστρέψατε, έλθετε. Η κατά Αραβίας όρασης. Εν το δάση της Αραβίας θέλετε διανυκτερεύσει, συνοδείε των δεδανιτών. Φέρετε είδωρ η συνάντησιν του διψώντος, κάτοικοι της γης Θεμάν. Προϋπαντάτε με άρτους τον φεύγοντα. Διότι φεύγουσιν από προσώπου των ξυφών, από προσώπου του γεγυμνωμένου ξύφους και από προσώπου του εντεταμένου τόξου και από προσώπου της ορμής του πολέμου. Διότι ο Κύριος είπεν ούτω προς εμέ. Εντός ενός έτους, ως είναι τα έτη του μισθωτού, θέλει εκλείψει βεβαίως πάσα η δόξα της Κιδάρ. Και το υπόλοιπον του αριθμού των ισχυρών τοξωτών εκ των ιών του Κιδάρ θέλου συνελατωθεί, διότι Κύριος ο Θεός του Ισραήλ ελάλησε. Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΒ. Όρασης κατά της κοιλάδος του αράματος. Τι σι έγινε τώρα ότι ανέβεις σι πάσα εις τα δώματα, σι η πλήρης βοής, πόλης θορύβου, πόλης ευθυμίας. Οι πεφωνευμένοι σου δεν εφωνεύθησαν διαμαχαίρας, ουδέ απέθανον εν μάχη. Πάντες οι άρχοντές σου έφυγον ομού. Φεύγοντες από του τόξου, εδεσμεύθησαν πάντες οι ευρισκόμενοι εν σύ. Οι μακρόθεν καταφυγόντες, εδεσμεύθησαν ομού. Δια τούτο είπα, σύρθητε απ' εμού, θέλω κλάψει πικρός. Μη αγωνίζεστε να με παρηγορήσετε δια την διαρπαγήν της θυγατρός του λαού μου. Διότι είναι η μέρα ταραχής και καταπατήσεως και αμηχανίας εν τη κοιλάδη του οράματος, παρακυρίου του Θεού των δυνάμεων, η μέρα καταστροφής των τυχών και η κραυγή θέλει φτάσει στα όρη. Και ο Ελάμ έλαβε την φαρέτραν με αμάξας ανδρών και υπής και ο Κύρ εξεσκέπασε την ασπίδα. Και εκλεκτέ κοιλάδε σου εγεμίσθησαν αμαξών και οι υπείς παρετάχθησαν εν τη πύλη. Και εσηκώθη το κάλυμα του Ιούδα. Και εν τη ημέρα εκείνη ενέβλεψας εις την οπλοθήκην της οικίας του δάσους. Και είδετε ότι εχαλάστρε της πόλεως του Δαβίδ είναι πολλέ και συνηθρήσατε τα ύδατα του κάτω υδροστασίου. Και απειριθμίσατε τα οικίας της Ιερουσαλήμ και δια να οχυρώσετε το τείχος εχαλάσατε τα οικίας. Εκάμετε προς τούτης μεταξύ των δύο τυχών λάκων δια το είδωρ του παλαιού υδροστασίου, αλλά δεν ανεβλέψατε προς τον ποιητήν τούτον, ουδέ θεωρήσατε προς τον παλαιόθεν κτίσαντα αυτά. Και εν εκείνη τη ημέρα, Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, σας εκάλεσεν εις κλαθμόν και εις πένθος και εις ξύρισμα και εις ζώσιμον σάκου, αλιδού χαρά και ευθυμία, σφάζουσι βόας και θείουσι πρόβατα, τρώγουσι κρέατα και πίνουσιν ίνων, λέγοντες «ας φάγομεν και ας πίωμεν, διότι αύριον θέλομεν αποθάνει». Και ανεκαλύφθη εις τα ότα μου παρά του Κυρίου των δυνάμεων, βεβαίως αυτή η ανομία σας δεν θέλει καθαριστεί έως ού αποθάνετε, λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Είπαγε, εισέλθε προς τον θησαυροφύλακα τούτον, προς τον Σομνάν, τον επιστάτην του οίκου και είπε, «Τι έχεις εδώ» και «Εδώ τι να έχεις, ώστε να κατασκευάσεις εντάφθα μνημείον εις εαυτόν». Κατασκευάζει το μνήμα αυτού υψηλά και κόπτει εν πέτρα κατοικίαν εις εαυτόν. Κιδού ο Κύριος θέλει σε εκβάλει εκβολήν βιαίαν και θέλει σε περικαλύψει εσχήνην. Θέλει βεβαίως σε στροφογυρίσει και την άξει βιαίως ως σφαίραν εις τόπον ευρύχωρον. Εκεί θέλεις αποθάνει και εκεί θέλου συνείστε εάμαξε της δόξης σου, ο έσχος του οίκου του Κυρίου σου. Και θέλω σε εξώσει από τη στάσεώ σου και θέλει σε κρυμνήσει από του αξιώματό σου. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλω καλέσει τον δούλον μου Ελιακίμ, τον ιόν του Χελκίου, και θέλω ενδύσει αυτόν την στολήν σου και θέλω περιζώσει αυτόν την ζώνην σου και την εξουσίαν σου θέλω δώσει εις την χείρα αυτού και θέλει είστε πατήρ εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και εις τον οίκον του Ιούδα. Και θέλω βάλει επί των νόμων αυτού το κλειδίον του οίκου του Δαβίδ και θέλει ανοίγει και ουδείς θέλει κλείει και θέλει κλείει και ουδείς θέλει ανοίγει και θέλω στηρίξει αυτόν ως πάσαλον εν τόπο στερεό και θέλει είστε ως θρόνος δόξης του οίκου του πατρός αυτού. Και από αυτού θέλουσι κρεμάσει πάσαν την δόξαν του οίκου του πατρός αυτού, τους εκγόνους και απογόνους, πάντα τα σκεύη τα μικρά, από των σκευών των ποτηρίων έως πάντων των σκευών των φιαλών. Εν εκείνη τη ημέρα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, το εστηριγμένον καρφίον εν το στερεό τόπο θέλει κινηθεί και θέλει εκβληθεί και πέσει και το φορτίον το επ' αυτού θέλει κρυμνιστεί, διότι ο Κύριος ελάλησε.
2: Ιωήλ, κεφάλαιον γάμα. Διότι ιδού εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, θέλω συνάξει έτη πάντα τα έθνη και θέλω καταβιβάσει αυτά εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Και θέλω κριθεί με ταυτόν εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, τον οποίον διέσπηραν μεταξύ των εθνών και διεμοιράστησαν την γήνουν. Και ρίψαν κλήρους δια των λαών μου, και έδωκαν πεδίον δια πόρνην και επόλουν κοράσιον δια ίνων και έπινων. Και έτι, τι έχετε εσείς να κάμετε με τεμού, Τύρε και Σιδών, και πάντα τα όρια της Παλαιστίνης, θέλετε μη ανταποδώσει ανταπόδομα. Εάν σεις ανταποδώσετε εις εμέ, χωρίς αργοπορίας, ταχαίως θέλω επιστρέψει το ανταποδομά σας επί την κεφαλή σας. Διότι ελάβετε το αργύριόν μου και το χρυσίον μου και τα εκλεκτά μου αγαθά εφέρετε εις τους ναούς σας. Τους δε ιούς Ιούδα και τους ιούς Ιερουσαλήμ επολύσατε εις τους ιούς των Ελλήνων δια να απομακρύνετε αυτούς από τον ορίον αυτών. Ιδού, εγώ θέλω εγύρι αυτούς από του τόπου όπου επολύσατε αυτούς και θέλω επιστρέψει το ανταπόδομά σας επί την κεφαλή σας. Και θέλω πωλήσει τους ιούς σας και τα στιγατέρα σας εις την χείρα των ιών Ιούδα. Και θέλουσι πωλήσει αυτούς εις τους Σαβαίους εις έθνος μακράν απέχων, διότι ο Κύριος ελάλησε. Κηρύξατε τούτο εν της έθνεση, αγιάσατε πόλεμον, διεγείρατε τους μαχητάς, ας πλησιάσωσιν, ας αναβαίνωσι πάντες οι άνδρες του πολέμου. Σφυριλατήσατε τα ηνία σας εις ρομφέας και τα δρέπανά σας εις λόγχας. Ο αδύνατος σας λέγει «Εγώ είμαι δυνατός». Συναθρίστητε και έλθετε κυκλώθεν πάντα τα έθνη και συνάχθητε ομού. Εκεί θέλει καταστρέψει ο Κύριος τους ισχυρούς σου. ας εγερθώσει και ας αναβώσει τα έθνη εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, διότι εκεί θέλω καθίσει δια να κρίνω πάντα τα έθνη τα κυκλώθεν. Βάλετε δρέπανον, διότι ο θερισμός είναι όριμος. Έρθετε κατάβητε, διότι ο λινός είναι πλήρης, τα υπολίνια υπερχιλίζουσιν, επειδή η κακία αυτών είναι μεγάλη. Πλήθη, πλήθη εις την κοιλάδα της δίκης, διότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου εις την κοιλάδα της δίκης. Ο ήλιος και η σελήνη θέλους εις σκοτάσει και οι αστέρες θέλους εις σύρει ο πίσω το φέγγος αυτών. Ο δε Κύριος θέλει βρυχήσει εξιών και εκπέμψει την φωνήν αυτού εξ Ιερουσαλήμ και οι ουρανοί και η γη θέλους εις ισθεί. Αλλά ο Κύριος θέλει είστε το καταφύγιον του λαού αυτού και ισχύ στον Υιόν Ισραήλ. Ούτω θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ο κατοικών εν Σιών εν το όρι το Αγίο μου. Τότε η Ιερουσαλήμ θέλει είστε Αγία και αλλογενείς δεν θέλουσι διέλθει δι' αυτής πλέον. Και εν τη ημέρα εκείνη τα όρη θέλουσι σταλάξει γλεύκος και οι λόφοι θέλουσι ρέει γάλα και πάντε Συρίακες του Ιούδα θέλουσι ρέει ύδατα. Και πηγή θέλει εξέλθει εκ του οίκου του Κυρίου και θέλει ποτίζει την φάραγγα του Σιτήμ. Η Αίγυπτος θελείστε ηρημωμένη και ο Εδόμ θελείστε έρημο Σάββατος, διάτας εις τους Ιούς Ιούδα αδικίας, διότι έχησαν αίμα αθών εν τη γη αυτών. Η δε Ιουδαία θέλει κατοικίστε εις τον αιώνα και η Ιερουσαλήμ εις γενεάς γενεών. Και θέλω καθαρίσει το αίμα αυτών, το οποίον δεν εκαθάρισα, διότι ο Κύριος κατοικεί εν Σιών. Κριτέ, κεφάλαιον έψιλον. Και έψαλαν η Δεβόρα και ο Βαράκ, ο γιος του Αβινεέμ, εν τη ημέρα εκείνη λέγοντες. Επειδή προεπορεύθησαν αρχηγοί εν το Ισραήλ, επειδή ο λαός προσέφερε εαυτόν εκουσίως, ευλογείτε τον Κύριον. Ακούσατε βασιλείς, δότε ακρόασιν σατράπε. Εγώ εις τον Κύριον θέλω ψάλι. Εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ θέλω ψαλμωδί. Κύριε, ότε εξήλθες από Σιήρ, ότε εκίνησας από τις παιδιάδος του εδώ, οι γιες ίστι και οι ουρανοί εστάλαξαν, εν εφέλε έτη εστάλαξαν είδω. Τα όρια ετάκησαν από τις παρουσίας του Κυρίου. Αυτό το Σινά υπό τις παρουσίας του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Εν τες ημέρες του Σαμεγάρ, Ιού του Ανάθ, εν τες ημέρες της Ιαήλ εγκατελήφθησαν εωδοί και οι διαβάτε περιεπάτουν οδούς πλαγίας. Εξέ λοιπόν οι ηγεμόνες εν το Ισραήλ, εξέ λοιπόν εωσού εγώ η Δεβόρα εσηκώθην μήτυρ εν το Ισραήλ. Έκλεξαν θεούς νέους. Τότε πόλεμος εν τες πύλες. Εφάνει άρα ασπής η λόγχη μεταξύ 400.000 εν το Ισραήλ. Η καρδία μου είναι προς τους αρχηγούς του Ισραήλ, όσοι μεταξύ του λαού προσέφεραν εαυτούς εκουσίως. Ευλογείτε τον Κύριο. Οι επιβαίνοντες επιλευκών όνων, οι καθήμενοι εις το κρίνιν και οι περιπατούντες εν τες οδείς υμνολογείτε. Ελευθερωθέντες από του κρότου των τοξωτών, εν της τόπης όπου ανδλούσιν είδω. Εκεί θέλους διηγήστε τας δικαιοσύνας του Κυρίου, τας δικαιοσύνας των ηγεμόνων αυτού μεταξύ του Ισραήλ. Κατέβη τότε εις τα σπήλας ο λαός του Κυρίου. Εγέρθητη, εγέρθητη Δεβόρα. Εγέρθητη, εγέρθητη πρόφερε οδύν. Σηκώθητη Βαράκ και εχμαλώτησον τους εχμαλώτους σου ιέ του Αβινεέμ. Τότε κατέβη το εγκαταλελειμμένον του λαού εναντίον των ισχυρών. Ο Κύριος κατέβη με τεμού εναντίον των δυνατών. Εκ του Εφραήμ οι κατοικούντες το όρος Αμαλίκ κατέβησαν κατόπιν σου, Βενιαμίν μεταξύ των λαών σου. Εκ του Μαχύρ κατέβησαν οι αρχηγοί και εκ του Ζαβουλών οι κρατούντες ράβδων γραμματέως. Και οι άρχοντες του Ισάχαρ μετά της Δεβόρας, ο Ισάχαρ προσέτη και ο Βαράκ, κατόπιν τούτου έδραμον εις την κοιλάδα. Εις τας διαιρέσεις του Ρουβίν ηγέρθησαν μεγάλη στοχασμή καρδίας. Διατί εκάθισας μεταξύ εις τας μάνδρας διαναρκού εις τα βελάσματα των ποιμνίων. Οι σταζιερέσεις του Ρουβίν ηγεύτησαν μεγάλες συζητήσεις καρδίας. Ο Γαλαάδ ησύχαζε πέραν του Ιορδάνου, και ο Δάν διατί έμενεν εις τα πλοία. Ο Ασσύρ εκάθητο εις τα παράλια και ησύχαζεν εις τους λιμένας αυτού. Ο Ζαβουλών είναι λαός, προσφέρον τη ζωήν αυτού εις θάνατον, και ο Νεφθαλή επί τα ύψη της πεδιάδος. Ήρθαν οι βασιλείς, επολέμησαν. Τότε επολέμησαν οι βασιλείς Χανάν εν Θανάχ, πλησίον των υδάτων του Μεγιδό. Λάφυρον Αργυρίου δεν έλαβαν. Εκ του ουρανού επολέμησαν, οι αστέρες εκ της πορείας αυτών επολέμησαν εναντίον του Σισάρα. Ο ποταμός Κισών κατέσυρεν αυτούς, ο παλαιός ποταμός, ο ποταμός Κισών. Κατεπάτησας ψυχήν μου δύναμη. Τότε κατετρίβησαν οι όνυχες των ύπων από του ορμητικού δρόμου, των επαυτούς ισχυρών. «Καταράστε την μυρός», είπε ο άγγελος του Κυρίου. «Καταράστε κατάραν τους κατοίκους αυτής, διότι δεν ήρθον εις βοήθειαν του Κυρίου, εναντίον των δυνατών. Ευλογημένη ας είναι υπέρ τας γυναίκας η Ιαήλ, η γυνή του Εύερτου και Νέου. Υπέρ τας γυναίκας εν τες σκηνές, ευλογημένη ας είναι. Ίδωρε ζήτησε, γάλα έδωκε, βούτυρον προσέφερεν εις μεγαλοπρεπή κρατεία. Την αριστεράν αυτής ύπλωσε εις τον πάσαλον και την δεξιάν αυτής εις την σφύρα των εργατών. Και σφυροκοπήσασα τον Σισάρα, έσχισε την κεφαλήν αυτού και συνέθλασε και διεπέρασε τους μήνυγκας αυτού. Μεταξύ των ποδών αυτής συνεκάμφθη, έπεσε έκητο. Μεταξύ των ποδών αυτής συνεκάμφθη, έπεσε. Όπου συνεκάμφθη, εκεί έπεσε νεκρός. Η μύτηρ του Σισάρα έκυπτεν δια της Τυρίδος και ευώα δια του δικτυωτού. Διατί η άμαξα αυτού βραδίνει να έλθει, διατί ευράδυναν η τροχή των αμαξών αυτού. Εσοφέ κυρία αυτής απεκρίνοντο προς αυτήν, αυτή μάλιστα έδιδε την απόκριση προς εαυτήν. Δεν επέτυχον, δεν διεμήρασαν τα λάθυρα, μίαν ήλιο νέας εισέκαστον άνδρα, εις τον Σισάρα λάφυρα ποικιλόχρωα, λάφυρα ποικιλόχρωα κεντητά, και εκ των δύο μερών, περιλέμια των λαφυραγωγουμένων, ούτω να απολεσθώσει πάντες η εχθρή σου κυρία. Οι δε αγαπώντες αυτών, ας είναι ως ο ήλιος, ανατέλων εν τη δόξη αυτού. Και ανεπάφθη η γη, 40 έτη. Κριτέ, κεφάλαιον σίγματα. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Μαδιάμ 7 έτη. Και κατήσχισεν η χείρ του Μαδιάμ επί των Ισραήλ. Εξαιτίας των Μαδιανιτών έκαμον εις αυτούς οι Ισραήλ τα σφολεάς εκείνας τα επί των ωραίων και τα σπήλαια και τα οχυρώματα. Και ότε έσπερνεν ο Ισραήλ, ανέβαινον οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και ήρχοντο εναντίον αυτού. Και στρατοπεδεύοντες εναντίον αυτών διεύθυρον τα γεννήματα της γης έως της εισόδου Γάζης και δεν αφήνον ζωοτροφίαν εις τον Ισραήλ, ούτε πρόβατον, ούτε βούν, ούτε όνων. Διότι ανέβαινον αυτοί και τα πίμνια αυτών και ήρχοντο μετά των σκηνών αυτών πολλοί άριθμοι ως ακρίδες. Αναρρύθμητοι ήσαν και αυτοί και εκάμιλοι αυτών και εισήρχοντο εις την γην διαναφθήρωσιν αυτήν. Και επτόχευσε σφόδρα ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών. Δια τούτο οι Ισραήλ ευόησαν προς τον Κύριον. Και ότε ευόησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ δια τους Μαδιανίτας, τότε απέστειλεν ο Κύριος άνδρα προφήτην προς τους ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ ανεβίβασα ημάς εξ Αιγύπτου και εξήγαγον ημάς εξ οίκου δουλείας και ελύτρωσα ημάς εκ χειρός των Αιγυπτίων και εκ χειρός πάντων των καταθλιβώντων ημάς και εξεδίωξα αυτούς απέμπροσθεν ημών και έδωκα εις εσάς την γην αυτών. Και είπα προς εσάς, «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Δεν θέλετε σεβαστεί τους θεούς των Αμοραίων εν τη γη των οποίων κατοικείτε, και δεν υπηκούσατε εις την φωνή μου. Και ήλθεν άγγελος Κυρίου και κάθισε υπό την δρύν την ενοφρά την του Ιωάς του Αβιεζερίτου. Και Γεδεών ο Υιός αυτού εκοπάνιζε σίτον εντολινό για να κρύψει αυτόν από των Μαδιανιτών. Και φάνη εις αυτόν άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν, «Ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει». Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, «Ω Κύριε μου, αν ο Κύριος είναι με θυμών, διετί λοιπόν έβρικαν ημάς πάντα ταύτα, και πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν εις ημάς οι πατέρες ημών λέγοντες, δεν ανεβίβασεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου, αλλά τώρα εγκατέλειπεν ημάς ο Κύριος και παρέδωκεν ημάς εις τας χείρας των Μαδιανιτών». Και βλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπε, «Ήπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιάν. Δεν σε απέστειλα εγώ?» Ο δε είπε προς αυτόν, «Ω Κύριέ μου, με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ? Ιδού η οικογένειά μου είναι η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ ο μικρότερος εν το οίκο του πατρός μου». Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, «Αλλά εγώ θέλω είστε μετά σου και θέλεις πατάξει τους Μαδιανίτας ως άνδρα ένα». Ο δε είπε προς αυτόν, «Εάν λοιπόν έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, δείξον μη σημείον ότι σύ είσαι ο λαλόν μετέ μου. Μη αναχωρήσεις εντεύθεν δέομαι, έως σου έλθω προς σε και εκφέρω την προσφορά μου και θέσω ενώπιον σου». Ο δε είπε, «Θέλω περιμείνει έως σου επιστρέψεις». Και εισήλθε ο Γεδεών και ετοίμασεν ερήφιον εξεγών και άζημα ενός εφά αλεύρου. Το μεν κρέας έθεσεν εις κάνιστρον, τον δε ζωμόν έβαλεν εις χύτραν και έφερεν έξω προς αυτόν υπό την δρύν και προσέφερε. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Θεού, «Λάβε το κρέας και τα άζημα και θες επί ταύτην την πέτρα και τον ζωμόν επίχε». Και έκαμεν ούτω. Και εξέτεινεν ο άγγελος του Κυρίου το άκρον της ράβδου, την οποίαν είχε εν τη χειρή αυτού, και ίγγισε το κρέας και τα άζημα. Και ανέβη πύρε εκ της πέτρας και κατέφαγε το κρέας και τα άζημα. Και απήλθεν ο άγγελος του Κυρίου από τον οφθαλμόν αυτού. Και ειδών ο Γεδεών ότι ή το άγγελος Κυρίου, είπεν ο Γεδεών, «Ήμι Κύριε Θεέ, διότι είδον τον άγγελον του Κυρίου πρόσωπον προς πρόσωπον». Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, «Ειρήνηση, μη φοβού, δεν θέλεις αποθάνει». Και οκοδόμησεν εκεί ο Γεδεών θυσιαστήριον εις τον Κύριον και ονόμασεν αυτό Ιεωβά Σαλόμ. Έως της ημέρας ταύτης είναι ενοφρά των Αβιεζεριτών. Και την αυτήν νύχτα είπε ο Κύριος προς αυτόν, «Λάβε τον βούν του πατρός σου και τον δεύτερον βούν τον επταετή και κατεδάφισον τον βωμόν του Βάαλ, τον οποίον έχει ο πατήρ σου, και το άλσος το πλησίον αυτού κατάκοψαν. Και οικοδόμησον θυσιαστήριον εις Κύριον τον Θεό σου, επί της κορυφής της πέτρας ταύτης, κατά το διατεταγμένο. Και λάβε τον δεύτερον βούν και πρόσφερε ολοκαύτωμα με τα ξύλα του άλσους, το οποίον θέλεις κατακόψει». Και έλαβε ο Γεδεών 10 άνδρας εκ των δούλων αυτού και έκαμε καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος. Και επειδή εφοβήθη τον οίκον του πατρός αυτού και τους ανθρώπους της πόλεως να κάμει τούτο την ημέραν, έκαμεν αυτό τη νύχτα. Και ότε οι άνθρωποι της πόλεως εξηγέρθησαν το πρωί, ιδού το κρυμνισμένος ο βωμός του Βάαλ και το άλσος το πλησίον αυτού κατακεκομένων. Και ο δεύτερος βούς ολοκαυτωμένος επί το θυσιαστήριον το οκοδομημένο. Και είπε νοής προς τον άλλον, «Τι σε έκαμε το πράγμα τούτο?» Και εξετάσαντες και ανερευνήσαντες είπων, «Ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, έκαμε το πράγμα τούτο». Τότε οι άνθρωποι της πόλεως είπων προς τον Ιωάς, «Έκβαλε τον Υιό σου δια να θανατωθεί, επειδή εκρήμνησε τον βωμόν του Βαάλ και επειδή κατέκοψε το άλσος το πλησίον αυτού. Και είπε ο Ιωάς προς πάντα στους εξανισταμένους εναντίον αυτού, «Μήπως εσείς θέλετε διεκδικήσει υπέρ του Βαάλ ή εσείς θέλετε σώσει αυτόν? Ως της διεκδικήσει υπέρ αυτού θέλει θανατωθεί έως πρωίας. Εάν ούτως είναι Θεός, ας διεκδικήσει υπέρ αυτού, διότι εκρήμνησαν τον βωμόν αυτού. Δια τούτο ονόμασεν αυτόν εν τη ημέρα εκείνη Ιεροβάαλ, λέγον, ας εκδικήσει κατά αυτού ο Βάαλ, διότι εκρήμνησε τον βωμόν αυτού. Τότε συνήχθησαν ομού πάντες οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και διέβησαν και στρατοπέδευσαν εν τη Κοιλάδη η Ισραήλ. Και το πνεύμα του Κυρίου περιεχήθη επί των Γεδεών και εσάλπισεν εν σάλπιγγι και συνήχθησαν οι αβίες ζερείτε ο πίσω αυτού. Και εξαπέστειλεν μηνυτάς προς πάντα τον Μανασί και συνήχθηκε αυτός ο πίσω αυτού. Εξαπέστειλεν έτη μηνυτάς προς τον Ασσύρ και προς τον Ζαβουλών και προς τον Νεφθαλή και ανέβησαν οι συνάντησιν αυτών. Και είπεν ο Γεδεών προς τον Θεόν, «Εάν μέλεις να σώσεις διαχειρός μου τον Ισραήλ καθώς ελάλησας, ειδού εγώ θέλω βάλει τον πόκον του μαλλίου εις το αλώνιο. Εάν γίνει δρόσος μόνον επί των πόκων, εφόλη δε την γην ξηρασία, τότε θέλω γνωρίσει ότι θέλει σώσει διαχειρός μου τον Ισραήλ καθώς ελάλησας». Και έγινεν ούτω, διότι σηκωθήστην επαύριον το πρωί, επίεσε τον πόκον και εξέθλιψε δρόσον εκ του πόκου λεκάνην πλήρη ύδατος. Και είπεν ο Γεδεών προς τον Θεόν, «Ας μη εξαφθεί ο θυμός σου εναντίον μου, και θέλω λαλήσει μόνον ταύτην την φοράν. Ας δοκιμάσω δέομαι ταύτην μόνην την φοράν εν το πόκο. Ας γίνει τώρα ξηρασία μόνον επί των πόκων, εφόλη δεν τη γίν ας είναι δρόσος». Και έκαμεν ο Θεός ούτω τη νύχτα εκείνη. Και έγινε ξηρασία μόνον επί των πόκων, εφόλην δε την γην ή το δρόσος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε, όπως είπαμε, να μελετάμε αυτή την πραγματικότητα μέσα από το Λόγο του Θεού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η ευλογία ή η κατάρα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μαζεύτηκαν στο όρος οι έξι φυλές, στο όρος Γαριζίν, από τον Σιμεών, από τον Λεβί, τον Ιούδα, τον Ισάχαρ, τον Ιωσήφ, Βενιαμίν, και άρχισαν με λόγο να λένε ευλογίες. Με λόγο. Η ευλογία που ήτανε στο στόμα. Η ευλογία δίνεται από το στόμα, όχι από το νου. Από το στόμα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα που ο Λόγος του Θεού μας λέει. Και στο όρος απέναντι, το Εβάλ, ήρθανε από τον Ρουβίν, τον Γάδ, τον Ασίρ, τον Ζαβουλών, τον Δάν, τον Νεφθαλή, να απαγγείλωσε τις κατάρες που θα έρχονταν εξαιτίας της ανυπακοής. Πώς θα γινότανε τώρα αυτό? Από πού θα βγαίνανε οι κατάρες? Το στόμα. Το στόμα είναι, η γλώσσα είναι, ο Λόγος του Θεού λέει, το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Και εύχομαι με όλη μου την καρδιά να μας αποκαλύψει ο Κύριος τη γλώσσα μας, πόσο μακριά είναι, λέει πολλά και από πού βυθίζεται και παίρνει γνώση. Πολύ σημαντικά πράγματα. Γιατί έχω οδηγηθεί, το είπα και την προηγούμενη φορά, να κάνουμε αυτή τη μελέτη? Γιατί υπάρχουν πράγματα

φυλάκους και να μπαίνουμε μέσα με ταπείνωση, με συντριβή και να λέμε: Κύριε, δεν θα βγω αν δεν αλλάξει η καρδιά μου. Έχω να αντιμετωπίσω την ευλογία και την κατάρα. Και λέω το εξής: πάρε τη ζωή σου προσωπικά. Δεν έχω εγώ να πω κάτι. Εγώ παίρνω τη ζωή μου προσωπικά για μένα. Μέχρι σήμερα έχεις ευλογία κατά πόσο τις εκατό, κατάρα κατά πόσο τις εκατό. Γνωρίζεις τις ευλογίες. Μπορείς να τις χαρακτηρίσεις, να τις ονομάσεις. Γνωρίζεις τις κατάρες. Μπορείς να τις ξέρεις γιατί ενεργούνε, πώς είναι, μήπως είναι κάποια κατάρα ενεργή στη ζωή και δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτό με οδηγεί να το κάνω αυτό, αδερφοί. Και νιώθω ότι πρέπει να σκύψουμε μπροστά σε αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει. Μ' αρέσει ο Λόγος του Θεού, μ' αρέσουν τα όμορφα κηρύγματα, να πούμε ένα κήρυγμα, να πούμε μια ιστορία από την Παλαιά Διαθήκη, να αναφέρουμε τον Ηλία, έκανε θαύματα, θαυμάσια, ω ναι, πήραμε δύναμη, ωραία, πήγαμε σπίτι, το ξεχάσαμε. Αλλά θέλω να πω το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι πρακτικά πράγματα κάθε μέρα, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας αύριο το πρωί, αδερφοί. Αύριο το πρωί θα βρούμε μπροστά μας αυτό το γεγραμμένο, το οποίο θα μας οδηγήσει στην τελειότητα, αδερφοί. Είπαμε λοιπόν ότι οι ευλογίες είναι το αποτέλεσμα της πιστότητας, της αφιέρωσης, της υπακοής στο γεγραμμένο. Όχι στην παράδοση ή στην κουλτούρα κάθε φυλής, αλλά στο φόβο του Θεού και στην υπακοή εξ αγάπης. Εάν δεν είμαστε καθαροί στην καρδιά, ταπεινοί, συντετριμένοι, εάν δεν έχουμε συγχωρήσει πλούσια, εάν οφείλουμε, εάν υπάρχουν μέσα μας πικρίες, αν υπάρχουν ζήλες, αν υπάρχουν δεν ξέρω εγώ τι, διάφορα πράγματα που μας βομβαρδίζει ο διάβολος κάθε μέρα, εάν δεν διακρίνουμε το σώμα του Κυρίου, πολύ μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλο κήρυγμα, αλλά ένα κήρυγμα που ξεχνιέται πολύ γρήγορα. Η Εκκλησία έχει ένα πρόβλημα, αδερφοί. Έχει ένα σύνδρομο όπως η στρουθοκάμιλος. Πάει και κρύβει το κεφάλι της μέσα στην τρύπα και νομίζει ότι όλα είναι καλά. Νομίζουμε ότι εντάξει, έκανα μια μικρή προσευχούλα, μπαίνω μέσα στην τρύπα, όλα καλά. Μα δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να διακρίνουμε το σώμα του Κυρίου κάθε στιγμή στη ζωή μας, κάθε σκέψη που κάνουμε, στην καθημερινότητά μας. Μην ξεχνάμε ότι το σώμα είναι το σώμα του Χριστού. Κεφαλή είναι ο Χριστός. Είπαμε λοιπόν ότι θέλουμε την ευλογία και την εύνοια του Θεού. Η εύνοια του Θεού, η ευλογία, φέρνει ύψωση, ευημερία, υγεία, νίκη, παραγωγικότητα. Αν τα έχουμε όλα αυτά, κερδίσει και τα έχουμε, πάει να πει ότι μπαίνουμε μέσα στην ευλογία, ζούμε μέσα στην ευλογία. Εάν έχουμε, θα πω τα αρνητικά τώρα, τι φέρνει η κατάρα. Τα είπα την προηγούμενη εβδομάδα, απλά τα λέω να τα συνδέσουμε λιγάκι. Η απήθεια λοιπόν οδηγεί τον άνθρωπο, είπαμε, σε ξεφτελισμό, σε στηρότητα, σε ακαρπία, σε διανοητική και σωματική ασθένεια, σε οικογενειακή διάλυση, σε φτώχεια, σε ήττα, σε κατάθλιψη, σε αποτυχία και σε δυσμένεια με τον Θεό. Εάν λοιπόν συμβαίνουν κάποια πράγματα από όλα αυτά, ένα καμπανάκι χτυπάει. Είμαι εδώ μια κατάρα και την υπηρετείς πάρα πολύ ωραία και εγώ θα κάνω τη δουλειά μου μέχρι να ξυπνήσεις και να με διώξεις από εδώ. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Είπαμε ότι θα δούμε ότι πίσω από κάθε κατάρα, όπως και πίσω από κάθε ευλογία, υπάρχει πάντα μια αιτία. Όπως όταν γνωρίζουμε, αδερφοί, τις ευλογίες, ακριβώς πρέπει να γνωρίζουμε και τις κατάρες, να τις καθορίσουμε, να ξέρουμε την αιτία για να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Και πολύ σύντομα

πιστεύω, αν καταλάβουμε, νιώθω ότι ο Κύριος, αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, αυτή είναι η τελευταία φορά που καθαρίζει ο Κύριος το ναό του. Όποιος καθαρίστηκε, καθαρίστηκε. Έτσι νιώθω. Τελευταία ευκαιρία. Ο Κύριος ασχολείται με τον καθαρισμό της Εκκλησίας και μετά η Εκκλησία μπαίνει σε τελική ευθεία. Εάν δεν αντέξουμε τον καθαρισμό, δεν θα αντέξουμε να μπούμε στην τελική ευθεία, θα έχουμε απώλειες και ο Κύριος δεν το θέλει. Γι' αυτό θέλει τώρα να καθαρίσει ο Κύριος το ναό του. Εάν καταλάβουμε τι μας λέει ο Κύριος, θα σταματήσουμε να έχουμε απορία γιατί να συμβαίνει αυτό σε μένα, γιατί όλα σε μένα, γιατί εγώ να έχω αυτό το κακό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί το παραάλλο. Ο λόγος του Θεού είναι σαφέστατος, αδερφοί, ναι ή όχι? Γιατί λοιπόν να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι λέει? Απλά νομίζουμε ότι όταν μιλάει ο λόγος του Θεού, μιλάει για τον διπλανό μας ή για τον πιο πίσω ή για τον πιο μπροστινό, για μας δεν μιλάει. Στην Έξοδο, στο 23-4, θα πούμε σήμερα, μπαίνουμε στην κατάρα που έρχεται από λατρεία σε άλλους θεούς. Είναι, λέει, γεγραμμένο. Εδώ βάζει ο Θεός τα όρια σχετικά με το τι πρέπει ο άνθρωπος να προσκυνάει και να λατρεύει. Και το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί η υπακοή στη συγκεκριμένη εντολή, η ανυπακοή στη συγκεκριμένη εντολή, φέρνει κατάρα και διεγείρει τη ζηλοτυπία του Θεού. Και περνάει, λέει, έως τρίτη και τέταρτη γενεά. Μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού, μην κάμεις εις αυτόν είδωλον, μη δε ομοίωμα τινός, όσα είναι εν το ουρανό άνω, όσα είναι εν τη γη κάτω, όσα εν τη σίδαση υποκάτω της γης. Μην προσκυνήσεις, μην λατρεύσεις αυτά. Μη. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να μην αναγνωρίζεις κανέναν άλλον Θεό και να μην βάλεις κανέναν άλλον δίπλα στον Κύριο. Μην κατασκευάσεις κανένα ομοίωμα. Ο Παύλος πολύ ωραία μας εξηγεί στη Ρωμαίους, στο 1:20-23, μιλάει για τους ανθρώπους που κατασκευάζουν θεούς και ομοιάζουν τον Θεό, τον χαμηλώνουν τον Θεό, τον μειώνουν τον Θεό και τον φέρνουν στην ίδια τάξη με ένα ζώο ή κάτι άλλο. Ο άνθρωπος λοιπόν, και επειδή όλοι, τουλάχιστον το 90% της Ελλάδας, ήταν χριστιανοί που λάτρευσαν είδωλα, νομίζω ότι πρέπει να απελευθερωθούν και να μετανοήσουν ειλικρινά για αυτή την ειδωλολατρεία, γιατί υπάρχει εκεί κάτι το οποίο στερεί το πνεύμα. Η λατρεία στα είδωλα κλείνει του ανθρώπου το πνεύμα, επειδή συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο, επειδή μας μάθανε να βλέπουμε. Ο Θεός θέλει να πιστεύεις χωρίς να βλέπεις και αυτό έχει μπλοκάρει το πνεύμα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να μπούμε σε πνευματικά πράγματα. Και είναι μια κατάρα που έχει διεγείρει την κρίση του Θεού και κυνηγάει την Ελλάδα από πίσω. Όταν μιλάμε σε κάποιον άνθρωπο για τον Ιησού Χριστό, το πρώτο πνεύμα που σηκώνεται εναντίον μας ποιο είναι? Πείτε μου. Η θρησκεία. Το είδωλο αυτό έχει, βλέπετε, δικαίωμα? Όταν έχουμε λοιπόν υποβιβάσει τον Δημιουργό, συγκρίνοντάς τον με ζώο ή άνθρωπο, είναι μια προσβολή και αυτό διεγείρει την οργή του. Και περνάει λοιπόν από γενιά σε γενιά και κρατάει τους ανθρώπους δεσμίους, επειδή υπάρχουν βαθιές ρίζες. Ας φανταστούμε ότι υπάρχει ένα δέντρο το οποίο έχει μια βαθιά ρίζα και τρέφεται από αυτό. Και πρέπει αυτό τώρα τι να κάνει? Να ξεριζωθεί. Πρέπει να ξεριζωθεί. Είδατε τι λένε? Πολλές φορές πάρα πολλοί πιστοί, ενώ έχουν ελευθερωθεί από αυτά, σε εισαγωγικά, συνεχίζουν να λένε «το πιστεύω μου».
Εγώ έτσι το πιστεύω. Τι ρίζα έχει αυτό, αδερφοί? Από εκεί. Όχι, πιστεύω ότι λέει ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Πρέπει να μπει ο σπόρος του Λόγου του Θεού για να σταματήσει αυτή η κατάρα. Λέει στο Ματθαίο 15:13, κάθε φυτία που δεν φυτεύει ο πατέρας μου ουράνιος πρέπει να ξεριζωθεί. Πρέπει δηλαδή να ξεριζώσουμε από τη ζωή μας αυτά τα πράγματα. Οι άνθρωποι που έχουν μπει μέσα σε λατρεία μυστικιστικών θεοτήτων, μυστηρίων και κρυφών δυνάμεων, αυτοί που αναζήτησαν δύναμη στο πνεύμα, μπήκανε δηλαδή σε medium και σε όλα αυτά που προσφέρουν γνώση, αυτοί είναι οδηγημένοι από αυτή την κατάρα. Γιατί η παραβίαση της εντολής από προγόνους, αλλά και από τους ίδιους, οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτό. Έχετε ακούσει πολλές φορές που λέει, ξαφνικά λέει, το κληρονόμησα αυτό, άρχισα να έχω αντίληψη, να βλέπω, γνωρίζω. Εγώ βλέπω κάποιον και το φωτογραφίζω. Ωπα, από πού σου ήρθε αυτό? Ψάξε να βρεις. Αντιλαμβάνομαι, έχω μια πληροφορία. Όλο αυτό είναι δύναμη μαγείας που προέρχεται από εκεί πίσω. Ο Λόγος του Θεού μας ξεχωρίζει ότι υπάρχουν δύο πηγές των πνευματικών. Ο Θεός και ο διάβολος. Όταν υπηρετούμε τον Θεό, η πηγή της γνώσης είναι ο Κύριος και υπηρετεί δια των χαρισμάτων που δίνει στους υπηρέτες Του, τους προφήτες, τους δίνει λόγο γνώσεως, λόγο σοφίας, πνεύμα διάκρισης και όλα αυτά, δεν θέλω να αναφερθώ. Και είναι εναρμονισμένοι με το Λόγο του Θεού, η ζωή τους είναι σε υπακοή και σε τάξη. Αυτό είναι άγιο και καθαρό. Οτιδήποτε υπάρχει πέρα από αυτό το άγιο που ο Θεός βάζει σαν βάση, είναι άρρωστο και προέρχεται από άλλη πηγή. Είναι από το πνεύμα της πλάνης που μιμείται τα του Θεού. Και άμα ξεκινήσουμε και ξετυλίξουμε το κουβάρι της ζωής ενός τέτοιου ανθρώπου, θα δούμε ότι η βάση του είναι ανυπακοή, αγάπη για δόξα, κυριαρχία με κάθε τρόπο, ασέβεια προς κάθε ανώτερη εξουσία. Στην ουσία, Θεός και Κυρίαρχος είναι το εγώ του ανθρώπου. Κοιτάξτε, αδελφοί, τι ρίζες έχει αυτό το πράγμα. Αν λατρεύσεις άλλους θεούς, τι κάνει ο διάβολος? Μετά σου λέει, εσύ είσαι ο Θεός. Εσύ κάνεις το κουμάντο. Και αυτό λοιπόν είναι μια κατάρα. Ο άνθρωπος δεν βλέπει και δεν θέλει να βγει από αυτή. Δυστυχώς η ρίζα βρίσκεται πολύ πίσω στον κήπο της Εδέμ και δεν χρειάζεται να γνωρίσεις το καλό και το κακό. Ο Θεός έβαλε ένα όριο στον Αδάμ και στην Εύα, αλλά ο άνθρωπος το ξεπέρασε και τι έκανε? Όταν ξεπεράσει τα όρια, μπαίνει στην κατάρα. Παροιμίες 5:3-6. Μας λέει εδώ για τα χείλη της αλωτρίας γυναικός που σταλάζουν ως κυρίθρα μέλητος και ο ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίου. Το τέλος όμως αυτής είναι πικρό ως αψύνθιον οξύ, ως μάχερα δίστομος. Έτσι μας λέει, είναι αυτή η άλλη γνώση. Είναι κάτι σκοτεινό. Το τέλος του είναι θάνατος. Ο διάβολος κεντρίζει τον άνθρωπο και θέλει να μάθει να γνωρίζει το υπερφυσικό. Γι' αυτό και έχουμε μάγους, μάντις, αστρολόγους. Η μαγεία είναι μια έκφραση της απήθειας του ανθρώπου ενάντια στο Θεό. Είναι η προσπάθεια να επιτύχει τους σκοπούς του χωρίς να υποταχθεί στον νόμο του Θεού. Η κινητήρια δύναμή της είναι η επιθυμία για έλεγχο, χειρισμό, εκφοβισμό, κυριαρχία. Στην επιστολή προς Γαλάτες, στο 5:20, μας μιλάει για την ιδωρολατρία και για άλλα 15 ακόμα έργα της σαρκός που εμποδίζουν τον άνθρωπο να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Επίσης, υπάρχουν μέθοδοι μαγείας μέσω αντικειμένων και αυτά είναι κανάλια τα οποία μπορεί να περάσει μια κατάρα.
Β' Τιμωθέου 3:13 μιλάει για τους άνθρωπους τους πονηρούς, για τους γόητες. Οι γόητες να εντυπωσιάσουμε, να προβάλλουμε κάτι πολύ δυνατό, υπερφυσικό. Κοιτάξτε μένα τι κάνω, τι βλέπω και τα γνωρίζω. Είναι μια τεχνητή μαγεία. Επίσης η χρήση ναρκωτικών ουσιών σε συνδυασμό με μουσική, εθισμό εργάζονται μαζί. Θυμόσαστε οι αρχαίοι εδώ, οι Έλληνες, η δική μας, η Πυθία, για να μπορέσει να αρχίσει να μιλάει ότι έπρεπε να μασίσει κάτι. Έπαιρνε αυτά τα λένε ότι ήταν κάποιες ναρκωτικές ουσίες. Όπως οι Ινδιάνοι έκαναν

0: Η σχέση του γάμου, αδερφοί, του αντρογίνου, την θέσπισε ο Θεός και την ονόμασε ο γάμος. Και είναι κάτι πολύ άγιο, είναι μοναδικό γι' αυτό και είναι τόσο καλά περιφρουρημένο. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τη σχέση μας. Μας είπε ακόμα ο Λόγος του Θεού ότι η σχέση μεταξύ συγγενών είναι παράνομη, είτε εξαίματος είτε εξαγχιστίας. Παράνομη και κατακριτέα. Στο Λεβιτικό, στο 18, 22-24, τι λέει? Και μετά άρενος δεν θέλει συνουσιαστεί ως μετά της γυναικός, είναι ευδέλιγμα. Πείτε μου, σήμερα οι τηλεοράσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ τι λένε? Το αντίθετο. Είμαστε στις έσχατες ημέρες, ναι ή όχι? Στα Σόδομα και στα Γόμορα είμαστε, αδερφοί. Παντού έχει βρωμήσει ο τόπος. Ο Κύριος, επειδή είναι δίκαιος, διεγείρεται η οργή του. Όταν πηγαίνεις εναντίον στο γεγραμμένο, σε αυτό που έχει θεσπίσει ο Θεός, επειδή είναι δίκαιος, βάζει κατάρα. Γιατί του λερώνει τον τόπο, μολύνει το άγιο, το καθαρό, αυτό που έχει φτιάξει ο Θεός. Ουδέ θέλεις συνουσιαστεί με τα ουδενός κτίνους, δια να μοιανθείς με ταυτού. Ουδέ γινή θέλει σταθεί προς εκτίνους δια να βατευθεί. Είναι μισαρό. Το μισεί ο Κύριος. Αυτά έκαναν, αδερφοί, τα έθνη. Καμιά φορά λέμε, μπείτε λίγο στην εικόνα τι μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Έβγαλε τον Ισραήλ και του είπε, θα πας στη γη της επαγγελίας και εγώ θα τους διώξω όλους από μπροστά σου. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτά έκαναν. Δες, το λέει εδώ ξεκάθαρα. Αυτές τις ασέβειες έκαναν. Γι' αυτό ο Κύριος έστειλε κατάρα. Και όταν στείλει ο Κύριος κατάρα, η κατάρα έρχεται και αφανίζει. Αφανίστηκαν από την κατάρα που πήρανε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένα ακόμα θέμα που θα δούμε είναι, που μπορεί να έρθει μια κατάρα στη ζωή μας, είναι να μην γνωρίζουμε την αρχή της ευλογίας που είναι ο Αβραάμ και ο λαός που εξήλθε από τον Αβραάμ, αλλά και ο πνευματικός Ισραήλ. Ο Αβραάμ ήταν το

0: κανάλι που ο Θεός θα έφερνε την ευλογία. Γένεση 12, 3, 4. Ακούστε τι του λέει. «Και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντας σε, και τους καταρωμένους σε θέλω καταραστεί, και θέλω σε ευλογηθεί εν σύ πάσε φυλέ της γης». Κοιτάξτε, ωραία πράγματα που του έδωσε. Τι του είπε? Ευλογίες. Αλλά όσοι σε καταραστούνε, τι θα πάρουνε? Κατάρα. Κατάρα. Αλλά μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Μέσα λοιπόν στις ευλογίες παρεμβάλλεται και μία κατάρα. Πείτε μου τώρα, ισχύει αυτό για τον πνευματικό Ισραήλ? Ναι ή όχι? Ισχύει. Γι' αυτό καλό τον Ισραήλ να ευλογεί τον Ισραήλ. Αμήν. Θέλεις ευλογία? Θέλεις? Αμήν. Θέλεις ευλογία? Αμήν. Ευλόγησε τον Ισραήλ. Αμήν. Μη βγαίνει από το στόμα μας το παραμικρό κακό. Αυτό το αλλά. Το καταραμένο αλλά. Ευλογημένος ο αδερφός μου. Πώς τον βλέπεις? Μια χαρά είναι. Τέλειος. Μα κάνει αυτό. Πάψε διάβολε. Δεν κάνει τίποτα. Μη πιάνεις με τον κατήγορο συζήτηση. Όχι, είναι ευλογημένος. Εγώ τον βλέπω όπως τον βλέπει ο Χριστός, στην εντέλεια της ωραιότητος. Μην αφήνεις τον ψήθυρο. Είναι η κατάρα εκεί πέρα, αδερφή. Κατάρα της κρίσης. Ευλόγησε τον Ισραήλ αν θέλεις να είναι ευλογημένος και να πάρεις και εσύ ευλογία. Εάν ευλογείς τον Ισραήλ, ο Ισραήλ θα σου αποδώσει την ευλογία. Αν όλος ο Ισραήλ ευλογήσει ο ένας τον άλλον, αν όλα τα εκκλησιάσματα σε όλο το πρόσωπο της γης, όλοι οι αναγεννημένοι, όλοι οι βαπτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο, ευλογήσουν ο ένας τον άλλον, θα εφρανθεί το Πνεύμα του Θεού. Η εκκλησία μας και η εκκλησία σας. Πουθενά μες στη γραφή δεν λέει ούτε μας ούτε σας, λέει είναι η εκκλησία μου ο Κύριος. Και εμάς ξέρετε πώς μας ονομάζει? Ποιος μπορεί να πει πώς μας ονομάζει? Πρόβατα. Είμαστε πρόβατα. Και ξέρεις κάτι? Σε πάρω μια μέρα να πάμε σε ένα στάβλο να δεις τα προβατάκια. Μη στις κοπουριές κάθονται εκεί πέρα. Βρωμάνε. Αυτό είμαστε, πρόβατα. Και κάθεται τώρα το ένα βρωμιάρικο πρόβατο να κατηγορεί το άλλο βρωμιάρικο πρόβατο. Λέω αλήθειες? Αυτό το πρόβατο ξέρεις τι είναι? Κακό πρόβατο. Ενώ εσύ είσαι καλό πρόβατο. Και αυτό μυρίζει το πρόβατο, ενώ εσύ δεν μυρίζεις. Θέλετε ευλογία? Δες όλα τα πρόβατα του Θεού ευλογημένα. Αγκάλιασέ τα πρόβατα του Θεού. Αγκάλιασέ τα, αφού πρόβατο είσαι κι εσύ. Δεν ονομάζω τον εαυτό μας κατσίκι. Όχι. Λέει, τι είπε ο Κύριος, αδερφή? Τα πρόβατα τα δικά μου. Δεν τα λέω εγώ τα λόγια αυτά, αδερφή. Ο Κύριος το είπε. Ο Κύριος μου είπε ότι είμαι πρόβατο και το δέχομαι απόλυτα. Αυτός είπε, εγώ είμαι ο βοσκός. Αμήν. Η θέση που κράτησε για τον εαυτό του είναι ο βοσκός. Αμήν. Και όσο θέλω να γίνω βοσκός, θα είμαι πρόβατο. Ένα πρόβατο που βόσκει άλλα πρόβατα. Αλλά βοσκός είναι ένα. Ο Ιησούς. Αμήν. Η υπόλοιπη λέει, θα πω και τα άλλα που είπατε. Αδελφοί είμαθε. Είμεθα. Αδελφά προβατάκια. Αυτό είναι όλο, αδελφοί. Μην καφιέσαι τώρα ότι είσαι λίγο πιο ψηλό από το άλλο πρόβατο. Ο Θεός έβλεπε μέσα από το σπέρμα του Αβραάμ το Μεσσία. Αυτόν που θα σταματούσε κάθε κατάρα που πήρε ο άνθρωπος λόγω της ανυπακοής στην Εδέμ. Ο Χριστός θα εκπλήρωνε τον λόγο τον προφητικό, αδερφή. Γένεση 3:15. Το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θέλεις και ντύσει την πτέρνα αυτού. Γαλάτες 3:16. Προσδέ τον Αβραάμ ελαλήθη. Ελαλήθησαν οι επαγγελίες και προς το σπέρμα αυτού δεν λέει και προς τα σπέρματα ως περί πολλών, αλλά ως περί ενός, και προς το σπέρμα σου ως είναι ο Χριστός. Μέσα από τον Αβραάμ λοιπόν θα ερχότανε, τι έβλεπε ο Θεός, τον Χριστό. Έβλεπε την ευλογία αυτών που θα έπαιρνε την κατάρα. Γαλάτες 3:29. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμοι. Γαλάτες 3:13. Ο Χριστός λέει εξαγόρασε ημάς από τις κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών, διότι είναι γεγραμμένο επί κατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Ποιος κρεμάστηκε αδερφοί πάνω στο ξύλο? Ο ποιμένας μας. Και ξέρεις ποιος τον κάρφωσε? Τα πρόβατα. Τα πρόβατα είναι ακόμα αυτά που χτυπάνε τον Κύριο. Ξέρεις πως χτυπάμε τον Κύριο? Όταν του κακολογούμε το σώμα. Όταν λέμε κατάρες για το στόμα του. Τον πονάει τον Κύριο. Τον πονάει τον Κύριο αυτό. Δεν θέλει ο Κύριος να ακούει από τα στόματα του Ισραήλ εναντίον του Ισραήλ. Δεν το θέλει. Θα του κάνουμε τη χάρη. Θα του κάνουμε τη χάρη. Ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό έγινε κατάρα για μας. Αγόρασε πλήρως το τίμημα. Γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να νικήσουμε, αδερφοί. Επειδή είμαστε απειθείς και δεν μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Η απήθεια φέρνει κατάρα, το σύνολο της αμαρτίας του ανθρώπινου γένους. Λέει στον Ισαΐα 53:4-5. Μ' αρέσει αυτό το εδάφιο. Αυτός το όντι τα ασθενεία ημών εβάστασε, τα θλίψη ημών επεφορτίστη. Ταλαιπωρήθηκε, τραυματίστηκε και για τις παραβάσεις μας, για τις ανομίες μας. Ήταν λέει, αλλά αυτός τραυματίστηκε για τις παραβάσεις ημών, ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες ημών. Η τιμωρία της έφερε την ειρήνη ημών, ήταν επ' αυτών και δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν. Πάντες εμείς επλανήθημεν ως... Είμαι μες στο θέμα. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι είπα κάτι εκτός. Αμήν αδελφοί. Πόσο υψηλός είσαι όσο ένα πρόβατο. Τώρα αν έχει σοφία περισσότερο από ένα προβάτου, τι να σου πω. Βάσταξε τις ασθένειές μας, τα θλίψη μας επεφορτίστη, τραυματίστηκε για τις παραβάσεις ημών. Εταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες ημών, από τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Η θεραπεία λοιπόν είναι από το σπέρμα του Αβραάμ. Και αν θέλουμε την ευλογία, οφείλουμε να ευλογούμε τον φυσικό Ισραήλ και για να είμαστε ευλογημένοι. Τι λέει? Καταραμένος όποιος σε καταράται, ευλογημένος όποιος σε ευλογεί. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι στον Ιερεμία 17:5-8. Ούτω λέγει ο Κύριος. Επί κατάρατος ο άνθρωπος όσοι ελπίζει επί άνθρωπο και κάμει σάρκα βραχίων αυτού και του οποίου η καρδιά απομακρύνεται από του Κυρίου, διότι θέλει είστε ως η αγριομυρή και εν ερήμο και δεν θέλει η δύο όταν έλθει το αγαθόν, αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμο γιν αλμυρά και ακατοίκητον. Επικατάρατος λοιπόν είναι ο άνθρωπος που στηρίζεται σε άνθρωπο και αμέσως στη ζωή του έρχεται απομάκρυνση, πάει σε μια έρημο, κατοικεί σε τόπους ξηρούς, σε γη αλμυρά όπως λέει, σε αμαρτία, δυσκολία και μιζέρια. Η Γραφή δεν μας λέει εδώ πέρα το να στηριχτείς σε μια σάρκα σε φυσικό άνθρωπο. Δηλαδή εννοείται ότι οι γονείς ευλογούν τα παιδιά, εννοείται ότι η Εκκλησία ο ένας βοηθάει τον άλλον, ο ένας σηκώνει με τα βάρη του άλλου. Μιλάει για την νοοτροπία που κληρονομήσαμε από τον Αδάμ, να θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι από τον Θεό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Θεός τα έχει δώσει όλα στον Αδάμ χωρίς να έχει κοπιάσει για τίποτα. Το μόνο που του είπε ήταν να μην πάρει από το δέντρο αυτό της γνώσης του καλού και του κακού. Γιατί λοιπόν πρέπει να έχω εξάρτηση από τον Θεό? Τι είναι αυτό το μυστικό που περιέχει αυτό το δέντρο? Εκείνη που θα βρει ο διάβολος τόπο και θα έρθει και θα μας πλανήσει και θα μας βάλει να πάρουμε την κατάρα. Δεν το κάνει ο διάβολος αν δεν το θέλουμε εμείς. Δίνουμε τόπο στο διάβολο για να μας περάσει την κατάρα, στο να θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι από τον Θεό. Κοιτάξτε τι κληρονόμησε ο Καΐν. Θα μπορούσε να κάνει θυσία όπως ο νόμος έλεγε. Αλλά αυτός αποφάσισε να κάνει τη θυσία όπως αυτός ήθελε. Πέρασε το πνεύμα αυτό της ανεξαρτησίας. Θα κάνω ό,τι θέλω. Θα κάνω όπως το θέλω και γιατί έτσι εγώ το θέλω. Και ο Θεός σου λέει, και εγώ σου λέω, θα κάνω αυτό που λέω μες στο λόγο μου. Δηλαδή θα πάρεις κατάρα. Απλά τα πράγματα. Ο θρησκευόμενος που προσπαθεί με έργα σαρκός να ευαρεστήσει τον Θεό, παίρνει κατάρα. Και το αποτέλεσμα είναι αγριορμηρίκη, μοναξιά, αποξένωση από τη χάρη και το έλεος του Θεού και από την παρουσία του. Ο Κύριος λοιπόν μας ζητάει να τον εμπιστευτούμε, να τον υπακούσουμε για να ευλογηθούμε. Εάν θέλουμε να βάλουμε την ανθρώπινη ικανότητα πάνω από τη χάρη του Θεού, τότε αυτό είναι στήριγμα σε σάρκα. Στην ουσία στηριζόμαστε στα δικά μας έργα και δεν στηριζόμαστε στα έργα του Θεού. Όταν η θεολογία ανυψώνεται πάνω από την αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας, όταν η διανοητική μόρφωση ψώνεται πάνω από τον χαρακτήρα μας, όταν η ψυχολογία πάνω από την διάκριση, όταν τα προγράμματα είναι πάνω από την οδηγία του Πνεύματος του Θεού, όταν η ευθάρδειά μας και οι δυνατότητές μας είναι πάνω από την υπερφυσική δύναμη του Θεού, όταν η λογική είναι πάνω από τα βήματα της πίστης, όταν ο νόμος είναι πάνω από την αγάπη, όταν προσπαθούμε να δικαιωθούμε με νόμους και έργα, θα αποτύχουμε. Στην ουσία μας φωτογραφίζει τη θρησκεία. Ρωμαίους 3:20. Διότι εξέργων νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδέ μία σάρξη ενώπιον αυτού. Διότι ο νόμος μας δίνει ότι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά δεν δύναται να μας αλλάξει. Γίνεται, λέει, η γνώριση της αμαρτίας. Ρωμαίους 4:20-24. Η πίστη φέρνει την επαγγελία. Η πίστη στον ανεστημένο Ιησού Χριστό. Ώστις παρεδόθη δια της αμαρτίας ημών και ανέστη δια τη δικαίωση ημών. Διώγνει την κατάρα και φέρνει την ευλογία. Αυτή είναι η απλή αλλά υπεραρκετή απέτηση του Θεού για να εξασφαλίσει κάποιος τη δικαιοσύνη του. Ας μην προσπαθούμε λοιπόν με τη σάρκα μας να ευαρεστήσουμε τον Θεό και να πετύχουμε κάτι. Ρωμαίους 8:7-8. Το φρόνημα της σαρκός είναι έκφραση στον Θεό. Επειδή στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, όσοι δε είναι της αρκός δεν δύναται να αρέσουν εις τον Θεό. Συνήθως η κατάρα που περνάει στον σαρκικό άνθρωπο είναι η εξής. Σεξουαλικές αδυναμίες, ακαθαρσίες, ανηθικότητα, βρώμικη γλώσσα, υπερβολική κατανάλωση φαγητών και ποτών, προσωπική φιλοδοξία και θυμός. Επίσης, αυτό όλο περιέχει και το νομικίστικο πνεύμα, που έχει στόχο να κρύψει το σταυρό και τη θυσία του Χριστού από την καθημερινή μας ζωή. Και επίσης αφαιρεί τον Χριστό σαν κεφαλή και αρχηγό και εξουσία στον μεταξύ σχέσεων της Εκκλησίας και οι σχέσεις των ανθρώπων χαλάνε, έρχονται σε ρήξη, τα εκκλησιάσματα διαιρούνται, διακονίες σταματούν, ξεφεύγουν από το στόχο τους, χάνουν τον ενθουσιασμό τους, ματαιώνουν και εγκαταλείπουν τον αγώνα τους. Ο νομικισμός λοιπόν καταστρέφει. Αν νομίζουμε δηλαδή ότι πράττοντας τον νόμο και υψώνοντας τον εαυτό μας, καταργώντας τη χάρη του Θεού, θα πετύχουμε κάτι, έχουμε γίνει νομικιστές, έχουμε χάσει τα πάντα, θα τρέξουμε, θα κουραστούμε, θα τα παρατήσουμε. Η θεραπεία πώς έρχεται? Η θεραπεία έρχεται μόνο από τα νεκρά έργα με μετάνοια. Μετάνοια. Λέγεται μετάνοια. Πώς λέγεται? Μετάνοια. Μετάνοια. Πρέπει να τη μάθουμε τη λέξη μετάνοια. Μετανοώ. Αλλάζω νου. Αλλάζω αντίληψη. Τα βάζω κάτω τα πράγματα. Είμαι μαθηματικός. Οι Έλληνες φημίζονται για τα καλά μυαλά, τα μαθηματικά. Τα βάζουν κάτω 2 και 2. Ξέρουν να κάνει 4. Έτσι είναι και τα πνευματικά πράγματα. Όταν βλέπεις ότι δεν σου βγαίνει ο λογαριασμός, κάτι φταίει. Κάτι έχει γίνει κακό. Κάποιος λάθος λογαριασμός έχει γίνει. Η κατάρα λοιπόν της θρησκείας και της κρίσης περιέχει το «εγώ τα καταφέρνω, εσύ δεν τα καταφέρνεις». Και αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε. Γαλάτας 1:6. Θαυμάσου, λέει, ότι τόσο ταχαίως μεταφέρεστε από εκείνο ότι σας εκάλεσε δια της χάριτος του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιο. Με κάλεσε ο Κύριος με χάρη, με έλεος, με σκέπασε. Δεν τα κατάφερνα με το δικό μου τρόπο, η χάρη του με δικαίωσε. Το ίδιο αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να συμβαίνει και στη ζωή όλων. Πρέπει να το δούμε όλοι αυτοί. Πρέπει λοιπόν να μπούμε σε αυτό που ο Κύριος μας λέει, να φύγουμε από κάθε θρησκευτικό πνεύμα. Άνοιξα λίγο το θρησκευτικό πνεύμα να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Να μπούμε, φύγουμε κάτω από το νομικίστικο πνεύμα, για να έρθει η ζωή μας και να μπει κάτω από τη χάρη του Θεού. Γιατί λέει, εάν δεν το κάνουμε αυτό, λέει, θα είναι, λέει, το άλλο Ευαγγέλιο. Ανέβα λίγο το 8 εδάφιάκι. Αν λέει το Ευαγγέλιο μιλάει για τη χάρη. Εάν μπούμε εμείς μέσα στο νομικίστικο πνεύμα, το Ευαγγέλιο αυτό είναι ένα άλλο Ευαγγέλιο και γίνεται ανάθεμα, κατάρα. Κατάρα γίνεται. Το κήρυγμα του Παύλου είχε τρία ιστορικά γεγονότα. Α Κορινθίους 15:3-4. Ο Χριστός λέει πέθανε δια της αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς. Ετάφη και ανέστη την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Αυτό ήταν το κήρυγμα του Παύλου, αδερφοί. Και είναι και το κήρυγμα το δικό μας. Με τη χάρη του Θεού την επόμενη φορά θα μιλήσουμε, είναι πολλά θέματα ακόμα, για την κλοπή και τα λοιπά. Μέχρι εδώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 21. Η όραση ενάντια στην έρημο της θάλασσας. Όπως οι διαβαίνοντες ανεμοστρόβιλοι του μεσημεριού, έτσι έρχεται από την έρημο, από μια γη τρομερή. Ένα σκληρό όραμα φανερώθηκε σε μένα. Εκείνος που καταδυναστεύει, καταδυναστεύει, και εκείνος που πορθεί, πορθεί. Ανέβα, Ελάμ, πολιόρκησε Μηδία, σταμάτησα όλες τις καταδυναστίες της. Γι' αυτό οι οσφείς μου είναι γεμάτοι από οδύνη. Πόνοι με κυρίευσαν, όπως η πόνη εκείνης που γεννάει. Κυρτώθηκα στο άκουσμά του. Συνταράχθηκα στη θέα του. Η καρδιά μου κλονίζεται. Τρόμος με εξέπληξε. Η νύχτα της εφροσύνης μου μεταβλήθηκε μέσα μου σε φρίκι. Ετοιμάζεται το τραπέζι. Φυλάτουν σκοπιά. Τρώνε, πίνουν. Σηκωθείτε στρατάρχες, ετοιμάστε ασπίδες. Επειδή ο Κύριος μου είπε τα εξής. Πήγαινε, στήσε ένα παρατηρητή για να αναγγέλει ό,τι βλέπει. Και είδε δύο καβαλάριδες αλόγων, ένα καβαλάρι γαϊδουριού και ένα καβαλάρι καμήλας. Και πρόσεξε με επιμέλεια, με πολύ προσοχή. Και φώναξε σαν λιοντάρι. «Κύριε μου, ασταμάτητα στέκομαι στη σκοπιά την ημέρα και φυλάτω όλες τις νύχτες. Και να, έρχονται εδώ δύο καβαλάριδες άνδρες, καβαλάριδες αλόγων». Και απάντησε και είπε «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα και όλες οι γλυπτές εικόνες των θεών της συντρίφτηκαν κατά γης. Αλώνισμά μου και σιτάρι του αλωνιού μου, σας φανέρωσα εκείνο που άκουσα από τον Κύριο των δυνάμεων, τον Θεό του Ισραήλ». Η όραση ενάντια στη Δούμα. Σε μένα φωνάζει από τη Σιήρ. «Φρουρέ, τι έχεις να πεις για τη νύχτα?» Ο φρουρός είπε «Το πρωί ήρθε, ακόμα και η νύχτα. Αν θέλετε να ρωτήσετε, ρωτάτε. Επιστρέψτε και έρθετε». Η όραση ενάντια στην Αραβία. Στο δάσος της Αραβίας θα διανυχτερεύσετε, συνοδείες των Δεδανιτών. Φέρτε νερό σε συνάντηση εκείνου που διψάει, κάτοικη της γης της Θεμάν. Προϋπαντάτε με ψωμιά εκείνον που φεύγει. Επειδή φεύγουν μπροστά από τα ξύφη, μπροστά από το γυμνωμένο ξύφος και μπροστά από το τεντωμένο τόξο και μπροστά από την ορμή του πολέμου. Επειδή έτσι μου είπε ο Κύριος, μέσα σε ένα χρόνο, όπως είναι τα χρόνια του μισθωτού, θα εκλείψει ολόκληρη η δόξα της Κιδάρ. Και το υπόλοιπο του αριθμού των δυνατών τοξωτών από τους γιους του Κιδάρ θα ελαττωθούν. Επειδή ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, μίλησε. Ισαΐας κεφάλαιο 22. Η όραση ενάντια στην κοιλάδα του οράματος. Τι σου έγινε τώρα, ότι εσύ ολόκληρη ανέβηκες επάνω στις ταράτσες? Επειδή πού ήσουν γεμάτη βουή, μια πόλη θορύβου, μια πόλη ευθυμίας? Οι φωνευμένοι σου δεν φωνεύτηκαν με μάχαιρα, ούτε πέθαναν στη μάχη. Όλοι οι άρχοντές σου έφυγαν μαζί. Φεύγοντας από το τόξο, δεσμεύθηκαν όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα σε σένα. Αυτοί που κατέφυγαν από μακριά, δεσμεύθηκαν μαζί. Γι' αυτό είπα, αποσυρθείτε από μένα. Θα κλάψω πικρά. Μη αγωνίζεστε να με παρηγορήσετε εξαιτίας της διαρπαγής της θυγατέρας του λαού μου. Επειδή είναι ημέρα ταραχής και καταπάτησης και αμηχανίας στην κοιλάδα του οράματος από τον Κύριο το Θεό των δυνάμεων. Ημέρα καταστροφής των τυχών και η κραυγή θα φθάσει στα βουνά. Και ο Ελάμ πήρε τη φαρέτρα με άμαξες ανδρών και καβαλάριδες και ο Κύρ ξεσκέπασε την ασπίδα. Και οι εκλεκτές κοιλάδες σου γέμισαν με άμαξες και οι καβαλάριδες παρατάχθηκαν στην πύλη. Και σηκώθηκε το κάλυμα του Ιούδα. Και κατά την ημέρα εκείνη έστρεψε στα μάτια σου στην οπλοθήκη του σπιτιού του δάσους. Και είδατε ότι οι χαλάστρες της πόλης του Δαβίδ είναι πολλές και συγκεντρώσατε τα νερά του κάτω υδροστασίου και απαριθμίσατε τα σπίτια της Ιερουσαλήμ και για να οχυρώσετε το τείχος χαλάσατε τα σπίτια. Επιπλέον αυτόν κάνετε ένα λάκκο ανάμεσα στα δύο τείχη για το νερό του παλιού υδροστασίου. Αλλά δεν στρέψατε τα μάτια σας προς τον Δημιουργό όλων αυτών, ούτε κοιτάξατε προς εκείνον που τα έκτισε από παλιά. Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων σας κάλεσε σε κλαθμό και σε πένθος και σε ξύρισμα και σε ζώσιμο σάκου. Αλλά δέστε χαρά και ευθυμία, σφάζουν βόδια και θυσιάζουν πρόβατα, τρώνε κρέατα και πίνουν κρασί λέγοντας «Ας φάμε και ας πιούμε, επειδή αύριο θα πεθάνουμε». Και αποκαλύφθηκε στα αυτιά μου από τον Κύριο των δυνάμεων. Βέβαια αυτή η ανομία σας δεν θα καθαριστεί μέχρι να πεθάνετε, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων. Πήγαινε, μπες μέσα σε αυτό τον θησαυροφύλακα στο Σωμνά, τον επιστάτη του οίκου και πες του «Τι έχεις εδώ» «Και εδώ ποιον έχεις ώστε να κατασκευάσεις εδώ ένα μνημείο για τον εαυτό σου» «Κατασκευάζει τον τάφο του ψηλά και κόβει ένα σπίτι μέσα σε πέτρα για τον εαυτό του» «Δες, ο Κύριος θα σε βγάλει με βίαιη έξωση και θα σε περισκεπάσει με ντροπή» «Σίγουρα θα σε στριφογυρίσει και θα σε τεινάξει βίαια σαν μια σφαίρα σε έναν ευρύχωρο τόπο» «Εκεί θα πεθάνεις και εκεί θα είναι οι άμαξες της δόξας σου» «Ω ντροπή του οίκου του Κυρίου σου, και θα σε εξώσω από τη στάση σου και θα σε γκρεμίσω από το αξίωμά σου». Και κατά την ημέρα εκείνη θα καλέσω το δούλο μου τον Ελιακίμ, το γιο του Χελκία, και θα τον ντύσω με τη στολή σου, θα τον περιζώσω με τη ζώνη σου και την εξουσία σου θα την δώσω στο χέρι του και θα είναι πατέρας στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και στον οίκο του Ιούδα. Και θα βάλω επάνω στον ώμο του το κλειδί του οίκου του Δαβίδ και θα ανοίγει και κανένας δεν θα κλείνει και θα κλείνει και κανένας δεν θα ανοίγει και θα τον στηρίξω σαν πάσαλο σε στερεό τόπο και θα είναι σαν θρόνος δόξας της οικογένειας του πατέρα του και από αυτόν θα κρεμάσουν ολόκληρη τη δόξα της οικογένειας του πατέρα του, τα εγγόνια και τους απογόνους. Όλα τα σκεύη τα μικρά, από τα σκεύη των ποτηριών μέχρι και όλα τα σκεύη των φιαλών. Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, το στηριγμένο καρφί στον στερεό τόπο θα κινηθεί και θα βγει και θα πέσει και το φορτίο που θα είναι επάνω του θα γκρεμιστεί, επειδή ο Κύριος μίλησε. Ιωήλ, τρίτο κεφάλαιο. Επειδή, δέστε, κατά τις ημέρες εκείνες και κατά τον καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, θα συγκεντρώσω ακόμα όλα τα έθνη και θα τα κατεβάσω στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ και θα κριθώ μαζί τους εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομιάς μου, του Ισραήλ, που τον διέσπηραν ανάμεσα στα έθνη και διαμοιράστηκαν τη γη μου. Και έριξαν κλήρους για το λαό μου και έδωσαν παιδάκι για πόρνη και πουλούσαν κοριτσάκι για κρασί και έπιναν. Και τι έχετε ακόμα να κάνετε εσείς μαζί μου, Τύρος και Σιδώνα και όλα τα όρια της Παλαιστίνης? Θα μου ανταποδώσετε ανταπόδομα? Αν εσείς μου ανταποδώσετε, χωρίς αργοπορίες θα επιστρέψω γρήγορα το ανταπόδομά σας επάνω στο κεφάλι σας. Επειδή πήρατε το ασήμι μου και το χρυσάφι μου και φέρατε τα εκλεκτά μου αγαθά στους ναούς σας, ενώ τους γιους του Ιούδα και τους γιους της Ιερουσαλήμ τους πουλήσατε στους γιους των Ελλήνων για να τους απομακρύνετε από τα όρια τους. Δέστε, εγώ θα τους σηκώσω από τον τόπο όπου τους πουλήσατε και θα επιστρέψω το ανταπόδομά σας επάνω στο κεφάλι σας. και θα πουλήσω τους γιους σας και τις θυγατέρες σας στο χέρι των γιών του Ιούδα, και θα τους πουλήσουν στους Σαβαίους, σε έθνος που απέχει μακριά, επειδή μίλησε ο Κύριος. Κηρύξτε αυτό στα έθνη, αγιάστε πόλεμο, ξεσηκώστε τους μαχητές, ας πλησιάσουν, ας ανέβουν όλοι οι άνδρες του πολέμου. Σφυριλατίστε τα ενία σας σε ρομφές και τα δρεπάνια σας σε λόγχες. Ο αδύνατος σας λέει, εγώ είμαι δυνατός. Συγκεντρωθείτε και ελάτε από ολόγυρα όλα τα έθνη και μαζί συγκεντρωθείτε. Εκεί ο Κύριος θα καταστρέψει τους ισχυρούς σου. Ας σηκωθούν και ας ανέβουν τα έθνη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, επειδή εκεί θα καθίσω για να κρίνω όλα τα έθνη που είναι ολόγυρα. Βάλτε δρεπάνι, επειδή ο θερισμός είναι όριμος. Ελάτε, κατεβείτε, επειδή ο λινός είναι γεμάτος. Τα υπολίνια ξεχυλίζουν, επειδή η κακία τους είναι μεγάλη. Πλήθη, πλήθη στην κοιλάδα της δίκης, επειδή η ημέρα του Κυρίου είναι κοντά στην κοιλάδα της δίκης. Ο ήλιος και το φεγγάρι θα κατασκοτεινιάσουν και τα αστέρια θα αποσύρουν τη λάμψη τους. Και ο Κύριος θα βρυχήσει από τη Σιών και θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ, και οι ουρανοί και η γη θα συστούν. Ο Κύριος, όμως, θα είναι το καταφύγιο του λαού του και η δύναμη των γιών Ισραήλ. Έτσι θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, ο οποίος κατοικώ στη Σιών, στο βουνό μου το Άγιο. Τότε η Ιερουσαλήμ θα είναι Αγία και οι αλλογενείς δεν θα περάσουν πλέον μέσα από αυτή. Και κατά την ημέρα εκείνη τα βουνά θα σταλάξουν γλεύκος και οι λόφοι θα ρέουν γάλα και όλα τα ριάκια του Ιούδα θα ρέουν νερά. Και μια πηγή θα αναβλήσει προς τα έξω από τον οίκο του Κυρίου και θα ποτίζει τη φάραγγα του Σιτίμ. Η Αίγυπτος θα είναι ερημωμένη και ο Εδόμ θα είναι άβατη έρημος για τις αδικίες στους γιους Ισραήλ, επειδή έχησαν αθώο αίμα μέσα στη γη τους. Ενώ η Ιουδαία θα κατοικείται στον αιώνα και η Ιερουσαλήμ σε γενναίες γενναιών. Και θα καθαρίσω το αίμα τους, το οποίο δεν καθάρισα, επειδή ο Κύριος κατοικεί στη Σιών. Κριτέ, έκτο κεφάλαιο. Και οι γιοι Ισραήλ έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι του Μαδιάμ για 7 χρόνια. Και υπερίσχυσε το χέρι του Μαδιάμ επάνω στον Ισραήλ. Εξαιτίας των Μαδιανιτών, οι γιοι Ισραήλ έκαναν για τον εαυτό τους τις φωλιές εκείνες που έφτιαξαν επάνω στα βουνά και τα σπήλια και τα οχυρώματα. Και όταν ο Ισραήλ έσπερνε, ανέβαιναν οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής και έρχονταν εναντίον του. Και στρατοπεδεύοντας εναντίον τους, κατέστρεφαν τα γεννήματα της γης μέχρι την είσοδο της Γάζας και δεν άφηναν ζωοτροφία στον Ισραήλ ούτε πρόβατο, ούτε βόδι, ούτε γαϊδούρι. Επειδή ανέβαιναν αυτοί και τα κοπάδια τους και έρχονταν μαζί με τις σκηνές τους. Ήσαν πολυάριθμοι σαν ακρίδες. Ήσαν αναρρύθμιτοι και αυτοί και οι καμήλες τους και έμπαιναν στη γη για να την καταστρέψουν. Και ο Ισραήλ φτώχευσε υπερβολικά εξαιτίας των Μαδιανιτών. Γι' αυτό οι γιοι Ισραήλ βόησαν στον Κύριο. Και όταν βόησαν στον Κύριο οι γιοι Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών, τότε ο Κύριος έστειλε στους γιους Ισραήλ ένα άνδρα προφήτη και τους είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σας ανέβασα από την Αίγυπτο και σας έβγαλα από οίκο δουλείας και σας λύτρωσα από το χέρι των Αιγυπτίων και από το χέρι όλων εκείνων που σας κατέθλιβαν και τους έδιωξα ολοκληρωτικά από μπροστά σας και έδωσα τη γη τους σε σας. Και σας είπα, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα σεβαστείτε τους θεούς των Αμοραίων στη γη των οποίων κατοικείτε.
2: και δεν υπακούσατε στη φωνή μου». Και ήρθε ο άγγελος του Κυρίου και κάθισε κάτω από τη βελανιδιά που είναι στην Οφρά, εκείνη του Ιωάς του Αβιεζερίτη. Και ο γιος του, ο Γεδεών, κοπάνιζε σιτάρι μέσα στο λινό για να το κρύψει από τους Μαδιανίτες. Και ο άγγελος του Κυρίου φάνηκε σε αυτόν και του είπε «Ο Κύριος μαζί σου, ισχυρέ σε δύναμη». Και ο Γεδεών του είπε «Ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί λοιπόν μας βρήκαν όλα αυτά? Και πού είναι όλα τα θαυμαστά του έργα που μας διηγήθηκαν οι πατέρες μας, λέγοντας «Δε μας ανέβασε ο Θεός από την Αίγυπτο, αλλά τώρα ο Κύριος μας εγκατέλειψε και μας παρέδωσε στα χέρια των Μαδιανιτών». Και καθώς ο Κύριος τον κοίταξε, του είπε «Πήγαινε με τη δύναμή σου αυτή και θα σώσεις τον Ισραήλ από το χέρι του Μαδιάμ. Δε σε απέστειλα εγώ?» Και εκείνος του είπε «Ω Κύριέ μου, με τι θα σώσω τον Ισραήλ? Δες, η οικογένειά μου είναι η ταπεινότερη ανάμεσα στο Μανασί και εγώ ο μικρότερος στην οικογένεια του πατέρα μου». Και ο Κύριος του είπε «Αλλά μαζί σου θα είμαι εγώ και θα χτυπήσεις τους Μαδιανίτες σαν ένα άνδρα». Και εκείνος του είπε «Αν λοιπόν βρήκα χάρη στα μάτια σου, δείξε μου ένα σημάδι ότι είσαι εσύ αυτός που μιλάει μαζί μου. Μη φύγεις απ' εδώ, παρακαλώ, μέχρι ότου γυρίσω σε σένα και φέρω έξω την προσφορά μου και τη βάλω μπροστά σου». Και εκείνος είπε «Θα περιμένω μέχρι ότου επιστρέψεις». Και ο Γεδεών μπήκε στη σκηνή και ετοίμασε ένα κατσικάκι από γίδες και άζημα από ένα εφά αλεύρι. Το μεν κρέας το έβαλε σε ένα κανίστρι, το δέζωμο τον έβαλε σε χύτρα και τα έφερε έξω σε αυτόν που ήταν κάτω από τη βελανιδιά και του τα πρόσφερε. Και ο άγγελος του Θεού του είπε «Πάρε το κρέας και τα άζημα και τοποθέτησέ τα επάνω σε αυτή την πέτρα και χύνε επάνω το ζωμό». Και έκανε έτσι. Και ο άγγελος του Κυρίου άπλωσε την άκρη από το ραβδί που είχε στο χέρι του και άγγιξε το κρέας και τα άζημα. Και ανέβηκε φωτιά από την πέτρα και κατέφαγε το κρέας και τα άζημα. Τότε ο άγγελος του Κυρίου έφυγε από τα μάτια του. Και ο Γεδεών, βλέποντας ότι ήταν άγγελος του Κυρίου, ο Γεδεών είπε «Αλίμονο, Κύριε Θεέ, επειδή είδα τον άγγελο του Κυρίου πρόσωπο με πρόσωπο». Και ο Κύριος του είπε «Ειρήνη σε σένα, μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνεις». Και ο Γεδεών οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο και το ονόμασε Ιεωβά Σαλόμ. Βρίσκεται μέχρι αυτή την ημέρα στην Οφρά των Αβιεζεριτών. Και την ίδια νύχτα ο Κύριος του είπε «Πάρε το βόδι του πατέρα σου και το δεύτερο επτάχρονο βόδι και κατεδάφισε το βωμό του Βάαλ που έχει ο πατέρα σου, καθώς και το άλσος που είναι κοντά σε αυτόν, κατάκοψέ το. Και οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο το Θεό σου επάνω στην κορυφή αυτής της πέτρας, σύμφωνα με το διαταγμένο. Και πάρε το δεύτερο βόδι και να, πρόσφερε το ολοκαύτωμα με τα ξύλα του δάσους που θα κατακόψεις». Και ο Γεδεών πήρε 10 άνδρες από τους δούλους του και έκανε όπως του είπε ο Κύριος. Και επειδή φοβήθηκε την οικογένεια του πατέρα του και τους ανθρώπους της πόλης να το κάνει την ημέρα, το έκανε τη νύχτα. Και όταν οι άνθρωποι της πόλης σηκώθηκαν το πρωί, να, ο βωμός του Βάαλ ήταν γκρεμισμένος και το άλσος που ήταν κοντά του κατακομμένο και το δεύτερο βόδι ολοκαυτωμένο επάνω στο οικοδομημένο θυσιαστήριο. Και είπε ο ένας στον άλλον «Ποιος έκανε αυτό το πράγμα?» Και αφού εξέτασαν και ερεύνησαν, είπαν «Ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, έκανε αυτό το πράγμα». Τότε οι άνθρωποι της πόλης είπαν στον Ιωάς «Βγάλε το γιο σου για να θανατωθεί για το λόγο ότι γκρέμισε το βωμό του Βάαλ και επειδή κατέκοψε το άλσος που ήταν κοντά σε αυτόν». Και ο Ιωάς είπε σε όλους εκείνους που εξεγείρονταν εναντίον του «Μήπως εσείς θα διεκδικήσετε υπέρ του Βάαλ ή εσείς θα τον σώσετε? Όποιος διεκδικήσει υπέρ αυτού θα θανατωθεί μέχρι το πρωί. Αν αυτός είναι Θεός, ας διεκδικήσει υπέρ του εαυτού του, επειδή γκρέμισαν το βωμό του». Γι' αυτό τον ονόμασε εκείνη την μέρα Ιεροβάαλ, λέγοντας ας εκδικήσει εναντίον του ο Βααλ, επειδή γκρέμισαν το βωμό του. Τότε συγκεντρώθηκαν μαζί όλοι οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής και διάβηκαν και στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα οι Ισραήλ. Και το πνεύμα του Κυρίου περιχύθηκε πάνω στο Γεδεών και σάλπισε με σάλπιγγα και συγκεντρώθηκαν οι Αβιεζερίτες πίσω από αυτόν. Και έστειλε μηνυτές σε όλο τον Μανασί και συγκεντρώθηκε και αυτός πίσω από αυτόν. Έστειλε ακόμη μηνυτές και στον Ασύρ και στο Ζαβουλόν και στον Νεφθαλή και ανέβηκαν σε συνάντησή τους. Και ο Γεδεών είπε στο Θεό, «Αν πρόκειται να σώσεις τον Ισραήλ με το χέρι μου, όπως μίλησες, δες, εγώ θα βάλω το δέρμα του μαλλιού στο αλώνι. Αν γίνει η δροσιά μονάχα πάνω στο δέρμα, σε όλη τη γη όμως γίνει ξηρασία, τότε θα γνωρίσω ότι εσύ θα σώσεις τον Ισραήλ με το χέρι μου, όπως μίλησες». Έτσι και έγινε, επειδή καθώς σηκώθηκε το πρωί, πίεσε το δέρμα του μαλλιού και μέσα από το μαλλί έστυψε δροσιά μια λεκάνη γεμάτη νερό. Και ο Γεδεών είπε στο Θεό, «Ας μη ανάψει ο θυμός σου εναντίον μου και θα μιλήσω μονάχα αυτή τη φορά. Ας δοκιμάσω παρακαλώ αυτή μονάχα τη φορά με το δέρμα του μαλλιού. Ας γίνει τώρα ξηρασία μονάχα επάνω στο δέρμα του μαλλιού, σε όλη τη γη όμως ας είναι δροσιά». Και ο Θεός έκανε έτσι εκείνη τη νύχτα. Και έγινε ξηρασία μονάχα επάνω στο δέρμα του μαλλιού, σε όλη όμως τη γη ήταν δροσιά. Κριτέ, 7ο κεφάλαιο. Τότε ο Ιεροβάαλ, που είναι ο Γεδεών, σηκώθηκε πρωί και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του και στρατοπέδευσαν κοντά στην πηγή Αρόδ. Και το στρατόπεδο των Μαδιανιτών ήταν κατά το βόρειο μέρος τους, προς τον λόφο Μορέχ, στην κοιλάδα. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Πολύς είναι ο λαός που βρίσκεται μαζί σου για να παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι του. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου λέγοντας, το χέρι μου με έσωσε». Τώρα λοιπόν, κήρυξε σε επίκον του λαού λέγοντας, «Όποιος είναι δειλός και έχει φόβο, ας γερίσει και ας φύγει γρήγορα από το βουνό Γαλάδ». Και γύρισαν από το λαό 22.000 και έμειναν 10.000. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Ο λαός είναι ακόμα πολλής. Κατέβασέ τους κάτω στο νερό και εκεί θα τους ξεκαθαρίσω για σένα. Και για όποιον σου πω, αυτός θα έρθει μαζί σου, αυτός θα έρθει μαζί σου. Και για όποιον σου πω, αυτός δεν θα έρθει μαζί σου, αυτός δεν θα έρθει μαζί σου». Και κατέβασε το λαό στο νερό. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Κάθε ένας που θα πίνει με τη γλώσσα του από το νερό, όπως πίνει ο σκύλος, αυτόν θα τον στήσεις χωριστά. Και καθένας που θα λυγίσει τα γόνατά του για να πιει». Και ο αριθμός εκείνων που έπιναν με το χέρι τους προς το στόμα τους ήταν 300 άνδρες. Ολόκληρο όμως το υπόλοιπο του λαού λύγησαν τα γόνατά τους για να πιούν νερό. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Με τους 300 αυτούς άνδρες που ήπιαν με τη γλώσσα τους θα σας σώσω και θα παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι σου. Ολόκληρο δε το υπόλοιπο του λαού ας πάνε καθένας στο σπίτι του». Ο λαός λοιπόν πήρε στα χέρια τους τις τροφές και τις σάλπιγγές τους και έδιωξε ολόκληρο το υπόλοιπο του Ισραήλ, τον καθένα στη σκηνή του, και κράτησε τους 300 άνδρες. Και το στρατόπεδο του Μαδιάμ ήταν από κάτω τους στην κοιλάδα. Και την ίδια νύχτα ο Κύριος του είπε, «Σήκω, κατέβα στο στρατόπεδο, επειδή το παρέδωσα στο χέρι σου. Αν όμως φοβάσαι να κατέβεις, κατέβα εσύ και ο δούλος σου ο Φουρά στο στρατόπεδο και θα ακούσεις τι λένε. Και ύστερα από αυτά θα δυναμώσουν τα χέρια σου και θα κατέβεις στο στρατόπεδο». Και κατέβηκε αυτός μαζί με το δούλο του τον Φουρά μέχρι την προφυλακή του στρατοπέδου. Και ο Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και όλοι οι κάτοικοι της Ανατολής ήσαν απλωμένοι στην κοιλάδα σαν ακρίδες κατά το πλήθος. Και οι καμήλες τους ήταν αναρρύθμιτες σαν την άμμο κοντά στην άκρη της θάλασσας, κατά το πλήθος. Και όταν ήρθε ο Γεδεών, ξάφνου ένας άνθρωπος διηγείτο στο διπλανό του ένα όνειρο και του έλεγε, Δες, ονειρεύτηκα ένα όνειρο και να, ένα ψωμάκι κρίθινο είδα να κυλιέται στο στρατόπεδο του Μαδιάμ. Ήρθε στις σκηνές και τις χτύπησε και έπεσαν. Και τις ανέτρεψε και έπεσαν οι σκηνές. Και ο διπλανός του απάντησε και είπε «Αυτό δεν είναι παρά η ρομφαία του Γεδεών, του γιού του Ιωάς, άνδρα Ισραηλίτη. Ο Θεός παρέδωσε στο χέρι του τον Μαδιάμ και ολόκληρο το στρατόπεδο». Και καθώς ο Γεδεών άκουσε τη διήγηση του ονείρου και την εξήγησή του, προσκύνησε και γύρισε στο στρατόπεδο του Ισραήλ και είπε «Σηκωθείτε, επειδή ο Κύριος παρέδωσε στο χέρι σας το στρατόπεδο του Μαδιάμ». Και χώρισε τους 300 άνδρες σε τρία σώματα και στα χέρια όλων αυτών έδωσε σάλπιγγες και αδιανές στάμνες και λαμπάδες μέσα στις στάμνες. Και τους είπε «Κοιτάζετε σε μένα και κάντε το ίδιο. Και δέστε, όταν εγώ φτάσω στην άκρη του στρατοπέδου, όπως θα κάνω εγώ, έτσι θα κάνετε κι εσείς. Όταν σαλπίσω με τη σάλπιγγα, εγώ και όλοι αυτοί που είναι μαζί μου, τότε θα σαλπίσετε κι εσείς με τις σάλπιγγες γύρω από όλο το στρατόπεδο και θα πείτε «Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Ο Γεδεών, λοιπόν, και οι 100 άνδρες που ήσαν μαζί του, ήρθαν στην άκρη του στρατοπέδου, μόλις άρχιζε περίπου η μεσαία βάρδια, μόλις είχαν βάλει φύλακες, και σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες που είχαν στα χέρια τους. Και τα τρία σώματα σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες και στα αριστερά τους χέρια κρατούσαν τις λαμπάδες και στα δεξιά τους χέρια τις σάλπιγγες για να σαλπίζουν και φώναζαν «Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Και καθένας στάθηκε στη θέση του ολόγυρα στο στρατόπεδο. Και ολόκληρος ο στρατός έτρεχε και φώναζε και έφευγε. Και οι 300 σάλπισαν με τις σάλπιγγες τους. Και ο Κύριος έστρεψε τη ρομφαία του καθενός ενάντια στο διπλανό του σε ολόκληρο το στρατόπεδο. Και ο στρατός έφυγε στην Βεθάσετα προς την Ζεραράθ μέχρι την άκρη του Αβελμεολά προς την Ταβάθ. Και οι άνδρες Ισραήλ από τον Νεφθαλή και από τον Ασύρ και από ολόκληρο τον Μανασί συγκεντρώθηκαν και καταδίωξαν πίσω από το Μαδιάμ. Και ο Γεδεών έστειλε μηνυτές σε όλο το βουνό του Εφραήμ λέγοντας «Κατεβείτε για να συναντήσετε το Μαδιάμ και να προκαταλάβετε τα νερά πριν από αυτούς, μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη». Τότε όλοι οι άνδρες του Εφραήμ συγκεντρώθηκαν και προκατέλαβαν τα νερά μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη. Και έπιασαν δύο αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζιβ. Και τον Ορίβ τον θανάτωσαν επάνω στον βράχο Ορίβ και τον Ζιβ τον θανάτωσαν επάνω στο λινό Ζιβ. Και καταδίωξαν το Μαδιάμ και έφεραν το κεφάλι του Ορίβ και του Ζιβ στον Γεδεών από την πέρα πλευρά του Ιορδάνη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα, εμού είσαι, δικός μου είσαι. Σε ξέρω, από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα, αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΓ. Η κατατιστήρου όρασης. Ολολίζεται πλοία της Θαρσής, διότι εξολοθρεύθη, ώστε να μην υπάρχει οικία μη δε είσοδος. Εκ της γης των Κιτιαίων ανηγγέλθη τούτο προς αυτούς. Σιωπήσατε κάτοικοι της νήσου, σύ την οποίαν εγέμισαν οι έμποροι της Ιδόνος, οι διαβαίνοντες επί της θαλάσσης. Και το εισόδημα αυτής είναι ο σπόρος του Σιόρ, το θέρος του ποταμού, φερόμενα δια πολλών υδάτων. Και αυτή έγινε το εμπόριον των εθνών. Εσχύνθη της Ιδών, διότι η θάλασσα ελάλησε, το οχύρωμα της θαλάσσης λέγουσα «Δεν κυλοπονώ, ουδέ γεννώ, ουδέ ανατρέφω νέους, ουδέ μεγαλώνω παρθένους». Όταν ακουστεί εν Αιγύπτο, θέλου συλληπιθεί ακούοντες περί της Τύρου. Διέλθετε εις Θαρσής, ολολήξατε κάτοικοι της νήσου. Αυτή είναι η εύθυμος πόλη σας, της οποίας η αρχαιότης είναι εκ παλαιών ημερών. Η πόδας αυτής θέλου συφέρει αυτήν μακράν για να παρικήσει. Τι σε βουλεύθη τούτο κατά της Τύρου, ή της διανέμης τέματα, της οποίας οι έμποροι είναι οι γεμόνες, της οποίας οι πραγματευτέ είναι η ένδοξη της γης? Ο Κύριος των δυνάμεων ευουλεύθη τούτο, για να κατεσχύνει την υπερηφανίαν πάσης δόξης, να εξευτελήσει πάντα ένδοξον της γης. Διαπέρασον την γην σου ως ποταμός, θυγάτηρ της Θαρσής. Δύναμης πλέον δεν υπάρχει. Εξέτεινε την χείρα αυτού επί την θάλασσαν, έσυσε βασίλεια. Ο Κύριος έδωκε προσταγήν κατά της Χαναάν, για να καταστρέψωσι τα οχυρώματα αυτής. Και είπε, «Δεν θέλεις αγάλεσθε πλέον, παρθένε κατατεθλιμένη, θυγάτηρ της Ιδόνος. Σηκώθητη, πέρασον προς τους Κιτιαίους, ουδέ εκεί θέλεις έχει ανάπαυσιν. Ιδού η γη των Χαλδαίων, ούτως ο λαός δεν υπήρχεν, ο Ασσύριος εθεμελίωσεν αυτόν, δια τους κατοικούντας την έρημον. Ήγηραν τους πύργους αυτής, ύψωσαν τα παλάτια αυτής και κατέστησεν αυτήν ερήπια. Ολολίζεται πλοία της Θαρσής, διότι ηρημώθη το οχύρωμά σας. Και εκείνη τη ημέρα η Τύρος θέλει λησμονηθεί 70 έτη, κατά τας ημέρας ενός βασιλέως. Μετά δε τα 70 έτη θέλει είστε εν τη Τύρο ως άσμα της πόρνης. Λάβε κιθάραν, περίελθε την πόλην, πόρνη λησμονημένη, παίζε γλυκά, άδε πολλά άσματα δια να σε ενθυμηθώσει. Και μετά τα 70 έτη, ο Κύριος θέλει επισκεφθεί την Τύρον, και αυτή θέλει επιστρέψει εις το μίσθωμα αυτής, και θέλει πορνεύεσθε με τα πάντων των βασιλείων του κόσμου επί προσώπου της γης. Και το εμπόριον αυτής και το μίσθωμα αυτής θέλει αφιερωθεί εις τον Κύριον. Δεν θέλει θησαυριστεί ουδέ ταμιευθεί, διότι το εμπόριον αυτής θέλει είστε δια τους κατοικούντας ενώπιον του Κυρίου, δια να τρώγωσιν εις χορτασμόν και να έχωσιν ενδύματα πολυχρόνια. Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ. Ιδού ο Κύριος κενώνει την γην και ερημώνει αυτήν και ανατρέπει αυτήν και διασκορπίζει τους κατοίκους αυτής. Και θέλει είστε ως ο λαός, ούτως ο ιερεύς, ως ο θεράπων, ούτως ο Κύριος αυτού, ως η θεράπαινα, ούτως η κυρία αυτής, ως ο αγοραστής, ούτως ο πολιτής, ως ο δανειστής, ούτως ο δανειζόμενος, ως ο λαμβάνων τόκων, ούτως ο πληρώνων τόκων εις αυτόν. Ολοκλήρως θέλει κενωθεί η γη και ολοκλήρως θέλει γυμνωθεί, διότι ο Κύριος ελάλησε των λόγων τούτων. Η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονίζει, μαραίνεται, η υψηλή εκ των λαών της γης είναι η τονισμένη. Και η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκην αιώνιον. Δια τούτο η αρά κατέφαγε την γην και οι κατοικούντες εν αυτή ηρημώθησαν. Δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκάφθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Ο νέος ίνος πενθεί, η άμπελος είναι εν ατονία, πάντες οι εφρενόμενοι την καρδίαν στενάζουσιν. Η εφροσύνη των τυμπάνων πάβει. Ο θόρυβος των ευθυμούντων τελειώνει. πάβει τας κιθάρας η εφροσύνη. Δεν θέλουσι πίνει ίνων με τα ασμάτων, το σίκερα θέλει είστε πικρόν εις τους πίνοντας αυτό. Η πόλη της ερημόσεως υφανίστη, πάσα οικία εκλείστη ώστε να μη εισέλθει μηδής. Κραυγή είναι εν τεσοδής δια των ίνων. Πάσα ευθυμία παρήλθεν, η χαρά του τόπου έφυγεν. Ερημία έμεινεν εν τη πόλη και η πύλη εκτυπήθη υπό αφανισμού. Όταν γίνει ούτως εν μέσω της γης μεταξύ των λαών, θέλει είστε ως την αγμός ελέας, ως το σταφυλολόγημα αφού παύσει ο τριγητός. Ούτι θέλει συνυψώσει την φωνήν αυτών, θέλει συψάλει δια την μεγαλειότητα του Κυρίου, θέλει συμμεγαλοφωνεί από τις θαλάσσεις. Δια τούτο δοξάσατε τον Κύριον εν τες κυλάσσι, το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ εν τες νήσι στις θαλάσσεις. Απ' άκρου της γης οικούσαμεν άσματα, δόξα εις τον δίκαιον. Αλλά εγώ είπα, ταλαιπωρία μου, ταλαιπωρία μου, ουέ είσαι με. Οι άπιστοι απίστος έπραξαν. Ναι, οι άπιστοι πολλά απίστος έπραξαν. Φόβος και λάκος και παγή συνέπισε κάτι και της γης. Και ο φεύγων από του ήχου του φόβου θέλει πέσει εις τον λάκον. Και ο αναβαίνων εκ μέσου του λάκου θέλει πιαστεί εις την παγίδα. Διότι εθυρίδες άνωθεν είναι ανοιχτέ και τα θεμέλια της γης σύονται. Η γη κατεσυντρίφθη, η γη ολοκλήρως διελήθη, η γη εκινήθη εις υπερβολήν. Η γη θέλει κλονηθεί εδώ και εκεί ως ομεθείον και θέλει μετακινηθεί ως καλύβι. Και η ανομία αυτής θέλει βαρύνει επ' αυτήν και θέλει πέσει και πλέον δεν θέλει σηκωθεί. Και εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει παιδεύσει το στράτευμα των υψηλών εν το ύψη και τους βασιλείς της γης επί της γης. Και θέλουσι συναχθεί καθώς συνάγονται οι εχμάλωτοι εις των λάκων και θέλουσι κλειστεί εν τη φυλακή και μετά πολλάς ημέρας θέλει γίνει επίσκεψη εις αυτούς. Τότε η σελήνη θέλει εντραπή και ο ήλιος θέλει εσχυνθεί όταν ο Κύριος των δυνάμεων βασιλεύσει εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ και δοξαστεί ενώπιον των πρεσβυτέρων αυτού.
2: Αμός, κεφάλαιο Α. Οι λόγοι του Αμός, ως της ήτο εκ των βοσκών της Θεκουέ, τους οποίους είδε περί του Ισραήλ, εν τες ημέρες ο Ζίου βασιλέως του Ιούδα, και εν τες ημέρες Ιεροβοάμ, Ιού του Ιωάς, βασιλέως του Ισραήλ, 2 έτη πρώτου σεισμού. Και είπεν, ο Κύριος θέλει βρυχήσει εξ Σιών, και θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού εξ Ιερουσαλήμ, και εκατοικίε των ποιμένων θέλου συπενθήσει, και η κορυφή του Καρμήλου θέλει ξηρανθεί. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις της Δαμασκού και δια τας τέσσαρας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτής. Διότι ηλώνησαν την Γαλαάδ με τριβόλους σιδηρούς. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις τον οίκονα Ζαΐλ και θέλει καταφάγει τα παλάτια του Βεναδάδ. Και θέλω συντρίψει τους μοχλούς της Δαμασκού και εξολοθρεύσει των κάτοικων από της πεδιάδος Αβέν και τον κρατούντα το σκύπτρον από του οίκου Εδέν. Και ο λαός της Συρίας θέλει φερθεί εχμάλωτος εις Κύρ, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις της Γάζης και δια τας τέσσαρας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτής. Διότι εχμαλώτησαν των λαών μου εχμαλωσίαν τελείαν δια να παραδώσω συν αυτούς εις τον Εδόμ. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις το τείχος της Γάζης και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής. Και θέλω εξολοθρεύσει των κάτοικων από τη Αζώτου και τον κρατούντα το σκύπτρον από τη Ασκάλωνος και θέλω στρέψει την χείρα μου εναντίον της Ακαρών και το υπόλοιπον των Φιλιστέων θέλει απολεστεί, λέγει Κύριος ο Θεός. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις της Τύρου και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτής. Διότι παρέδωκαν των λαών μου εις εχμαλωσίαν τελείαν εις τον Εδόμ και δεν ενεθυμήθησαν την αδελφικήν συνθήκην. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις το τείχος της Τύρου και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις του Εδόμ και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι κατεδίωξε τον αδελφόν αυτού εν Ρομφαία και υθέτησε την ευσπλαχνίαν αυτού και ο θυμός αυτού κατεσπάρατε να καταπαύστος και εφύλατε την οργήν αυτού παντοτινά. Αλλά θέλω εξ αποστήλη πυρ επί Θεμάν και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Βοσόρας. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις των ιών Αμών και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι διέσχιζον τας εγκυμονούσας της Γαλαάδ δια να πλατείνωση το όριον αυτών. Αλλά θέλω ανάψει πυρ εις το τείχος της Ραβά και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής με τα κραυγής εν τη ημέρα της μάχης, με τα ανεμοστροβίλου εν τη ημέρα της θυέλης. Και ο βασιλεύς αυτών θέλει υπάγει εις εχμαλωσίαν, αυτός και οι ράχοντες αυτού ομού, λέγει Κύριος. Αμός, κεφάλαιο Β. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις του Μωάβ και δια τας τέσσερας, δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι κατέκαυσε τα οστά του βασιλέως του Εδόμ μέχρι Κονίας. Αλλά θέλω εξαποστήλει πυρ επί τον Μωάβ και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Κυριώθ. Και ο Μωάβ θέλει αποθάνει με τα θορύβου, με τα κραυγής, με τείχου σάλπιγκος. Και θέλω εξολοθρεύσει τον Κριτίν εκ μέσου αυτού και θέλω αποκτήνει πάντα στους άρχοντας αυτού με ταυτού, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις του Ιούδα και δια τας τέσσερας, δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι κατεφρόνησαν τον νόμον του Κυρίου και δεν εφύλαξαν τα προστάγματα αυτού και επλάνησαν αυτούς τα μάταια αυτών, κατόπιν των οποίων περιεπάτησαν οι πατέρες αυτών. Αλλά θέλω εξαποστήλει πύρ επί τον Ιούδαν και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις του Ισραήλ και δια τας τέσσερας, δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι επόλυσαν τον δίκαιον διαργύριον και τον πένιτα διαζεύγος υποδημάτων. Ή την εσποθούσι να βλέπωσι την κόνην της γης επί την κεφαλήν των πτωχών και εκλίνουσι την οδόν των πενίτων. Και Υιός και πατήρ αυτού υπάγουσι προς την αυτήν παιδίσκην για να βεβηλώνωσι το όνομα το Άγιον μου και πλαγιάζουσι πλησίον παντός θυσιαστηρίου επί ενδυμάτων ενεχειριασμένων και πίνουσιν εν το οίκο των θεών αυτών, των ίνων των καταδυναστευωμένων. Αλλά εγώ εξολόθρευσα τον αμοραίον απέμπροσθεν αυτών, του οποίου το ύψος ήτο ως το ύψος των κέδρων, και αυτός ισχυρός ως εδρής, και υφάνισα τον καρπόν αυτού επάνωθεν, και τας ρίζας αυτού υποκάτωθεν. Και εγώ σας ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου, και σας περιέφερον 40 έτη δια της ερήμου, για να κληρονομήσετε την γην του Αμορέου. Και ανέστησα εκ των ιών σας δια προφήτας και εκ των νεανίσκων σας δια Ναζιραίους. Δεν είναι ούτως η Ισραήλ, λέγει Κύριος. Σεις δε εποτίζετε τους Ναζιραίους ίνων και προσετάξατε τους προφήτας λέγοντες μη προφητεύσετε. Ιδού εγώ θέλω καταθλίψει ημάς εν το τόπο ημών καθώς καταθλίβεται η άμαξα η πλήρης δραγμάτων. Και η φυγή θέλει χαθεί από του δρομέως και ο ανδρείος δεν θέλει στερεώσει την ισχύν αυτού και ο ισχυρός δεν θέλει διασώσει την ψυχήν αυτού. Και ο τοξότης δεν θέλει δυνηθεί να σταθεί και ο ταχύπους να εκφύγει και ο υπεύς να σώσει την ζωήν αυτού. Και ο μεταξύ των δυνατών γενεοκάρδιος γυμνός θέλει φύγει εν εκείνη τη ημέρα, λέγει Κύριος.
3: Κριτέ. Κεφάλαιον Ζ. Τότε ο Ιεροβάαλ, ως της είναι ο Γεδεών, εξηγέρθη πρωί και πας ο λαός ο μεταυτού και στρατοπέδευσαν πλησίον της πηγής Αρόδ. Το δε στρατόπεδον των Μαδιανιτών ήτο κατά το βόρειον αυτών προς τον λόφον Μορέχ εν τη Κοιλάδη. Και είπεν Κύριος προς τον Γεδεών, «Πολύς είναι ο λαός ο μετασού, ώστε να παραδώσω τους Μαδιανίτες εις την χείρα αυτού. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου, λέγον, η χείρ μου με έσωσε. Τώρα λοιπόν κήρυξον εις επίκον του λαού, λέγον, ως της είναι δηλός και φοβούμενος, αστρέψει και ασπεύσει από του όρους Γαλαάδ. Και έστρεψαν εκ του λαού 22.000 και έμειναν 10.000. Και είπε Κύριος προς τον Γεδεών, ο λαός είναι έτοιοι πολλής, καταβίβασον αυτούς εις το είδωρ και εκεί θέλω εκαθαρίσει αυτούς εις σε. και περί ούτινος είπω, ούτος θέλει ελθεί μετά σου, αυτός θέλει ελθεί μετά σου. Και περί ούτινος είπω, ούτος δεν θέλει ελθεί μετά σου, αυτός δεν θέλει ελθεί. Και κατεβίβασεν τον λαόν εις το είδωρ, και είπεν ο Κύριος προς τον Γεδεών, «Πας ως της λάψη με την γλώσσαν αυτού από του ύδατος, καθώς λάπτει ο σκύλος τούτον θέλει στήσει χωριστά. Και πας ως της κάμψη τα γόνατα αυτού δια να πει. Και ο αριθμός των λαπτώντων με την χείρα αυτών προς το στόμα αυτών, ήτο 300 άνδρες. Άπαν δε το επίλοιπον του λαού, έκαμψε τα γόνατα αυτών δια να πει ο συν είδωρ. Και είπεν ο Κύριος προς τον Γεδεών, «Δια των 300 ανδρών ήτινες έλαψαν θέλω σώσει ημάς, και θέλω παραδώσει τους Μαδιανίτας εις την χείρα σου. Άπαν δε το επίλοιπον του λαού, ας υπάγωσιν έκαστος εις τον τόπον αυτού». Έλαβε λοιπόν ο λαός τα στροφάς εις τας χείρας αυτών και τα σάλπιγγας αυτών, και απέπεμψεν άπαν το επίλοιπον του Ισραήλ, έκαστον εις την σκηνήν αυτού, και εκράτησε τους 300 άνδρας. Και το στρατόπεδον του Μαδιάν ή το υποκάτω αυτών εντικυλάδι. Και την αυτήν νύχτα είπε προς αυτόν ο Κύριος, «Σηκώθητη, κατάβα εις το στρατόπεδο, διότι παρέδωκα αυτό εις την χείρα σου. Αλλά αν φοβήσαι να καταβείς, κατάβα σύ και ο φουρά ο δούλος σου εις το στρατόπεδο. Και θέλεις ακούσει τη λέγουση, και με τα ταύτα εχείρες σου θέλουν συνενδυναμωθεί, και θέλεις καταβείς στο στρατόπεδο. Και κατέβει αυτός μετά του φουρά, του δούλου αυτού έως της προφυλακής του στρατοπέδου. Ο δε Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και πάντες οι κάτοικοι της Ανατολής ήσαν εξυπλωμένοι εντικυλάδι ως ακρίδες κατά το πλήθος. Και εκάμιλοι αυτών αναρρύθμιτοι ως η άμμος παρά το χείλος της θαλάσσης κατά το πλήθος. Και ότε ήλθεν ο Γεδεών, ιδού άνθρωπός της διηγήτω προς τον πλησίον αυτού όνειρον και έλεγε, ιδού ονειρεύθυν όνειρον και ιδού ψωμίων κρίσινων κυλιόμενων εν το στρατοπέδο του Μαδιάν, ήλθεν εις τα σκηνάς και εκτύπησεν αυτάς και έπεσον. Και ανέτρεψεν αυτάς και έπεσον εσκηνέ. Και απεκρίθη ο πλησίον αυτού και είπε, «Τούτο δεν είναι ημί η ρομφαία του Γεδεών ιού του Ιωάς, ανδρός Ισραηλίτου. Ο Θεός παρέδωκεν εις την χείρα αυτού τον Μαδιάμ και άπαν το στρατόπεδο. Και ως ήκουσεν ο Γεδεών την διήγηση του ονείρου και την εξήγηση αυτού, προσεκίνησε και επέστρεψεν εις το στρατόπεδο του Ισραήλ και είπε, «Σηκώθητε, διότι ο Κύριος παρέδωκεν εις την χείρα σας το στρατόπεδο του Μαδιάμ». Και διήρεσε τους 300 άνδρας εις τρία σώματα και έδωκε σάλπιγγας εις τας χείρας πάντων τούτων και ιδρίας κενάς και λαμπάδας εντεσυνδρίες. Και είπε προς αυτούς, «Βλέπετε προς εμέ και κάμετε παρομοίως. Και ιδού, όταν εγώ φθάσω εις το άκρον του στρατοπέδου, καθώς εγώ κάμω, ούτω θέλετε κάνει. Όταν σαλπίσω δια της σάλπιγγος εγώ και πάντες είμαι μου, τότε θέλετε σαλπίσει κι εσείς δια των σαλπίγγων κύκλο του στρατοπέδου και θέλετε υπή, ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Ο Γεδεών λοιπόν και οι 100 άνδρες οι μεταυτού ήρθαν εις το άκρον του στρατοπέδου περί τας αρχάς της μέσης φυλακής, μόλις είχαν καταστήσει τους φύλακες. Και σάλπισαν δια των σαλπίγγων και συνέτριψαν τα σιδρίας τα συστασχύρας αυτών. Και τα τρία σώματα εσάλπισαν δια των σαλπίγγων και συνέτριψαν τα σιδρίας και κράτουν τας λαμπάδας εις τας αριστεράς αυτών χείρας και τα σάλπιγγας εις τας δεξιάς αυτών χείρας δια να σαλπίζωση. Και ανέκραζον, ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών. Και εστάθη έκαστος εν το τόπο αυτού κύκλο του στρατοπέδου. Και άπαν το στράτευμα διέτρεχε και εφώναζε και έφευγε. Και οι 300 εσάλπισαν δια των σαλπίγγων και έστρεψεν ο Κύριος καθόλων το στρατόπεδον τη ρομφαία νεκάστου εναντίον του πλησίον αυτού. Και το στράτευμα έφυγεν εις Βεθ Ασέτα προς Ζερεράθ έως του χείλους του Αβέλ Μεολά προς Ταβάθ. Και συνήθισαν οι άνδρες Ισραήλ από Νεφθαλή και από Ασσύρ και από παντός του Μανασί και κατεδίωξαν ο πίσω του Μαδιάν. Και απέστειλεν ο Γεδεών μηνυτάς προς άπαντο όρος Εφραήμ λέγον: «Κατάβητε δια να συναντήσετε τον Μαδιάν και προκαταλάβετε προ αυτόν τα ύδατα έως Βεθ Βαρά και τον Ιορδάνη». Τότε συνήθισαν πάντες οι άνδρες Εφραήμ και προκατέλαβον τα ύδατα έως Βεθ Βαρά και τον Ιορδάνη. Και συνέλαβον δύο αρχηγούς του Μαδιάν, τον Ορίβ και τον Ζίβ, και θανάτωσαν τον Ορίβ επί του βράχου Ορίβ, τον δε Ζίβ εθανάτωσαν επί του λινού Ζίβ. Και κατεδίωξαν τον Μαδιάν και έφεραν την κεφαλήν του Ορίβ και του Ζίβ προς τον Γεδεών εκ του πέραν του Ιορδάν. Κριτέ, κεφάλαιον ήτα. Και είπαν προς αυτόν οι άνδρες Εφραήμ: «Τι είναι το πράγμα τούτο το οποίο έκαμες εις ημάς, ότι δεν εκάλεσας ημάς, ότε υπήγες να πολεμήσεις εναντίον του Μαδιάν?» Και λογομάχησαν σφόδρα μεταυτού. Ο δε είπε προς αυτούς: «Τι έκαμα τώρα ως προς εσάς? Δεν είναι καλύτερο το αποτρίγημα του Εφραήμ παρά των τριγητών του Αβιέζερ? Παρέδωκεν ο Θεός εις τας χείρας σας τους αρχηγούς του Μαδιάν, τον Ορίβ και τον Ζίβ. Και τι δυνάμει να κάμω ως προς εσάς?» Τότε το πνεύμα αυτόν ησύχασε προς αυτόν, ότε ελάλησε τον λόγον τούτον. Και ελθόν ο Γεδεών εις τον Ιορδάνην, διέβη αυτός και οι 300 άνδρες οι μεταυτού, αποκαμωμένοι όμως καταδιώκοντες. Και είπε προς τους ανθρώπους τη Σοκχώθ: «Δότε παρακαλώ άρτους τεινάς εις τον λαόν τον ακολουθούντανε, διότι είναι αποκαμωμένος. Και εγώ καταδιώκω ο πίσω του Ζεβεέ και του Σαλμανά, των βασιλέων του Μαδιάν». Και απεκρίθησαν οι αρχηγοί της Σοκχώθ: «Μήπως οι χείρες του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα εις την χείρα σου, ώστε να δώσομεν άρτους εις το στράτευμά σου?» Και είπεν ο Γεδεών: «Δια τούτο, αφού παραδώσει ο Κύριος τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά εις την χείρα μου, τότε εγώ θέλω καταξάνει τα σάρκα σας με τα σακάνθα στη ερήμου και με τους τριβόλους». Και ανέβη εκείθεν εις Φανουήλ και λάλησεν ως αυτός προς αυτούς. Και απεκρίθησαν οι άνδρες της Φανουήλ προς αυτόν, καθώς απεκρίθησαν οι άνδρες της Σοκχώθ. Ο δε είπε και προς τους άνδρας της Φανουήλ λέγον: «Όταν επιστρέψω εν ειρήνη, θέλω κατασκάψει των πύργων τούτων. Ο Ζεβεέ δε και ο Σαλμανά ήσαν εν Καρκόρ και τα στρατεύματα αυτών με ταυτών ως 15.000, πάντες οι εναπολιφθέντες όλου του στρατεύματος των κατοίκων της Ανατολής. Διότι έπεσον 120.000 ανδρών σειρώντο ρομφέα. Και ανέβη ο Γεδεών από τη οδού των κατοικούντων εσκηνές από Ανατολών της Νόβα και της Ιωγβέα και επάταξε το στρατόπεδο. Ήτο δε το στρατόπεδον εν αφοβία. Ο δε Ζεβεέ και ο Σαλμανά έφευγον και αυτός κατεδίωκε ο πίσω αυτόν και συνέλαβε τους δύο βασιλείς του Μαδιάν, τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, και άπαν το στρατόπεδον κατετρόπωσε. Και επέστρεψεν ο Γεδεών ο υιός του Ιωάς εκ της μάχης από της αναβάσεως της Αρές. Και συλλαβών νέων τεινά εκ των αδρών της Σοκχώθ ηρώτησεν αυτόν. Ο δε περιέγραψε προς αυτόν τους αρχηγούς της Σοκχώθ και τους πρεσβυτέρους αυτής 77 άνδρας. Και ήρθεν ο Γεδεών προς τους άνδρας της Σοκχώθ και είπε: «Ιδού ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά, δια τους οποίους με ονειδήσατε λέγοντες, μήπως σε χείρες του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα εις την χείρα σου, ώστε να δώσομεν άρτους εις τους ανθρώπους σου τους αποκαμωμένους?» Και έλαβε τους πρεσβυτέρους της πόλεως και τα σακάνθα στη ερήμου και τους τριβόλους και επέδευσε με αυτά τους άνδρας της Σοκχώθ. Και τον πύργο της Φανουήλ κατέσκαψε και θανάτωσε τους άνδρας της πόλεως. Τότε είπε προς τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά: «Ο ποιοι ήσαν οι άνθρωποι τους οποίους εθανατώσατε εν Θαβόρ?» Ιδε είπον: «Ο ποιος σύ, τι ούτι ήσαν? Έκαστος ομοίαζεν ιών βασιλέως». Ο δε είπεν: «Αδελφοί μου, ιή της μητρός μου ήσαν. «Ζει Κύριος, εάν ήθελετε φυλάξει την ζωή αυτών, εγώ δεν ήθελα να σας θανατώσει». Και είπε προς τον Ιεθέρ, τον πρωτότοκον αυτού, «Σηκωθείς θανάτωσον αυτούς». Αλλά ο νέος δεν έσυρε τη ροφέαν αυτού, διότι εφοβήτω, επειδή ήτο έτη παιδίον. Τότε είπε ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά, «Σηκώθη τη σύ και πέσον εφημάς, διότι κατά τον άνθρωπον και η δύναμη σε αυτού». Και σηκωθείς ο Γεδεών εθανάτωσε τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά και έλαβε τους μηνίσκους τους περί των τράχυλων των καμήλων αυτών. Και είπον οι άνδρες Ισραήλ προς τον Γεδεών, «Γενού άρχον εφημάς, και εσύ και ο Υιός σου και ο Υιός του Υιού σου, διότι έσωσας ημάς από τις χειρός του Μαδιά». Ο δε Γεδεών είπε προς αυτούς, «Δεν θέλω γίνει άρχον εφημάς εγώ, αλ ούδε ο Υιός μου θέλει γίνει άρχον εφημάς. Ο Κύριος θέλει είστε άρχον εφημάς». Και είπε ο Γεδεών προς αυτούς, «Θέλω ζητήσει από σας ζήτημα, να μη δώσετε έκαστος τα ενότια εκ των λαφύρων αυτού, διότι οι εχθροί είχον ενότια χρυσά, όντες Ισμαηλίτε». Και απεκρίθησαν, «Θέλω με δώσει αυτά με τα χαράς». Και ύπλωσαν φόρεμα και έριπτεν εκεί έκαστος τα ενότια εκ των λαφύρων αυτού. Και το βάρος των χρυσών ενωτίων τα οποία εζήτησεν ήτο 1.700 σίκλοι χρυσή, εκτός των μηνίσκων και των περιδεραίων και των πορφυρών τα οποία ήσαν επί τους βασιλείς του Μαδιάμ και εκτός των περιλεμίων τα οποία ήσαν εις τους τραχύλους των καμήλων αυτών. Και έκαμεν ο Γεδεών εφόδεξ αυτών και έθεσεν αυτό εν την πόλη αυτού εν οφρά. Και επόρνευσεν πάσο Ισραήλ ο πίσω αυτού εκεί και έγινε παγής εις τον Γεδεών και εις τον οίκον αυτού. Και ταπεινώθη ο Μαδιάμ έμπροσθεν των ιών Ισραήλ και δεν εσήκωσε πλέον την κεφαλήν αυτού. Και ανεπάφθη η γη 40 έτη εν τες ημέρες του Γεδεών. Τότε υπήγεν ο Ιεροβάλ υιός του Ιωάς και κατόκισεν εν το οίκο αυτού. Είχε δε Γεδεών 70 ιούς εξελθώντας εκ των μυρών αυτού, διότι είχε γυναίκας πολλάς. Και η παλακή αυτού η εν Σιχέμ, και αυτή εγέννησεν εις αυτόν ιών, τον οποίον αυτός ονόμασεν Αβιμέλεχ. Και απέθανεν ο Γεδεών, ο υιός του Ιωάς, εν γύρατι καλό, και τάφη εν το τάφο Ιωάς του πατρός αυτού, εν τη οφρά των Αβιεζεριτών. Αποθανόντος δε του Γεδεών, επέστρεψαν οι Ισραήλ, και επόρνευσαν κατόπιν των Βααλίμ, και έστησαν εις αυτούς τον Βαάλ Βερίθ δια Θεών. Και δεν ενεθυμήθησαν οι Ισραήλ Κύριον των Θεών αυτών, τον σώσαντα αυτούς εκ της χειρός πάντων των εχθρών αυτών κυκλώθεν. Και δεν έκαμον έλεος εις τον οίκον του Ιεροβάαλ Γεδεών, αναλόγως προς πάντα τα αγαθά τα οποία έκαμεν εις τον Ισραήλ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το πρώτο κεφάλαιο της Α. Πέτρου Επιστολής. Θυμάστε, αδερφοί, ότι μας έδωσε ο Κύριος την παραβολή των 10 παρθένων. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι η παραβολή αυτή μιλάει, σχετίζεται με τα γεγονότα μετά την αρπαγή και τους Αγίους μετά την αρπαγή. Γιατί βλέπουμε ότι οι παρθένες αυτές οι 10, καταρχήν ήταν προσκαλεσμένοι στο γάμο. Ιδιαίτερα τώρα που μιλάμε το βιβλίο της Αποκάλυψης, πιστεύω να είμαστε λίγο πιο εκεί. Έτσι. Είναι προσκαλεσμένοι στο γάμο, δεν είναι οι νύμφοι. Και όλο αυτό που μας λέει στην παραβολή αυτή λαμβάνει χώρα μετά την αρπαγή, γιατί βλέπουμε ότι κοιμήθηκαν οι 10 παρθένες και ξέρουμε ότι αυτό που ο Κύριος λέει συνέχεια στην νύμφη, τι είναι, τι την προτρέπει, τι της λέει, να αγρυπνεί. Και η εκκλησία αυτή, η ζωντανή που ο Κύριος θα αρπάξει, θα είναι εκκλησία η οποία θα είναι άγρυπνη. Και από τις 10 παρθένες, 5 είδαμε ότι είχαν λάδι. Οι άλλες 5 τι έγινε, έμειναν έξω από το γάμο, γιατί δεν είχαν λάδι. Αλλά το θέμα είναι, αδερφοί, ότι και οι 10 είχαν στην αρχή λάδι. Και οι 10. Αλλά οι 5 τελικά έμειναν χωρίς λάδι. Πέρα από το σκηνικό του ύπνου. Έτσι. Οι 5 έμειναν χωρίς λάδι. Και όταν ήρθε η ώρα να μπουν μέσα στο γάμο, δεν μπήκαν. Και όσο πλησιάζει η ώρα αυτή που ο Κύριος θα έρθει για να πάρει την εκκλησία του, εμείς πρέπει να, το φως που ο Θεός μας έχει δώσει πρέπει να λάμπει περισσότερο. Να λάμπει περισσότερο. Και περιμένει ο Κύριος να βρει μια εκκλησία η οποία θα είναι γεμάτη δύναμη, γεμάτη ενέργεια, γεμάτη ζωντάνια. Και μιλάει ο Παύλος για την ενέργεια, με την οποία ενέργεια, λέει, που ο Θεός έβαλε μέσα του, μπορεί να καταστήσει, να υπηρετήσει τους Αγίους, ώστε να καταστήσει τον κάθε άνθρωπο να είναι τέλειος μέσα στο θέλημα του Θεού. Ενέργεια βλέπετε. Και η ενέργεια αυτή είναι που έκανε όλους τους Αγίους μέσα στο πέρασμα της ζωής τους, να μην φθήνει η ζωή τους, αλλά να αυξάνεται. Αμήν. Γι' αυτό λέμε ότι για ένα παιδί του Θεού δεν έχει σημασία η ηλικία. Δεν έχει σημασία αν είσαι 10, είσαι 12 όπως ήταν ο Κύριος και δίδασκε. Απαντούσε στις ερωτήσεις των διδασκάλων του Ισραήλ. Δεν έχει σημασία αν είσαι νέος όπως ήταν ο Τιμόθεος, ή αν είσαι μεγάλος στην ηλικία, ή αν είσαι σαν τον Μωυσή, ο οποίος ήταν 120, αλλά η δύναμή του ήταν μέσα. Σκεφτείτε, 80 χρονών ξεκίνησε να οδηγήσει ένα ολόκληρο λαό από την Αίγυπτο μέσα στην γη Χαναάν. Ένα ολόκληρο λαό, αδερφοί, δεν μιλάμε για 5 και 10 και 20 ανθρώπους. Μιλάμε για ένα λαό ο οποίος το ελάχιστο που μπορεί να ήταν, ήταν 3,5 εκατομμύρια. Και τους οδήγησε, ξέροντας ότι αυτός ο οποίος είναι μπροστά του και σηκώνει τα παιδιά του, τα φτερά του, είναι ο Κύριος.
2: Αμήν.
1: Οπότε βλέπετε ότι ο Κύριος, καθώς μας καλεί, περιμένει από μας να ζήσουμε μέσα σε αυτή την ενέργεια, η οποία μάλιστα ενέργεια του Πνεύματος, να είναι αυξανόμενη. Και να μην είναι κανένας ο οποίος τελικά να κοιμηθεί, και ο ύπνος αυτός μέσα στη ζωή του ανθρώπου φέρνει νέκρωση. Γιατί αυτός ο οποίος στα πνευματικά κοιμάται είναι σαν νεκρός. Και θέλω σήμερα να δούμε για αυτό το οποίο μας κρατάει, θα έλεγα. Και το οποίο μας δίνει ζωή. Και θα διαβάσω από το πρώτο εδάφιο της Α. Πέτρου. Στο πρώτο κεφάλαιο λέει: Πέτρος Απόστολος Ιησού Χριστού προς τους παρεπιδήμους, τους διασπαρμένους σε Πόντο, Γαλατία, Καπαδοκία, Ασία και Βυθινία, εκλεκτούς κατά πρόγνωση Θεού. Και διαβάζω πιο κάτω. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ, στο 3, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε εμάς σε ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ

0: κληρονομία μέσα στην παρουσία του. Λέει. Και λέει στο 5. Ήτινες. Εμείς οι οποίοι δηλαδή που μας έχει φυλάξει την κληρονομία. Με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Φυλατώμαστε, λέει, πώς είναι, τι είναι αυτό το οποίο μας φυλάτει στην ζώσα ελπίδα. Τι είναι, λέει, λέει, με τη δύναμη του Θεού φυλατώμαστε δια της πίστεως. Η πίστη είναι η οποία μας φυλάτει, μας φρουρεί και λέει δια το οποίο να αγκαλιάστε, αν και τώρα ο λίγο, αν χρειαστεί, λυπηθείτε μέσα σε διάφορους πειρασμούς. Μπορεί να, λέει ο Πέτρος, να μπεις μέσα σε πειρασμούς, να μπεις μέσα σε δυσκολίες, αλλά όμως με την πίστη η οποία φυλάτει τη ζωή σου, τι θα κάνεις? Θα χαίρεσαι.
1: Αμήν.
0: Θα χαίρεσαι. Και λέει στο 7, ώστε είναι η δοκιμή της πίστεώς σας πολύτιμη ωτέρα ούσα παρά το χρυσίο το φθυρόμενο, διαπυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Και είπαμε, θυμάστε την προηγούμενη φορά, ότι πολλές φορές ο Θεός χρησιμοποιεί πράγματα της γης τα οποία αντιλαμβανόμαστε καλύτερα προκειμένου να μας δώσει αυτά που θέλει στα επουράνια. Και λέει εδώ ότι η δοκιμή της πίστης μας θα είναι πολύ τιμιότερη από το χρυσίο, πώς το ονομάζει, φθυρόμενο. Και λέει, μιλάει για το χρυσό, γιατί είναι μία αξία στον κόσμο επάνω, η οποία είναι ίσως και υψηλότερη. Σήμερα αν θέλει κάποιος να μην χάσει χρήμα, επειδή το χρήμα χάνει συνεχώς την αξία του και ιδιαίτερα όπως έχει πάει τώρα, τι κάνει? Λέει, αγοράζουν χρυσό. Αγοράζουν χρυσό, τα κράτη αγοράζουν χρυσό. Και λέει, από το χρυσό αυτό, ο Πέτρος τον λέει ότι είναι φθυρόμενος. Ο οποίος όμως χρυσό πώς καθαρίζεται, αρφή?
2: Διαπυρός.
0: Καθαρίζεται ο χρυσός δια του πυρός. Και λέει εδώ πέρα ότι η δοκιμή της πίστεως μας θα βρεθεί σε έπαινο και δόξα και θα περάσουμε σε μεγαλύτερη δοκιμασία η πίστη μας από τη δοκιμασία που περνάει το χρυσό προκειμένου να καθαριστεί. Βλέπετε, η πίστη αυτή η οποία ο Κύριος μας εμπιστεύτηκε και λέει ο Λόγος Θεού ότι άπαξ παρεδόθηκε στους Αγίους, η πίστη αυτή είναι η οποία φυλάτει την καρδιά του ανθρώπου ώστε να ζήσει μέσα στη ζωντανή ελπίδα που ο Κύριος έβαλε μέσα του και τελικά να μπει μέσα στη δόξα του Θεού και να κατακτήσει την κληρονομία αυτή, την άφθαρτη, την αμίαντη, την αμάραντη που ο Κύριος την έχει για μας. Και μελετούσα την επιστολή του Ιακώβου, που το θέμα της επιστολής του Ιακώβου είναι οι αποδείξεις της πίστης. Αυτό είναι το θέμα του Ιακώβου. Μιλάει για τις αποδείξεις της πίστης. Και ξεκινάει να μιλάει για την, στο πρώτο κεφάλαιο, για το πώς αποδεικνύεται η πίστη μας μέσα από τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς. Πώς θα αποδεικτεί η πίστη? Γιατί λέει, συγκεκριμένα λέει, όταν πέσει ο άνθρωπος σε διάφορους πειρασμούς, λέει στο 2, τι να κάνει? Τι να κάνει? Λέει, πάσα χαρά νομίσατε αδελφοί μου όταν περιπέσετε σε διαφόρους πειρασμούς. Γιατί λέει στο 3, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεως εργάζεται υπομονή, και η υπομονή πρέπει να έχει έργο τέλειο για να είμαστε πλήρεις. Πλήρεις. Δηλαδή, μέσα στις δυσκολίες, μέσα στους πειρασμούς, μέσα στα προβλήματα, ο Κύριος τι περιμένει να γίνει? Να φανεί η πίστη, η οποία θα δοκιμαστεί όπως το χρυσάφι μέσα στη φωτιά και θα βγει πιο λαμπερή. Και η πίστη αυτή μέσα στους πειρασμούς θα αποδείξει αυτό το οποίο είσαι και αυτό το οποίο είναι μέσα στη ζωή σου. Έχει γίνει μέσα στην καρδιά σου. Στην... Πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν, να πω, πολλοί δεν ξέρουν τι είναι η πίστη. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές, αδελφοί, ότι η πίστη δεν είναι συναισθηματική, δεν έχει να κάνει με τίποτα από ό,τι έχει να κάνει, έχει να, από ό,τι

0: Βλέπουμε από ό,τι αντιλαμβανόμαστε είναι έξω από τη σφαίρα αυτή η πίστη. Και πού είναι γατζωμένη? Στην παρουσία του Θεού μέσα, στη δόξα του Θεού, μέσα στο θρόνο του. Εκεί είναι γατζωμένη. Και ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε τι είναι η πίστη, γιατί πολλοί άνθρωποι χάνουν την πίστη, γιατί λέκουν μέσα στις, σε πολυπλοκότητα, ενώ η πίστη, αδερφοί, που ο Θεός μας έδωσε, είναι πολύ απλή. Θυμάστε, ο Παύλος λέει στους Κορινθίους ότι προσεύχομαι ώστε να μην εκπέσετε από την απλότητα, μην εκπέσει ο νους σας από την απλότητα την εις το Χριστό και απατηθείτε όπως ο διάβολος απάτησε την Εύα. Γιατί μπλέχτηκε, έμπλεξε ο διάβολος το νου της Εύας μέσα σε διάφορα πράγματα και τι ήρθε να της να αμφισβητήσει μες την Εύα? Τον Κύριο. Τον Κύριο. Και εκεί η Εύα μέσα χάθηκε καθώς έδωσε τα αυτή της να ακούσει στο διάβολο και ξέρουμε όλοι τα αποτελέσματα τα οποία είναι μέχρι σήμερα. Αλλά η πίστη αυτή την οποία ο Κύριος θέλει να έχουμε είναι τόσο απλή, αδερφή, και θέλω να δούμε τι είναι η πίστη και πώς δουλεύει. Και για να καταλάβουμε την απλή πίστη θέλω να διαβάσουμε εδώ στο βιβλίο του Ιακώβου, στο δεύτερο κεφάλαιο, το τελευταίο εδάφιο, 26. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρό, ούτως και η πίστη χωρίς των έργων είναι
1: νεκρά.
0: Κοιτάξτε, ένα πεζό εδάφιο, πολύ πεζό εδάφιο και απόλυτα απλό, ώστε να μπορεί να το καταλάβει και το πιο μικρό παιδί. Λέει, διότι όπως το σώμα μας, όταν φύγει το πνεύμα από μέσα, τι είναι?
1: Νεκρό.
0: Ακριβώς έτσι και η πίστη όταν δεν έχει έργα είναι νεκρή. Δηλαδή, λέει ο Ιάκωβος ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να μην έχουν τα έργα της πίστης και η πίστη τους τότε τι είναι?
1: Νεκρή.
0: Νεκρή. Νεκρή. Πάμε λίγο πιο πάνω, το 20. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά? Και επιμένει ο Ιάκωβος. Επιμένει. Να μας δώσει να καταλάβουμε ότι προκειμένου ο άνθρωπος να είναι μέσα στην πίστη, προσέξτε, στην πίστη αυτή δια της οποίας φυλατώμαστε στη σωτηρία, δηλαδή σου λέει ο Πέτρος ότι αν φύγει αυτή η πίστη, η σωτηρία που πάει? Τελείωσε η σωτηρία. Τελείωσε η σωτηρία. Και σας είπα μια από τις προηγούμενες φορές ότι η πίστη δεν έχει ανάγκη από δεκανή και ούτε μπορεί να στηριχτεί σε ανθρώπινες αποδείξεις. Τι είναι αυτό το οποίο πάνω στο οποίο μόνο στηρίζεται η πίστη? Στο λόγο. Στο λόγο. Οι άνθρωποι οι οποίοι, και ιδιαίτερα είναι σλόγγαν στις μέρες μας, για να πιστέψει κάποιος τι πρέπει να γίνει, πρέπει να δει ή να το αποδείξεις. Να του φέρεις την απόδειξη, να του δείξεις ότι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι, για να πιστέψει. Αλλιώς σου λέει, αν δεν μου το δείξεις να το δω, δεν πιστεύω. Και αυτό μπορεί να είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τον Κύριο. Αλλά για μας που ξέρουμε, για μας που ξέρουμε, λέει ο Ιάκωβος, θες να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά? Δηλαδή, σαν να λέει στους χριστιανούς, σε όλους αυτούς τους οποίους απευθύνεται, ότι κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί. Εάν λες ότι έχεις πίστη, η πίστη αυτή από πού πρέπει να φανεί? Από έργα. Και αρχίζει να εξιστορεί ο Ιάκωβος ανθρώπους οι οποίοι ονομάστηκαν πατέρες της πίστης και τους οποίους το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποιεί σε εμάς σαν παράδειγμα για να καταλάβουμε εμείς τώρα τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Γιατί λέει αυτό που διαβάσαμε στο 26, όπως το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Εάν δεν έχεις έργα πίστης, μπορεί να λες ότι πιστεύεις, και εγώ μπορώ να λέω ότι πιστεύω, όλοι μπορούμε να λέμε ότι πιστεύουμε, αλλά χωρίς τα έργα της πίστης, η πίστη σου είναι νεκρή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν έχει αποτέλεσμα. Και μιλάει τον Αβραάμ, πάμε στο 21. Αβραάμ, ο πατήρ ημών, δεν εδικαιώθη εξέργων ότε προσέφερε Ισαάκ τον ιόν αυτού επί το θυσιαστήριο. Μιλάει ο Κύριος τον Αβραάμ και ακούει τη φωνή του Θεού. Και μετά, έχοντας περάσει ο Αβραάμ όλη αυτή την κατάσταση, μέχρι να φτάσει 100 χρονών τελικά η Σάρα 90 χρονών και να γεννήσει τον Ισαάκ, μέσα από όλη αυτή την προσμονή όλα τα χρόνια, να του λέει ο Κύριος ότι θα του δώσει σπέρμα και να περιμένει ο Αβραάμ να μην έχει σπέρμα, να περιμένει να μην έχει σπέρμα, στο τέλος του λέει η Σάρα, κοίτα, πάρε τη δούλη μου την Άγαρ να κάνει σπέρμα, με αυτήν γεννάει τον Ισμαήλ και λέει να ζήσει ο Ισμαήλ ενώπιόν σου. Του λέει ο Κύριος, όχι, από τη Σάρα θα σου δώσω σπέρμα. Και έρχεται η ώρα που γεννάει η Σάρα σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Έρχεται ο Κύριος στον Αβραάμ και του λέει, του χρόνου τέτοιο καιρό η Σάρα θα έχει, θα συλλάβει και θα έχει γιο. Και η Σάρα που ήταν μέσα στη σκηνή, τι έκανε? Γιατί γέλασε Σάρα? Δεν γέλασα. Την επόμενη χρονιά είχε η Σάρα το γιο. Διαβάστε τι γέννησε. Ακριβώς όπως ο Κύριος το είπε. Ακριβώς αυτό που ο Κύριος είπε μέσα από τον άγγελο που ήταν εκεί μπροστά στον Αβραάμ, ακριβώς έτσι τον επόμενο χρόνο η Σάρα είχε γιο. Και μάλιστα λέει στην προς Ρωμαίους ότι η Σάρα ενεδυναμώθη στην πίστη ώστε να δώσει σπέρμα. Δηλαδή πίστεψε και η πίστη μέσα της εμπιστεύτηκε τον Κύριο. Γέννησε σπέρμα, γιατί λέει ο λόγος του ότι είχαν πάυσει τα γυναικεία της. Βλέπετε, το ότι είμαστε εδώ εμείς αδερφοί τώρα και ο λόγος του μας ονομάζει τέκνα της πίστης. Που σημαίνει ότι είμαστε μέσα από αυτή τη γενιά του πατέρα της πίστης, του Αβραάμ και της Σάρας. Από αυτή τη γενιά είμαστε. Και είμαστε εδώ εξαιτίας του ότι ο Αβραάμ και η Σάρα πίστεψε και η Σάρα με την πίστη έδωσε σπέρμα ώστε να συλλάβει και να γεννήσει τον Ισαάκ. Αμήν. Είμαστε εδώ, αυτό το λόγο μπορείτε να το σκεφτείτε λίγο, ε. Αμήν. Είμαστε εδώ τώρα. Αμήν. Και λέμε αυτά που λέμε. Και έχουμε μερίδα στην αιώνια ζωή, έχουμε μερίδα στην κληρονομία. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί πίστεψαν. Και η πίστη τους δούλεψε. Κοιτάξτε τι λέει. Μετά, καθώς μεγαλώνει ο Ισαάκ και τον είχε η Σάρα και ο Αβραάμ, τον είχανε, πιστεύω, καλομαθημένο. Ε? Γιατί λέει η Σάρα πάει στον Αβραάμ, γιατί είδε, λέει, ότι ο Ισαάκ, ο Ισαάκ του φερότανε παράξενα ο μεγάλος. Είδε η Σάρα ότι στον Ισαάκ φερότανε παράξενα ο Ισμαήλ, ο μεγάλος. Και που σημαίνει τι, ότι πού ήταν η Σάρα την ώρα. Μην τυχόν και τον χάσουμε, τον κανακάρι μας. Μην τυχόν και τον χάσουμε. Και λέει στον Αβραάμ, κοίτα, τα πράγματα δεν είναι καλά, διώξε την Άγαρ. Διώξε την. Που σημαίνει ότι ήτανε ο Ισαάκ μη στάξει και μη βρέξει. Και εκεί στο μη στάξει και στο μη βρέξει έρχεται ο Κύριος και λέει στον Αβραάμ, Αβραάμ, σήκω, πάρε τον Ισαάκ και θα πας σε ένα μέρος που εγώ θα σου δείξω και εκεί θα τον θυσιάσεις. Και έπρεπε τώρα ο Αβραάμ, ο οποίος πίστεψε στο Θεό, να αποδειχτεί η πίστη του. Ξέρεις ότι ο Κύριος περιμένει η πίστη σου και η πίστη μου να έχει αποδείξεις. Αμήν. Γιατί όλοι μπορεί να λέμε, όλοι μπορεί να πιστεύουμε. Όλοι μπορεί να λέμε ότι ναι, ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί να το λέμε. Και γενικά και αόριστα όλοι πιστεύουν ότι η Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Σε ποιον θα ρωτήσεις για να του πεις, πιστεύεις ότι η Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού? Βέβαια το πιστεύω. Ξέρετε τι σημαίνει να πιστεύεις ότι η Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού? Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους ότι η πίστη έρχεται δια της ακοής. Τι σημαίνει ότι η πίστη έρχεται δια της ακοής? Σημαίνει ότι αυτό που ακούς μέσα από το λόγο, η καρδιά σου το συλλαμβάνει και μέσα σου, καθώς ακούς το λόγο, ξέρεις ότι αυτό το οποίο ακούς είναι ναι και αμήν. χωρίς να αλλάζει γιώτα, εν και μία κυρία. Είναι ναι και αμήν. Και αυτό συλλαμβάνει μέσα σου και γεννάει την πίστη. Και ο Αβραάμ τώρα του λέει ο Κύριος να πάει να θυσιάσει το γιο του και έπρεπε να αποδειχτεί η πίστη του, όπως με πράξεις για το αν είναι ζωντανή η πίστη του, και με τον ίδιο τρόπο που ο Θεός ζητάει σε σένα και σε μένα τώρα να αποδειχτεί το αν η πίστη η δικιά μας είναι ζωντανή. Και ο Αβραάμ τι έκανε? Λέει, σηκώθηκε νωρίς το πρωί και πήρε το γιο του. Και πήγε να τον θυσιάσει εκεί που ο Κύριος θα του έδινε. Τίποτα δεν ήξερε. Ο Αβραάμ γενικά, αδερφοί, περπατούσε χωρίς να ξέρει που πάει. Θα λέγαμε. Τον έβγαλε ο Κύριος από την ουρά των Χαλδαίων, τον έβγαλε από τη Χαρά και του είπε θα πας εκεί που θα σου δείξω. Και ξεκίνησε να πηγαίνει χωρίς να ξέρει που πάει. Εδώ πέρα του ξαναλέει, κοίτα, πάρε τον Ισαάκ και θα πας εκεί που εγώ θα σε οδηγήσω, σε ένα όρος, και εκεί θα τον θυσιάσεις. Και πίστεψε ο Αβραάμ μέσα του. Λέει ο λόγος του, πίστεψε και έλαβε ο πίσω παραβολικός τον Ισαάκ. Και ξεκίνησε να πάει να κάνει τη θυσία. Και ξέρουμε, αν διαβάσει το λόγο του Θεού, ο Αβραάμ την είχε κάνει τη θυσία. Μέσα στην καρδιά του ο Ισαάκ είχε τελειώσει. Μόλις ο Κύριος του είπε θυσίασέ τον, τον θυσίασε. Τον θυσίασε. Μέσα του είχε τελειώσει. Τελευταία στιγμή ο Κύριος σταμάτησε τον Αβραάμ, του λέει τώρα εγνώρισα. Τώρα εγνώρισα. Γιατί, αδερφοί, λέτε ο Θεός να μην ήξερε τι έχει η καρδιά του Αβραάμ μέσα? Γιατί έφτασε στο τελευταίο σημείο την ώρα που ο Αβραάμ θα κατέβαζε το μαχαίρι, θα έκανε την πράξη, η οποία ήταν πράξη πίστης. Ήταν πράξη πίστης και αποδείχθηκε η καρδιά του, και εξαιτίας της πίστης αυτής, εξαιτίας της πράξης της πίστης, ο Κύριος του έδωσε την ευλογία και του είπε θα γεμίσει το σπέρμα σου τη γη όπως τα άστρα του ουρανού, όπως η άμμος παρά τη θάλασσα, και οι εχθροί δεν θα μπορέσουν να νικήσουν εναντίον σου. Αμήν. Γιατί η επαγγελία? Γιατί ο Αβραάμ πίστεψε, και αυτό το οποίο πίστεψε το φανέρωσε. Το φανέρωσε. Αν διαβάσουμε στην προς Εβραίους στο 11 κεφάλαιο, που είναι το, ξέρουμε όλοι ότι είναι το κεφάλαιο της πίστης. Κεφάλαιο της πίστης. Βλέπετε, αδερφοί, διάβαζα σήμερα σχετικά με την αγάπη. Διάβαζα. Και το πόσο ο Κύριος θέλει να αγαπήσουμε. Μου άρεσε ένα εδάφιο. Λέει, Α Ιωάννου, το εδάφιο είναι 18. Τεκνία μου. Στο τρίτο, αυτό. Λέει, τεκνία μου, λέει ο Ιωάννης, να μην αγαπά με λόγο, μηδέ με γλώσσα. Βλέπεις? Και στην αγάπη που ο Κύριος σου ζητάει να έχεις, που η αγάπη που ο Κύριος ζητάει να έχουμε, πού απευθύνεται? Στους ανθρώπους και πού αλλού? Σε εκείνον. Πρώτη εντολή. Θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας, δυνάμεως, διανοίας και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Εκεί στρέφεται η αγάπη. Και μάλιστα λέει ο Λόγος Θεού ότι η αγάπη είναι η εκπλήρωση του νόμου. Και δεν υπάρχει κάτι εναντίον της αγάπης να σταθεί. Αυτός ο οποίος αγαπάει εκπληρώνει τον νόμο. Και λέει εδώ πέρα ο Ιωάννης, τεκνία μου, να μην αγαπάμε τον Κύριο ή το λαό του ή τους ανθρώπους, γιατί δεν περιορίζεται ο πλησίον στην εκκλησία, περιορίζεται σε όλους τους ανθρώπους. Να μην αγαπάμε με λόγο ούτε με γλώσσα. Ξέρετε ότι με λόγο και γλώσσα αγαπάνε όλοι οι άνθρωποι. Με λόγο και γλώσσα πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά εδώ λέει να αγαπάς πώς? Με έργα και αλήθεια. Με έργα και αλήθεια. Δηλαδή αυτό το οποίο μας έδωσε ο Κύριος να τον αγαπήσουμε, να τον γνωρίσουμε, αυτό πρέπει να αποδειχτεί με έργα και με αλήθεια. Αλήθεια με τι έχει να κάνει? Με τον λόγο. Σου δίνει δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να τον αγαπήσεις. Τον τρόπο. Και ας δούμε λίγο στην προς Εβραίους στο 11 κεφάλαιο. Ξεκινάει να μας μιλάει για την πίστη. Και λέει ότι, μας λέει στον πρώτο εδάφιο τον ορισμό της πίστης, και μετά μας λέει ότι με την πίστη οι πρεσβύτεροι έλαβαν καλή μαρτυρία. Πάμε πιο κάτω. Στο 5. Διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ για να μην δει θάνατο και δεν βρισκόταν διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευαρέστησε εις το Θεόν. Και αν διαβάσουμε στη Γένεση που μιλάει για τη ζωή του Ενόχ, τι μας λέει για τη ζωή του, τι έκανε ο Ενόχ? Περιεπάτησε, λέει, μετά του Θεού και μετέθεσε αυτόν ο Θεός και δεν ευρύσε το πλέον. Τι σημαίνει περιεπάτησε με το Θεό? Τι σημαίνει περπάτησε με το Θεό? Κάθε μέρα της ζωής του. Κάθε μέρα της ζωής του. Ο Ενόχ τι έκανε? Πίστεψε. Και έπραξε αυτό που ο Κύριος του έδωσε. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να, ο Κύριος να τον να μαρτυρήσει την ευαρέσκειά του επάνω του, καθώς τον μετέθεσε, τον πήρε. Τελείωσε ο Ενόχ. Έφυγε. Έφυγε. Αδερφοί, χωρίς τα έργα της πίστης δεν γίνεται τίποτα. Ας σκεφτούμε λίγο την ιστορία αυτή που ήταν ο Κύριος υπηρετούσε και φέραν τον παραλυτικό αυτόν. Και το σπίτι και γύρω γύρω όλα ήταν γεμάτο, δεν μπορούσε να πλησιάσει κανείς. Αλλά όμως οι άνθρωποι αυτοί θέλαν να δούνε τον άνθρωπό τους να είναι υγιής. Και τι έκαναν? Τι με νοιάζει εμένα η στέγη του σπιτιού? Σκεφτείτε λίγο τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, Μου χαλάσαν το σπίτι! Κύριε, μου χαλάσαν το σπίτι! Χαλάσαν την οροφή! Τους ένοιαζε? Τι έκανα? Πράξεις πίστης. Πράξεις πίστης. Έφεραν τον άνθρωπο εκεί πέρα. Τον θεράπευσε ο Κύριος.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας σκεφτούμε λίγο ιστορίες της γραφής μέσα από το Λόγο του Θεού. Μπαίνει ο Ισραήλ μέσα στη γη Χαναάν. Είναι να μπει μέσα στη γη Χαναάν και μπροστά τους έχει την Ιεριχώ. Έχουν την Ιεριχώ. Τα τείχη υπερυψωμένα. Θυμάστε τι είχαν πει οι κατάσκοποι που είχαν έρθει πρώτα, πριν 40 χρόνια. Μωυσή, πού πάμε εκεί πέρα? Αυτοί είναι σαν, είναι γίγαντες και εμείς μας βλέπουν σαν μυρμήγκια. Και έρχεται η ώρα να κατακτήσουν. Και ο Θεός τους δίνει ένα πολύ δύσκολο σχέδιο. Έπρεπε να σκάψουν μια σύραγγα και να μπουν από κάτω. Έτσι τους είπε. Τι τους είπε? Άκου να δεις Ιησού του Ναβί. Κάθε μέρα θα κάνετε ένα κύκλο γύρω από την πόλη. Ένα κύκλο κάθε μέρα. Και την 7η μέρα θα πάνε μπροστά οι ιερείς και θα κάνετε 7 κύκλους και αφού κάνετε 7 κύκλους θα σαλπίσουν οι ιερείς με τις σάλπιγγες και θα αλλάξετε με όλη σας τη δύναμη. Αμήν. Θα πει κανείς, καλά, ούτε μια πιστολιά. Ούτε μια πιστολιά, ούτε ένα κόντι, ούτε ένα τόξο, ούτε ένα βέλος, τίποτα δεν θα πέσει. Και θα πέσουν αυτές οι πέτρες που στέκονται εκεί μέχρι εκεί πάνω. Τι απαιτούσε από τον Ισραήλ ο Κύριος, αδελφοί, να κάνουν?
2: Πράξη.
1: Να πιστέψουν στο Λόγο του Θεού και να πράξουν. Να πράξουν. Τι απέτησε ο Κύριος από την χείρα στα σάρεπτα της Σιδώνας όταν πήγε ο Ηλίας? Τι απέτησε? Θυμάστε τον Ηλία πήγε, τι κάνεις, καλά, τίποτα να φάμε? Μπα, εδώ έχω, Κύριέ μου, μία χεριά αλεύρου και λίγο λάδι στο ρογείο και θα φτιάξω λίγα ξύλα, θα φτιάξω μια τελευταία πίτα να φάω εγώ και ο γιος μου και να πεθάνουμε. Και της λέει ο Ηλίας, θα πας, θα φτιάξεις πίτα να φάω πρώτα εγώ και μετά θα φας εσύ και ο γιος σου. Τι έπρεπε να κάνει η γυναίκα στα σάρεπτα την οποία ο Κύριος την επενεί, θυμάστε τι είπε στον Ισραήλ? Δεν υπήρχαν τόσες χείρες, λέει, μέσα στον Ισραήλ, λέει ο Κύριος. Τόσες χείρες υπήρχαν. Πού έστειλε τον Ηλία? Στα Σάρεπτα. Σε μια εθνική χείρα. Δηλαδή δεν ήταν μέσα στη Διαθήκη. Στα Σάρεπτα. Και η γυναίκα αυτή έκανε πράξη πίστης. Τι έκανε? Πήρε ό,τι είχε. Ό,τι είχε το πήρε και το έφτιαξε. Και από την ώρα που υπάκουσε τον Κύριο και πήρε όλα όσα είχε. Αυτό ήταν. Ό,τι είχε ήταν το φαΐ που έφτιαξε τον Ηλία. Και το έφτιαξε. Μετά ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Λέει, δεν άδειασε το ρογείο από το λάδι, δεν άδειασε το πιθάρι από το αλεύρι, μέχρι που τέλειωσε η πείνα, ήταν εκεί πέρα και τρώγαν και πίναν πλουσιοπάροχα.
2: Αμήν.
1: Γιατί? Αμήν. Γιατί? Αμήν. Γιατί ο Κύριος, αδελφοί, η πίστη η οποία έχει απόδειξη με έργα και είναι ζωντανή. Θυμάστε τι είπε ο Ιάκωβος? Όπως το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Όταν η πίστη έχει έργα, αυτό, η ενέργεια αυτή και η ζωή της πίστης, η οποία απλώνεται, τι κάνει? Φέρνει αποτέλεσμα. Φέρνει αποτέλεσμα. Λέει ο Κύριος στον Νόε, του λέει, θα φτιάξεις ένα πλοίο. Θα φτιάξεις ένα μια κυβωτό. Γιατί δεν του είπε να πάει να την αγοράσει? Να μην κάνει και κόπο. Γιατί? Πού θα την έβρισκε? Δεν είχε βρέξει ποτέ. Δεν ήξεραν τι σημαίνει νερό να πέφτει από τον ουρανό οι άνθρωποι. Και έρχεται ο Κύριος και λέει στον Νόε, άκου Νόε, θα ανοίξουν οι ουρανοί, θα ανοίξουν οι άβυσσοι, θα βγουν νερά και θα καταστρέψουν τη γη με νερό. Και αρχίζει ο Νόε, του λέει ο Κύριος να ετοιμάσει τη κυβωτό και εκτός από την εργασία αυτή την οποία έπρεπε να κάνει, τι άλλο έπρεπε να κάνει? Κηρύττει. Μα κηρύττει. Δεν περισυνέλεξε, αυτά τα έφερε ο Κύριος μόνα τους ήρθαν. Κήρυτε. Όλα αυτά τα χρόνια που έφτιαχνε την κυβωτό, κήρυτε. Και τι κήρυτε? Ο Κύριος θα φέρει νερό. Ο Κύριος θα φέρει νερό και θα καταστρέψει τη. Σκεφτείτε τώρα ένα κήρυγμα να κηρύττει ένα μήνυμα το οποίο οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα, δεν είχαν ξαναδεί κάτι τέτοιο. Τι θα σκέφτονταν για τον Νόε? Τι, τα καλύτερα. Ε? Θα έλεγε ο ένας τον άλλο, πώς ξέρετε πουθενά ρε παιδιά, κανένα ψυχίατρο τον στείλουμε. Ε? Να πάει, γιατί? Μα εδώ μας λέει αρλούμπες. Ανοησίες μας λέει. Ο Νόε τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια? Κήρυτε. Κήρυτε. Και κήρυτε και έφτιαχνε αυτή την κυβωτό. Σύμφωνα με τα σχέδια που ο Θεός του είχε δώσει. Τα φτιάχνε. Και ήρθε η ώρα. Και ήρθε η ώρα. Και έβαλε ο Κύριος τα ζώα μέσα και έκλεισε η πόρτα. Και διαβάζουμε στην επιστολή του Πέτρου ότι εκείνη την ώρα που άρχισε να βρέχει, τι έγινε? Ο Κύριος έσωσε ψυχές. Τις έσωσε. Μπορεί να καταποντίστηκαν απ' έξω, αλλά όμως ο Κύριος την ψυχή, το πνεύμα τους, το έσωσε. Γιατί? Γιατί στάθηκε ο Νόε. Στάθηκε ο Νόε και έκανε έργα πίστης. Βλέπετε, μας αναφέρει τον Νόε μέσα στην προς Εβραίους στο 11 κεφάλαιο για το τι έκανε. Όλοι αυτοί που μας λέει ο Λόγος Θεού εδώ πέρα, να δούμε λίγο πιο κάτω. Στο 7 μιλάει τον Νόε. Στο 8 μιλάει τον Αβραάμ. Με πίστη παρόκησε στη γη. Η πίστη τον όθησε να κάνει? Να πάρει το δρόμο και να πάει χωρίς να ξέρει που πάει. Πιο κάτω. Λέει στο 10. Γιατί δεν τον ένοιαζε τον Αβραάμ να υπακούσει στον Κύριο και να πάει εκεί που δεν ήξερε τι τον περιμένει, δεν ήξερε τι είναι. Έφυγε απλά και περπάτησε και πήγαινε εκεί που ο Κύριος του έδειχνε. Γιατί? Γιατί ο Αβραάμ δεν έβλεπε σε αυτή τη γη για να πάρει. Πού έβλεπε? Ψηλά έβλεπε. Ψηλά έβλεπε. Διαβάστε στη Γένεση. Όταν πήγε ο Ιακώβ στο Λάβαν, που ήταν αδερφός της μητέρας του, για να βρει εκεί γυναίκα. Τον έδιωξε η Ρεβέκα μετά που πλάνησαν τον μπαμπά και πήρε την ευλογία της πρωτοτοκίας και του λέει, κοίτα, ο Ισάφ έχει κακό σκοπό, μόλις πεθάνει ο πατέρας θέλει να σε δολοφονήσει. Λοιπόν, φύγει από εδώ και πήγαινε στη γη αυτή. Ούτως ή άλλως μας έχει αλλάξει τα φώτα ο Ισάφ με τις γυναίκες που παίρνει τις Χανανές και βρες γυναίκα μέσα από τη συγγένεια. Και πήγε ο Ιακώβ και πήγε στο Λάβαν. Ο οποίος Λάβαν, τι τον ένοιαζε? Αν διαβάσετε λίγο πιο πριν, όταν πήγε όταν έστειλε ο Κύριος τον Ελιέζερ για να βρει γυναίκα για τον Ισάκ και βρήκε τη Ρεβέκα, μόλις ο Ελιέζερ είδε τη Ρεβέκα και πότισε τις καμήλες, ο Ελιέζερ έβγαλε σκουλαρίκια ενότια, χρυσά, πολλά και τα έβαλε στη Ρεβέκα. Και πάει η Ρεβέκα στο σπίτι και είναι ο Λάβαν, ο αδερφός της, και μόλις είδε ο Λάβαν τα σκουλαρίκια και τα αυτά, τα μάτια του γύρισαν ανάποδα. Πού τα βρήκες αυτά? Το Λάβαν τον ένοιαζε το χρήμα. Πάντα τον ένοιαζε αυτό. Γι' αυτό και μετά στη συνέχεια, όταν ήρθε ο Ιακώβ και του λέει, θέλω να δουλέψω για να πάρω την κόρη σου για γυναίκα, τον έβαλε και δούλευε και πλούτιζε ο Λάβαν. Τον Ιακώβ τι τον ένοιαζε? Τι τον ένοιαζε τον Ιακώβ, αδερφή? Τι τον ένοιαζε την αρχή τον Ιακώβ? Η ευλογία. Όταν λέω από την αρχή, εννοώ από την αρχή που ήταν με τον Ισάφ και ήξερε ότι ο Ισάφ πήγαινε και κυνηγούσε και έφτιαξε, είχε ένα ωραίο τσικάλι και έβαλε τη φακή και την έψινε και μύριζε ωραία φακή και ήρθε ο Ισάφ, ο οποίος ήταν σαρκικός άνθρωπος, και θα μου δώσεις λίγο να φάω? Μπα, δεν φτάνει. Δώσε μου λίγο! Άντε να κάνω μια υποχώρηση να σου δώσω, αλλά για να σου δώσω πρέπει και εσύ κάτι να μου δώσεις. Πάρε ό,τι θες. Τα πρωτοτόκια. Πάρτα τα πρωτοτόκια. Τι με νοιάζει εγώ μένα τα πρωτοτόκια, εγώ αποθνίσκω. Τι τον ένοιαζε τον Ιακώβ από την αρχή της ζωής του? Έγινε το λάθος να βγει δεύτερος κατά αυτόν. Και όταν βγήκε, ο Ιακώβ κρατούσε την τέρνα του Ισάφ, γι' αυτό ονομάστηκε υποσκελιστής Ιακώβ, γιατί ήθελε αυτός να βγει πρώτος, να πάρει την πρωτοτοκία, να πάρει την διπλή ευλογία. Και αυτό τον ένοιαζε. Και ενώ δούλευε στο Λάβαν, και δούλευε και δούλευε, και όλα αυτά τα χρόνια ο Λάβαν είχε πολλαπλασιαστεί σε δούλους, σε δούλες, σε πρόβατα, σε κοπάδια. Τον Ιακώβ τι τον ένοιαζε? Η ευλογία τον ένοιαζε. Τον ένοιαζε η ευλογία. Τον ένοιαζε να πάρει αυτή τη διπλή πνευματική ευλογία την οποία ο Θεός είχε για αυτόν. Να ονομαστεί ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ και όχι του Ισάφ. Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Αυτό τον ένοιαζε. Και προκειμένου να το κερδίσει αυτό δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο. Γι' αυτό ο νους του δεν ήταν στο ότι τον έκλεβε ο Λάβαν. Δεν τον ένοιαζε αυτό. Ήθελε την ευλογία. Ήθελε την ευλογία μέχρι τέλους. Και κυνήγησε την ευλογία. Ο Ισάφ δεν κυνήγησε την ευλογία. Γι' αυτό και λέω λόγος του ότι αν και εξεζήτησε, δεν τη βρήκε. Πήγε μετά στον πατέρα του και αυτός, καλά παπά δεν έχεις εσύ να μου δώσεις μια ευλογία. Δεν έχεις. Τον ένοιαζε. Δεν τον ένοιαζε αυτό που για τον Ιακώβ ήταν το πολυτιμότερο. Το πολυτιμότερο. Και αυτό που ένοιαζε τον Αβραάμ και ξεκίνησε και έφυγε από την Ούρ των Χαλδαίων και από τη Χαράν μετά που πέθανε ο πατέρας του Θάρα, τον ένοιαζε να μπει μέσα στην ουράνια πόλη. Λέει, περιέμενε την πόλη που είχε τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Σου λέει, τι να τα κάνουμε εδώ τα σπίτια. Τι να τα κάνουμε τα χωράφια, τι να τα κάνουμε τις περιουσίες, τι να τις κάνουμε τις καταθέσεις, και τη ζωή σου ακόμα. Προκειμένου να κερδίσεις την αιωνιότητα. Να ρωτήσω αδελφοί, όλοι αυτοί οι Άγιοι, όλοι αυτοί οι Άγιοι που κέρδισαν, που έκαναν τη μάχη τους μέχρι τέλους και στάθηκαν πιστοί και μπήκαν μέσα στη δόξα του Θεού, τώρα είναι εκεί μέσα. Είναι κανένας που να έχει μείνει πάνω στο πρόσωπο της γης τώρα 6.000 χρόνια? Εκεί μέσα είναι όλοι. Το πρώτιστο μέσα στη ζωή τους ήταν να αποδειχτεί η καρδιά τους, η αγάπη τους για τον Κύριο και να μπουν μέσα στην παρουσία του, μέσα στη δόξα του. Αμήν. Αυτό ήταν που τους ενδιέφερε. Μιλάει στο 11 η Σάρα. Πιο κάτω να πάμε. Στο 23 ο Μωυσής. Τι έκανε? Θα μπορούσε να μείνει μέσα στην Αίγυπτο και να είναι γιος της στην κατρός του Φαραώ και να απολαμβάνει όλα όσα είχε ο κόσμος να του δώσει. Σκεφτείτε λίγο, Δεν υπήρχε κάτι ψηλότερο κοσμικά. Όλη την ευλογία θα μπορούσε να την πάρει. Να ζήσει σαν Φαραώ ο Μωυσής. Εξάλλου ονομάστηκε, ήταν γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Τι προτίμησε, αδερφοί. Τι προτίμησε. Κοιτάξτε τι λέει. Στο 24. Αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ και πρόκρινε μάλλον να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσχερη απόλαυση αμαρτίας. Στο 26, κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπε εις τη μισθαποδοσία. Ο Μωυσής αυτό που τον ενδιέφερε δεν ήταν να περάσει όμορφα, δεν τον ενδιέφερε αυτό, δεν τον ενδιέφεραν τα πλούτη, δεν τον ενδιέφεραν τα παλάτια. Τι τον ενδιέφερε? Είπε μέσα του, Κύριε, θα κακουχηθώ μες στο λαό σου, θα ζήσω μέσα στη δυσκολία, γιατί με ενδιαφέρει το να κερδίσω εσένα, τη μισθαποδοσία. Και έρχεται η ώρα να φύγει ο λαός του Θεού μέσα από την Αίγυπτο. Έχουν έρθει όλες οι πληγές και φτάνει στην τελευταία πληγή. Ποια ήταν αυτή? Τα πρωτότοκα. Και τους βάζει ο Κύριος να κάνουν το Πάσχα. Τους έβαλε ο Κύριος να κάνουν το Πάσχα. Έπρεπε να σφάξουν το αρνί. Και τι να κάνουν? Να πάρουν από το αίμα του αμνού και να βάλουν σημείο στους παραστάτες των οικειών τους. Γιατί θα ερχόταν ο Άγγελος ο Εξολοθρευτής και θα έβλεπε το αίμα και θα τους παρέβλεπε. Αυτό σημαίνει θα τους προσπερνούσε. Αυτό σημαίνει Πάσχα. Προσπέρασε. Τι έκαναν οι Ισραηλίτες, αδελφοί? Έργο. Έργο. Καλά, μας λες τώρα εσύ Μωυσή ότι εμείς θα σφάξουμε ένα αρνί, θα το ψήσουμε, να το φάμε ανά οικογένεια και θα πάρουμε από το αίμα να το βάλουμε και αν βάλουμε το αίμα εκεί, ο άγγελος δεν θα μας αγγίξει. Δηλαδή, ο άγγελος θα περνάει σπίτι-σπίτι να βλέπει και όπου βλέπει αίμα καλός και όπου δεν βλέπει κρίση. Βλέπεις, αυτό το οποίο του ζήτησε ο Κύριος να κάνουν, τι απαιτούσε? Την πίστη τους. Χωρίς πίστη ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. Χωρίς πίστη ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει κανένα έργο του Θεού. Κανένα. Πάμε πιο κάτω. Διαπίστεως έκαμε το Πάσχα, λέει, στο 28, στο 29. Διαπίστεως διέβησαν την ερυθρά θάλασσα ως διαξηράς, την οποία δοκιμάστε της Αιγύπτη κατεποντίστησαν. Στέκονται μπροστά στην ερυθρά θάλασσα. Είναι κανείς σήμερα που στέκεται μπροστά σε ερυθρά θάλασσα? Τι σημαίνει, ξέρετε τι? Μπροστά σου είναι ο θάνατος και πίσω σου είναι ο θάνατος. Θάνατος, θάνατος. Θάνατος δια πνιγμού, θάνατος δια μαχαίρας. Αυτό ήταν. Και έπρεπε τώρα να βρεθεί μια λύση. Πώς μπορούσε να έρθει αυτή η λύση? Διαπίστεως. Διαπίστεως. Και στέκεται εκεί ο Μωυσής και του λέει ο Κύριος του Μωυσή, γιατί βοούσε ο Μωυσής μαζί με όλους τους Ισραηλίτες. Άρχισαν όλοι μαζί να βοούν. Θεέ μου, γιατί δεν μας βλέπεις? Διάβασε τον Ιάκωβο. Τι λέει? Από αυτόν είναι μόνο αγαθές δόσεις. Σε αυτόν δεν υπάρχει σκιά μεταβολής. Ξέρετε τι σημαίνει? Δεν αλλάζει ο Θεός ποτέ. Δεν αλλάζει ο Θεός ποτέ. Ο ίδιος Θεός που ήταν τότε και ελευθέρωνε το λαό του, ο ίδιος Θεός είναι και σήμερα και ελευθερώνει εμάς. Διάβασε Ισαΐας 53 κεφάλαιο. Ταλαιπωρήθηκε για μας. Πληγώθηκε για μας. Ανέβηκε στο σταυρό για μας. Λέει ο Παύλος, πώς με ταυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς? Τα πάντα. Αυτός ο Θεός δεν αλλάζει. Ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν έρθει, ό,τι και αν παρουσιαστεί, δεν αλλάζει. Και βοάει όλος ο λαός. Σκεφτείτε τώρα μια βοή, να έχουν θάνατο μπροστά, θάνατο πίσω και να βοούν. Και τους το είχε πει ο Κύριος. Τους είχε πει ότι θα κρίνει τα στρατεύματα όταν τους έφερε εκεί πέρα. Και αυτοί πάλι βοούσαν. Και μέσα σε αυτή τη βοή συμπαρασύρθηκε και ο Μωυσής και άρχισε και αυτός τη βοή. Και ο Κύριος τι του λέει του Μωυσή? Γιατί βοάς προς εμέ? Τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να φανεί αν η πίστη σου είναι ζωντανή. Και πώς θα φανεί αν η πίστη σου είναι ζωντανή? Του λέει, έκτινε το χέρι σου, έκτινε τη ράβδο σου, χτύπησε τα νερά. Και χτυπάει ο Μωυσής το νερό και ανοίγει το νερό. Ως διαξηράς, λέει, και πέρασε ο λαός. Πέρασε ο λαός. Σκεφτείτε λίγο εκείνη τη στιγμή που θα περνούσαν από μέσα όλος αυτός ο λαός και θα έβλεπαν τα κύματα από τη μια και τα κύματα από την άλλη, και έχει κάτι πολύ ωραία παιδικά έργα που δείχνει κύματα από τη μια, κύματα από την άλλη, τις φάλαινες μέσα και τους καρχαρίες. Πολύ παραστατικά. Να βλέπεις τη θάλασσα δεξιά και αριστερά σαν να είναι ένα ενιδρίο. Και εσύ να περνάς από μέσα. Άνετος. Και όλο αυτό γιατί έγινε, αδερφοί? Εξαιτίας της πίστης. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα για μας. Να σου δείχνει ο Κύριος πώς μπορεί να ανοίξει η θάλασσα, να φύγει το πρόβλημα και να περάσει από μέσα νικητής. Αυτό σου λέει. Μετά μιλάει, στο 30 μιλάει για την τα τείχη της Ιεριχώ. Στο 31 λέει για τη Ραάβ την πόρνη, η οποία δεν συναπολέστη με τους απειθήσαντες. Ξέρετε τι έκανε η Ραάβ, αδερφοί? Η Ραάβ για τους Αγίους του Θεού έβαλε, είναι η φράση που λέμε ότι έβαλε το κεφάλι της στο κουτσούρι. Αυτό έκανε. Έβαλε τη ζωή της εκείνη την ώρα, έκρυψε τους κατασκόπους και ήρθαν οι στρατιώτες, φύγανε αυτοί, πήγανε από την άλλη οδό. Και τους έκρυψε, αν τους έβρισκαν, θα σκότωναν και τους κατασκόπους και την ίδια. Αλλά τι έκανε? Στάθηκε με πίστη. Στάθηκε με πίστη. Και ο Κύριος τι έκανε, αδερφοί? Την έβαλε τη Ραάβ μέσα στη γενεαλογία του Ιησού Χριστού. Η οποία λέει η πόρνη Ραάβ. Πόρνη. Μου έστειλε ένας αδερφός ένα μήνυμα εχθές και μου λέει, έχουμε μεταφράσει φυλάδια σε αυτές τις γλώσσες και πάμε στο τάδε μέρος που είναι γυναίκες και εκδίδονται να τις ευαγγελίσουμε. Ξέρετε ότι ο Κύριος έχει Ραάβ πόρνες παντού και θέλει να τη σώσει. Θέλει να τη σώσει. Όπως ήταν η Ραάβ και τόσες άλλες που έχουν περάσει μέσα στην ιστορία, ο Κύριος θέλει να τη σώσει. Και τι περιμένει από σένα και από μένα να κάνουμε? Τα έργα της πίστης. Τα έργα της πίστης. Για να φανεί αν αυτό το οποίο έχεις πάρει μέσα σου τελικά είναι ζωντανό. Γιατί όταν αυτό που έχεις μέσα σου είναι ζωντανό, θα έχει αποτέλεσμα. Θα έχει αποτέλεσμα. Και λέει στο 32, και τι έτη να λέγω, διότι θέλει με λήψη ο καιρός διηγούμενο περί Γεδεών. Τι έκανε ο Γεδεών, αδελφοί? Δεν ξέρουμε την ιστορία. Και τον γράφει ο Λόγος Θεού μέσα στην προς Εβραίους του 11 κεφάλαιο που μιλάει για την πίστη. Βλέπετε, όλοι αυτοί οι Άγιοι που ο Κύριος μας λέει, κοιτάξτε τι λέει στο 33. Ήτινες δια της πίστεως, τι έκαναν? Κατεπολέμησαν βασιλείες. Εργάστηκαν δικαιοσύνη. Πέτυχαν τις επαγγελίες. Έφραξαν στόματα λεόντων. Έσβεσαν δύναμη πυρός. Έφυγαν στόματα μαχαίρας. Ενεδυναμώθησαν από ασθενείας. Έγιναν ισχυροί εν πολέμο. Έτρεψαν οι σφυγοί στρατεύματα αλωτρίων. Όλο αυτό πώς έγινε? Όλα αυτά είναι έργα πίστης. Είναι έργα πίστης. Και όλοι αυτοί οι Άγιοι που μνημονεύει ο Λόγος Θεού στην προς Εβραίους του 11 έκαναν πράγματα και ο Λόγος Θεού τους κατέταξε μέσα στους Αγίους της πίστης. Και γι' αυτό όταν ξεκινάει το πρώτο εδάφιο τον ορισμό της πίστης μας λέει για μας τώρα, κοιτάξτε πώς ξεκινάει, είναι δε η πίστης. Γιατί δεν σου λέει ήταν δε η πίστης? Και σου λέει είναι η πίστη. Γιατί τώρα είναι η δικιά σου σειρά και η δικιά μου. Αμήν. Να φανούν τα έργα της πίστης. Είναι η δικιά μας σειρά. Αυτοί τα έκαναν, τελείωσε. Και τους σκεφτόμαστε και λέμε, πω, ο τάδε αδερφός που έκανε εκείνο και τ' άλλο. Ξέρεις ότι ο Κύριος θέλει εσύ τώρα στη ζωή αυτή επάνω, καθώς περνάς, να δώσεις, να αφήσεις το δικό σου στίγμα. Αμήν. Σκεφτόμουν και λέω, την προηγούμενη εβδομάδα λέω, Κύριε, περνάμε από τη ζωή αυτή και θέλεις εσύ να περάσουμε και να φύγουμε από τη ζωή αυτή όπως περνάνε όλοι οι άνθρωποι, ή θέλεις να περάσουμε όπως οι άλλοι και να αφήσουμε το στίγμα μας? Αμήν. Να αφήσουμε το στίγμα μας. Ο Αβραάμ άφησε το στίγμα του. Ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Ιωσήφ άφησε το στίγμα του. Ο Δαβίδ άφησε το στίγμα του. Οι Άγιοι, οι προφήτες άφησαν το στίγμα τους. Έκαναν πράγματα για τον Κύριο, έκαναν πράγματα για τον Κύριο, όλα αυτά που μας λέει. Και ο Κύριος τώρα περιμένει εμάς που είμαστε εδώ τώρα, να μην φύγουμε από αυτή τη γη, να μην είμαστε περαστικοί και να περάσει η ζωή μας και να αναλωθεί μέσα στις μέρινες, μέσα στις καθημερινότητες, μέσα σε όλα αυτά. Δεν είναι αυτό ο στόχος της ζωής μας. Ο στόχος της ζωής μας είναι να περάσεις και να κάνεις αυτά που ο Κύριος θέλει και να αφήσεις το στίγμα σου. Σαν άνθρωπος του Θεού. Αμήν. Αυτό ο Κύριος θέλει από εμάς, αδελφοί. Και όταν λέω να αφήσουμε το στίγμα μας, το στίγμα δεν αφήνεται απλά έτσι. Να κάνουμε μεγάλα αυτά που ο Κύριος θέλει. Ο Κύριος δεν έχει θέμα να κάνει, αδελφοί. Και να σας πω και κάτι. Τα έργα του λέει είναι τελειωμένα προκαταβολής κόσμου. Το θέμα είναι τώρα, εδώ, ότι ο Θεός ψάχνει τους ανθρώπους να τα περάσει. Αμήν. Διαμέσου και να τα κάνει. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Κύριε, σε ευλογούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια σου. Αμήν. Σε ευχαριστούμε γιατί ανοίγεις ώστε όλα αυτά να φαίνονται σε μας, Κύριε. Απλά τα ανοίγεις, να τα κάνεις απλά για μας, Κύριε. Και όπως λέει ο Ιάκωβος, καθώς το σώμα χωρίς του πνεύματος είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Και θέλω, Κύριε, το βράδυ αυτό όλοι μας να εννοήσουμε και να αποφασίσουμε και να μην μείνει κανένας επαναπαυμένος, Χριστέ μου Άγιε, στην καρδιά του, ώστε να γίνει η πίστη του νεκρή πίστη. Γιατί η πίστη όταν είναι ζωντανή έχει αποτέλεσμα. Αμήν. Λέει ο λόγος ότι όλοι αυτοί οι Άγιοι, όλοι αυτοί οι αδερφοί μας, διαπίστεως κατεπολέμησαν βασιλείες. Και είμαστε τώρα εμείς εδώ να καταπολεμήσουμε βασιλείες σκότους, Κύριε. Διαπίστεως εργάστηκαν τη δικαιοσύνη Και ω, Κύριε, αν τώρα δεν είναι η ώρα ο λαός σου να εργαστεί δικαιοσύνη ενάντια σε όλη αυτή την αδικία που απλώνεται. Να σβήσουμε τη δύναμη του πυρός, Κύριε. Να κάνουμε όλα αυτά τα οποία εσύ μας καλείς τώρα στη δική μας γενιά, Ιησού μας. Εν το ονόματι σου. Θέλουμε να επακούσουμε στη φωνή σου, Κύριε, κάθε μέρα της ζωής μας. Κύριε, ο λόγος αυτός ο οποίος μας έδωσες, ο λόγος αυτός, τον οποίο ακούμε, τον πιστεύουμε, είναι ναι και αμήν. Κάθε γράμμα, κάθε λέξη, από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι γεμάτη αξιοπιστία, Κύριε. Και στηρίζουμε τη ζωή μας επάνω σε αυτό το λόγο που εσύ μας έδωσες, που λες εσύ ότι γιώτα εν και μία κεραία δεν θα παρέλθει, και εσύ ο ίδιος στήριξες τη ζωή σου πάνω στο λόγο του Πατέρα. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας 23ο κεφάλαιο. Η όραση ενάντια στην Τύρο. Ολολίζεται οπλία της Θαρσής, επειδή εξολοθρεύτηκε, ώστε να μην υπάρχει σπίτι ούτε είσοδος. Τους αναγγέλθηκε αυτό από τη γη των Κιτιαίων. Σιωπήστε, ο κάτοικοι του νησιού. Εσύ, το οποίο γέμισαν οι έμποροι της Ιδώνας, αυτοί που διαβαίνουν επάνω στη θάλασσα. Και το εισόδημα της είναι ο σπόρος του Σιόρ, το καλοκαίρι του ποταμού, που φέρνονται μέσα από πολλά νερά. Και αυτή έγινε το εμπόριο των εθνών. Να ντροπιαστείς, Σιδώνα, επειδή η θάλασσα, το οχύρωμα της θάλασσας, μίλησε λέγοντας «Δεν κυλοπονώ, ούτε γεννάω, ούτε ανατρέφω νέους, ούτε μεγαλώνω παρθένες». Όταν ακουστεί στην Αίγυπτο, θα λυπηθούν ακούγοντας για την Τύρο. Περάστε στη Θαρσής, ολολήξτε κάτοικοι του νησιού. Αυτή είναι η εύθυμη πόλη σας, της οποίας η αρχαιότητα είναι από τις παλιές ημέρες. Τα πόδια της θα την φέρουν μακριά για να παρικήσει. Ποιος το βουλεύθηκε αυτό ενάντια στην Τύρο, αυτή που διαμοιράζει στέματα, της οποίας οι έμποροι είναι ηγεμόνες, της οποίας οι πραγματευτές είναι οι ένδοξοι της γης? Ο Κύριος των δυνάμεων το βουλεύθηκε αυτό, για να καταντροπιάσει την υπερηφάνεια κάθε δόξας, για να εξευτελίσει κάθε ένδοξον της γης. Διαπέρνα τη γη σου σαν ποτάμι, όθη γατέρα της Θαρσής. Δεν υπάρχει πλέον δύναμη. Άπλωσε το χέρι του επάνω στη θάλασσα, έσυσε βασίλεια. Ο Κύριος έδωσε προσταγή ενάντια στη Χαναάν, για να καταστρέψουν τα οχυρώματά της. Και είπε, «Δεν θα αγάλεσε πλέον, ο Παρθένα θλιμμένη, θυγατέρα της Σιδώνας. Σήκω, πέρνα προς τους Κιτιαίους. Ούτε εκεί θα έχεις ανάπαυση». Δέστε, η γη των Χαλδαίων. Αυτός ο λαός δεν υπήρχε. Ο Ασσύριος τον θεμελίωσε για αυτούς που κατοικούν στην έρημο. Σήκωσαν τους πύργους της, ύψωσαν τα παλάτια της και την έκαναν ερείπια. Ολολίζεται ο πλοία της Θαρσής, επειδή το οχύρωμά σας ερημώθηκε. Και κατά την ημέρα εκείνη, η Τύρος θα λησμονηθεί για 70 χρόνια, σύμφωνα με τις ημέρες ενός βασιλιά. Ύστερα, όμως, από τα 70 χρόνια, θα είναι μέσα στην Τύρο σαν τραγούδι της πόρνης. Πάρε μια κιθάρα, γύρνα ολόγυρα την πόλη, ο ξεχασμένη πόρνη. Παίζε γλυκά, τραγούδα πολλά τραγούδια, για να σε θυμηθούν. Και ύστερα από τα 70 χρόνια, ο Κύριος θα επισκεφθεί την Τύρο και αυτή θα επιστρέψει στο μίσθωμά της και θα παραδίνεται σε πορνεία με όλα τα βασίλεια του κόσμου επάνω στο πρόσωπο της γης. Και το εμπόριό της και το μίσθωμά της θα αφιερωθεί στον Κύριο. Δεν θα θησαυριστεί ούτε θα ταμιευτεί, επειδή το εμπόριό της θα είναι για εκείνους που κατοικούν μπροστά στον Κύριο, για να τρώνε σε χορτασμό και να έχουν εκλεκτά ενδύματα. Ισαΐας 24ο κεφάλαιο. Δέστε, ο Κύριος αδειάζει τη γη και την ερημώνει και την ανατρέπει και διασκορπίζει τους κατοίκους της. Και θα είναι σαν το λαό, έτσι και ο ιερέας. Σαν τον υπηρέτη, έτσι και ο Κύριος του. Σαν την υπηρέτρια, έτσι και η κυρία της. Σαν τον αγοραστή, έτσι και ο πολίτης. Σαν τον δανειστή, έτσι και εκείνος που δανείζεται. Σαν αυτόν που παίρνει τόκο, έτσι και εκείνος που πληρώνει σε αυτόν τόκο. Η γη θα αδειάσει ολοκληρωτικά και θα απογυμνωθεί ολοκληρωτικά, επειδή ο Κύριος μίλησε αυτό το λόγο. Η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονεί, μαραίνεται. οι υψηλοί από τους λαούς της γης είναι ατονισμένοι. Και η γη μολύνθηκε κάτω από τους κατοίκους της. Επειδή παρέβηκαν τους νόμους, άλλαξαν το διάταγμα, αθέτησαν αιώνια διαθήκη. Γι' αυτό η κατάρα κατέφαγε τη γη και αυτοί που κατοικούσαν σε αυτή ερημώθηκαν. Γι' αυτό οι κάτοικοι της γης κατακάηκαν και έμειναν λίγοι άνθρωποι. Το νέο κρασί πενθεί. Η άμπελος είναι σε ατονία. Όλοι αυτοί που εφραίνονται στην καρδιά στενάζουν. Η εφροσύνη των τυπάνων σταματάει. Ο θόρυβος αυτών που ευθυμούν τελειώνει. Σταματάει η εφροσύνη της κιθάρας. Δεν θα πίνουν κρασί μαζί με τραγούδια. Το σίκερα θα είναι πικρό σε αυτούς που το πίνουν. Η πόλη της ερήμωσης αφανίστηκε. Κάθε σπίτι κλείστηκε, ώστε κανένας να μην μπει μέσα. Υπάρχει κραυγή στους δρόμους για το κρασί. Κάθε ευθυμία πέρασε. Η χαρά του τόπου έφυγε. Στην πόλη έμεινε ερημιά και η πύλη χτυπήθηκε από αφανισμό. Όταν γίνει έτσι στο μέσο της γης, ανάμεσα στους λαούς, θα είναι σαν τυναγμός ελιάς, σαν το σταφυλολόγημα, αφού σταματήσει ο τριγητός. Αυτοί θα υψώσουν τη φωνή τους, θα ψάλουν εξαιτίας της μεγαλειότητας του Κυρίου, θα μιλούν μεγαλόφωνα από τη θάλασσα. Γι' αυτό δοξάστε τον Κύριο στις κοιλάδες, το όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ στα νησιά της θάλασσας. Ακούσαμε τραγούδια από την άκρη της γης. Δόξα στον δίκαιο. Αλλά εγώ είπα, ταλαιπωρία μου, ταλαιπωρία μου, αλίμονο σε μένα. Οι άπιστοι έπραξαν άπιστα. Ναι, οι άπιστοι έπραξαν πολύ άπιστα. Φόβος και λάκκος και παγίδα είναι πάνω σε σένα, κάτοικε της γης. Και αυτός που φεύγει από τον ήχο του φόβου θα πέσει στο λάκκο. Και αυτός που ανεβαίνει μέσα από το λάκκο θα πιαστεί στην παγίδα. Επειδή οι θηρίδες από πάνω είναι ανοιχτές και τα θεμέλια της γης σύονται. Η γη κατασυντρίφτηκε. Η γη διαλύθηκε ολοκληρωτικά. Η γη κινήθηκε υπερβολικά. Η γη θα κλονιστεί εδώ και εκεί σαν το μεθυσμένο και θα μετακινηθεί σαν καλύβα. Και η ανομία της θα βαρύνει επάνω της και θα πέσει και δεν θα σηκωθεί πλέον. Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα παιδέψει τον στρατό των υψηλών μέσα στο ύψος και τους βασιλιάδες της γης επάνω στη γη. Και θα συγκεντρωθούν όπως συγκεντρώνονται οι εχμάλωτοι στο λάκκο και θα κλειστούν στη φυλακή και ύστερα από πολλές μέρες θα τους γίνει επίσκεψη. Τότε το φεγγάρι θα αντραπεί και ο ήλιος θα εσχυνθεί όταν ο Κύριος των δυνάμεων βασιλεύσει στο βουνό Σιών και στην Ιερουσαλήμ και θα δοξαστεί μπροστά στους πρεσβυτέρους του. Αμός, πρώτο κεφάλαιο. Τα λόγια του Αμός, ο οποίος ήταν από τους βοσκούς της Θεκουέ, τα οποία είδε για τον Ισραήλ κατά τις ημέρες του Οζία, βασιλιά του Ιούδα, και κατά τις ημέρες του Ιεροβοάμ, γιου του Ιωάς, βασιλιά του Ισραήλ, 2 χρόνια πριν από το σεισμό. Και είπε, «Ο Κύριος θα βρυχήσει από τη Σιών και θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ. Και οι κατοικίες των ποιμένων θα πενθήσουν και η κορυφή του Καρμήλου θα ξεραθεί». Έτσι λέει ο Κύριος. Για τις 3 παραβάσεις της Δαμασκού και για τις 4 δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της, επειδή αλώνησαν τη Γαλαάδ με σιδερένια τριβόλια. Αλλά θα στείλω φωτιά στον οίκο του Αζαήλ και θα καταφάει τα παλάτια του Βεναδάδ και θα συντρίψω τους μοχλούς της Δαμασκού και θα εξολοθρεύσω τον κάτοικο από την πεδιάδα Αβέν και αυτόν που κρατάει το σκύπτρο από τον οίκο Εδέν και ο λαός της Συρίας θα φερθεί εχμάλωτος στην Κύρ λέει ο Κύριος. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις της Γάζας και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της. Επειδή εχμαλώτησαν το λαό μου με τέλεια εχμαλωσία για να τους παραδώσουν στον Εδόμ. Αλλά θα στείλω φωτιά στο τείχος της Γάζας και θα καταφάει τα παλάτια της. Και θα εξολοθρεύσω τον κάτοικο από την Άζωτο και αυτόν που κρατάει το σκύπτρο από την Ασκάλωνα. Και θα στρέψω το χέρι μου ενάντια στην Ακαρών και το υπόλοιπο των Φιλιστέων θα απολεστεί, λέει ο Κύριος, ο Θεός. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις της Τύρου και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της, επειδή παρέδωσαν το λαό μου σε τέλεια αιχμαλωσία στον Εδόμ και δεν θυμήθηκαν την αδελφική συνθήκη. Αλλά θα στείλω φωτιά στο τείχος της Τύρου και θα καταφάει τα παλάτια της. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις του Εδόμ και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή καταδίωξε τον αδελφό του με ρομφαία και αθέτησε την ευσπλαχνία του και ο θυμός του κατασπάρατε ακατάπαυστα και κρατούσε την οργή του παντοτινά. Αλλά θα στείλω φωτιά ενάντια στη Θεμάν και θα καταφάει τα παλάτια της Βοσόρας. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις των γιών Αμών και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή διέσχιζαν τις εγκυμονούσες της Γαλάδ για να πλατείνουν το όριό τους. Αλλά θα ανάψω φωτιά στο τείχος της Ραβά και θα καταφάει τα παλάτια της με κραυγή μέσα στην ημέρα της μάχης, με ανεμοστρόβιλο μέσα στην ημέρα της θύελλας. Και ο βασιλιάς τους θα πάει σε εχμαλωσία, αυτός και οι άρχοντες του μαζί, λέει ο Κύριος. Αμός, δεύτερο κεφάλαιο. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις του Μωάβ και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή κατέκαψε τα κόκαλα του βασιλιά του Εδόμ μέχρι σκόνης. Αλλά θα στείλω φωτιά ενάντια στο Μωάβ και θα καταφάει τα παλάτια της Κεριώθ. Και ο Μωάβ θα πεθάνει με θόρυβο, με κραυγή, με ήχος σάλπικας. Και θα εξολοθρεύσω από ανάμεσά του τον Κρητή και θα φωνεύσω μαζί του όλους τους άρχοντες του, λέει ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις του Ιούδα και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή καταφρόνησαν τον νόμο του Κυρίου και δεν φύλαξαν τα προστάγματά του και τους πλάνησαν τα μάταιά τους, πίσω από τα οποία περπάτησαν οι πατέρες τους. Αλλά θα στείλω φωτιά ενάντια στον Ιούδα και θα καταφάει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις του Ισραήλ και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή πούλησαν τον δίκαιο για ασήμι και τον πένιτα για ένα ζευγάρι υποδήματα, οι οποίοι ποθούν να βλέπουν τη σκόνη της γης επάνω στο κεφάλι των φτωχών και αλλάζουν τον δρόμο των πενίτων. Και γιος και πατέρας πηγαίνουν προς την ίδια νεαρή κοπέλα για να βεβηλώνουν το Άγιο μου όνομα και πλαγιάζουν κοντά σε κάθε θυσιαστήριο επάνω σε ενδύματα που πήραν για ενέχειρο και πίνουν μέσα στον οίκο των θεών τους το κρασί των καταδυναστευόμενων. Εγώ όμως εξολόθρευσα τον Αμοραίο από μπροστά τους, που το ύψος του ήταν σαν το ύψος των κέδρων και αυτός ήταν ισχυρός σαν τις βελανιδιές, και αφάνισα τον καρπό του από πάνω και τις ρίζες του από κάτω. Και εγώ σας ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου και σας περιέφερα 40 χρόνια μέσα από την έρημο για να κληρονομήσετε τη γη του Αμοραίου. Και σήκωσα από τους γιους σας για προφήτες και από τους νέους σας για ναζιραίους. Δεν είναι έτσι, γη Ισραήλ, λέει ο Κύριος. Και εσείς ποτίζατε τους ναζιραίους κρασί και προστάξατε τους προφήτες λέγοντας μη προφητεύσετε. Δέστε, εγώ θα σας καταθλίψω μέσα στον τόπο σας, όπως καταθλίβεται η άμαξα γεμάτη χειρόβολα. Και η φυγή θα χαθεί από τον δρομέα, και ο ανδρείος δεν θα στερεώσει τη δύναμή του, και ο ισχυρός δεν θα διασώσει τη ψυχή του. Και ο τοξότης δεν θα μπορέσει να σταθεί, και ο ταχύποδας να ξεφύγει, και ο καβαλάρης να σώσει τη ζωή του. Και ο γενναιόκαρδος ανάμεσα στους δυνατούς θα φύγει γυμνός κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος. Κρητέ, 7ο κεφάλαιο. Τότε ο Ιεροβάαλ, που είναι ο Γεδεών, σηκώθηκε πρωί και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του και στρατοπέδευσαν κοντά στην πηγή Αρόδ. Και το στρατόπεδο των Μαδιανιτών ήταν κατά το βόρειο μέρος τους, προς τον λόφο Μορέχ, στην Κοιλάδα. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Πολλοίς είναι ο λαός που βρίσκεται μαζί σου για να παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι του. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου λέγοντας, «Το χέρι μου με έσωσε». Τώρα λοιπόν, κήρυξε σε επίκον του λαού λέγοντας, «Όποιος είναι δειλός και έχει φόβο, ας γυρίσει και ας φύγει γρήγορα από το βουνό Γαλάδ». Και γύρισαν από το λαό 22.000 και έμειναν 10.000. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Ο λαός είναι ακόμα πολλής. Κατέβασέ τους κάτω στο νερό και εκεί θα τους ξεκαθαρίσω για σένα. Και για όποιον σου πω, αυτός θα έρθει μαζί σου, αυτός θα έρθει μαζί σου. Και για όποιον σου πω, αυτός δεν θα έρθει μαζί σου, αυτός δεν θα έρθει μαζί σου». Και κατέβασε το λαό στο νερό. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Κάθε ένας που θα πίνει με τη γλώσσα του από το νερό, όπως πίνει ο σκύλος, αυτόν θα τον στήσεις χωριστά. Και καθένας που θα λυγίσει τα γόνατά του για να πιει». Και ο αριθμός εκείνων που έπιναν με το χέρι τους προς το στόμα τους ήταν 300 άνδρες. Ολόκληρο όμως το υπόλοιπο του λαού λύγησαν τα γόνατά τους για να πιούν νερό. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Με τους 300 αυτούς άνδρες που ήπιαν με τη γλώσσα τους θα σας σώσω και θα παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι σου. Ολόκληρο δε το υπόλοιπο του λαού, ας πάνε καθένας στο σπίτι του». Ο λαός λοιπόν πήρε στα χέρια τους τις τροφές και τις σάλπιγγές τους και έδιωξε ολόκληρο το υπόλοιπο του Ισραήλ, τον καθένα στη σκηνή του, και κράτησε τους 300 άνδρες. Και το στρατόπεδο του Μαδιάμ ήταν από κάτω τους στην Κοιλάδα. Και την ίδια νύχτα ο Κύριος του είπε, «Σήκω, κατέβα στο στρατόπεδο, επειδή το παρέδωσα στο χέρι σου. Αν όμως φοβάσαι να κατέβεις, κατέβα εσύ και ο δούλος σου ο Φουρά στο στρατόπεδο και θα ακούσεις τι λένε. Και ύστερα από αυτά θα δυναμώσουν τα χέρια σου και θα κατέβεις στο στρατόπεδο». Και κατέβηκε αυτός μαζί με το δούλο του τον Φουρά μέχρι την προφυλακή του στρατοπέδου. Και ο Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και όλοι οι κάτοικοι της Ανατολής ήσαν απλωμένοι στην Κοιλάδα σαν ακρίδες κατά το πλήθος. Και οι καμήλες τους ήταν αναρρύθμιτες σαν την άμμο κοντά στην άκρη της θάλασσας κατά το πλήθος. Και όταν ήρθε ο Γεδεών, ξάφνου ένας άνθρωπος διηγείτο στο διπλανό του ένα όνειρο και του έλεγε, «Δες, ονειρεύτηκα ένα όνειρο και να, ένα ψωμάκι κρίθινο είδα να κυλιέται στο στρατόπεδο του Μαδιάμ. Ήρθε στις σκηνές και τις χτύπησε και έπεσαν και τις ανέτρεψε και έπεσαν οι σκηνές». Και ο διπλανός του απάντησε και είπε, «Αυτό δεν είναι παρά η ρομφαία του Γεδεών, του γιού του Ιωάς, άνδρα Ισραηλίτη. Ο Θεός παρέδωσε στο χέρι του τον Μαδιάμ και ολόκληρο το στρατόπεδο». Και καθώς ο Γεδεών άκουσε τη διήγηση του ονείρου και την εξήγησή του, προσκύνησε και γύρισε στο στρατόπεδο του Ισραήλ και είπε, «Σηκωθείτε, επειδή ο Κύριος παρέδωσε στο χέρι σας το στρατόπεδο του Μαδιάμ». Και χώρισε τους 300 άνδρες σε 3 σώματα και στα χέρια όλων αυτών έδωσε σάλπιγγες και αδιανές στάμνες και λαμπάδες μέσα στις στάμνες. Και τους είπε, «Κοιτάζετε σε μένα και κάντε το ίδιο. Και δέστε, όταν εγώ φτάσω στην άκρη του στρατοπέδου, όπως θα κάνω εγώ, έτσι θα κάνετε κι εσείς. Όταν σαλπίσουμε τη σάλπιγγα, εγώ και όλοι αυτοί που είναι μαζί μου, τότε θα σαλπίσετε κι εσείς με τις σάλπιγγες γύρω από όλο το στρατόπεδο και θα πείτε «Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Ο Γεδεών, λοιπόν, και οι 100 άνδρες που ήσαν μαζί του, ήρθαν στην άκρη του στρατοπέδου, μόλις άρχιζε περίπου η μεσαία βάρδια, μόλις είχαν βάλει φύλακες, και σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες που είχαν στα χέρια τους. Και τα τρία σώματα σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες και στα αριστερά τους χέρια κρατούσαν τις λαμπάδες και στα δεξιά τους χέρια τις σάλπιγγες για να σαλπίζουν και φώναζαν «Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Και καθένας στάθηκε στη θέση του ολόγυρα στο στρατόπεδο. Και ολόκληρος ο στρατός έτρεχε και φώναζε και έφευγε. Και οι 300 σάλπισαν με τις σάλπιγγες τους. Και ο Κύριος έστρεψε τη ρομφαία του καθενός ενάντια στο διπλανό του σε ολόκληρο το στρατόπεδο. Και ο στρατός έφυγε στην Βεθάσετα προς την Ζεραράθ μέχρι την άκρη του Αβελμεολά προς την Ταβάθ. Και οι άνδρες Ισραήλ από τον Νεφθαλή και από τον Ασύρ και από ολόκληρο τον Μανασί συγκεντρώθηκαν και καταδίωξαν πίσω από το Μαδιάμ. Και ο Γεδεών έστειλε μηνυτές σε όλο το βουνό του Εφραήμ λέγοντας «Κατεβείτε για να συναντήσετε το Μαδιάμ και να προκαταλάβετε τα νερά πριν από αυτούς, μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη». Τότε όλοι οι άνδρες του Εφραήμ συγκεντρώθηκαν και προκατέλαβαν τα νερά μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη. Και έπιασαν δύο αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζιβ. Και τον Ορίβ τον θανάτωσαν επάνω στον βράχο Ορίβ και τον Ζιβ τον θανάτωσαν επάνω στο λινό Ζιβ. Και καταδίωξαν το Μαδιάμ και έφεραν το κεφάλι του Ορίβ και του Ζιβ στον Γεδεών από την πέρα πλευρά του Ιορδάνη. Κρήτε, 8ο κεφάλαιο. Και οι άνδρες του Εφραήμ του είπαν «Τι είναι αυτό το πράγμα που μας έκανες, ότι δεν μας κάλεσες όταν πήγες να πολεμήσεις εναντίον του Μαδιάμ?» Και λογομάχησαν πάρα πολύ μαζί του. Και εκείνος τους είπε «Τι έκανα τώρα ως προς εσάς? Δεν είναι καλύτερο το αποτρίγημα του Εφραήμ παρά ο τρίγητός του Αβιέζερ? Ο Θεός παρέδωσε στα χέρια σας τους αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζιβ. Και τι μπορούσα να κάνω ως προς εσάς?» Τότε το πνεύμα του συσύχασε απέναντί του όταν μίλησε αυτό το λόγο. Και καθώς ο Γεδεών ήρθε στον Ιορδάνη, πέρασε αυτός και οι 300 άνδρες που ήσαν μαζί του αποκαμωμένοι, αλλά εξακολουθούσαν να καταδιώκουν. Και στους ανθρώπους της Σοκώθ είπε «Δώστε, παρακαλώ, μερικά ψωμιά στο λαό που με ακολουθεί, επειδή είναι αποκαμωμένος και εγώ καταδιώκω πίσω από τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, τους βασιλιάδες του Μαδιάμ». Και οι αρχηγοί της Σοκώθ απάντησαν «Μήπως τα χέρια του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα στο χέρι σου, ώστε να δώσουμε στο στρατό σου ψωμιά?» Και ο Γεδεών είπε «Γι' αυτό, όταν ο Κύριος παραδώσει στο χέρι μου τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, τότε εγώ θα καταξίσω τις άρκες σας με τα αγκάθια της ερήμου και με τα τριβόλια». Και από εκεί ανέβηκε στη Φανουήλ και παρόμοια μίλησε και σε αυτούς. Και οι άνδρες της Φανουήλ απάντησαν όπως και οι άνδρες της Σοκώθ. Και εκείνος είπε και προς τους άνδρες της Φανουήλ λέγοντας «Όταν επιστρέψω με ειρήνη, θα κατασκάψω αυτό τον πύργο». Ο δε Ζεβεέ και ο Σαλμανά ήσαν στην Καρκόρ και τα στρατεύματά τους μαζί τους, μέχρι 15.000. Όλοι εκείνοι που είχαν εναπομείνει από ολόκληρο το στρατό της Ανατολής, επειδή έπεσαν 120.000 άνδρες που έσερναν ρομφαία. Και ο Γεδεών ανέβηκε από το δρόμο εκείνων που κατοικούσαν σε σκηνές, από τα ανατολικά της Νοβά και της Ιωγουβαία, και χτύπησε το στρατόπεδο. Το στρατόπεδο μάλιστα βρισκόταν σε αφοβία. Και ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά έφευγαν και αυτός τους καταδίωκε κατά πίσω τους και συνέλαβε τους δύο βασιλιάδες του Μαδιάμ, τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, και κατατρόπωσε ολόκληρο το στρατόπεδο. Και ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, επέστρεψε από τη μάχη από την ανάβαση της Αρές. Και πιάνοντας ένα νέο από τους άνδρες της Σοκώθ, τον ρώτησε και εκείνος του περιέγραψε τους αρχηγούς της Σοκόθ και τους πρεσβυτέρους της, 77 άνδρες. Και ο Γεδεών ήρθε στους άνδρες της Σοκόθ και είπε: «Να, ο Ζεβέ και ο Σαλμανά, για τους οποίους με περιγελάσατε, λέγοντας: Μήπως τα χέρια του Ζεβέ και του Σαλμανά είναι τώρα στο χέρι σου, ώστε να δώσουμε ψωμί στους ανθρώπους σου, τους αποκαμωμένους?» Και πήρε τους πρεσβύτερους της πόλης και τα αγκάθια της ερήμου και τα τριβόλια και επέδεψε με αυτά τους άνδρες της Σοκόθ. Και κατέσκαψε το πύργο της Φανουήλ και θανάτωσε τους άνδρες της πόλης. Τότε είπε στο Ζεβέ και στο Σαλμανά: «Τι είδους άνθρωποι ήσαν εκείνοι που θανατώσατε στο Θαβόρ?» Και εκείνοι είπαν: «Σαν και σένα τέτοιοι ήσαν. Καθένας τους έμοιαζε με γιο βασιλιά». Και εκείνος είπε: «Αδελφοί μου, γη της μητέρας μου ήσαν. Ζει ο Κύριος, αν είχατε διαφυλάξει τη ζωή τους, εγώ τώρα δεν θα σας θανάτωνα». Και είπε στον Ιεθέρ τον πρωτότοκό του: «Αφού σηκωθείς, θανάτωσέ τους». Αλλά ο νέος δεν τράβηξε τη ρομφαία του, επειδή φοβόταν, για το λόγο ότι ήταν ακόμη παιδί. Τότε είπε ο Ζεβέ και ο Σαλμανά: «Σήκω εσύ και πέσε πάνω μας, επειδή σύμφωνα με τον άνθρωπο και η δύναμη του». Και αφού ο Γεδεών σηκώθηκε, θανάτωσε τον Ζεβέ και τον Σαλμανά και πήρε τους μηνίσκους που ήσαν γύρω από το λαιμό των καμήλων τους. Και οι άνδρες του Ισραήλ είπαν στο Γεδεών: «Γίνε άρχοντας επάνω σε μας, και εσύ και ο γιος σου και ο γιος του γιού σου, επειδή μας έσωσες από το χέρι του Μαδιάμ». Και ο Γεδεών τους είπε: «Δεν θα γίνω εγώ άρχοντας επάνω σε εσάς, αλλά ούτε ο γιος μου θα γίνει άρχοντας επάνω σε εσάς. Ο Κύριος θα είναι άρχοντας επάνω σας». Και ο Γεδεών τους είπε ακόμα: «Θα ζητήσω από εσάς ένα ζήτημα. Δώστε μου κάθε ένα σας τα σκουλαρίκια από τα λάφυρά του». Επειδή οι εχθροί είχαν χρυσά σκουλαρίκια, μια που ήσαν Ισμαηλίτες. Και εκείνοι απάντησαν: «Θα σου τα δώσουμε ευχαρίστως». Και άπλωσαν ένα φόρεμα και καθένας έριχνε εκεί τα σκουλαρίκια από τα λάφυρά του. Και το βάρος των χρυσών σκουλαρικιών που ζήτησε ήταν 1.700 χρυσοί σίκλοι, εκτός από τους μηνίσκους και τα περιδέρεα και τα πορφυρένια εφάσματα που ήσαν επάνω στους βασιλιάδες του Μαδιάμ και εκτός από τα περιλέμια που ήσαν στους λαιμούς των καμήλων τους. Και ο Γεδεών έκανε από αυτά ένα εφόδ και το έβαλε στην πόλη του, στην Οφρά. Και πόρνευσε ολόκληρος ο Ισραήλ πίσω από αυτό, εκεί. Και έγινε παγίδα στο Γεδεών και στην οικογένειά του. Και ο Μαδιάμ ταπεινώθηκε μπροστά από τους γιους Ισραήλ και δεν σήκωσε πλέον το κεφάλι του. Και η γη αναπαύτηκε 40 χρόνια στις ημέρες του Γεδεών. Τότε ο Ιεροβάαλ, ο γιος του Ιωάς, πήγε και κατοίκησε στο σπίτι του. Και ο Γεδεών είχε 70 γιους που βγήκαν από το μυρό του, επειδή είχε πολλές γυναίκες. Και η παλακή του, που ήταν στη Σιχέμ, και αυτή του γέννησε ένα γιο, που αυτός τον ονόμασε Αβιμέλεχ. Και ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, πέθανε σε καλά κυρατιά και θάφτηκε στον τάφο του Ιωάς του πατέρα του, στην Οφρά των Αβί Εζεριτών. Και όταν ο Γεδεών πέθανε, οι γη Ισραήλ γύρισαν και πόρνευσαν πίσω από τους Βααλίμ και έστησαν στον εαυτό τους τον Βαάλ Βερίθ για Θεό. Και οι γη Ισραήλ δεν θυμήθηκαν τον Κύριο το Θεό τους, που τους έσωσε από το χέρι όλων των εχθρών τους ολόγερα. Και δεν έκαναν έλεος στην οικογένεια του Ιεροβάαλ Γεδεών, ανάλογα προς όλα τα αγαθά που έκανε στον Ισραήλ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Ο Ιησούς έκανε πράξεις, οι Απόστολοι έκαναν πράξεις. Ο Κύριος θέλει και εμείς να κάνουμε πράξεις. Αμήν. Η ζωή τους ήταν πράξεις πνευματικές, πράξεις που ο Κύριος τους οδηγούσε να κάνουν. Και είμαστε μια συνέχεια αυτών. Πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την πηγή της ζωής και την πηγή τη δική μας που ο Κύριος έχει βάλει μέσα μας από τη δική Του, για να έχουμε, όπως είπα, να δίνουμε στους ανθρώπους όπως κάποιοι έδωσαν σε εμάς. Αμήν. Είμαστε εδώ τώρα και έχουμε ζωή μέσα μας αιώνια. Ψαλμός 36:9. Διότι μετά σου είναι η πηγή της ζωής, Κυρίου. Εν το φωτί σου θέλουμε ειδή φως. Ο Κύριος είναι λοιπόν η πηγή της ζωής. Και από το φως Του είναι που παίρνουμε κι εμείς για να φωτίζουμε γύρω μας. Ο Κύριος τι είπε στους μαθητές? Εσείς είστε το φως του κόσμου. Αμήν. Ο Κύριος είπε πριν, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Μετά λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου. Κάτι έχει να μας πει ο Κύριος. Αμήν. Γιατί ο Κύριος περιμένει από εμάς τώρα να εκπέμπουμε το δικό Του φως. Να δίνουμε από τα νερά τα ζωντανά που έχει βάλει μέσα μας. Την ημέρα της εορτής της μεγάλης, όπως λέει στο Λόγο Του ο Θεός, σηκώθηκε ο Κύριος. Εκείνη η μέρα ήταν η μέρα της κοινοπηγίας, η γιορτή της κοινοπηγίας ήταν. Και ο αρχιερέας κρατούσε δύο ποτήρια στα χέρια, στο ένα χέρι ένα χρυσό ποτήρι και στο αριστερό ένα ασημένιο ποτήρι. Και στο ένα είχε κρασί και στο άλλο είχε νερό. Και τα κουνούσε προς τις τέσσερις κατευθύνσεις, ανατολή, δύση, βορρά, νότο, και προς τα πάνω και προς τα κάτω, και μετά τα έκανε σπονδύ, τα έριχνε πάνω στο θυσιαστήριο. Εκείνη την ώρα σηκώθηκε ο Κύριος και φώναξε και είπε, όποιος διψά ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Και θα τρέξουν από μέσα του τι? Ζωντανά νερά. Αμήν. Δηλαδή ο Κύριος έρχεται μέσα μας, η πηγή των ζώντων υδάτων, η πηγή της ζωής, έρχεται μέσα μας για να μπορεί να εκχέεται γύρω στους ανθρώπους και στη ζωή μας την προσωπική ο καθένας. Μας κάνει δηλαδή και μας μια πηγή ζωής. Μπορούμε δηλαδή, μιλώντας το Ευαγγέλιο σε έναν άνθρωπο, να του δώσουμε να πάρει τη ζωή, την αιώνια. Αποκάλυψη 21:6. Και είπε προς εμέ, ετελέστη, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει στον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Πλήρωσε ο Κύριος, εμείς το παίρνουμε δωρεάν. Αμήν. Πρέπει να καταλάβουμε τι μας έχει δώσει ο Κύριος να έχουμε, αδερφοί. Πρέπει να καταλάβουμε. Μας έχει δώσει το φως Του. Μας έχει δώσει τα νερά τα ζωντανά. Αμήν. Λέει, εσείς είσαστε το αλάτι της γης. Θα το δούμε πιο κάτω. Τι είναι το αλάτι? Ψαλμός 68:26. Εν εκκλησίες ευλογείτε το Θεό. Ευλογείτε τον Κύριο η εκ της πηγής του Ισραήλ. Είμαστε

Εκεί τώρα υπάρχει μία, όπως λέει στον Ιάκωβο θα δούμε, από την ίδια πηγή λέει να τρέχει πικρό νερό και γλυκό νερό. Από τη μία να ευλογείτε λέει το Θεό και από την άλλη να καταράστε τους ανθρώπους. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ακόμα αυτή η πηγή δεν έχει ξεκαθαρίσει. Δεν έχει φύγει από μέσα η μόλυνση, η παλιά, η επιρροή από τον κόσμο που ζήσαμε. Θυμάστε τους Ισραηλίτες, ο Κύριος τους έβγαλε από την Αίγυπτο και τους πήγαινε στη γη Χανάν, σε ένα τόπο λέει που ρέει μέλι και γάλα. Αυτοί όμως μέσα τους είχαν πάρει πράγματα από την Αίγυπτο και δυσκολευόντουσαν πάρα πολύ και αντιστεκόντουσαν στο λόγο του Θεού και ήταν συνέχεια στην γκρίνια. Και που μας έφερες εδώ και δεν μας άφησες στην Αίγυπτο που είχαμε τα σκόρδα μας, τα κρεμμύδια μας. Θυμόμαστε? Ήτανε αυτό που είχε μπει μέσα την πηγή τους, το Αιγυπτιακό, του κόσμου. Και ο Κύριος τους έβγαλε από εκεί και τους πήγαινε από την έρημο μέσα για να τους βγάλει αυτό το πράγμα. Αμήν. Να τους καθαρίσει αυτή την πηγή μέσα τους, ώστε να βγαίνει μόνο καθαρό νερό, μόνο γλυκό νερό, μόνο ευλογία, όχι κατάρα, όχι πικριλόγι, όχι θάνατος, γιατί έχει θάνατο αυτό μέσα. Δευτερονόμιο 29:18. Δια να μην είναι μεταξύ σας ανήρ ή γυνή ή συγγένεια ή φιλή, τον οποίον η καρδία να εκκλίνει σήμερον από Κυρίου του Θεού ημών, δια να υπάγει να λατρεύσει τους θεούς των εθνών εκείνων. Δια να μην είναι μεταξύ σας ρίζα, αναβρίουσα, χολή και πικρία. Όλο αυτό του κόσμου, της Αιγύπτου, έχει αυτή την, αυτό βγάζει από μέσα. Βγάζει χολή, πικρία, δηλητήριο. Και ο Κύριος λέει, θέλει να πάρουμε το λόγο, τις εντολές του, να το αφήσουμε να μας καθαρίσει, για να μην υπάρχει, λέει, ούτε άντρας, ούτε γυναίκα, ούτε συγγένεια, ούτε φιλή, μέσα στον οποίο να υπάρχει αυτό το πράγμα. Στον Ιάκωβο, όπως είπα, να διαβάσουμε τι λέει ο Ιάκωβος εκεί περισσότερο. Τρίτο κεφάλαιο, από το 7 εδάφιο διαβάζω. Διότι πάν είδος θηρίων και πτηνών, ερπετών και θαλασσίων, δαμάζεται και δαμάστη ύπου της ανθρωπίνης φύσεως. Τη γλώσσα όμως ουδείς τον ανθρώπο δύναται να δαμάσει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τη δαμάσουμε? Δεν μπορούμε από μόνοι μας. Το από μόνοι μας είναι η διαφορά. Τι έχουμε ανάγκη? Τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος ήρθε και την Πεντηκοστή και κατέβηκε πάνω στους μαθητές, τους βάψε με το πνεύμα και φανήκαν οι γλώσσες φωτιάς? Έχει να κάνει με τη γλώσσα. Ο Κύριος μας έδωσε να μιλάμε άλλες γλώσσες. Τη γλώσσα του ουρανού. Αμήν. Αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος, αυτό θέλει να φτιάξει. Είναι ακράτητον η γλώσσα, κακόν, μεστή, θανατηφόρου, φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμε το Θεό και Πατέρα, και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωστην Θεού πλαστέντας. Ο Κύριος τι θέλει να βλέπουμε στον καθένα, ένας τον άλλον? Τον Κύριο. Αυτόν τον άνθρωπο που τον βλέπεις δίπλα στον αδερφό, που πρέπει να βλέπεις τον Κύριο, πώς μπορούμε να τον καταριόμαστε? Δηλαδή υπάρχει αυτό το υπόλοιπο μέσα εκεί, παλιό. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ταύτα να γίνονται ούτω. Μήπως η πηγή από της αυτής τρύπης αναβρύει το γλυκό και το πικρό, το φυσικό δηλαδή, γίνεται? Γιατί έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Με εμάς είναι το παράξενο. Εμείς το καταφέρνουμε αυτό, να έχουμε και γλυκό και πικρό. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε μόνο γλυκό. Να γίνουμε δηλαδή σαν τα φυσικά πράγματα, όπως τα έχει φτιάξει ο Κύριος να είναι. Αμήν. Θα διαβάσουμε 2-3 περιπτώσεις μες στο Λόγο του Θεού για νερά.

0: τα οποία ήταν πικρά και πώς γιάθηκαν, πώς έγιναν γλυκά και με ποιο τρόπο, τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς για αυτά τα νερά. Έξοδος 15:22. Τότε σήκωσε ο Μωυσής τους Ισραηλίτας από τις Ερυθράς θαλάσσης και εξήλθον εις την έρημο Σούρ και περιεπάτουν τρεις ημέρας εν τη ερήμο και δεν έβρισκον είδωρ. Και εκείθεν ήλθον εις Μεράν. Μεράν θα πει πικρία. Πήρε το όνομα δηλαδή από τα νερά τα πικρά που ήταν εκεί. Δεν είναι δύνατο όμως να πει ως εκ των υδάτων της Μεράς, διότι ήσαν πικρά, δια τούτο και επωνομάς τη Μερά. Και εγώγγιζεν ο λαός. Αμέσως τι βγαίνει? Το πικρό, το αιγυπτιακό, το φρόνημα του κόσμου. Ο Κύριος αυτό ήθελε να το θεραπεύσει και τους κάνει παράδειγμα με τα φυσικά πράγματα, με τα νερά τα φυσικά που ήταν πικρά, πώς μπορούν να γίνουν γλυκά, να θεραπευτούν. Και έλεγαν κατά του Μωυσέως εγώγγιζον και έλεγαν τι θέλουμε πει, ο δε Μωυσής, που γόγγιζαν οι Ισραηλίτες, το Μωυσή. Ο Μωυσής που βόησε στο σωστό μέρος, στο σωστό πρόσωπο. Δεν θα έρθει να βογγίσεις εναντίον μου για να θέλεις κάτι. Πας στον Κύριο. Αυτός μπορεί να σε θεραπεύσει, αυτός μπορεί να σου δώσει, αυτός μπορεί να κάνει αυτά που έχεις ανάγκη στη ζωή σου. Αμήν. Γιατί και εγώ άνθρωπος είμαι και ο Μωυσής άνθρωπος ήταν και ο καθένας που είναι εδώ ο άνθρωπος είναι. Από τον Κύριο παίρνει. Ο Μωυσής δεν είχε δικά του, πήγε στον Κύριο και ρώτησε. Αμήν. Και έδειξε ο Κύριος στο Μωυσή, γιατί ζήτησε από τον Κύριο που μπορούσε να το κάνει, έδειξε σε αυτόν ξύλο, το οποίο έριξε στα ύδατα και τα ύδατα εγλυκάθησαν. Του έδειξε ένα ξύλο και του λέει ρίξ' το μέσα στα νερά να θεραπευτούν. Και έδωκεν σε αυτούς παραγγελία του και τους λέει μετά όχι. Και διάταγμα και εκεί εδοκίμασεν αυτούς. Πώς τους δοκίμασε μέσα σε αυτή την κατάσταση της δίψας που δεν είχαν να πιούνε. Δοκιμάστηκε για να καταλάβουν τι έβγαινε από μέσα τους. Αμήν. Πού δοκιμαζόμαστε εμείς αδερφοί, όταν όλα είναι καλά? Όταν μας αγαπάνε, μας λένε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε, τότε δοκιμαζόμαστε. Όταν έρθω όμως εναντίον σου και σου πω πράγματα που δεν σ' αρέσουν, εκεί δοκιμάζεσαι και δοκιμάζομαι και εκεί θα φανεί τι έχω μέσα μου, τι βγαίνει από την πηγή μου. Αμήν. Και ο Κύριος τους δοκίμασε λοιπόν εκεί. Και τι βγήκε? Ογκισμός. Γκρίνια. Παράπονο. Εναντίον του Μωυσή και εναντίον του Θεού φυσικά. Και είπε, εάν ακούσεις επιμελώς τη φωνή του Κυρίου του Θεού σου και πράτης το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού και δώσεις ακρόαση εις τας εντολάς αυτού και φυλάξεις πάντα τα προστάγματα αυτού, δεν θέλω φέρει επί σε ουδε μία εκ των όσων τας οποίας έφερα κατά των Αιγυπτίων. Γιατί το συνδυάζει τώρα αυτό με τις νόσους που έφερε ο Κύριος εναντίον των Αιγυπτίων? Γιατί αν κρατούσανε τα Αιγυπτιακά, ερχόντουσαν τα ίδια πράγματα πάντως που ήρθαν στους Αιγυπτίους. Αμήν. Ο Κύριος στην αμαρτία έτσι αντιδράει. Διότι, λέει μετά, εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων σε. Εγώ μπορώ να σε θεραπεύσω. Εγώ μπορώ να καθαρίσω την πηγή σου. Να τη γλυκάνω. Να τρέξουν νερά ζωής, όχι θανάτου. Αμήν. Και τους δίδαξε ο Κύριος εκεί δοκιμάζοντάς τους και καθώς είδανε αυτό που βγήκε από μέσα τους και αυτό που έκανε μετά ο Κύριος με τον Μωυσή, με το ξύλο, θα έπρεπε να καταλάβουν τι ο Θεός ήθελε να τους πει. Τι ήθελε να δούνε. Εμείς πρέπει να καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αμήν. Ο Κύριος μας έχει βάλει ένα σωρό παραδείγματα μπροστά μας. ώστε να μην έχουμε δικαιολογία και να λέμε, Κύριε, δεν κατάλαβα, Κύριε, πώς έγινε. Ορίστε πώς έγινε, δες το κι εσύ στον, στη δική σου τη ζωή.
1: Το ξύλο!
0: Τι ήταν το ξύλο, τι συμβόλιζε το ξύλο που είπε ο Θεός το Μωυσή να ρίξει μες στο νερό. Είναι ο Σταυρός, είναι η θυσία. Εκεί πρέπει να πάμε να θεραπευτούμε. Αμήν. Γένεση 3.22. Και είπε Κύριος ο Θεός, ιδού έγινε ο Αδάμ ως εις εξ ημών εις το γινός κιν το καλόν και το κακόν. Και τώρα μήπως εκτείνει τη χείρα αυτού και λάβει και από του ξύλου της ζωής και φάει και ζήσει αιωνίως. Πού ήταν το ξύλο της ζωής? Στον παράδεισο. Ποιος είναι το ξύλο της ζωής? Κύριος. Ο Ιησούς. Αυτός δεν μας δίνει ζωή, αδερφοί. Αυτός μας έδωσε. Αποκάλυψη 2.7. Ώστις έχει ο Τίο να σ' ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Εις τον εικόντα θέλω δώσει εις αυτό να φάει από το ξύλο της ζωής. Και φάει και ζήσει αιωνίως. Γι' αυτό λέγεται και ξύλο της ζωής. Γι' αυτό λέγεται και ζωντανά νερά. Τα νερά τα ζωντανά της ζωής λέει. Α. Πέτρου 2.24. Ώστις, ο Ιησούς δηλαδή, τα σαμαρτία σημών αυτό σε βάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου. Διαναζήσομεν εν τη δικαιοσύνη αποθανόντες κατά της αμαρτίας με το οποίο την πληγή ιατρεύτηκε. Ιατρεύτηκε. Τι έκανε τα νερά το ξύλο? Τα θεράπευσε, τα γλύκανε, πήρε το δηλητήριο από μέσα. Και ο Κύριος επάνω στο Σταυρό, με τις πληγές Του, εμείς θεραπευτήκαμε. Αλλά για να θεραπευτούμε, πρέπει να καταλάβουμε αν έχουμε αρρώστια, τι αρρώστια έχουμε, τι πρόβλημα έχουμε και να πάμε και να πάρουμε από το ξύλο της ζωής, να πάρουμε από αυτό που κέρδισε ο Κύριος, για να μας θεραπεύσει. Δεν θεραπευόμαστε έτσι αυτόματα. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, είμαστε αρκετά χρόνια στον Κύριο, οι περισσότεροι ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Έχουμε πράγματα ακόμα να θεραπευτούν στη ζωή μας. Ο Κύριος θέλει να μας θεραπεύσει για να μας ασφαλίσει, να μην διατρέχουμε μεγάλο κίνδυνο, να μην έχει πόρτες ο εχθρός στη ζωή μας. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Πάμε στην άλλη ιστορία. Β' Βασιλέων 2.19. Είναι εδώ ο προφήτης Ελισέ. Και είπαν οι άνδρες της πόλεως προς τον Ελισέ, ιδού, τώρα η θέση της πόλεως ταύτης είναι καλή, καθώς ο Κύριος μου βλέπει. Τα ύδατα όμως είναι κακά και η γη άγονος. Θέλανε λοιπόν να φτιάξουν εκεί μια πόλη, ήταν ωραίο το μέρος, αλλά τα νερά δεν ήταν καλά, ήταν κακά. Και άγωνο στο τόπος η γη, εξαιτίας των κακών υδάτων. Και είπε ο Ελισέ, φέρετε μη φιάλη κενήν και βάλετε άλαση σε αυτή. Και έφεραν προς αυτόν. Ζήτησε λοιπόν ο Ελισέ να του φέρουν ένα μπουκάλι, θα λέγαμε σήμερα, μια κανάτα, τέλος πάντων κάτι, για να βάλουν μέσα αλάτι. Και το πήρε αυτό το αλάτι και στο 21 λέει, και εξήλθεν εις την πηγή των υδάτων και έριψε το άλας. Εκεί και είπε, ούτω λέγει Κύριος, υγείανα τα ύδατα ταύτα. Δεν θελήστε πλέον εκ τούτων θάνατος ή ακαρπία. Ο Κύριος έδειξε σήμερα ένα πνεύμα ακαρπίας. Πρέπει να υγειάνουν τα νερά, αδερφοί. Να θεραπευτούν τα νερά. Και τότε λέει, δεν υπάρχει θάνατος ούτε ακαρπία. Και ιάθησαν τα ύδατα έως της ημέρας ταύτης. Κατά το λόγο του Ελισέ, τον οποίον ελάλησε. Διαβάσουμε λίγο στο Λεβιτικό, στο 2.13. Και παν δώρον της εξαλφήτων προσφορά σου θέλεις αλατίζει με άλλας. Όλες οι εξαλφήτων προσφορές έπρεπε να έχουν αλάτι. και δεν θέλεις αφήσει να λείψει από τις εξαλφή των προσφορά σου το άλλα της Διαθήκης του Θεού. Τι συμβολίζει δηλαδή το αλάτι? Τη Διαθήκη του Κυρίου με εμάς. Επί παντός δώρου σου θέλεις προσφέρει άλλας. Αριθμοί 18-19. Πάσα τα υψουμένας προσφοράς των Αγίων πραγμάτων, τας οποίας η Ισραήλ προσφέρωσε στον Κύριο, έδωκα εσέ και στους υιούς σου και στα συχατέρα σου μετά σου εις νόμιμον αιώνιον. Αυτή είναι Διαθήκη άλατος παντοτινή ενώπιον του Κυρίου εισέ και στο σπέρμα σου μετά σου. Είναι η Διαθήκη αιώνια που έχει κάνει ο Κύριος με τον άνθρωπο και είναι παντοτινή. Αμήν. Το αλάτι αντιπροσωπεύει λοιπόν τη Διαθήκη του Θεού με μας. Μια Διαθήκη που δεν αλλοιώνεται, δεν αλλάζει, γιατί το αλάτι τι ιδιότητα έχει? Να συντηρεί, να μην χαλάνε τα πράγματα σου. Και ο Χριστός είναι το μέσον της Διαθήκης, είναι η Διαθήκη του Θεού προς εμάς. Β' Χρονικών 13:4. Και σηκωθείς ο Αβιά επί το όρος Εμαραΐμ, το εν το όρι Εφραήμ, είπε, ακούσατε μου Ιεροβοάμ και πάσο Ισραήλ. Δεν πρέπει να γνωρίσετε ότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ έδωκε την βασιλείαν επί τον Ισραήλ διαπαντός εις τον Δαβίδ. Ποιος είναι ο, πως λέγαν τον Ιησού, όταν τον φωνάζαν εκεί ο τυφλός ας πούμε, όταν τον είδε, άκουσε ότι έρχεται ο Ιησούς και λέει Ιησού, Ιησού, Ιε, του Δαβίδ, του εξπέρματος Δαβίδ. Και λέει στο Δαβίδ, λέει, έδωσε τη βασιλεία, δεν έδωσε τη βασιλεία επί τον Ισραήλ διαπαντός εις τον Δαβίδ, εις αυτόν και στους υιούς αυτού, με τι συνθήκη, με τι Διαθήκη, άλατος, παντοτινή. Αμήν. Στο Ματθαίο 5:13 ο Ιησούς είπε στους μαθητές, εσείς είστε το άλας της γης. Βλέπετε, ο Κύριος μας έχει καταστήσει πηγή, μας έχει δώσει από τα δικά του νερά, μας έχει καταστήσει και αλάτι. Δηλαδή τη Διαθήκη του, αυτή την αιώνια, την πατοτινή, να τη φέρνουμε επάνω μας και να την δίνουμε και στους ανθρώπους να τη γνωρίσουν και να μπουν και αυτοί σε αυτή την ίδια Διαθήκη της σωτηρίας, της ζωής. Εσείς είστε το άλας της γης, τους λέει. Εάν δεν το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί, αν δηλαδή εμείς που είμαστε το αλάτι διαφθαρούμε? Δεν φέρνουμε τη μαρτυρία του Ιησού όπως ο Κύριος θέλει. Την αλλάζουμε, τη χαλάμε, την διαστρέφουμε. Πώς θα συντηρηθεί, λέει, η γη? Θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρχει. Δεν θα μπορείς να υπάρξει. Είμαστε υπεύθυνοι. Ο Κύριος μας έχει πιστώσει, αδερφοί, με αυτά που έχει αυτός και μας τα έχει δώσει, μας έχει πιστώσει να τα μεταδίδουμε, να τα μεταφέρουμε. Η ζωή μας να είναι αλατισμένη, να είναι το Ευαγγέλιο να διέπει τον τρόπο που ζούμε, σε εντολές του Κυρίου να εκπληρώνουμε, είμαστε υπεύθυνοι. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, λέει, ποιος θα το κάνει? Θα διαφθαρεί η γη. Η Σουδένα πλέον, λέει, χρησιμεύει, αν διαφθαρεί το αλάτι, η μη να ρηχθεί έξω και να καταπατείται υπό τον άνθρωπο. Είναι άχρηστο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά του Κυρίου, δηλαδή. Δεν θα γίνεται αυτό που θέλει ο Κύριος μέσα από τη ζωή μας. Μάρκος 9:49. Διότι πάστης με πυρ θέλει αλατιστεί και πάσα θυσία με άλλας θέλει αλατιστεί. Καλόν το άλλας, αλλά εάν το άλλας γίνει ανάλατον, με τι θέλετε αρτήσει αυτό? Έχετε, λέει, αλάτι μέσα σας και ειρηνεύετε μεταξύ σας. Αμήν. Αυτή είναι, πώς λέγεται το Ευαγγέλιο, λέγεται και το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Έτσι, της ειρήνης. Πάμε σε μια άλλη ιστορία. Β' Βασιλείων 4:39. Και εξελθόν κάποιος προς τον αγρό, εις τον αγρό για να συνάξει χόρτα, έβρικε αγριοκολοκύνθη. Και σύναξε από αυτής άγρια κολοκύνθια, εωσού εγέμισε το ημάτιον αυτού, και επιστρέψας έκοψε αυτά εις τον Λέβητα του μαγειρεύματος, επειδή δεν γνώριζε αυτά. Τα θεώρησε σαν χόρτα που τρώγονται. Έχει να κάνει με το λόγο αυτό. Με το τι τρώμε δηλαδή. Έπειτα εκένωσαν εις τους ανθρώπους δια να φάγωση, και καθώς έφαγον εκ του μαγειρεύματος, εξεφώνησαν και είπαν: «Άνθρωπε του Θεού, θάνατος είναι εν το Λέβητη, και δεν είναι δύνατο να φάγωση». Και ο προφήτης λέει: «Φέρετε άλευρον, αλεύρι». Και έριψεν αυτό εις το Λέβητα, και έπειτα είπε: «Κένωσον εις το λαόν δια να φάγωση, και δεν είναι ουδέν κακόν εν το Λέβητη». Εδώ έχει να κάνει με πλάνες, με λάθος δασκαλίες, με δαιμονιώδεις δασκαλίες, οι οποίες έχουν μέσα θάνατο. Πώς θεραπεύονται, πώς διακρίνουμε ότι έχουν θάνατο και πώς το θεραπεύουμε αυτό? Βάζοντας τον Κύριο εκεί, βάζοντας το Λόγο, βάζοντας τη στάθμη του Λόγου, και σταθμίζουμε και μετράμε αυτά που βλέπουμε, που ακούμε και διαβάζουμε, αν συμφωνούν με το Ευαγγέλιο. Αν συμφωνούν με τη διδασκαλία του Ιησού και των Αποστόλων. Αμήν. Το αλεύρι, διαβάζω Λεβιτικό 2:1. Εάν δε προσφέρει κάποιος δώρο εις προσφοράν εξαλφίτων προς τον Κύριο, σεμίδαλης, θέλει είστε το δώρο αυτού. Το σεμίδαλη, τι είναι το σιμιγδάλι που λέμε? Αλεύρι. Αλεύρι. Και θέλει επιχύσει από αυτό έλαιον και επιθέσει από αυτό λιβάνι. Το αλεύρι, το στάρι, το καθαρίζαν από το εξωτερικό και μετά το χτυπάγαν, το τρίβαν, το κάνανε πολύ λεπτό, σαν σκόνη γινόταν. Να μην έχει μέσα βόλους τίποτα. Να είναι άχνη. Πολύ λεπτό και πολύ καθαρό. Γιατί το αλεύρι στις θυσίες αυτές, τις εξαλφίτων, συμβολίζουν τον Κύριο. Και συμβολίζουν την καθαρότητα του χαρακτήρα του Χριστού, την καθαρότητα του Ευαγγελίου. Και με αυτό είναι που καθαρίζεται ό,τι ακούμε, βλέπουμε και μας λένε. Και διαβάζουμε. Αμήν. Ρίχνεις αλεύρι και βλέπεις τι θανατηφόρο έχει μέσα για να θεραπευτεί, να το πετάξεις, να φύγει από εκεί και να μείνει το υγιές, αυτό που θα θρέψει την ψυχή μας και το πνεύμα μας και θα μας κρατήσει μέχρι τέλος τον Κύριο. Χωρίς το αλεύρι θα βλέπετε άνθρωποι που δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο, δεν γνωρίζουν το Λόγο του Θεού, ό,τι ακούνε, ναι, μπορεί και έτσι, μπορεί και αλλιώς, μπορεί και εκεί, μπορεί και τ' άλλο. Τα καταπίνουν όλα, καταπίνουν δηλητήριο, θάνατο και δεν το ξέρουνε. Γιατί δεν έχουν το αλεύρι. Εμείς το έχουμε όμως. Και πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζουμε στους Ψαλμούς 84 από το 5 δάφιο. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι εν σύ, είναι στον Κύριο δηλαδή, που η δύναμή μας είναι στον Κύριο. Εν την καρδία των οποίων είναι Ιωδής. Τι έχει μέσα δηλαδή, αλεύρι, αλάτι, ξύλο, που είναι το ίδιο πράγμα, στην ουσία, είναι ο Κύριος. Αμήν. Και τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Ήτινες, λέει, διαβαίνοντας αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μέσα τους αυτά τα στοιχεία, έχουν το χαρακτήρα του Κυρίου, έχουν το λόγο του Κυρίου, τι κάνουνε? Διαβαίνοντες, λέει, όταν δηλαδή διαβαίνουνε, περνάνε, περπατάνε μέσα από κοιλάδα του κλαθμόνος, που υπάρχει εκεί πέρα θλίψη, συνοχώρια, θάνατος, έτσι. Τι κάνουνε, τι την κάνουν, λέει, αυτή την κοιλάδα? Την καθιστούν πηγή υδάτων. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν ήρθε και έφερε ζωή, πήρε το θάνατο επάνω του και αυτό το έχει βάλει μέσα μας και σε εμάς. Και όπου πηγαίνουμε πρέπει να γίνεται αυτό. Πρέπει να φέρνουμε ζωή. Πρέπει να σηκώνεται η απελπισία και η απαγοήτευση των ανθρώπων και ο φόβος και να έρχεται να γίνονται πηγή υδάτων κι αυτοί. Ο Κύριος είπε στους μαθητές, πηγαίνετε και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Και μετά κάντε μαθητές. Και μαθητές άλλους μαθητές. Μεταδίδεται δηλαδή αυτή η πηγή της ζωής, μεταδίδεται και αυξάνει και πληθύνεται. Αμήν. Και ο Κύριος το έχει βάλει αυτό μέσα μας. Αυτό που θέλω σήμερα να καταλάβουμε, αδερφοί, είναι ότι ό,τι έχει ο Κύριος μας το έχει δώσει. Αλλά πρέπει να τον αφήσουμε να το καθαρίσει. Να καθαρίσει αυτή την πηγή μέσα. Να μην υπάρχουν παρεμβολές. Λέει ο Κύριος κάτι, υπάρχουν παρεμβολές και αντί να πάμε ευθεία, το πάμε, ξέρω εγώ, έτσι. Δεν γίνεται το θέλημα του Θεού. Δεν γίνεται ακριβώς αυτό που θέλει ο Κύριος. Εξαιτίας όλων αυτών των παλιών πραγμάτων που ακόμα υπάρχουν μέσα στις καρδιές μας και δεν έχουμε αφήσει τον Κύριο να τα καθαρίσει. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι το θυσιαστήριο στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε να καίει ημέρα νύχτα, να μην σβήνει ποτέ. Και πώς συντηρείται μια φωτιά? Ρίχνοντας κάψιμη ύλη. Κάψιμη ύλη που πρέπει εμείς να ρίχνουμε για να συντηρείται εκεί το θυσιαστήριο είναι όλα αυτά τα πράγματα. Τα άχρηστα, τα ξύλα, τα άχυρα, ό,τι καίγεται. Γιατί στον ουρανό ό,τι καίγεται δεν μπορεί να πάει. Αμήν. Στον ουρανό θα πάει ό,τι πολύτιμη πέτρα έχουμε αφήσει τον Κύριο να προσθέσει επάνω μας, πολύτιμη λίθη, πολύτιμα μέταλλα, έτσι, τα οποία είναι χαρίσματα, είναι ο χαρακτήρας του Κυρίου, που θα έχουμε αφήσει να φτιάξουμε μέσα σε πόση αναλογία, έτσι. Λέει, ο Κύριος λέει, αστέρας από αστέρα διαφέρει κατά την δόξα. Άλλοι αφήνουν τον Κύριο να φτιάξει μια ποσοστό τόσο, άλλοι περισσότερο από το χαρακτήρα του μέσα τους. Αυτό που θέλουμε, που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο Κύριος θέλει να φτιάξει ακριβώς το χαρακτήρα του μέσα μας. Να μην αφήσουμε τίποτα απ' έξω, να μην στερηθούμε τίποτα, να μην στερηθούμε από τη δόξα του Θεού. Αμήν. Παροιμίες 10:11. Το στόμα του δικαίου, τι είναι? Η ζωής. Του δικαίου, όμως. Γιατί, τι θα βγαίνει μέσα από το στόμα του δίκαιου? Τα νερά του Κυρίου. Αμήν. Είμαστε δηλαδή η πηγή της ζωής που όταν είμαστε δίκαιοι βγαίνει αυτό που ο Κύριος θέλει για να θεραπεύσει και να δώσει ζωή και σε άλλους ανθρώπους. Παροιμίες 13-14. Ο νόμος του σοφού είναι πηγή ζωής. Ποιος είναι ο νόμος του σοφού? Ο νόμος του Κυρίου. Αμήν. Ο σοφός δηλαδή που έχει μέσα του το νόμο του Θεού είναι πηγή ζωής. Το ίδιο πράγμα είναι. Το που είπαμε ότι από το στόμα του δικαίου, το στόμα του δίκαιου είναι πηγή ζωής. Παροιμίες 14-27. Ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής. Εάν φοβάμαι τον Κύριο, θα κάνω το θέλημά του, έτσι δεν είναι? Και αυτό θα είναι ζωή για μένα. Και θα φανερώνει και τη ζωή του Κυρίου γύρω μου. Απομακρύνουν, λέει, από παγίδων θανάτου, ο φόβος του Κυρίου. Μας φυλάει δηλαδή από το να πέσουμε σε παγίδες θανατηφόρες, να πεθάνουμε δηλαδή. Παροιμίες 16-22. Η σύνεση είναι πηγή ζωής. Εις τον έχοντα αυτήν. Σύνεσης, ποια είναι η διαφορά της σύνεσης από τη σοφία? Σοφία είναι η γνώση του τι πρέπει να κάνω. Σύνεση είναι να το κάνω όπως πρέπει, για να έχει αποτέλεσμα. Είναι δηλαδή η εκτέλεση της γνώσης που έχω. Αμήν. Είναι πηγή ζωής να κάνεις ακριβώς αυτό που θέλει ο Κύριος, όπως το θέλει. Στο Μωυσή του είπε, του έδειξε την όραση πώς θα φτιάξει την κυβωτό της Διαθήκης, της σκηνή του μαρτυρίου, και του είπε θα την κάνεις ακριβώς όπως σου έδειξα. Ακριβώς, αυτό είναι σύνεση. Να το κάνεις ακριβώς. Το είδε, το είχε μέσα του, τη σοφία ας πούμε, τη γνώση, αλλά έπρεπε και να το κάνει ακριβώς για να έχει αποτέλεσμα. Αμήν. Να δούμε ένα εδάφιο το που μας δείχνει πώς είναι ένας δίκαιος, ένας άνθρωπος του Θεού, όταν αμαρτάνει μπροστά σε ανθρώπους, σε ασεβείς. Παροιμίες 25-26. Λέει εκεί, ο δίκαιος φάλων έμπροσθεν του ασεβούς είναι πως σαν πηγή θολή και βρύση διαφθαρίσα, δηλαδή δεν έχει καλό νερό, δεν βγάζει καλό νερό. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, ο δίκαιος, τι δεν κάνει, δεν πράττει το Λόγο του Θεού, δεν έχει όλα αυτά τα στοιχεία που είπαμε ότι πρέπει να έχουμε για να θεραπευτεί η πηγή αυτή, έχει αφήσει την πηγή του αθεραπευτή και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι μια κακή μαρτυρία. Και αντί να φέρνει ζωή, να πειράζει ανθρώπους, να τους απομακρύνει από τον Κύριο. Με τη συμπεριφορά του, με τα λόγια του, έτσι, με τη ζωή του όλη. Ενώ είναι δίκαιος. Είναι για μας αυτό, αδελφοί, αμήν. Για δίκαιο μιλάει, δεν μιλάει για τον κόσμο. Ο Λόγος του Θεού απευθύνεται στο λαό του Θεού. Αμήν. Γιατί ο στόχος του Κυρίου είναι να φτιάξει την Εκκλησία. Η οποία Εκκλησία είναι αυτή η οποία θα φανερώνει τον Κύριο. Είναι η Εκκλησία η οποία, στην οποία ο Κύριος θα έρθει να κατοικήσει. Αμήν. Είμαστε οι σκηνή του Κυρίου. Και ο Κύριος είναι η σκηνή για μας. Έτσι είναι τα πράγματα και από τις δύο μεριές. Αμήν. Αλλά η σκηνή που είπε ο Θεός στον Μωυσή να φτιάξει πρέπει να είναι ακριβώς όπως του είπε ο Κύριος για να μπορεί να κατεβαίνει η δόξα του Θεού. Να μπορεί να κατεβαίνει η νεφέλη. κατεβαίνει η στήλη του πυρός, να έρχεται ο Κύριος εκεί στη Γιβωτό επάνω, ανάμεσα και από τα Χερουβίμ που ήταν επάνω στο ηλαστήριο, στο καπάκι, και να μιλάει στο λαό και να λέει αυτά τα οποία ήθελε να τους διδάξει. Αλλά έπρεπε να είναι ακριβώς στιαγμένα όλα. Ακριβώς. Τα μέτρα, τα σχέδια, όλα. Να είναι ακριβώς για να μπορεί να κατεβαίνει ο Κύριος. Φανταστείτε, εμείς είμαστε μια σκηνή. Και ο Κύριος θέλει να έρχεται εδώ. Και πώς πρέπει να είμαστε αυτοί. Ακριβώς όπως θέλει ο Κύριος. Για να κατεβαίνει με τη δόξα του και να κάνει όλα αυτά τα οποία περιμένει η Εκκλησία να δει, αδελφοί. Ο Κύριος θέλει να μας κάνει πηγή ζωής, να είμαστε πηγή ζωής, να μην είμαστε δίκαιοι, οι οποίοι όμως φανερώνουμε και άλλα πράγματα στον κόσμο και σκανδαλίζουμε ανθρώπους. Και πρέπει να τους απομακρύνουμε από τον Κύριο. Γιατί είναι ψυχές αιώνιες, όπως είμαστε κι εμείς, όπως ήμασταν κι εμείς πριν πιστέψουμε, και ήρθε ένας δίκαιος άνθρωπος του Θεού και μας έδειξε τον Κύριο, μας έδειξε την οδό της σωτηρίας. Και μετά φανταστείτε να έρθει ο άνθρωπος αυτός μέσα στην Εκκλησία και μετά να δει έναν άλλο δίκαιο μέσα στην Εκκλησία να κάνει πράγματα που δεν πρέπει. Τι θα πει, στον Νίκο που τον έφερε, δεν θα πει που με έφερε εδώ πέρα, εδώ ακούω και άλλα πράγματα, γίνονται και άλλα που δεν μου τα πες αυτά. Αμήν. Πρέπει να είμαστε μαρτυρία, καθαρή μαρτυρία. Για να είμαστε καθαρή μαρτυρία πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο να μας καθαρίσει. Να πάρει ό,τι δηλητήριο υπάρχει, ό,τι πικρία υπάρχει. Θυμάστε στις πράξεις το 8.23 που πήγε ο Φίλιππος, ευαγγέλισε τη Σαμάρια, πίστεψαν οι άνθρωποι, βαπτιζόντουσαν στο νερό, έγιναν θαύματα, θεραπευόντουσαν εκεί από ασθένειες, έβγαιναν δαιμόνια, και ήταν και ένας μάγος εκεί, ο οποίος είδε όλα αυτά, τα οποία ήταν πιο εντυπωσιακά από αυτά που έκανε αυτός σαν μάγος. Και ελκύστηκε. Είδε δύναμη εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με τη δύναμη. Θέλουν να εξουσιάζουν. Οι μάγοι, όλοι αυτοί οι μάγισσες, θέλουν να έχουν κοντρόλ στους ανθρώπους να εξουσιάζουν. Και είδε εκεί πέρα δύναμη και προσκολήθηκε. Και φαινόταν ότι ακολούθησε τον Κύριο. Μετά έρθει ο Ιωάννης με τον Πέτρο και άρχισαν να προσεύχονται στους ανθρώπους και να τους βαπτίζει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο και να μιλάνε γλώσσες. Γιατί από εκεί είδε το φαινόμενο αυτό και σου λέει το θέλω κι εγώ αυτό να κάνω. Γιατί μάγος θα ήταν. Θέλει να κάνει όλα, να μάθει τα πάντα. Και πήγε στους μαθητές και είπε θέλω να σας δώσω λεφτά, λέει, να μου δώσετε και εμένα αυτό. Και ο Πέτρος τι του είπε. Πράξεις είπαμε 23. Λίγο πιο πάνω ανέβαινε, αδελφέ. Μετανόησον, του λέει ο Πέτρος, λοιπόν από τη κακία σου ταύτης και δεήθητη του Θεού, ίσως συγχωρηθεί σε η επίνοια της καρδίας σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι εις σχολήν πικρίας και δεσμό αδικίας. Αυτό δηλαδή που είχε μέσα του, το κοσμικό, το φρόνημα, το αιγυπτιακό, τον έφερε σε αυτή την κατάσταση. Έβγαλε από μέσα του κακό νερό. Και ο Κύριος με τον Πέτρο του είπε μετανόησε, ίσως συγχωρεθεί αυτό που είπες και θέλεις να κάνεις. Μετανόησε, του λέει. Μετάνοια είναι αρχή θεραπείας. Μην. Δηλαδή αν καταλάβω ότι βγαίνουν πικρά πράγματα από μέσα μου και πάω στον Κύριο και πω Κύριε συγχώρεσέ με. Που δεν το έχω καταλάβει μέχρι τώρα, που δεν σε έχω αφήσει ακόμα να με ελευθερώσεις, αλλά θέλω τώρα να με ελευθερώσεις. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Είναι αρχή θεραπείας. Το να παραδεχτώ το πρόβλημα που έχω. Να καταλάβω και να παραδεχτώ αυτό που έχω και να πάω στον Κύριο και να του πω, Κύριε, συγχώρεσέ με, θέλω να με θεραπεύσεις. Ο Κύριος θα σε θεραπεύσει, να είσαι σίγουρος. Αλλά πρέπει να πάμε να το ζητήσουμε, να αναγνωρίσουμε καταρχήν το πρόβλημά μας. Είτε αυτό το πρόβλημα, είτε άλλο πρόβλημα, είτε άλλο πρόβλημα. Αμήν. Εβραίους 12:15. Έχω ο Παύλος. Παρατηρούντες, να παρατηρείτε δηλαδή, μήπως κάποιος υστερείται από τη χάρη του Θεού, για ποιο λόγο? Ότι στερούμαστε από τη χάρη του Θεού, στερούμαστε πράγματα που ο Θεός θέλει να μας δώσει, πράγματα που θέλει να κάνει ο Θεός, και τα στερούμαστε εξαιτίας τίνος, μήπως λέει υπάρχει ρίζα πικρίας, η οποία λέει αναφεί, φυτρώνει και φέρνει ενόχληση, και δεν έχει μόνο ο άνθρωπος που έχει την πικρία πρόβλημα, αλλά τι κάνει λέει, αυτή η ρίζα πικρίας μπορεί να μοιάνει πολλούς. Έχει η Χριστίνα πρόβλημα με τον Φίλιππο και αναρχά μου πει, ξέρεις ο Φίλιππος έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Πιάσω εγώ μετά τη ευθεία, να της πω, ξέρεις ο Φίλιππος, Χριστίνα μου πει ο Φίλιππος αυτό, θα πιάσω τον Νίκο. Τι γίνεται εκεί, μιένονται πολλοί, εξαιτίας του ότι εγώ έχω πικρία, τη βγάζω και τη μεταδίδω. Και τι κάνει αυτό το πράγμα, δηλητηριάζει ψυχές, δηλητηριάζει το σώμα του Κυρίου, χαλάει την ενότητα, και ο Κύριος δεν μπορεί να κάνει πράγματα, δεν μπορεί να εργαστεί. Καταστρέφει το έργο του Θεού. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Ψαλμός 64:3. Ήτινες, αυτοί οι άνθρωποι, ακονίζουν, λέει, σαν ρομφαία, σαν ξύφος ακονίζουν τη γλώσσα τους και τι την ετοιμάζουν, λέει, σαν βέλη ετοιμάζουν λόγους πικρούς. Ποια είναι η έννοια δηλαδή, τι κάνει η ρομφαία, τι κάνει το βέλος? Σκοτώνει. Σκοτώνει. Οι λόγοι δηλαδή, οι πικροί, σκοτώνουνε. Σκοτώνουνε και πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο να μας θεραπεύσει την πηγή μας. Να μη σκοτώνουμε, να φέρνουμε ζωή. Να μη, να φέρνουμε ζωή. Σταματήσω εδώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΑ. Η κατά της ερήμου της θαλάσσης όρασης. Καθώς οι διαβαίνοντες ανεμοστρόβιλοι της Μεσημβρίας, ούτως έρχεται από της ερήμου, από γης τρομεράς. Σκληρόν όραμα εφανερώθη εις εμέ. Ο καταδυναστεύων καταδυναστεύει και ο πορθών πορθεί. Ανάβηθη Ελάμ, πολιόρκησον μηδία, έπαυσα πάσαστας καταδυναστίας αυτής. Δια τούτο η οσφής μου είναι πλήρης οδύνης. Πόνοι με εκυρίευσαν, ως η πόνη της τικτούσης. Εκυρτώθην εις την ακρόασιν αυτού, συνεταράχθην εις την θέαν αυτού. Η καρδία μου κλονείται, τρόμος με εξέπληξεν. Η νίξ της εφροσύνης μου, εις φρίκην μετεβλήθη εν εμή. Ετοιμάζεται η τράπεζα, φυλάτους εις σκοπιάν, τρόγουση, πίνουση. Σηκώθητε, στρατάρχε, ετοιμάσατε ασπίδας. Διότι ο Κύριος είπεν ούτω προς εμέ, είπαγε, στήσον σκοπευτήν, δια να αναγγέλει ό,τι βλέπει. Και είδεν αναβάτας δύο υπέας, αναβάτην όνου και αναβάτην καμήλου. Και επρόσεξεν επιμελώς μετά πολλής προσοχής. Και εφώναξεν ως λέον, ακαταπαύστος Κύριέ μου, ίσταμε εν τη σκοπιά την ημέραν και φυλάτω πάσα στας νύκτας. Και ιδού έρχονται εδώ αναβάτε άνδρες δύο υπείς. Και απεκρίθηκε είπεν, έπεσεν η Βαβυλών και πάσε εγλυπτέ εικόνες των θεών αυτής, συνετρίφθησαν κατά γης. Αλώνισμά μου και σύτε του αλωνίου μου, εφανέρωσα εις εσάς εκείνο το οποίον ήκουσα παρά του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού του Ισραήλ. Η καταδουμά όρασης. Προς εμέ φωνάζει από Σιήρ, φρουρέ, τι περί της νυκτός. Φρουρέ, τι περί της νυκτός. Ο φρουρός είπε, το πρωίν ήλθεν, έτη και η νύξ. Αν θέλετε να ερωτήσετε, ερωτάτε. Επιστρέψατε, έλθετε. Η κατά Αραβίας όρασης. Εν το δάση της Αραβίας θέλετε διανυκτερεύσει, συνοδείε των δεδανητών. Φέρετε είδωρ η συνάντησιν του διψώντος, κάτοικοι της γης Θεμάν. Προϋπαντάτε με άρτους τον φεύγοντα. Διότι φεύγουσιν από προσώπου των ξυφών, από προσώπου του γεγυμνωμένου ξύφους και από προσώπου του εντεταμένου τόξου και από προσώπου της ορμής του πολέμου. Διότι ο Κύριος είπεν ούτω προς εμέ. Εντός ενός έτους, ως είναι τα έτη του μισθωτού, θέλει εκλείψει βεβαίως πάσα η δόξα της Κιδάρ. Και το υπόλοιπον του αριθμού των ισχυρών τοξωτών εκ των ιών του Κιδάρ θέλουν συνελατωθεί, διότι Κύριος ο Θεός του Ισραήλ ελάλησε. Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΒ. Όρασης κατά της κοιλάδος του αράματος. Τι σι έγινε τώρα ότι ανέβεις σι πάσα εις τα δώματα, σι η πλήρης βοής, πόλης θορύβου, πόλης ευθυμίας. Οι πεφωνευμένοι σου δεν εφωνεύθησαν διαμαχαίρας, ουδέ απέθανον εν μάχη. Πάντες οι άρχοντές σου έφυγον ομού. Φεύγοντες από του τόξου, εδεσμεύθησαν πάντες οι ευρισκόμενοι εν σύ. Οι μακρόθεν καταφυγόντες, εδεσμεύθησαν ομού. Δια τούτο είπα, σύρθητε απ' εμού, θέλω κλάψει πικρός. Μη αγωνίζεστε να με παρηγορήσετε δια την διαρπαγήν της θυγατρός του λαού μου. Διότι είναι η μέρα ταραχής και καταπατήσεως και αμηχανίας εν τη κοιλάδη του οράματος, παρακυρίου του Θεού των δυνάμεων, η μέρα καταστροφής των τυχών, και η κραυγή θέλει φτάσει στα όρη. Και ο Ελάμ έλαβε την φαρέτραν με αμάξας ανδρών και υπής, και ο Κύρ εξεσκέπασε την ασπίδα. Και εκλεκτέ κοιλάδε σου εγεμίστησαν αμαξών, και οι υπής παρετάχθησαν εν τη πύλη. Και σηκώθη το κάλυμα του Ιούδα. Και εν τη ημέρα εκείνη ενέβλεψας εις την οπλοθήκην της οικίας του δάσους. Και είδετε ότι εχαλάστρε της πόλεως του Δαβίδ είναι πολλέ και συνηθρήσατε τα ύδατα του κάτω υδροστασίου και απειριθμίσατε τα οικίας της Ιερουσαλήμ και δια να οχυρώσετε το τείχος εχαλάσατε τα οικίας. Εκάμετε προς τούτης μεταξύ των δύο τυχών λάκων δια το είδωρ του παλαιού υδροστασίου, αλλά δεν ανεβλέψατε προς τον ποιητήν τούτον, ουδέ θεωρήσατε προς τον παλαιόθεν κτίσαντα αυτά. Και εν εκείνη τη ημέρα, Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, σας εκάλεσεν εις κλαθμόν και εις πένθος και εις ξύρισμα και εις ζώσιμον σάκου. Αλιδού χαρά και ευθυμία, σφάζουσι βόας και θείουσι πρόβατα, τρώγουσι κρέατα και πίνουσιν ίνων, λέγοντες «ας φάγομεν και ας πίωμεν, διότι αύριον θέλομεν αποθάνει». Και ανεκαλύφθη εις τα ότα μου παρά του Κυρίου των δυνάμεων, βεβαίως αυτή η ανομία σας δεν θέλει καθαριστεί έως ού αποθάνετε, λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Είπαγε, εισέλθε προς τον θησαυροφύλακα τούτον, προς τον Σομνάν, τον επιστάτην του οίκου και είπε, «Τι έχεις εδώ» και «Εδώ τι να έχεις, ώστε να κατασκευάσεις εντάφθα μνημείον εις σε αυτόν». Κατασκευάζει το μνήμα αυτού υψηλά και κόπτει εν πέτρα κατοικίαν εις σε αυτόν. Ιδού ο Κύριος θέλει σε εκβάλει εκβολήν βιαίαν και θέλει σε περικαλύψει εσχήνην. Θέλει βεβαίως σε στροφογυρίσει και την άξει βιαίως ως σφαίραν εις τόπον ευρύχωρον. Εκεί θέλεις αποθάνει και εκεί θέλου συνείσθε εάμαξε της δόξης σου, ο έσχος του οίκου του Κυρίου σου. Και θέλω σε εξώσει από τη στάσεώ σου και θέλει σε κρυμνήσει από του αξιώματό σου. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλω καλέσει τον δούλον μου Ελιακήμ, τον ιόν του Χελκίου, και θέλω ενδύσει αυτόν την στολήν σου, και θέλω περιζώσει αυτόν την ζώνην σου, και την εξουσίαν σου θέλω δώσει εις την χείρα αυτού, και θέλει είστε πατήρ εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και εις τον οίκον του Ιούδα. Και θέλω βάλει επί των νόμων αυτού το κλειδίον του οίκου του Δαβίδ. Και θέλει ανοίγει και ουδείς θέλει κλείει. Και θέλει κλείει και ουδείς θέλει ανοίγει. Και θέλω στηρίξει αυτόν ως πάσαλον εν τόπο στερεό, και θέλει είστε ως θρόνος δόξης του οίκου του πατρός αυτού. Και από αυτού θέλουσι κρεμάσει πάσαν την δόξαν του οίκου του πατρός αυτού, τους εκγόνους και απογόνους, πάντα τα σκεύη τα μικρά, από των σκευών των ποτηρίων έως πάντων των σκευών των φιαλών. Εν εκείνη τη ημέρα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, το εστηριγμένον καρφίον εν το στερεό τόπο θέλει κινηθεί και θέλει εκβληθεί και πέσει και το φορτίον το επ' αυτού θέλει κρυμνιστεί, διότι ο Κύριος ελάλησε.
2: Ιωήλ, κεφάλαιον γάμα. Διότι ιδού εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, θέλω συνάξει έτη πάντα τα έθνη και θέλω καταβιβάσει αυτά εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Και θέλω κριθεί με ταυτόν εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, τον οποίον διέσπηραν μεταξύ των εθνών και διεμοιράστησαν την γη μου. Και ρίψαν κλήρους δια των λαών μου, και έδωκαν πεδίον δια πόρνην και επόλουν κοράσιον δια ίνων και έπινων. Και έτι, τι έχετε εσείς να κάμετε με τεμού, Τύρε και Σιδών, και πάντα τα όρια της Παλαιστίνης, θέλετε μη ανταποδώσει ανταπόδομα? Εάν σεις ανταποδώσετε εις εμέ, χωρίς αργοπορίας, ταχαίως θέλω επιστρέψει το ανταποδομά σας επί την κεφαλή σας. Διότι ελάβετε το αργύριόν μου και το χρυσίον μου και τα εκλεκτά μου αγαθά εφέρετε εις τους ναούς σας. Τους δε ιούς Ιούδα και τους ιούς Ιερουσαλήμ επολύσατε εις τους ιούς των Ελλήνων δια να απομακρύνετε αυτούς από τον ορίον αυτών. Ιδού, εγώ θέλω εγείρει αυτούς από του τόπου όπου επολύσατε αυτούς και θέλω επιστρέψει το ανταπόδομά σας επί την κεφαλή σας. Και θέλω πωλήσει τους ιούς σας και τα στιγατέρα σας εις την χείρα των ιών Ιούδα. Και θέλουσι πωλήσει αυτούς εις τους Σαβαίους εις έθνος μακράν απέχων, διότι ο Κύριος ελάλησε. Κηρύξατε τούτο εν της έθνεση, αγιάσατε πόλεμον, διεγείρατε τους μαχητάς, ας πλήσει άσωσιν, ας αναβαίνωσι πάντες οι άνδρες του πολέμου. Σφυριλατίσατε τα ηνία σας εις ρομφέας και τα δρέπανά σας εις λόγχας. Ο αδύνατος σας λέγει, εγώ είμαι δυνατός. Συναθρίστητε και έλθετε κυκλώθεν πάντα τα έθνη και συνάχθητε ομού. Εκεί θέλει καταστρέψει ο Κύριος τους ισχυρούς σου. ας εγερθώσει και ας αναβώσει τα έθνη εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, διότι εκεί θέλω καθίσει δια να κρίνω πάντα τα έθνη τα κυκλώθεν. Βάλετε δρέπανον, διότι ο θερισμός είναι όριμος. Έρθετε κατάβητε, διότι ο λινός είναι πλήρης, τα υπολίνια υπερχιλίζουσιν, επειδή η κακία αυτών είναι μεγάλη. Πλήθη, πλήθη εις την κοιλάδα της δίκης, διότι εγγύσινε η ημέρα του Κυρίου εις την κοιλάδα της δίκης. Ο ήλιος και η σελήνη θέλουν συσκοτάσει και οι αστέρες θέλουν συσύρει ο πίσω το φέγγος αυτών. Ο δε Κύριος θέλει βρυχήσει εξιών και εκπέμψει την φωνήν αυτού εξ Ιερουσαλήμ και οι ουρανοί και η γη θέλουν συσυστεί. Αλλά ο Κύριος θέλει είστε το καταφύγιον του λαού αυτού και ισχύ στον ιών Ισραήλ. Ούτω θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ο κατοικών εν σιών εν το όρι το Αγίο μου. Τότε η Ιερουσαλήμ θέλει είστε Αγία και αλλογενείς δεν θέλουν συνδιέλθει δι' αυτής πλέον. Και εν τη ημέρα εκείνη τα όρη θέλουν συσταλάξει γλεύκος και οι λόφοι θέλουν σειραίοι γάλα και πάντες ηρίακες του Ιούδα θέλουν σειραίοι ύδατα. Και πηγή θέλει εξέλθει εκ του οίκου του Κυρίου και θέλει ποτίζει την φάραγγα του Σιτήμ. Η Αίγυπτος θέλει είστε ηρημωμένη και ο Εδόμ θέλει είστε έρημο Σάββατος δια τας εις τους Ιούς Ιούδα αδικίας διότι έχησαν αίμα αθών εν τη γη αυτών. Η δε Ιουδαία θέλει κατοικήστε εις τον αιώνα και η Ιερουσαλήμ εις γενεάς γενεών. Και θέλω καθαρίσει το αίμα αυτόν, το οποίον δεν εκαθάρισα, διότι ο Κύριος κατοικεί εν σιών. Κριτέ, κεφάλαιον έψιλον. Και έψαλαν η Δεβόρα και ο Βαράκ, ο γιος του Αβινεέμ, εν τη ημέρα εκείνη λέγοντες. Επειδή προεπορεύθησαν αρχηγοί εν το Ισραήλ, επειδή ο λαός προσέφερε εαυτόν εκουσίως, ευλογείτε τον Κύριον. Ακούσατε βασιλείς, δότε ακρόασιν σατράπε. Εγώ εις τον Κύριον θέλω ψάλι, εις Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ θέλω ψαλμωδί. Κύριε, ότε εξήλθες από Σιήρ, ότε εκκίνησας από τις παιδιάδος του εδώ, οι γη εσύστη και οι ουρανοί εστάλαξαν, εν εφέλε έτη εστάλαξαν είδο. Τα όρια ετάκησαν από τις παρουσίας του Κυρίου. Αυτό το συνά υπό τις παρουσίας του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Εν τες ημέρες του Σαμεγάρ Ιού του Ανάθ, εν τες ημέρες της Ιαήλ εγκατελήφθησαν εωδοί και οι διαβάτε περιεπάτουν οδούς πλαγίας. Εξέ λοιπόν οι ηγεμόνες εν το Ισραήλ, εξέ λοιπόν έως σου εγώ η Δεβόρα εσηκώθην μήτυρ εν το Ισραήλ. Έκλεξαν θεούς νέους. Τότε πόλεμος εν τες πύλες. Εφάνει άρα ασπής ή λόγχη μεταξύ 400.000 εν το Ισραήλ. Η καρδία μου είναι προς τους αρχηγούς του Ισραήλ, όσοι μεταξύ του λαού προσέφεραν εαυτούς εκουσίως. Ευλογείτε τον Κύριο. Οι επιβαίνοντες επιλευκών όνων, οι καθήμενοι εις το κρίνιν και οι περιπατούντες εν τες οδείς υμνολογείται. Ελευθερωθέντες από του κρότου των δοξωτών, εν της τόπης όπου ανδλούσιν είδω. Εκεί θέλους διηγήστε τας δικαιοσύνας του Κυρίου, τας δικαιοσύνας των ηγεμόνων αυτού μεταξύ του Ισραήλ. Κατέβη τότε εις τα σπήλας ο λαός του Κυρίου. Εγέρθητη, εγέρθητη Δεβόρα. Εγέρθητη, εγέρθητη, πρόφερε οδύν. Σηκώθητη Βαράκ και εχμαλώτησον τους εχμαλώτους σου, ιέ του Αβινεέμ. Τότε κατέβη το εγκαταλελειμμένον του λαού εναντίον των ισχυρών. Ο Κύριος κατέβη με τεμού εναντίον των δυνατών. Εκ του Εφραήμ οι κατοικούντες το όρος Αμαλίκ κατέβησαν κατόπιν σου, Βενιαμίν μεταξύ των λαών σου. Εκ του Μαχύρ κατέβησαν οι αρχηγοί και εκ του Ζαβουλών οι κρατούντες ράβδων γραμματέως. Και οι άρχοντες του Ισάχαρ μετά της Δεβόρας, ο Ισάχαρ προσέτη και ο Βαράκ, κατόπιν τούτου έδραμον εις την κοιλάδα. Εις τας διαιρέσεις του Ρουβίν ηγέρθησαν μεγάλη στοχασμή καρδίας. Διατί εκάθισας μεταξύ εις τας μάνδρας δια να ακούεις τα βελάσματα των ποιμνίων, Εις τας διαιρέσεις του Ρουβίν ηγεύστησαν μεγάλες συζητήσεις καρδίας. Ο Γαλαάδ ησύχαζε πέραν του Ιορδάνου, και ο Δάν διατί έμενεν εις τα πλοία. Ο Ασσύρ εκάθητο εις τα παράλια και ησύχαζεν εις τους λιμένας αυτού. Ο Ζαβουλών είναι λαός, προσφέρον τη ζωήν αυτού εις θάνατον, και ο Νεφθαλή επί τα ύψη της πεδιάδος. Ήρθαν οι βασιλείς, επολέμησαν. Τότε επολέμησαν οι βασιλείς Χανάν εν Θάναχ, πλησίον των υδάτων του Μεγιδό. Λάφυρον Αργυρίου δεν έλαβαν. Εκ του ουρανού επολέμησαν, οι αστέρες εκ της πορείας αυτών επολέμησαν εναντίον του Σισάρα. Ο ποταμός Κισών κατέσυρεν αυτούς, ο παλαιός ποταμός, ο ποταμός Κισών. Κατεπάτησας ψυχήν μου δύναμη. Τότε κατετρίβησαν οι όνυχες των ύπων από του ορμητικού δρόμου, των επαυτούς ισχυρών. «Καταράστε την μυρός», είπε ο άγγελος του Κυρίου, «καταράστε κατάραν τους κατοίκους αυτής, διότι δεν ήρθον εις βοήθειαν του Κυρίου, εναντίον των δυνατών. Ευλογημένη ας είναι υπέρ τας γυναίκας η Ιαήλ, η γυνή του Έβερ του Κενέου. Υπέρ τας γυναίκας εν τες σκηνές, ευλογημένη ας είναι. Είδωρε ζήτησε, γάλα έδωκε. Βούτυρον προσέφερεν εις μεγαλοπρεπή κρατεία. Την αριστεράν αυτής ύπλωσε εις τον πάσαλον και την δεξιάν αυτής εις την σφύρα των εργατών. Και σφυροκοπήσασα τον Σισάρα, έσχισε την κεφαλήν αυτού και συνέθλασε και διεπέρασε τους μήνυγκας αυτού. Μεταξύ των ποδών αυτής συνεκάμφθη, έπεσε έκυτο. Μεταξύ των ποδών αυτής συνεκάμφθη, έπεσε. Όπου συνεκάμφθη, εκεί έπεσε νεκρός. Η μύτηρ του Σισάρα έκυπτεν δια της θηρίδος και ευώα δια του δικτυωτού. Διατί η άμαξα αυτού βραδίνει να έλθει, διατί ευράδυναν η τροχή των αμαξών αυτού. Εσοφέ κυρία αυτής απεκρίνοντο προς αυτήν, αυτή μάλιστα έδιδε την απόκριση προς εαυτήν. Δεν επέτυχον, δεν διεμήρασαν τα λάφυρα, μίαν ήλιο νέας εισέκαστον άνδρα, εις τον Σισάρα λάφυρα ποικιλόχρωα, λάφυρα ποικιλόχρωα κεντητά, και εκ των δύο μερών, περιλέμια των λαφυραγωγουμένων, ούτω να απολεσθώσει πάντες η εχθρή σου κυρία. Οι δε αγαπώντες αυτών, ας είναι ως ο ήλιος, ανατέλων εν τη δόξη αυτού. Και ανεπάφθη η γη, τεσσαράκοντα έτη. Κριτέ, κεφάλαιον σιγματάφ. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Μαδιάμ 7 έτη. Και κατήσχησεν η χείρ του Μαδιάμ επί των Ισραήλ. Εξαιτίας των Μαδιανιτών έκαμον εις αυτούς οι Ισραήλ τας φωλεάς εκείνας, τας επί των ωραίων και τα σπήλαια και τα οχυρώματα. Και ότε έσπερνεν ο Ισραήλ, ανέβαινον οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και ήρχοντο εναντίον αυτού. Και στρατοπεδεύοντες εναντίον αυτών διεύθυρον τα γεννήματα της γης έως της εισόδου Γάζης και δεν αφήνον ζωοτροφίαν εις τον Ισραήλ ούτε πρόβατον, ούτε βούν, ούτε όνων. Διότι ανέβαινον αυτοί και τα πίμνια αυτών και ήρχοντο μετά των σκηνών αυτών πολυάριθμοι ως ακρίδες. Αναρρίθμητοι ήσαν και αυτοί και εκάμιλοι αυτών και εισήρχοντο εις την γην διαναφθήρωσιν αυτήν. Και επτόχευσε σφόδρα ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών. Δια τούτο οι Ισραήλ ευώησαν προς τον Κύριον. Και ότε ευώησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ δια τους Μαδιανίτας, τότε απέστειλεν ο Κύριος άνδρα προφήτην προς τους ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, «Εγώ ανεβίβασα ημάς εξ Αιγύπτου, και εξήγαγον ημάς εξ οίκου δουλείας, και ελύτρωσα ημάς εκ χειρός των Αιγυπτίων, και εκ χειρός πάντων των καταθλιβώντων ημάς, και εξεδίωξα αυτούς απέμπροσθεν ημών, και έδωκα εις εσάς την γην αυτών. Και είπα προς εσάς, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Δεν θέλετε σεβαστεί τους θεούς των Αμοραίων, εν τη γη των οποίων κατοικείτε, και δεν υπηκούσατε εις την φωνή μου. Και ήλθεν άγγελος Κυρίου και κάθισε υπό την τρίν την ενοφρά την του Ιωάς του Αβιεζερίτου. Και Γεδεών ο Υιός αυτού εκοπάνιζε σίτον εντολινό δια να κρύψει αυτόν από των Μαδιανιτών. Και φάνει εις αυτόν άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν: «Ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει». Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών: «Ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι με θυμών, διατί λοιπόν έβρικαν ημάς πάντα ταύτα? Και πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν εις ημάς οι πατέρες ημών λέγοντες? Δεν ανεβίβασεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου? Αλλά τώρα εγκατέλειπεν ημάς ο Κύριος και παρέδοκεν ημάς εις τας χείρας των Μαδιανιτών». Και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπε: «Ήπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιάν. Δεν σε απέστειλα εγώ?» Ο δε είπε προς αυτόν: «Ω Κύριέ μου, με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ? Ιδού η οικογένειά μου είναι η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ ο μικρότερος εν το οίκο του πατρός μου». Και είπε προς αυτόν ο Κύριος: «Αλλά εγώ θέλω είστε μετά σου και θέλεις πατάξει τους Μαδιανίτας ως άνδρα ένα». Ο δε είπε προς αυτόν: «Εάν λοιπόν έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, δείξον μη σημείον ότι εσύ είσαι ο λαλών μετέ μου. Μη αναχωρήσεις εντεύθεν δέομαι, έως σου έλθω προς σε και εκφέρω την προσφορά μου και θέσω ενώπιον σου». Ο δε είπε: «Θέλω περιμείνει έως σου επιστρέψεις». Και εισήλθε ο Γεδεών και ετοίμασεν ερήφιον εξεγών και άζημα ενός εφά αλεύρου. Το μεν κρέας έθεσεν εις κάνιστρον, τον δε ζωμόν έβαλεν εις χύτραν και έφερεν έξω προς αυτόν υπό την τρίν και προσέφερε. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Θεού: «Λάβε το κρέας και τα άζημα και θες επί ταύτην την πέτρα, και τον ζωμόν επίχε». Και έκαμεν ούτω. Και εξέτεινεν ο άγγελος του Κυρίου το άκρον της ράβδου, την οποίαν είχε εν τη χειρή αυτού, και ίγγισε το κρέας και τα άζημα. Και ανέβη πύρε εκ της πέτρας και κατέφαγε το κρέας και τα άζημα. Και απήλθεν ο άγγελος του Κυρίου από τον οφθαλμόν αυτού. Και ειδών ο Γεδεών ότι ή το άγγελος Κυρίου, είπεν ο Γεδεών: «Ήμι Κύριε Θεέ, διότι είδον τον άγγελον του Κυρίου πρόσωπον προς πρόσωπον». Και είπε προς αυτόν ο Κύριος: «Ειρήνηση, μη φοβού, δεν θέλεις αποθάνει». Και οκοδόμησεν εκεί ο Γεδεών θυσιαστήριον εις τον Κύριον και ονόμασεν αυτό Ιεωβά Σαλόμ. Έως της ημέρας ταύτης είναι ενοφρά των Αβιεζεριτών. Και την αυτήν νύχτα είπε ο Κύριος προς αυτόν: «Λάβε τον βούν του πατρός σου και τον δεύτερον βούν των επταετή και κατεδάφισον των βωμών του Βάαλ, τον οποίον έχει ο πατήρ σου, και το άλσος το πλησίον αυτού κατάκοψαν. Και οικοδόμησον θυσιαστήριον εις Κύριον τον Θεό σου, επί της κορυφής της πέτρας ταύτης, κατά το διατεταγμένο. Και λάβε τον δεύτερον βούν και πρόσφερε ολοκαύτωμα με τα ξύλα του άλσους, το οποίον θέλεις κατακόψει». Και έλαβεν ο Γεδεών 10 άνδρας εκ των δούλων αυτού και έκαμε καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος. Και επειδή εφοβήθη τον οίκον του πατρός αυτού και τους ανθρώπους της πόλεως να κάμει τούτο την ημέραν, έκαμεν αυτό τη νύχτα. Και ότε οι άνθρωποι της πόλεως εξηγέρθησαν το πρωί, ιδού το κρυμνισμένος ο βωμός του Βάαλ και το άλσος το πλησίον αυτού κατακεκομένων. Και ο δεύτερος βούς ολοκαυτωμένος επί το θυσιαστήριον το οκοδομημένο. Και είπε νοής προς τον άλλον: «Τι σε έκαμε το πράγμα τούτο?» Και εξετάσαντες και ανερευνήσαντες είπαν: «Ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, έκαμε το πράγμα τούτο». Τότε οι άνθρωποι της πόλεως είπαν προς τον Ιωάς: «Έκβαλε τον Υιό σου δια να θανατωθεί, επειδή εκρήμνησε τον βωμόν του Βαάλ και επειδή κατέκοψε το άλσος το πλησίον αυτού. Και είπε ο Ιωάς προς πάντα στους εξανισταμένους εναντίον αυτού, «Μήπως εσείς θέλετε διεκδικήσει υπέρ του Βαάλ ή εσείς θέλετε σώσει αυτόν? Ως τις διεκδικήσει υπέρ αυτού θέλει θανατωθεί έως πρωίας. Εάν ούτως είναι Θεός, ας διεκδικήσει υπέρ αυτού, διότι εκρήμνησαν τον βωμόν αυτού. Δια τούτο ονόμασεν αυτόν εν τη ημέρα εκείνη Ιεροβάαλ, λέγον, ας εκδικήσει κατά αυτού ο Βάαλ, διότι εκρήμνησε τον βωμόν αυτού. Τότε συνήχθησαν ομού πάντες οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και διέβησαν και στρατοπέδευσαν εν τη Κυλάδη η Ισραήλ. Και το πνεύμα του Κυρίου περιεχήθη επί των Γεδεών και εσάλπισεν εν σάλπιγγι και συνήχθησαν οι Αβιεζερίτε ο πίσω αυτού. Και εξαπέστειλεν μηνυτάς προς πάντα τον Μανασί και συνήχθηκε αυτός ο πίσω αυτού. Εξαπέστειλεν έτη μηνυτάς προς τον Ασσύρ και προς τον Ζαβουλών και προς τον Νεφθαλή και ανέβησαν εις συνάντησιν αυτών. Και είπεν ο Γεδεών προς τον Θεόν, «Εάν μέλεις να σώσεις διαχειρός μου τον Ισραήλ καθώς ελάλησας, ιδού εγώ θέλω βάλει τον πόκον του μαλλίου εις το αλώνιο. Εάν γίνει δρόσος μόνον επί των πόκων, εφόλη δε την γίν ξηρασία, τότε θέλω γνωρίσει ότι θέλει σώσει διαχειρός μου τον Ισραήλ καθώς ελάλησας». Και έγινεν ούτω, διότι σηκωθήστην επαύριον το πρωί, επίεσε τον πόκον και εξέθλιψε δρόσον εκ του πόκου λεκάνην πλήρη ύδατος. Και είπεν ο Γεδεών προς τον Θεόν, «Ας μη εξαφθεί ο θυμός σου εναντίον μου, και θέλω λαλήσει μόνον ταύτην την φοράν. Ας δοκιμάσω δέομε ταύτην μόνην την φοράν εν το πόκο. Ας γίνει τώρα ξηρασία μόνον επί των πόκων, εφόλη δεν τη γίν ας είναι δρόσος». Και έκαμεν ο Θεός ούτω τη νύχτα εκείνη. Και έγινε ξηρασία μόνον επί των πόκων, εφόλη δε την γίν ή το δρόσος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε, όπως είπαμε, να μελετάμε αυτή την πραγματικότητα μέσα από το Λόγο του Θεού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η ευλογία ή η κατάρα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μαζεύτηκαν στο όρος οι έξι φυλές, στο όρος Γαριζίν, από τον Σιμεών, από τον Λεβί, τον Ιούδα, τον Ισάχαρ, τον Ιωσήφ, Βενιαμίν, και άρχισαν με λόγο να λένε ευλογίες. Με λόγο. Η ευλογία που ήτανε στο στόμα. Η ευλογία δίνεται από το στόμα, όχι από το νου. Από το στόμα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα που ο Λόγος του Θεού μας λέει. Και στο όρος απέναντι, το Εβάλ, ήρθανε από τον Ρουβίν, τον Γάδ, τον Ασίρ, τον Ζαβουλών, τον Δάν, τον Νεφθαλή, να απαγγείλωσε τις κατάρες που θα έρχονταν εξαιτίας της ανυπακοής. Πώς θα γινότανε τώρα αυτό? Από πού θα βγαίνανε οι κατάρες? Το στόμα. Το στόμα είναι, η γλώσσα είναι, ο Λόγος του Θεού λέει, το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Και εύχομαι με όλη μου την καρδιά να μας αποκαλύψει ο Κύριος τη γλώσσα μας, πόσο μακριά είναι, λέει πολλά και από πού βυθίζεται και παίρνει γνώση. Πολύ σημαντικά πράγματα. Γιατί έχω οδηγηθεί, το είπα και την προηγούμενη φορά, να κάνουμε αυτή τη μελέτη? Γιατί υπάρχουν πράγματα μέσα στην Εκκλησία, υπάρχουν στη ζωή μας πράγματα που τα αγνοούμε. Σαν να μην πέρασε ποτέ από πάνω μας ο Λόγος, σαν να μην ακούσαμε ποτέ. Μα μήπως είμαστε κουφοί? Είμαστε. Μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ δεν είμαι? Εάν δεν σ' αγγίζει αυτός ο Λόγος, τότε όλα καλά. Αν όμως σε αγγίζει ο Λόγος, γιατί είναι μια πραγματικότητα όλα αυτά που λέμε, θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Πρέπει να αρχίσουμε να σκάβουμε λάκους και να μπαίνουμε μέσα με ταπείνωση, με συντριβή, και να λέμε: Κύριε, δεν θα βγω αν δεν αλλάξει η καρδιά μου. Έχω να αντιμετωπίσω την ευλογία και την κατάρα. Και λέω το εξής: πάρε τη ζωή σου προσωπικά. Δεν έχω εγώ να πω κάτι. Εγώ παίρνω τη ζωή μου προσωπικά για μένα. Μέχρι σήμερα έχεις ευλογία κατά πόσο της εκατό, κατάρα κατά πόσο της εκατό. Γνωρίζεις τις ευλογίες? Μπορείς να τις χαρακτηρίσεις, να τις ονομάσεις? Γνωρίζεις τις κατάρες? Μπορείς να τις ξέρεις γιατί ενεργούνε, πώς είναι? Μήπως είναι κάποια κατάρα ενεργή στη ζωή και δεν το καταλαβαίνουμε? Αυτό με οδηγεί να το κάνω αυτό, αδερφοί, και νιώθω ότι πρέπει να σκύψουμε μπροστά σε αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει. Μ' αρέσει ο Λόγος του Θεού, μ' αρέσουν τα όμορφα κηρύγματα, να πούμε ένα κήρυγμα, να πούμε μια ιστορία από την Παλαιά Διαθήκη, να αναφέρουμε τον Ηλία, έκανε θαύματα, θαυμάσια, ω ναι, πήραμε δύναμη, ωραία, πήγαμε σπίτι, το ξεχάσαμε. Αλλά θέλω να πω το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι πρακτικά πράγματα κάθε μέρα, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας αύριο το πρωί, αδερφοί. Αύριο το πρωί θα βρούμε μπροστά μας αυτό το γεγραμμένο, το οποίο θα μας οδηγήσει στην τελειότητα, αδερφοί. Είπαμε λοιπόν ότι οι ευλογίες είναι το αποτέλεσμα της πιστότητας, της αφιέρωσης, της υπακοής στο γεγραμμένο. Όχι στην παράδοση ή στην κουλτούρα κάθε φυλής, αλλά στο φόβο του Θεού και στην υπακοή εξ αγάπης. Εάν δεν είμαστε καθαροί στην καρδιά, ταπεινοί, συντετριμμένοι, εάν δεν έχουμε συγχωρήσει πλούσια, εάν οφείλουμε, εάν υπάρχουν μέσα μας πικρίες, αν υπάρχουν ζήλιες, αν υπάρχουν δεν ξέρω εγώ τι, διάφορα πράγματα που μας βομβαρδίζει ο διάβολος κάθε μέρα, εάν δεν διακρίνουμε το σώμα του Κυρίου, πολύ μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλο κήρυγμα, αλλά ένα κήρυγμα που ξεχνιέται πολύ γρήγορα. Η Εκκλησία έχει ένα πρόβλημα, αδερφοί. Έχει ένα σύνδρομο όπως η στρουθοκάμιλος. Πάει και κρύβει το κεφάλι της μέσα στην τρύπα και νομίζει ότι όλα είναι καλά. Νομίζουμε ότι εντάξει, έκανα μια μικρή προσευχούλα, μπαίνω μέσα στην τρύπα, όλα καλά. Μα δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να διακρίνουμε το σώμα του Κυρίου κάθε στιγμή στη ζωή μας, κάθε σκέψη που κάνουμε, στην καθημερινότητά μας. Μην ξεχνάμε ότι το σώμα είναι το σώμα του Χριστού. Κεφαλή είναι ο Χριστός. Είπαμε λοιπόν ότι θέλουμε την ευλογία και την εύνοια του Θεού. Η εύνοια του Θεού, η ευλογία, φέρνει ύψωση, ευημερία, υγεία, νίκη, παραγωγικότητα. Αν τα έχουμε όλα αυτά, κερδίσει και τα έχουμε, πάει να πει ότι μπαίνουμε μέσα στην ευλογία, ζούμε μέσα στην ευλογία. Εάν έχουμε, θα πω τα αρνητικά τώρα, τι φέρνει η κατάρα. Τα είπα την προηγούμενη εβδομάδα, απλά τα λέω να τα συνδέσουμε λιγάκι. Η απήθεια λοιπόν οδηγεί τον άνθρωπο, είπαμε, σε εξευτελισμό, σε στηρότητα, σε ακαρπία, σε διανοητική και σωματική ασθένεια, σε οικογενειακή διάλυση, σε φτώχεια, σε ήττα, σε κατάθλιψη, σε αποτυχία και σε δυσμένεια με τον Θεό. Εάν λοιπόν συμβαίνουν κάποια πράγματα από όλα αυτά, ένα καμπανάκι χτυπάει. Είμαι εδώ μια κατάρα και την υπηρετείς πάρα πολύ ωραία και εγώ θα κάνω τη δουλειά μου μέχρι να ξυπνήσεις και να με διώξεις από εδώ. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Είπαμε ότι θα δούμε ότι πίσω από κάθε κατάρα, όπως και πίσω από κάθε ευλογία, υπάρχει πάντα μια αιτία. Όπως όταν γνωρίζουμε, αδερφοί, τις ευλογίες, ακριβώς πρέπει να γνωρίζουμε και τις κατάρες, να τις καθορίσουμε, να ξέρουμε την αιτία για να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Και πολύ σύντομα, πιστεύω, αν καταλάβουμε, νιώθω ότι ο Κύριος, αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, αυτή είναι η τελευταία φορά καθαρίζει ο Κύριος το ναό του. Όποιος καθαρίστηκε, καθαρίστηκε.

Ο λόγος του Θεού είναι σαφέστατος, αδερφοί, ναι ή όχι? Γιατί λοιπόν να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι λέει? Απλά νομίζουμε ότι όταν μιλάει ο λόγος του Θεού, μιλάει για τον διπλανό μας ή για τον πιο πίσω ή για τον πιο μπροστινό, για μας δεν μιλάει. Στην Έξοδο, στο 23-4, θα πούμε σήμερα, μπαίνουμε στην κατάρα που έρχεται από λατρεία σε άλλους θεούς. Είναι, λέει, γεγραμμένο. Εδώ βάζει ο Θεός τα όρια σχετικά με το τι πρέπει ο άνθρωπος να προσκυνάει και να λατρεύει. Και το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί η υπακοή στη συγκεκριμένη εντολή, η ανυπακοή στη συγκεκριμένη εντολή, φέρνει κατάρα και διεγείρει τη ζηλοτυπία του Θεού. Και περνάει, λέει, έως τρίτη και τέταρτη γενεά. Μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού, μην γάμεις εις αυτόν είδωλον, μη δε ομοίωμα τινός, όσα είναι εν το ουρανό άνω, όσα είναι εν τη γη κάτω, όσα εν τη σίδαση υποκάτω της γης. Μην προσκυνήσεις, μην λατρεύσεις αυτά, μη. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να μην αναγνωρίζεις κανέναν άλλον Θεό και να μην βάλεις κανέναν άλλον δίπλα στον Κύριο. Μην κατασκευάσεις κανένα ομοίωμα. Ο Παύλος πολύ ωραία μας εξηγεί στη Ρωμαίους, το 1:20-23, μιλάει για τους ανθρώπους που κατασκευάζουν θεούς και ομοιάζουν τον Θεό, τον χαμηλώνουν τον Θεό, τον μειώνουν τον Θεό και τον φέρνουν στην ίδια τάξη με ένα ζώο ή κάτι άλλο. Ο άνθρωπος λοιπόν, και επειδή όλοι, τουλάχιστον το 90% της Ελλάδας, ήταν χριστιανοί που λάτρευσαν είδωλα, νομίζω ότι πρέπει να απελευθερωθούν και να μετανοήσουν ειλικρινά για αυτή την ειδωλολατρεία, γιατί υπάρχει εκεί κάτι το οποίο στερεί το πνεύμα. Η λατρεία στα είδωλα κλείνει του ανθρώπου το πνεύμα, επειδή συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο, επειδή μας μάθανε να βλέπουμε. Ο Θεός θέλει να πιστεύεις χωρίς να βλέπεις και αυτό έχει μπλοκάρει το πνεύμα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να μπούμε σε πνευματικά πράγματα. Και είναι μια κατάρα που έχει διεγείρει την κρίση του Θεού και κυνηγάει την Ελλάδα από πίσω. Όταν μιλάμε σε κάποιον άνθρωπο για τον Ιησού Χριστό, το πρώτο πνεύμα που σηκώνεται εναντίον μας ποιο είναι? Πείτε μου. Η θρησκεία. Το είδωλο αυτό έχει, βλέπετε, δικαίωμα? Όταν έχουμε λοιπόν υποβιβάσει τον Δημιουργό, συγκρίνοντάς τον με ζώο ή άνθρωπο, είναι μια προσβολή και αυτό διεγείρει την οργή του. Και περνάει λοιπόν από γενιά σε γενιά και κρατάει τους ανθρώπους δεσμίους, επειδή υπάρχουν βαθιές ρίζες. Ας φανταστούμε ότι υπάρχει ένα δέντρο το οποίο έχει μια βαθιά ρίζα και τρέφεται από αυτό. Και πρέπει αυτό τώρα τι να κάνει? Να ξεριζωθεί. Πρέπει να ξεριζωθεί. Είδατε τι λένε? Πολλές φορές πάρα πολλοί πιστοί, ενώ έχουν ελευθερωθεί από αυτά, σε εισαγωγικά, συνεχίζουν να λένε «το πιστεύω μου». Εγώ έτσι το πιστεύω. Τι ρίζα έχει αυτό, αδερφοί? Από εκεί. Όχι, πιστεύω ότι λέει ο λόγος του Θεού. Αμήν. Πρέπει να μπει ο σπόρος του λόγου του Θεού για να σταματήσει αυτή η κατάρα. Λέει στο Ματθαίο 15:13, κάθε φυτία που δεν φυτεύει ο πατέρας μου ουράνιος πρέπει να ξεριζωθεί. Πρέπει δηλαδή να ξεριζώσουμε από τη ζωή μας αυτά τα πράγματα. Οι άνθρωποι που έχουν μπει μέσα σε λατρεία μυστικιστικών θεοτήτων, μυστηρίων και κρυφών δυνάμεων, αυτοί που αναζήτησαν δύναμη στο πνεύμα, μπήκανε δηλαδή σε medium και σε όλα αυτά που προσφέρουν γνώση, αυτοί είναι οδηγημένοι από αυτή την κατάρα.

0: Γιατί η παραβίαση της εντολής από προγόνους, αλλά και από τους ίδιους, οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτό. Έχετε ακούσει πολλές φορές που λέει, ξαφνικά λέει, το κληρονόμησα αυτό, άρχισα να έχω αντίληψη, να βλέπω, γνωρίζω. Εγώ βλέπω κάποιον και το φωτογραφίζω. Ωπα, από πού σου ήρθε αυτό? Ψάξε να βρεις. Αντιλαμβάνομαι, έχω μια πληροφορία. Όλο αυτό είναι δύναμη μαγείας που προέρχεται από εκεί πίσω. Ο Λόγος του Θεού μας ξεχωρίζει ότι υπάρχουν δύο πηγές των πνευματικών. Ο Θεός και ο διάβολος. Όταν υπηρετούμε τον Θεό, η πηγή της γνώσης είναι ο Κύριος και υπηρετεί δια των χαρισμάτων που δίνει στους υπηρέτες του, τους προφήτες, τους δίνει λόγο γνώσεως, λόγο σοφίας, πνεύμα διάκρισης και όλα αυτά, δεν θέλω να αναφερθώ. Και είναι εναρμονισμένοι με το λόγο του Θεού, η ζωή τους είναι σε υπακοή και σε τάξη. Αυτό είναι άγιο και καθαρό. Οτιδήποτε υπάρχει πέρα από αυτό το άγιο που ο Θεός βάζει σαν βάση, είναι άρρωστο και προέρχεται από άλλη πηγή. Είναι από το πνεύμα της πλάνης που μιμείται τα του Θεού. Και άμα ξεκινήσουμε και ξετυλίξουμε το κουβάρι της ζωής ενός τέτοιου ανθρώπου, θα δούμε ότι η βάση του είναι ανυπακοή, αγάπη για δόξα, κυριαρχία με κάθε τρόπο, ασέβεια προς κάθε ανώτερη εξουσία. Στην ουσία, Θεός και Κυρίαρχος είναι το εγώ του ανθρώπου. Κοιτάξτε αδερφή, τι ρίζες έχει αυτό το πράγμα. Αν λατρεύσεις άλλους θεούς, τι κάνει ο διάβολος, μετά σου λέει εσύ είσαι ο Θεός. Εσύ κάνεις το κουμάντο. Και αυτό λοιπόν είναι μια κατάρα. Ο άνθρωπος δεν βλέπει και δεν θέλει να βγει από αυτή. Δυστυχώς η ρίζα βρίσκεται πολύ πίσω στον κήπο της Εδέμ και δεν χρειάζεται να γνωρίσεις το καλό και το κακό. Ο Θεός έβαλε ένα όριο στον Αδάμ και στην Εύα, αλλά ο άνθρωπος το ξεπέρασε και τι έκανε? Όταν ξεπεράσει τα όρια, μπαίνει στην κατάρα. Παροιμίες 5:3-6. Μας λέει εδώ για τα χείλη της αλωτρίας γυναικός που σταλάζουν ως κυρίθρα μέλητος και ο ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίου. Το τέλος όμως αυτής είναι πικρό ως αψύνθιον οξύ, ως μάχαιρα δίστομος. Έτσι μας λέει, είναι αυτή η άλλη γνώση. Είναι κάτι σκοτεινό. Το τέλος του είναι θάνατος. Ο διάβολος κεντρίζει τον άνθρωπο και θέλει να μάθει να γνωρίζει το υπερφυσικό. Γι' αυτό και έχουμε μάγους, μάντις, αστρολόγους. Η μαγεία είναι μια έκφραση της απήθειας του ανθρώπου ενάντια στο Θεό. Είναι η προσπάθεια να επιτύχει τους σκοπούς του χωρίς να υποταχθεί στον νόμο του Θεού. Η κινητήρια δύναμή της είναι η επιθυμία για έλεγχο, χειρισμό, εκφοβισμό, κυριαρχία. Στην επιστολή προς Γαλάτες, στο 5:20, μας μιλάει για την ιδωρολατρία και για άλλα 15 ακόμα έργα της σαρκός που εμποδίζουν τον άνθρωπο να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Επίσης, υπάρχουν μέθοδοι μαγείας μέσω αντικειμένων και αυτά είναι κανάλια τα οποία μπορεί να περάσει μία κατάρα. Β' Τιμωθέου 3:13 μιλάει για τους άνθρωπους, τους πονηρούς, για τους γόητες. Οι γόητες να εντυπωσιάσουμε, να προβάλλουμε κάτι πολύ δυνατό, υπερφυσικό. Κοιτάξτε μένα τι κάνω, τι βλέπω και τα γνωρίζω. Είναι μια τεχνητή μαγεία. Επίσης η χρήση ναρκωτικών ουσιών σε συνδυασμό με μουσική, εθισμό εργάζονται μαζί. Θυμόσαστε οι αρχαίοι εδώ, οι Έλληνες, η δική μας, η Πυθία, για να μπορέσει να αρχίσει να μιλάει ότι έπρεπε να μασίσει κάτι. Έπαιρνε αυτά τα, λένε ότι ήταν κάποιες ναρκωτικές ουσίες. Όπως οι Ινδιάνοι έκαναν τα ναρκωτικά τους και μετά άρχισαν και έβλεπαν φαντάσματα. Επίσης, γιατί να θέλουν κάποιοι να βάλουν ένα αντικείμενο λατρείας θεότητας επάνω σε άλλους? Για παράδειγμα, φυλαχτά, μάτια, πέταλα αλόγων, κομποσκίνια. Σήμερα είδα, είχε φτιάξει ένα στεφάνι για την Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά, δεν βάζονται το στεφάνι αυτό? Πιο μεγάλο από την πόρτα έξω από το σπίτι του. Λέω, βρε παιδί μου, για δες, λέω, οι άνθρωποι, δεσμά! Δεσμά, αδερφοί! Δευτερονόμιο 18:10-13. Λέει εκεί ότι δεν θα βρεθεί σε σένα, στον Ισραήλ, κανένας που θα διαπερνά το γιο του ή τη θυγατέρα του μέσα από τη φωτιά, ή θα ασκεί μαντία, ή θα είναι προγνώστης των καιρών, ή είναι ο σκόπος, μάγος, γόης, ανταποκριτής δαιμονίων, τερατοσκόπος, νεκρομάντης, είναι ευδέλιγμα εις τον Κύριο. Επίσης είπαμε, βιβλία με περιεχόμενα σκότους πρέπει να φύγουν από το σπίτι μας, όπως και αντικείμενα. Πρέπει να είμαστε, να στοχεύουμε ότι η μοναδική δύναμη και αληθινή πηγή ζωής είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Όλα τα άλλα είναι ψεύτικα. Αν λατρεύουμε άλλων θεών πέρα από τον Ιησού Χριστό, είμαστε ιδωρολάτρες. Λέει στον Τίτο 2:13, προσμένοντες την μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Βλέπετε, ο Λόγος Θεού τα βάζει σε μια τέλεια τάξη. Ο μεγάλος Θεός, αυτός που θα δούμε, αυτός που έχει παραδώσει τα πάντα στον Υιό, είναι ο Πατέρας που τα έδωσε στον Χριστό, και ο Χριστός φανερώνει όλη τη δόξα του Θεού. Αυτός είναι ο μεγάλος Θεός. Αμήν. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνουν με την ιδωρολατρεία. Τώρα θα δούμε αμαρτίες που μπορούν να φέρουν στην ζωή μας κατάρα και έχουν να κάνουν με την ηθική. Δευτερονόμιο 27:15-26 λέει, επικατάρατος ο άνθρωπος ως της κάμνη γλυπτό ή χωνευτό, βδέλυγμα εις τον Κύριον έργων χειρών τεχνίτου και θέση να αποκρύφω, και πάσο λαός θέλει αποκριθεί και πει αμήν. Επικατάρατος ως της κακολογήσει τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού. Επικατάρατος ως της μετακινήσει το οροθέσιον του πλησίον αυτού. Επικατάρατος ως της αποπλανήσει των τυφλών εν τη οδό. Επικατάρατος ως της διαστρέψει την κρίση του ξένου, του ορφανού και της χείρας. Επικατάρατος ως της θέλει κοιμηθεί μετά της γυναικός του πατρός αυτού. Επικατάρατος ως της κοιμηθεί με οποιοδήποτε κτίνος. Επικατάρατος ως της κοιμηθεί μετά της αδελφής αυτού, της θυγατρός του πατρός αυτού ή της θυγατρός της μητρός αυτού. Επικατάρατος ως της κοιμηθεί μετά της πενθεράς αυτού. Επικατάρατος ως της κτυπήσει των πλησίων αυτού κρυφίως. Επικατάρατος ως της λάβει δώρα δια να φωνεύσει άνθρωπον αθώων. Και όποιος δε μένει στους λόγους του Θεού είναι και αυτός επικατάρατος. Εδώ μας βάζει ο λόγος θέματα της ηθικής που οδηγούν σε ευλογία και σε κατάρα. Ο Ισραήλ το πρώτο που έπρεπε να κάνει, έπρεπε να είναι προσεκτικός στο να μην κάνει αυτά. Δηλαδή, από τη στιγμή που, πείτε μου κάτι, εάν έκανες ένα από όλα αυτά, υπήρχε κατάρα στη ζωή, ναι ή όχι? Υπήρχε. Δεν λέω, αδερφοί, και δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι είμαστε καταραμένοι, ότι είμαστε μια εκκλησία γεμάτη από καταραμένους, μη γέννητο, δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι πρέπει από όλα αυτά που διαβάζουμε και μας λέει ο Λόγος του Θεού, ίσως ένα, άντε δύο, όχι και όλα, μη γέννητο, αλλά έστω και ένα είναι αρκετό για να πάρουμε κατάρα. Και δεν θέλουμε την κατάρα, αδερφοί. Κατάρα πάει να πει δικαίωμα ο διάβολος επάνω στον άνθρωπο. Κατάρα πάει να πει προσεύχομαι για θεραπεία και δεν γίνομαι καλά. Κατάρα πάει να πει δουλεύω και δεν έχω λεφτά. Κατάρα πάει να πει αγωνίζομαι και ο μόχθος μου πάει χαμένος. Κατάρα πάει να πει το σπίτι μου είναι διαλυμένο. Κατάρα πάει να πει ότι είμαι ταλέπορος, βλέπω τους άλλους όλους να είναι καλά και εγώ είμαι ταλέπορος και γυμνός. Απ' την άλλη κατάρα είναι να νομίζω ότι όλοι οι άλλοι είναι χάλια και εγώ είμαι ο καλύτερος. Και αυτό κατάρα είναι. Ο Κύριος θέλει να ισορροπήσουμε. Δεν τους δόθηκε ένας άλλος δρόμος. Ωραία. Εδώ είναι η ευλογία, εδώ είναι η κατάρα, εγώ θα πάω στη μέση. Ξέχασε το. Εάν γινόταν κάτι από όλα αυτά που διάβασα, είχε έρθει η κατάρα αυτομάτως. Δεν θα μπορούσανε να ήταν ασεβείς στους γονείς. Δεν μπορούσανε και δεν έπρεπε να αδικήσουνε. Δεν έπρεπε να έχουνε σεξουαλικές σχέσεις παράνομες. Μίλησε για την πεθερά, μίλησε για την αδερφή, μίλησε δεν ξέρω εγώ τι. Σοβαρά πράγματα. Άκουγα ένα κήρυγμα από έναν αδερφό, πολύ αυστηρό, και έλεγε ό,τι είναι έξω από το γάμο είναι πορνεία. Τέλος. Μη μου λέτε περί αγάπης και συναισθημάτων. Ο Λόγος του Θεού λέει παντρεύεσαι και είσαι άγιος. Έχεις σχέση σεξουαλική εκτός γάμου, είσαι πόρνος. Τα είχε βάλει σε τέλεια τάξη ο άνθρωπος. Είναι αλήθεια ναι ή όχι? Αμήν. Εφεσίους 6:1-3. Να δούμε λίγο τι ισχύει για τον σεβασμό στους γονείς. Τα τέκνα υπακούεται στους γονείς σας εν Κυρίω. Δια τούτο και τούτο είναι δίκαιο. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή τη συνεντολή πρώτη με επαγγελία. Δια να γίνει σε καλό και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Η έλλειψη σεβασμού φέρνει κατάρα στη ζωή μας. Η καταπίεση επίσης, η αδικία φέρνει κατάρα στη ζωή μας. Καταπίεση απέναντι στον αδύνατο, απέναντι στον φτωχό, στον άνθρωπο που δεν μπορεί να εισπεραπιστεί τον εαυτό του. Διάβασα, έλεγε ο αδερφός, δεν είναι αδύναμο ένα παιδάκι όταν έχει συλληφθεί μες στην κοιλιά, στη μήτρα της μαμάς και πας και το σκοτώνεις. Θα είσαι ατιμόρυτος γι' αυτό. Και όμως ήρθε ο διάβολος και το γύρισε τόσο ωραία. Και το νομιμοποίησε. Και έλεγε το βιβλίο μέσα, λέει, τι περιμένουμε, λέει, από μια γενιά που σκοτώνει τα παιδιά της, από μαμάδες που σκοτώνουν τα μωρά τους, τι περιμένει αυτή η γενιά? Αλήθεια, αδερφοί. Κάνουνε, νομιμοποίησαν τις εκτρώσεις γιατί είναι παράγωγο παράνομου σεξ. Εάν είχε ακούσει ο άνθρωπος από νωρίς και δεν είχε πάει να κάνει αυτό που έκανε, θα ήταν ευλογημένος. Αλλά ήρθε η κατάρα και μπήκε μέσα και γίνεσαι μετά και φωνιάς διπλή αμαρτία. Η θέση, η σχέση του γάμου, αδερφοί, του αντρογίνου, την θέσπισε ο Θεός και την ονόμασε ο γάμος. Και είναι κάτι πολύ άγιο, είναι μοναδικό γι' αυτό και είναι τόσο καλά περιφρουρημένο. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τη σχέση μας. Μας είπε ακόμα ο Λόγος του Θεού ότι η σχέση μεταξύ συγγενών είναι παράνομη, είτε εξ αίματος είτε εξ αγχιστίας. Παράνομη και κατακριτέα. Στο Λεβιτικό, στο 18, 22-24, τι λέει? Και μετά άρενος δεν θέλει συνουσιαστεί ως μετά της γυναικός, είναι ευδέλιγμα. Πείτε μου, σήμερα οι τηλεοράσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ τι λένε? Το αντίθετο. Είμαστε στις έσχατες ημέρες, ναι ή όχι? Στα Σόδομα και στα Γόμορα είμαστε, αδερφοί. Παντού έχει βρωμήσει ο τόπος. Ο Κύριος, επειδή είναι δίκαιος, διεγείρεται η οργή του. Όταν πηγαίνεις εναντίον στο γεγραμμένο, σε αυτό που έχει θεσπίσει ο Θεός, επειδή είναι δίκαιος, βάζει κατάρα. Γιατί του λερώνει στον τόπο, μολύνει στο Άγιο το καθαρό, αυτό που έχει φτιάξει ο Θεός. Ουδέ θέλεις συνουσιαστεί με τα ουδενός κτίνους, δια να μειανθείς με ταυτού. Ουδέ γίνει θέλει στα διέμπρος εκτίνους δια να βατευθεί. Είναι μισαρό. Το μισεί ο Κύριος. Αυτά έκαναν, αδερφοί, τα έθνη. Καμιά φορά λέμε Μπείτε λίγο στην εικόνα τι μας δίνει ο λόγος του Θεού. Έβγαλε τον Ισραήλ και του είπε: θα πας στη γη της επαγγελίας και εγώ θα τους διώξω όλους από μπροστά σου. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτά έκαναν. Δες, το λέει εδώ ξεκάθαρα. Αυτές τις ασέβειες έκαναν. Γι' αυτό ο Κύριος έστειλε κατάρα. Και όταν στείλει ο Κύριος κατάρα, η κατάρα έρχεται και αφανίζει. Αφανίστηκαν από την κατάρα που πήρανε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένα ακόμα θέμα που θα δούμε είναι, που μπορεί να έρθει μια κατάρα στη ζωή μας, είναι να μην γνωρίζουμε την αρχή της ευλογίας που είναι ο Αβραάμ και ο λαός που εξήλθε από τον Αβραάμ, αλλά και ο πνευματικός Ισραήλ. Ο Αβραάμ ήταν το κανάλι που ο Θεός θα έφερνε την ευλογία. Γένεση 12, 3, 4. Ακούστε τι του λέει. «Και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντασε και τους καταρωμένους σε θέλω καταραστεί και θέλω σε ευλογηθεί εν σύ πάσε φυλέ της γης». Κοιτάξτε, ωραία πράγματα που του έδωσε. Τι του είπε? Ευλογίες. Αλλά όσοι σε καταραστούνε, τι θα πάρουνε? Κατάρα. Κατάρα. Αλλά μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Μέσα λοιπόν στις ευλογίες παρεμβάλλεται και μία κατάρα. Πείτε μου τώρα, ισχύει αυτό για τον πνευματικό Ισραήλ? Ναι ή όχι? Ισχύει. Γι' αυτό καλό τον Ισραήλ να ευλογεί τον Ισραήλ. Αμήν. Αμήν. Θέλεις ευλογία? Θέλεις? Αμήν. Θέλεις ευλογία? Αμήν. Ευλόγησε τον Ισραήλ. Αμήν. Μη βγαίνει από το στόμα μας το παραμικρό κακό. Αυτό το αλλά. Το καταραμένο αλλά. Ευλογημένος ο αδερφός μου. Πώς τον βλέπεις? Μια χαρά είναι. Τέλειος. Μα κάνει αυτό, πάψε διάβολε, δεν κάνει τίποτα. Μη πιάνεις με τον κατήγορο συζήτηση. Όχι, είναι ευλογημένος. Εγώ τον βλέπω όπως τον βλέπει ο Χριστός, στην εντέλεια της ωραιότητος. Μην αφήνεις τον ψήθυρο. Είναι η κατάρα εκεί πέρα, αδερφή. Κατάρα της κρίσης. Ευλόγησε τον Ισραήλ αν θέλεις να είναι ευλογημένος και να πάρεις και εσύ ευλογία. Εάν ευλογείς τον Ισραήλ, ο Ισραήλ θα σου αποδώσει την ευλογία. Αν όλος ο Ισραήλ ευλογήσει ο ένας τον άλλον, αν όλα τα εκκλησιάσματα σε όλο το πρόσωπο της γης, όλοι οι αναγεννημένοι, όλοι οι βαπτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο ευλογήσουν ο ένας τον άλλον, θα εφρανθεί το Πνεύμα του Θεού. Η εκκλησία μας και η εκκλησία σας. Πουθενά μες στη γραφή δεν λέει ούτε μας ούτε σας. Λέει είναι η εκκλησία μου ο Κύριος. Και εμάς ξέρετε πώς μας ονομάζει? Ποιος μπορεί να πει πώς μας ονομάζει? Πρόβατα. Είμαστε πρόβατα. Και ξέρεις κάτι? Σε πάρω μια μέρα να πάμε σε ένα στάβλο να δεις τα προβατάκια. Μες στις κοπουριές κάθονται εκεί πέρα. Βρωμάνε. Αυτό είμαστε, πρόβατα. Και κάθεται τώρα το ένα βρωμιάρικο πρόβατο να κατηγορεί το άλλο βρωμιάρικο πρόβατο. Λέω αλήθειες? Αυτό το πρόβατο ξέρεις τι είναι? Κακό πρόβατο. Ενώ εσύ είσαι καλό πρόβατο. Και αυτό μυρίζει το πρόβατο, ενώ εσύ δεν μυρίζεις. Θέλετε ευλογία? Δες όλα τα πρόβατα του Θεού ευλογημένα. Αγκάλιασέ τα πρόβατα του Θεού. Αγκάλιασέ τα, αφού πρόβατο είσαι κι εσύ. Δεν ονομάζω τον εαυτό μας κατσίκι. Όχι, τον λέει, τι είπε ο Κύριος αδερφή? Τα πρόβατα τα δικά μου. Δεν τα λέω εγώ τα λόγια αυτά αδερφή. Ο Κύριος το είπε. Ο Κύριος μου είπε ότι είμαι πρόβατο και το δέχομαι απόλυτα. Αυτός είπε, εγώ είμαι ο βοσκός. Αμήν. Η θέση που κράτησε για τον εαυτό του είναι ο βοσκός. Αμήν. Και όσο θέλω να γίνω βοσκός, θα είμαι πρόβατο. Ένα πρόβατο που βόσκει άλλα πρόβατα. Αλλά βοσκός είναι ένα. Ο Ιησούς. Αμήν. Η υπόλοιπη λέει, θα πω και τα άλλα που είπατε, αδελφοί είμαθε. Είμεθα. Αδελφά προβατάκια. Αυτό είναι όλο αδελφοί. Μην καφιέσαι τώρα ότι είσαι λίγο πιο ψηλό από το άλλο πρόβατο. Ο Θεός έβλεπε μέσα από το σπέρμα του Αβραάμ το Μεσσία. Αυτόν που θα σταματούσε κάθε κατάρα που πήρε ο άνθρωπος λόγω της ανυπακοής στην Εδέμ. Ο Χριστός θα εκπλήρωνε τον λόγο τον προφητικό, αδερφοί. Γένεση 3:15. Το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θέλεις και ντύσει την πτέρνα αυτού. Γαλάτες 3:16. Προσδέ τον Αβραάμ ελαλήθη. Ελαλήθησαν οι επαγγελίες και προς το σπέρμα αυτού, δεν λέει και προς τα σπέρματα ως περί πολλών, αλλά ως περί ενός, και προς το σπέρμα σου ως είναι ο Χριστός. Μέσα από τον Αβραάμ λοιπόν θα ερχόταν, τι έβλεπε ο Θεός, τον Χριστό. Έβλεπε την ευλογία αυτών που θα έπαιρνε την κατάρα. Γαλάτες 3:29. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμοι. Γαλάτες 3:13. Ο Χριστός λέει εξαγόρασε εμάς από τις κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών, διότι είναι γεγραμμένο επί κατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Ποιος κρεμάστηκε, αδερφοί, πάνω στο ξύλο? Ο ποιμένας μας. Και ξέρεις ποιος τον κάρφωσε? Τα πρόβατα. Τα πρόβατα είναι ακόμα αυτά που χτυπάνε τον Κύριο. Ξέρεις πως χτυπάμε τον Κύριο? Όταν του κακολογούμε το σώμα. Όταν λέμε κατάρες για το στόμα του. Τον πονάει τον Κύριο. Τον πονάει τον Κύριο αυτό. Δεν θέλει ο Κύριος να ακούει από τα στόματα του Ισραήλ εναντίον του Ισραήλ. Δεν το θέλει. Θα του κάνουμε τη χάρη. Θα του κάνουμε τη χάρη. Ο Ιησούς επάνω στο σταυρό έγινε κατάρα για μας, αγόρασε πλήρως το τίμημα, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να νικήσουμε, αδερφοί, επειδή είμαστε απειθείς και δεν μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Η απήθεια φέρνει κατάρα, το σύνολο της αμαρτίας του ανθρώπινου γένους. Λέει στον Ισαΐα 53:4-5. Μ' αρέσει αυτό το εδάφιο. Αυτός το όντι τα ασθενεία ημών εβάστασε, τα θλίψη ημών επεφορτίστη. Ταλαιπωρήθηκε, τραυματίστηκε και για τις παραβάσεις μας, για τις ανομίες μας. Ήταν, λέει, αλλά αυτός τραυματίστηκε για τις παραβάσεις ημών, ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες ημών. Η τιμωρία της έφερε την ειρήνη ημών, ήταν επ' αυτών και δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν. Πάντες εμείς επλανήθημεν ως... Είμαι μες στο θέμα. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι είπα κάτι εκτός. Αμήν, αδελφοί. Πόσο υψηλός είσαι όσο ένα πρόβατο. Τώρα, αν έχει σοφία περισσότερο από ένα προβάτου, τι να σου πω. Βάσταξε τις ασθένειές μας, τα θλίψη μας επεφορτίστη, τραυματίστηκε για τις παραβάσεις ημών. Εταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες ημών, από τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Η θεραπεία λοιπόν είναι από το σπέρμα του Αβραάμ. Και αν θέλουμε την ευλογία, οφείλουμε να ευλογούμε τον φυσικό Ισραήλ και για να είμαστε ευλογημένοι. Τι λέει? Καταραμένος όποιος σε καταράτε, ευλογημένος όποιος σε ευλογεί. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι στον Ιερεμία 17:5-8. Ούτω λέει ο Κύριος: επί κατάρατος ο άνθρωπος όσοι ελπίζει επί άνθρωπο και κάμει σάρκα βραχίων αυτού, και του οποίου η καρδιά απομακρύνεται από του Κυρίου, διότι θέλει είστε ως η αγριομυρή και ενερήμο και δεν θέλει η δύο όταν έλθει το αγαθόν, αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς ενερήμο γιν αλμυρά και ακατοίκητον. Επικατάρατος λοιπόν είναι ο άνθρωπος που στηρίζεται σε άνθρωπο και αμέσως στη ζωή του έρχεται απομάκρυνση, πάει σε μια έρημο, κατοικεί σε τόπους ξηρούς, σε γη αλμυρά όπως λέει, σε αμαρτία, δυσκολία και μιζέρια. Η Γραφή δεν μας λέει εδώ πέρα το να στηριχτείς σε μια σάρκα σε φυσικό άνθρωπο. Δηλαδή εννοείται ότι οι γονείς ευλογούν τα παιδιά, εννοείται ότι η εκκλησία ο ένας βοηθάει τον άλλον, ο ένας σηκώνουμε τα βάρη του άλλου. Μιλάει για την νοοτροπία που κληρονομήσαμε από τον Αδάμ, να θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι από τον Θεό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Θεός τα έχει δώσει όλα στον Αδάμ χωρίς να έχει κοπιάσει για τίποτα. Το μόνο που του είπε ήταν να μην πάρει από το δέντρο αυτό της γνώσης του καλού και του κακού. Γιατί λοιπόν πρέπει να έχω εξάρτηση από τον Θεό? Τι είναι αυτό το μυστικό που περιέχει αυτό το δέντρο? Εκείνη που θα βρει ο διάβολος τόπο και θα έρθει και θα μας πλανήσει και θα μας βάλει να πάρουμε την κατάρα. Δεν το κάνει ο διάβολος Αν δεν το θέλουμε εμείς, δίνουμε τόπο στο διάβολο για να μας περάσει την κατάρα, στο να θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι από τον Θεό. Κοιτάξτε τι κληρονόμησε ο Καΐν. Θα μπορούσε να κάνει θυσία όπως ο νόμος έλεγε, αλλά αυτός αποφάσισε να κάνει τη θυσία όπως αυτός ήθελε. Πέρασε το πνεύμα αυτό της ανεξαρτησίας, θα κάνω ό,τι θέλω, θα κάνω όπως το θέλω και γιατί έτσι εγώ το θέλω. Και ο Θεός σου λέει, και εγώ σου λέω, θα κάνω αυτό που λέω μες στο λόγο μου, δηλαδή θα πάρεις κατάρα. Απλά τα πράγματα. Ο θρησκευόμενος που προσπαθεί με έργα σαρκός να ευαρεστήσει τον Θεό, παίρνει κατάρα. Και το αποτέλεσμα είναι αγριορμυρίκη, μοναξιά, αποξένωση από τη χάρη και το έλεος του Θεού και από την παρουσία του. Ο Κύριος λοιπόν μας ζητάει να τον εμπιστευτούμε, να τον υπακούσουμε για να ευλογηθούμε. Εάν θέλουμε να βάλουμε την ανθρώπινη ικανότητα πάνω από τη χάρη του Θεού, τότε αυτό είναι στήριγμα σε σάρκα. Στην ουσία στηριζόμαστε στα δικά μας έργα και δεν στηριζόμαστε στα έργα του Θεού. Όταν η θεολογία ανυψώνεται πάνω από την αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας, όταν η διανοητική μόρφωση ψώνεται πάνω από τον χαρακτήρα μας, όταν η ψυχολογία πάνω από την διάκριση, όταν τα προγράμματα είναι πάνω από την οδηγία του Πνεύματος του Θεού, όταν η ευθάδειά μας και οι δυνατότητές μας είναι πάνω από την υπερφυσική δύναμη του Θεού, όταν η λογική είναι πάνω από τα βήματα της πίστης, όταν ο νόμος είναι πάνω από την αγάπη, όταν προσπαθούμε να δικαιωθούμε με νόμους και έργα, θα αποτύχουμε. Στην ουσία μας φωτογραφίζει τη θρησκεία. Ρωμαίος 3:20. Διότι εξ έργων νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδέ μία σάρξη ενώπιον αυτού. Διότι ο νόμος μας δίνει ότι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά δεν δύναται να μας αλλάξει. Γίνεται, λέει, η γνώριση της αμαρτίας. Ρωμαίους 4:20-24. Η πίστη φέρνει την επαγγελία. Η πίστη στον ανεστημένο Ιησού Χριστό. Ώστις παρεδόθη δια της αμαρτίας ημών και ανέστη δια τη δικαίωση ημών. Διώγνει την κατάρα και φέρνει την ευλογία. Αυτή είναι η απλή αλλά υπεραρκετή απέτηση του Θεού για να εξασφαλίσει κάποιος τη δικαιοσύνη του. Ας μην προσπαθούμε λοιπόν με τη σάρκα μας να ευαρεστήσουμε τον Θεό και να πετύχουμε κάτι. Ρωμαίους 8:7-8. Το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρας τον Θεό, επειδή στον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται. Όσοι δε είναι της σαρκός δεν δύναται να αρέσουν στον Θεό. Συνήθως η κατάρα που περνάει στον σαρκικό άνθρωπο είναι η εξής: σεξουαλικές αδυναμίες, ακαθαρσίες, ανηθικότητα, βρώμικη γλώσσα, υπερβολική κατανάλωση φαγητών και ποτών, προσωπική φιλοδοξία και θυμός. Επίσης, αυτό όλο περιέχει και το νομικίστικο πνεύμα που έχει στόχο να κρύψει το σταυρό και τη θυσία του Χριστού από την καθημερινή μας ζωή. Και επίσης αφαιρεί τον Χριστό σαν κεφαλή και αρχηγό και εξουσία στον μεταξύ σχέσεων της Εκκλησίας, και οι σχέσεις των ανθρώπων χαλάνε, έρχονται σε ρήξη, τα εκκλησιάσματα διαιρούνται, διακονίες σταματούν, ξεφεύγουν από το στόχο τους, χάνουν τον ενθουσιασμό τους, ματαιώνουν και εγκαταλείπουν τον αγώνα τους. Ο νομικισμός λοιπόν καταστρέφει. Αν νομίζουμε δηλαδή ότι πράττοντας τον νόμο και ψώνοντας τον εαυτό μας, καταργώντας τη χάρη του Θεού, θα πετύχουμε κάτι, έχουμε γίνει νομικιστές, έχουμε χάσει τα πάντα, θα τρέξουμε, θα κουραστούμε, θα τα παρατήσουμε. Η θεραπεία πώς έρχεται? Η θεραπεία έρχεται μόνο από τα νεκρά έργα με μετάνοια. Μετάνοια. Λέγεται μετάνοια. Πώς λέγεται? Μετάνοια. Μετάνοια. Πρέπει να τη μάθουμε τη λέξη μετάνοια. Μετανοώ. Αλλάζω νου. Αλλάζω αντίληψη. Τα βάζω κάτω τα πράγματα. Είμαι μαθηματικός. Οι Έλληνες φημίζονται για τα καλά μυαλά, τα μαθηματικά. Τα βάζουν κάτω 2 και 2. Ξέρουν να κάνει 4. Έτσι είναι και τα πνευματικά πράγματα. Όταν βλέπεις ότι δεν σου βγαίνει ο λογαριασμός, κάτι φταίει. Κάτι έχει γίνει κακό. Κάποιος λάθος λογαριασμός έχει γίνει. Η κατάρα λοιπόν της θρησκείας και της κρίσης περιέχει το εγώ τα καταφέρνω, εσύ δεν τα καταφέρνεις. Και αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε. Γαλάτας 1:6. Θαυμάσου, λέει, ότι τόσο ταχαίως μεταφέρεστε από εκείνο ότι σας εκάλεσε δια της χάριτος του Χριστού ή σε άλλο Ευαγγέλιο. Με κάλεσε ο Κύριος, με χάρη, με έλεος, με σκέπασε, δεν τα κατάφερνα με το δικό μου τρόπο, η χάρις του με δικαίωσε. Το ίδιο αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να σημαίνει και στη ζωή όλων. Πρέπει να το δούμε όλοι αυτοί. Πρέπει λοιπόν να μπούμε σε αυτό που ο Κύριος μας λέει, να φύγουμε από κάθε θρησκευτικό πνεύμα. Άνοιξα λίγο το θρησκευτικό πνεύμα να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Να φύγουμε κάτω από το νομικίστικο πνεύμα, για να έρθει η ζωή μας και να μπει κάτω από τη χάρη του Θεού. Γιατί, λέει, εάν δεν το κάνουμε αυτό, λέει, θα είναι, λέει, το άλλο Ευαγγέλιο. Ανέβα λίγο το 8 εδαφιάκι. Αν, λέει, το Ευαγγέλιο μιλάει για τη χάρη. Εάν μπούμε εμείς μέσα στο νομικίστικο πνεύμα, το Ευαγγέλιο αυτό είναι ένα άλλο Ευαγγέλιο και γίνεται ανάθεμα, κατάρα. Κατάρα γίνεται. Το κήρυγμα του Παύλου είχε τρία ιστορικά γεγονότα. Α Κορινθίους 15:3-4. Ο Χριστός, λέει, πέθανε δια της αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς. Ετάφη και ανέστη την τρίτη μέραν κατά τας γραφάς. Αυτό ήταν το κήρυγμα του Παύλου, αδερφοί. Και είναι και το κήρυγμα το δικό μας. Με τη χάρη του Θεού, την επόμενη φορά θα μιλήσουμε, είναι πολλά θέματα ακόμα, για την κλοπή και τα λοιπά. Μέχρι εδώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Αυτή είναι η του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 21. Η όραση ενάντια στην έρημο της θάλασσας. Όπως οι διαβαίνοντες ανεμοστρόβιλοι του μεσημεριού, έτσι έρχεται από την έρημο, από μια γη τρομερή. Ένα σκληρό όραμα φανερώθηκε σε μένα. Εκείνος που καταδυναστεύει, καταδυναστεύει, και εκείνος που πορθεί, πορθεί. Ανέβα, Ελάμ, πολιόρκησε, Μηδία, σταμάτησα όλες τις καταδυναστίες της. Γι' αυτό οι οσφείς μου είναι γεμάτοι από οδύνη. Πόνοι με κυρίευσαν, όπως η πόνη εκείνης που γεννάει. Κυρτώθηκα στο άκουσμά του. Συνταράχθηκα στη θέα του. Η καρδιά μου κλονίζεται. Τρόμος με εξέπληξε. Η νύχτα της ευφροσύνης μου μεταβλήθηκε μέσα μου σε φρίκι. Ετοιμάζεται το τραπέζι. Φυλάτουν σκοπιά. Τρώνε, πίνουν. Σηκωθείτε στρατάρχες, ετοιμάστε ασπίδες. Επειδή ο Κύριος μου είπε τα εξής. Πήγαινε, στήσε ένα παρατηρητή για να αναγγέλει ό,τι βλέπει. Και είδε δύο καβαλάριδες αλόγων, ένα καβαλάρι γαϊδουριού και ένα καβαλάρι καμήλας. Και πρόσεξε με επιμέλεια, με πολύ προσοχή. Και φώναξε σαν λιοντάρι. «Κύριε μου, ασταμάτητα στέκομαι στη σκοπιά την ημέρα και φυλάτω όλες τις νύχτες. Και να, έρχονται εδώ δύο καβαλάριδες άνδρες, καβαλάριδες αλόγων». Και απάντησε και είπε «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα και όλες οι γλυπτές εικόνες των θεών της συντρίφτηκαν κατά γης. Αλώνισμά μου και σιτάρι του αλωνιού μου, σας φανέρωσα εκείνο που άκουσα από τον Κύριο των δυνάμεων, τον Θεό του Ισραήλ». Η όραση ενάντια στη Δούμα. Σε μένα φωνάζει από τη Σιήρ. «Φρουρέ, τι έχεις να πεις για τη νύχτα?» Ο φρουρός είπε «Το πρωί ήρθε, ακόμα και η νύχτα. Αν θέλετε να ρωτήσετε, ρωτάτε. Επιστρέψτε και έρθετε». Η όραση ενάντια στην Αραβία. Στο δάσος της Αραβίας θα διανυχτερεύσετε, συνοδείες των Δεδανιτών. Φέρτε νερό σε συνάντηση εκείνου που διψάει, κάτοικη της γης της Θεμάν. Προϋπαντάτε με ψωμιά εκείνον που φεύγει. Επειδή φεύγουν μπροστά από τα ξύφη, μπροστά από το γυμνωμένο ξύφος και μπροστά από το τεντωμένο τόξο και μπροστά από την ορμή του πολέμου. Επειδή έτσι μου είπε ο Κύριος, μέσα σε ένα χρόνο, όπως είναι τα χρόνια του μισθωτού, θα εκλείψει ολόκληρη η δόξα της Κιδάρ. Και το υπόλοιπο του αριθμού των δυνατών τοξωτών από τους γιους του Κιδάρ θα ελαττωθούν. Επειδή ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, μίλησε. Ισαΐας κεφάλαιο 22. Η όραση ενάντια στην κοιλάδα του οράματος. Τι σου έγινε τώρα, ότι εσύ ολόκληρη ανέβηκες επάνω στις θεράτσες? Επειδή πού ήσουν γεμάτη βουή, μια πόλη θορύβου, μια πόλη ευθυμίας? Οι φωνευμένοι σου δεν φωνεύτηκαν με μάχαιρα, ούτε πέθαναν στη μάχη. Όλοι οι άρχοντές σου έφυγαν μαζί. Φεύγοντας από το τόξο, δεσμεύθηκαν όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα σε σένα. Αυτοί που κατέφυγαν από μακριά, δεσμεύθηκαν μαζί. Γι' αυτό είπα, αποσυρθείτε από μένα. Θα κλάψω πικρά. Μη αγωνίζεστε να με παρηγορήσετε εξαιτίας της διαρπαγής της θυγατέρας του λαού μου. Επειδή είναι ημέρα ταραχής και καταπάτησης και αμηχανίας στην κοιλάδα του οράματος από τον Κύριο το Θεό των δυνάμεων. Ημέρα καταστροφής των τυχών και η κραυγή θα φθάσει στα βουνά. Και ο Ελάμ πήρε τη φαρέτρα με άμαξες ανδρών και καβαλάριδες και ο Κύρ ξεσκέπασε την ασπίδα. Και οι εκλεκτές κοιλάδες σου γέμισαν με άμαξες. και οι καβαλάριδες παρατάχθηκαν στην πύλη. Και σηκώθηκε το κάλυμα του Ιούδα. Και κατά την ημέρα εκείνη έστρεψε στα μάτια σου στην οπλοθήκη του σπιτιού του δάσους. Και είδατε ότι οι χαλάστρες της πόλης του Δαβίδ είναι πολλές και συγκεντρώσατε τα νερά του κάτω υδροστασίου και απαριθμίσατε τα σπίτια της Ιερουσαλήμ και για να οχυρώσετε το τείχος χαλάσατε τα σπίτια. Επιπλέον αυτόν κάνετε ένα λάκκο ανάμεσα στα δύο τείχη για το νερό του παλιού υδροστασίου. Αλλά δεν στρέψατε τα μάτια σας προς τον Δημιουργό όλων αυτών, ούτε κοιτάξατε προς εκείνον που τα έκτισε από παλιά. Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων σας κάλεσε σε κλαθμό και σε πένθος και σε ξύρισμα και σε ζώσιμο σάκου. Αλλά δέστε χαρά και ευθυμία, σφάζουν βόδια και θυσιάζουν πρόβατα, τρώνε κρέατα και πίνουν κρασί λέγοντας «Ας φάμε και ας πιούμε, επειδή αύριο θα πεθάνουμε». Και αποκαλύφθηκε στα αυτιά μου από τον Κύριο των δυνάμεων. Βέβαια αυτή η ανομία σας δεν θα καθαριστεί μέχρι να πεθάνετε, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων. Πήγαινε, μπες μέσα σε αυτό τον θησαυροφύλακα στο Σωμνά, τον επιστάτη του οίκου και πες του «Τι έχεις εδώ» «Και εδώ ποιον έχεις ώστε να κατασκευάσεις εδώ ένα μνημείο για τον εαυτό σου» «Κατασκευάζει τον τάφο του ψηλά και κόβει ένα σπίτι μέσα σε πέτρα για τον εαυτό του». «Δες, ο Κύριος θα σε βγάλει με βίαιη έξωση και θα σε περισκεπάσει με ντροπή. Σίγουρα θα σε στριφογυρίσει και θα σε τεινάξει βίαια σαν μια σφαίρα σε έναν ευρύχωρο τόπο. Εκεί θα πεθάνεις και εκεί θα είναι οι άμαξες της δόξας σου, ο ντροπή του οίκου του Κυρίου σου. Και θα σε εξώσω από τη στάση σου και θα σε γκρεμίσω από το αξίωμά σου. Και κατά την ημέρα εκείνη θα καλέσω το δούλο μου τον Ελιακίμ, το γιο του Χελκία, και θα τον τίσω με τη στολή σου, θα τον περιζώσω με τη ζώνη σου και την εξουσία σου θα την δώσω στο χέρι του και θα είναι πατέρας στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και στον οίκο του Ιούδα. Και θα βάλω επάνω στον ώμο του το κλειδί του οίκου του Δαβίδ και θα ανοίγει και κανένας δεν θα κλείνει και θα κλείνει και κανένας δεν θα ανοίγει. Και θα τον στηρίξω σαν πάσαλο σε στερεό τόπο και θα είναι σαν θρόνος δόξας της οικογένειας του πατέρα του. Και από αυτόν θα κρεμάσουν ολόκληρη τη δόξα της οικογένειας του πατέρα του, τα εγγόνια και τους απογόνους. Όλα τα σκεύη τα μικρά, από τα σκεύη των ποτηριών μέχρι και όλα τα σκεύη των φιαλών. Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, το στηριγμένο καρφί στον στερεό τόπο θα κινηθεί και θα βγει και θα πέσει και το φορτίο που θα είναι επάνω του θα γκρεμιστεί, επειδή ο Κύριος μίλησε. Ιωήλ, τρίτο κεφάλαιο. Επειδή, δέστε, κατά τις ημέρες εκείνες και κατά τον καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, θα συγκεντρώσω ακόμα όλα τα έθνη και θα τα κατεβάσω στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ και θα κριθώ μαζί τους εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομιάς μου, του Ισραήλ, που τον διέσπηραν ανάμεσα στα έθνη και διαμοιράστηκαν τη γη μου και έριξαν κλήρους για το λαό μου και έδωσαν παιδάκι για πόρνη και πουλούσαν κοριτσάκι για κρασί και έπιναν. Και τι έχετε ακόμα να κάνετε εσείς μαζί μου, Τύρος και Σιδώνα και όλα τα όρια της Παλαιστίνης? Θα μου ανταποδώσετε ανταπόδομα? Αν εσείς μου ανταποδώσετε, χωρίς αργοπορίες θα επιστρέψω γρήγορα το ανταπόδομά σας επάνω στο κεφάλι σας. Επειδή πήρατε το ασήμι μου και το χρυσάφι μου, και φέρατε τα εκλεκτά μου αγαθά στους ναούς σας. Ενώ τους γιους του Ιούδα και τους γιους της Ιερουσαλήμ τους πουλήσατε στους γιους των Ελλήνων, για να τους απομακρύνετε από τα όρια τους. Δέστε, εγώ θα τους σηκώσω από τον τόπο όπου τους πουλήσατε και θα επιστρέψω το ανταπόδομά σας επάνω στο κεφάλι σας. και θα πουλήσω τους γιους σας και τις θυγατέρες σας στο χέρι των γιών του Ιούδα, και θα τους πουλήσουν στους Σαβαίους, σε έθνος που απέχει μακριά, επειδή μίλησε ο Κύριος. Κηρύξτε αυτό στα έθνη, αγιάστε πόλεμο, ξεσηκώστε τους μαχητές, ας πλησιάσουν, ας ανέβουν όλοι οι άνδρες του πολέμου. Σφυριλατίστε τα ενία σας σε ρομφές και τα δρεπάνια σας σε λόγχες. Ο αδύνατος σας λέει, εγώ είμαι δυνατός. Συγκεντρωθείτε και ελάτε από ολόγυρα όλα τα έθνη και μαζί συγκεντρωθείτε. Εκεί ο Κύριος θα καταστρέψει τους ισχυρούς σου. Ας σηκωθούν και ας ανέβουν τα έθνη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, επειδή εκεί θα καθίσω για να κρίνω όλα τα έθνη που είναι ολόγυρα. Βάλτε δρεπάνι, επειδή ο θερισμός είναι όριμος. Ελάτε, κατεβείτε, επειδή ο λινός είναι γεμάτος. Τα υπολίνια ξεχυλίζουν, επειδή η κακία τους είναι μεγάλη. Πλήθη, πλήθη στην κοιλάδα της δίκης, επειδή η ημέρα του Κυρίου είναι κοντά στην κοιλάδα της δίκης. Ο ήλιος και το φεγγάρι θα κατασκοτεινιάσουν και τα αστέρια θα αποσύρουν τη λάμψη τους. Και ο Κύριος θα βρυχήσει από τη Σιών και θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ, και οι ουρανοί και η γη θα συστούν. Ο Κύριος, όμως, θα είναι το καταφύγιο του λαού του και η δύναμη των γιών Ισραήλ. Έτσι θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, ο οποίος κατοικώ στη Σιών, στο βουνό μου το Άγιο. Τότε η Ιερουσαλήμ θα είναι Αγία και οι αλλογενείς δεν θα περάσουν πλέον μέσα από αυτή. Και κατά την ημέρα εκείνη τα βουνά θα σταλάξουν γλεύκος και οι λόφοι θα ρέουν γάλα και όλα τα ριάκια του Ιούδα θα ρέουν νερά. Και μια πηγή θα αναβλήσει προς τα έξω από τον οίκο του Κυρίου και θα ποτίζει τη φάραγγα του Σιτίμ. Η Αίγυπτος θα είναι ερημωμένη και ο Εδόμ θα είναι άβατη έρημος για τις αδικίες στους γιους Ισραήλ, επειδή έχησαν αθώο αίμα μέσα στη γη τους. Ενώ η Ιουδαία θα κατοικείται στον αιώνα και η Ιερουσαλήμ σε γενναίες γενναιών. Και θα καθαρίσω το αίμα τους, το οποίο δεν καθάρισα, επειδή ο Κύριος κατοικεί στη Σιών. Κριτέ, έκτο κεφάλαιο. Και οι γιοι Ισραήλ έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι του Μαδιάμ για 7 χρόνια. Και υπερίσχυσε το χέρι του Μαδιάμ επάνω στον Ισραήλ. Εξαιτίας των Μαδιανιτών, οι γιοι Ισραήλ έκαναν για τον εαυτό τους τις φωλιές εκείνες που έφτιαξαν επάνω στα βουνά και τα σπήλαια και τα οχυρώματα. Και όταν ο Ισραήλ έσπερνε, ανέβαιναν οι Μαδιανίτες και οι Αμαλκίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής και έρχονταν εναντίον του. Και στρατοπεδεύοντας εναντίον τους, κατέστρεφαν τα γεννήματα της γης μέχρι την είσοδο της Γάζας. Και δεν άφηναν ζωοτροφία στον Ισραήλ, ούτε πρόβατο, ούτε βόδι, ούτε γαϊδούρι. Επειδή ανέβαιναν αυτοί και τα κοπάδια τους και έρχονταν μαζί με τις σκηνές τους. Ήσαν πολυάριθμοι σαν ακρίδες. Ήσαν αναρρύθμιτοι και αυτοί και οι καμήλες τους. Και έμπαιναν στη γη για να την καταστρέψουν. Και ο Ισραήλ φτώχευσε υπερβολικά εξαιτίας των Μαδιανιτών. Γι' αυτό οι γιοι Ισραήλ βόησαν στον Κύριο. Και όταν βόησαν στον Κύριο οι γιοι Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών, τότε ο Κύριος έστειλε στους γιους Ισραήλ ένα άνδρα προφήτη και τους είπε «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σας ανέβασα από την Αίγυπτο και σας έβγαλα από οίκο δουλείας και σας λύτρωσα από το χέρι των Αιγυπτίων και από το χέρι όλων εκείνων που σας κατέθλιβαν και τους έδιωξα ολοκληρωτικά από μπροστά σας και έδωσα τη γη τους σε εσάς. Και σας είπα, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα σεβαστείτε τους θεούς των Αμοραίων στη γη των οποίων κατοικείτε. και δεν υπακούσατε στη φωνή μου». Και ήρθε ο άγγελος του Κυρίου και κάθισε κάτω από τη βελανιδιά που είναι στην Οφρά, εκείνη του Ιωάς του Αβιεζερίτη. Και ο γιος του, ο Γεδεών, κοπάνιζε σιτάρι μέσα στο λινό για να το κρύψει από τους Μαδιανίτες. Και ο άγγελος του Κυρίου φάνηκε σε αυτόν και του είπε «Ο Κύριος μαζί σου, ισχυρέ σε δύναμη». Και ο Γεδεών του είπε «Ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί λοιπόν μας βρήκαν όλα αυτά και πού είναι όλα τα θαυμαστά του έργα που μας διηγήθηκαν οι πατέρες μας, λέγοντας «Δεν μας ανέβασε ο Θεός από την Αίγυπτο, αλλά τώρα ο Κύριος μας εγκατέλειψε και μας παρέδωσε στα χέρια των Μαδιανιτών». Και καθώς ο Κύριος τον κοίταξε, του είπε «Πήγαινε με τη δύναμή σου αυτή και θα σώσεις τον Ισραήλ από το χέρι του Μαδιάμ. Δεν σε απέστειλα εγώ?» Και εκείνος του είπε «Ω, Κύριέ μου, με τι θα σώσω τον Ισραήλ? Δες, η οικογένεια μου είναι η ταπεινότερη ανάμεσα στο Μανασί και εγώ ο μικρότερος στην οικογένεια του πατέρα μου». Και ο Κύριος του είπε «Αλλά μαζί σου θα είμαι εγώ και θα χτυπήσεις τους Μαδιανίτες σαν ένα άνδρα». Και εκείνος του είπε «Αν λοιπόν βρήκα χάρη στα μάτια σου, δείξε μου ένα σημάδι ότι είσαι εσύ αυτός που μιλάει μαζί μου. Μη φύγεις απ' εδώ, παρακαλώ, μέχρις ότου γυρίσω σε σένα και φέρω έξω την προσφορά μου και τη βάλω μπροστά σου». Και εκείνος είπε «Θα περιμένω μέχρις ότου επιστρέψεις». Και ο Γεδεών μπήκε στη σκηνή και ετοίμασε ένα κατσικάκι από γίδες και άζημα από ένα εφά αλεύρι. Το μεν κρέας το έβαλε σε ένα κανίστρι, το δέζωμο τον έβαλε σε χύτρα και τα έφερε έξω σε αυτόν που ήταν κάτω από τη βελανιδιά και του τα πρόσφερε. Και ο άγγελος του Θεού του είπε «Πάρε το κρέας και τα άζημα και τοποθέτησέ τα επάνω σε αυτή την πέτρα και χύνε επάνω το ζωμό». Και έκανε έτσι. Και ο άγγελος του Κυρίου άπλωσε την άκρη από το ραβδί που είχε στο χέρι του και άγγιξε το κρέας και τα άζημα. Και ανέβηκε φωτιά από την πέτρα και κατέφαγε το κρέας και τα άζημα. Τότε ο άγγελος του Κυρίου έφυγε από τα μάτια του. Και ο Γεδεών, βλέποντας ότι ήταν άγγελος του Κυρίου, ο Γεδεών είπε «Αλίμονο, Κύριε Θεέ, επειδή είδα τον άγγελο του Κυρίου πρόσωπο με πρόσωπο». Και ο Κύριος του είπε «Ειρήνη σε σένα, μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνεις». Και ο Γεδεών οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο και το ονόμασε Ιεωβά Σαλόμ. Βρίσκεται μέχρι αυτή την ημέρα στην Οφρά των Αβιεζεριτών. Και την ίδια νύχτα ο Κύριος του είπε «Πάρε το βόδι του πατέρα σου και το δεύτερο επτάχρονο βόδι και κατεδάφισε το βωμό του Βάαλ που έχει ο πατέρα σου, καθώς και το άλσος που είναι κοντά σε αυτόν, κατάκοψέ το. Και οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο το Θεό σου επάνω στην κορυφή αυτής της πέτρας, σύμφωνα με το διαταγμένο. Και πάρε το δεύτερο βόδι και να, πρόσφερε το ολοκαύτωμα με τα ξύλα του δάσους που θα κατακόψεις». Και ο Γεδεών πήρε 10 άνδρες από τους δούλους του και έκανε όπως του είπε ο Κύριος. Και επειδή φοβήθηκε την οικογένεια του πατέρα του και τους ανθρώπους της πόλης να το κάνει την ημέρα, το έκανε τη νύχτα. Και όταν οι άνθρωποι της πόλης σηκώθηκαν το πρωί, να, ο βωμός του Βάαλ ήταν γκρεμισμένος και το άλσος που ήταν κοντά του κατακομμένο και το δεύτερο βόδι ολοκαυτωμένο επάνω στο οικοδομημένο θυσιαστήριο. Και είπε ο ένας στον άλλον «Ποιος έκανε αυτό το πράγμα?» Και αφού εξέτασαν και ερεύνησαν, είπαν «Ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, έκανε αυτό το πράγμα». Τότε οι άνθρωποι της πόλης είπαν στον Ιωάς «Βγάλε το γιο σου για να θανατωθεί για το λόγο ότι γκρέμισε το βωμό του Βάαλ και επειδή κατέκοψε το άλσος που ήταν κοντά σε αυτόν». Και ο Ιωάς είπε σε όλους εκείνους που εξεγείρονταν εναντίον του «Μήπως εσείς θα διεκδικήσετε υπέρ του Βάαλ ή εσείς θα τον σώσετε? Όποιος διεκδικήσει υπέρ αυτού θα θανατωθεί μέχρι το πρωί. Αν αυτός είναι Θεός, ας διεκδικήσει υπέρ του εαυτού του, επειδή γκρέμισαν το βωμό του». Γι' αυτό τον ονόμασε εκείνη την μέρα Ιεροβάαλ, λέγοντας ας εκδικήσει εναντίον του ο Βααλ, επειδή γκρέμισαν το βωμό του. Τότε συγκεντρώθηκαν μαζί όλοι οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής και διάβηκαν και στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα οι Ισραήλ. Και το πνεύμα του Κυρίου περιχύθηκε πάνω στο Γεδεών και σάλπισε με σάλπιγγα και συγκεντρώθηκαν οι Αβιεζερίτες πίσω από αυτόν. Και έστειλε μηνυτές σε όλο τον Μανασί και συγκεντρώθηκε και αυτός πίσω από αυτόν. Έστειλε ακόμη μηνυτές και στον Ασύρ και στο Ζαβουλόν και στον Νεφθαλή και ανέβηκαν σε συνάντησή τους. Και ο Γεδεών είπε στο Θεό, «Αν πρόκειται να σώσεις τον Ισραήλ με το χέρι μου, όπως μίλησες, δες, εγώ θα βάλω το δέρμα του μαλλιού στο αλώνι. Αν γίνει η δροσιά μονάχα πάνω στο δέρμα, σε όλη τη γη όμως γίνει ξηρασία, τότε θα γνωρίσω ότι εσύ θα σώσεις τον Ισραήλ με το χέρι μου, όπως μίλησες». Έτσι και έγινε, επειδή καθώς σηκώθηκε το πρωί, πίεσε το δέρμα του μαλλιού και μέσα από το μαλλί έστυψε δροσιά μια λεκάνη γεμάτη νερό. Και ο Γεδεών είπε στο Θεό, «Ας μη ανάψει ο θυμός σου εναντίον μου και θα μιλήσω μονάχα αυτή τη φορά. Ας δοκιμάσω παρακαλώ αυτή μονάχα τη φορά με το δέρμα του μαλλιού. Ας γίνει τώρα ξηρασία μονάχα επάνω στο δέρμα του μαλλιού, σε όλη τη γη όμως ας είναι δροσιά». Και ο Θεός έκανε έτσι εκείνη τη νύχτα. Και έγινε ξηρασία μονάχα επάνω στο δέρμα του μαλλιού, σε όλη όμως τη γη ήταν δροσιά. Κριτέ, 7ο κεφάλαιο. Τότε ο Ιεροβάαλ, που είναι ο Γεδεών, σηκώθηκε πρωί και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του και στρατοπέδευσαν κοντά στην πηγή Αρόδ. Και το στρατόπεδο των Μαδιανιτών ήταν κατά το βόρειο μέρος τους, προς τον λόφο Μορέχ, στην κοιλάδα. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Πολύς είναι ο λαός που βρίσκεται μαζί σου για να παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι του. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου λέγοντας, το χέρι μου με έσωσε. Τώρα λοιπόν, κήρυξε σε επίκον του λαού λέγοντας, όποιος είναι δειλός και έχει φόβο, ας γυρίσει και ας φύγει γρήγορα από το βουνό Γαλάδ». Και γύρισαν από το λαό 22.000 και έμειναν 10.000. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Ο λαός είναι ακόμα πολλής. Κατέβασέ τους κάτω στο νερό και εκεί θα τους ξεκαθαρίσω για σένα. Και για όποιον σου πω, αυτός θα έρθει μαζί σου, αυτός θα έρθει μαζί σου. Και για όποιον σου πω, αυτός δεν θα έρθει μαζί σου, αυτός δεν θα έρθει μαζί σου». Και κατέβασε το λαό στο νερό. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Κάθε ένας που θα πίνει με τη γλώσσα του από το νερό, όπως πίνει ο σκύλος, αυτόν θα τον στήσεις χωριστά. Και καθένας που θα λυγίσει τα γόνατά του για να πιει». Και ο αριθμός εκείνων που έπιναν με το χέρι τους προς το στόμα τους ήταν 300 άνδρες. Ολόκληρο όμως το υπόλοιπο του λαού λύγησαν τα γόνατά τους για να πιούν νερό. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Με τους 300 αυτούς άνδρες που ήπιαν με τη γλώσσα τους θα σας σώσω και θα παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι σου. Ολόκληρο δε το υπόλοιπο του λαού, ας πάνε καθένας στο σπίτι του». Ο λαός λοιπόν πήρε στα χέρια τους τις τροφές και τις σάλπιγγές τους και έδιωξε ολόκληρο το υπόλοιπο του Ισραήλ, τον καθένα στη σκηνή του και κράτησε τους 300 άνδρες. Και το στρατόπεδο του Μαδιάμ ήταν από κάτω τους στην κοιλάδα. Και την ίδια νύχτα ο Κύριος του είπε, «Σήκω, κατέβα στο στρατόπεδο, επειδή το παρέδωσα στο χέρι σου. Αν όμως φοβάσαι να κατέβεις, κατέβα εσύ και ο δούλος σου ο Φουρά στο στρατόπεδο και θα ακούσεις τι λένε. Και ύστερα από αυτά θα δυναμώσουν τα χέρια σου και θα κατέβεις στο στρατόπεδο». Και κατέβηκε αυτός μαζί με το δούλο του τον Φουρά μέχρι την προφυλακή του στρατοπέδου. Και ο Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και όλοι οι κάτοικοι της Ανατολής ήσαν απλωμένοι στην κοιλάδα σαν ακρίδες κατά το πλήθος. Και οι καμήλες τους ήταν αναρρύθμιτες σαν την άμμο κοντά στην άκρη της θάλασσας κατά το πλήθος. Και όταν ήρθε ο Γεδεών, ξάφνου ένας άνθρωπος διηγήτο στο διπλανό του ένα όνειρο και του έλεγε, Δες, ονειρεύτηκα ένα όνειρο και να, ένα ψωμάκι κρίθινο είδα να κυλιέται στο στρατόπεδο του Μαδιάμ. Ήρθε στις σκηνές και τις χτύπησε και έπεσαν. Και τις ανέτρεψε και έπεσαν οι σκηνές. Και ο διπλανός του απάντησε και είπε «Αυτό δεν είναι παρά η ρομφαία του Γεδεών, του γιού του Ιωάς, άνδρα Ισραηλίτη. Ο Θεός παρέδωσε στο χέρι του τον Μαδιάμ και ολόκληρο το στρατόπεδο». Και καθώς ο Γεδεών άκουσε τη διήγηση του ονείρου και την εξήγησή του, προσκύνησε και γύρισε στο στρατόπεδο του Ισραήλ και είπε «Σηκωθείτε, επειδή ο Κύριος παρέδωσε στο χέρι σας το στρατόπεδο του Μαδιάμ». Και χώρισε τους 300 άνδρες σε τρία σώματα και στα χέρια όλων αυτών έδωσε σάλπιγγες και αδιανές στάμνες και λαμπάδες μέσα στις στάμνες. Και τους είπε «Κοιτάζετε σε μένα και κάντε το ίδιο. Και δέστε, όταν εγώ φτάσω στην άκρη του στρατοπέδου, όπως θα κάνω εγώ, έτσι θα κάνετε κι εσείς. Όταν σαλπίσω με τη σάλπιγγα, εγώ και όλοι αυτοί που είναι μαζί μου, τότε θα σαλπίσετε κι εσείς με τις σάλπιγγες γύρω από όλο το στρατόπεδο και θα πείτε «Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Ο Γεδεών, λοιπόν, και οι 100 άνδρες που ήσαν μαζί του, ήρθαν στην άκρη του στρατοπέδου, μόλις άρχιζε περίπου η μεσαία βάρδια, μόλις είχαν βάλει φύλακες, και σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες που είχαν στα χέρια τους. Και τα τρία σώματα σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες και στα αριστερά τους χέρια κρατούσαν τις λαμπάδες και στα δεξιά τους χέρια τις σάλπιγγες για να σαλπίζουν και φώναζαν «Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Και καθένας στάθηκε στη θέση του ολόγυρα στο στρατόπεδο. Και ολόκληρος ο στρατός έτρεχε και φώναζε και έφευγε. Και οι 300 σάλπισαν με τις σάλπιγγες τους. Και ο Κύριος έστρεψε τη ρομφαία του καθενός ενάντια στο διπλανό του σε ολόκληρο το στρατόπεδο. Και ο στρατός έφυγε στην Βεθάσετα προς την Ζεραράθ μέχρι την άκρη του Αβελμεολά προς την Ταβάθ. Και οι άνδρες Ισραήλ από τον Νεφθαλή και από τον Ασύρ και από ολόκληρο τον Μανασί συγκεντρώθηκαν και καταδίωξαν πίσω από το Μαδιάμ. Και ο Γεδεών έστειλε μηνυτές σε όλο το βουνό του Εφραήμ λέγοντας «Κατεβείτε για να συναντήσετε το Μαδιάμ και να προκαταλάβετε τα νερά πριν από αυτούς, μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη». Τότε όλοι οι άνδρες του Εφραήμ συγκεντρώθηκαν και προκατέλαβαν τα νερά μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη. Και έπιασαν δύο αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζιβ. Και τον Ορίβ τον θανάτωσαν επάνω στον βράχο Ορίβ και τον Ζιβ τον θανάτωσαν επάνω στο λινό Ζιβ. Και καταδίωξαν το Μαδιάμ και έφεραν το κεφάλι του Ορίβ και του Ζιβ στον Γεδεών από την πέρα πλευρά του Ιορδάνη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΓ. Η κατατιστήρου όρασης. Ολολίζεται πλοία της Θαρσής, διότι εξολοθρεύθη, ώστε να μην υπάρχει οικία μη δε είσοδος. Εκ της γης των Κιτιαίων ανηγγέλθη τούτο προς αυτούς. Σιωπήσατε κάτοικοι της νήσου. Συ, την οποίαν εγέμισαν οι έμποροι της Ιδόνος, οι διαβαίνοντες επί της θαλάσσης. Και το εισόδημα αυτής είναι ο σπόρος του Σιόρ, το θέρος του ποταμού, φερόμενα δια πολλών υδάτων. Και αυτή έγινε το εμπόριον των εθνών. Εσχύνθη της Ιδών, διότι η θάλασσα ελάλησε, το οχύρωμα της θαλάσσης λέγουσα «Δεν κυλοπονώ, ουδέ γεννώ, ουδέ ανατρέφω νέους, ουδέ μεγαλώνω παρθένους». Όταν ακουστεί εν Αιγύπτο, θέλου συλληπιθεί ακούοντες περί της Τύρου. Διέλθετε εις Θαρσής, ολολήξατε κάτοικοι της νήσου. Αυτή είναι η εύθυμος πόλη σας, της οποίας η αρχαιότης είναι εκ παλαιών ημερών. Η πόδας αυτής θέλου συφέρει αυτήν μακράν για να παρικήσει. Τι σε βουλεύθη τούτο κατά της Τύρου, ή της διανέμεις τέματα, της οποίας οι έμποροι είναι οι γεμόνες, της οποίας οι πραγματευτέ είναι οι ένδοξοι της γης? Ο Κύριος των δυνάμεων ευουλεύθη τούτο, δια να κατεσχύνει την υπερηφανίαν πάσης δόξης, να εξευτελήσει πάντα ένδοξον της γης. Διαπέρασον την γην σου ως ποταμός, θυγάτηρ της Θαρσής. Δύναμης πλέον δεν υπάρχει. Εξέτεινε την χείρα αυτού επί την θάλασσαν, έσυσε βασίλεια. Ο Κύριος έδωκε προς τα γην κατά της Χαναάν, δια να καταστρέψωσι τα οχυρώματα αυτής. Και είπε, «Δεν θέλεις αγάλεσθε πλέον, παρθένε κατατεθλιμένη, θυγάτηρ της Ιδόνος. Σηκώθητη, πέρασον προς τους Κιτιαίους, ουδέ εκεί θέλεις έχει ανάπαυσιν. Ιδού η γη των Χαλδαίων, ούτως ο λαός δεν υπήρχεν, ο Ασσύριος εθεμελίωσεν αυτόν, δια τους κατοικούντας την έρημον. Ήγηραν τους πύργους αυτής, ύψωσαν τα παλάτια αυτής και κατέστησεν αυτήν ερήπια. Ολολίζεται πλοία της Θαρσής, διότι ηρημώθη το οχύρωμά σας. Και εκείνη τη ημέρα η Τύρος θέλει λησμονηθεί 70 έτη, κατά τας ημέρας ενός βασιλέως. Μετά δε τα 70 έτη θέλει είστε εν τη Τύρο ως άσμα της πόρνης. Λάβε κιθάραν, περίελθε την πόλην, πόρνη λησμονημένη, παίζε γλυκά, άδε πολλά άσματα για να σε ενθυμηθώσει. Και μετά τα 70 έτη, ο Κύριος θέλει επισκεφθεί την Τύρον, και αυτή θέλει επιστρέψει εις το μίστομα αυτής, και θέλει πορνεύεσθε με τα πάντων των βασιλείων του κόσμου επί προσώπου της γης. Και το εμπόριον αυτής και το μίστομα αυτής θέλει αφιερωθεί εις τον Κύριον. Δεν θέλει θησαυριστεί ουδέ ταμιευθεί, διότι το εμπόριον αυτής θέλει είστε δια τους κατοικούντας ενώπιον του Κυρίου, δια να τρώγωσιν εις χορτασμόν και να έχωσιν ενδύματα πολυχρόνια. Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΔ. Ιδού ο Κύριος κενώνει την γην και ερημώνει αυτήν και ανατρέπει αυτήν και διασκορπίζει τους κατοίκους αυτής. Και θέλει είστε ως ο λαός, ούτως ο ιερεύς, ως ο θεράπων, ούτως ο Κύριος αυτού, ως η θεράπαινα, ούτως η κυρία αυτής, ως ο αγοραστής, ούτως ο πολιτής, ως ο δανειστής, ούτως ο δανειζόμενος, ως ο λαμβάνων τόκων, ούτως ο πληρώνων τόκων εις αυτόν. Ολοκλήρως θέλει κενωθεί η γη και ολοκλήρως θέλει γυμνωθεί, διότι ο Κύριος ελάλησε των λόγων τούτων. Η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονίζει, μαραίνεται, η υψηλή εκ των λαών της γης είναι η τονισμένη. Και η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκην αιώνιον. Δια τούτο η αρά κατέφαγε την γην και οι κατοικούντες εν αυτή ηρημώθησαν. Δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκάφθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Ο νέος ίνος πενθεί, η άμπελος είναι εν ατονία, πάντες οι εφρενόμενοι την καρδίαν στενάζουσιν. Η εφροσύνη των τυμπάνων πάβει. Ο θόρυβος των ευθυμούντων τελειώνει. πάβει τας κιθάρας η εφροσύνη. Δεν θέλουσι πίνει ίνων μετά ασμάτων, το σίκερα θέλει είστε πικρόν εις τους πίνοντας αυτό. Η πόλη της ερημόσεως υφανίστη, πάσα οικία εκλείστη, ώστε να μη εισέλθει μηδής. Κραυγή είναι εν τεσοδής δια των ίνων. Πάσα ευθυμία παρήλθεν, η χαρά του τόπου έφυγεν. Ερημία έμεινεν εν τη πόλη και η πύλη εκτυπήθη υπό αφανισμού. Όταν γίνει ούτως εν μέσω της γης μεταξύ των λαών, θέλει είστε ως την αγμός ελέας, ως το σταφυλολόγημα αφού παύσει ο τριγητός. Ούτι θέλουσι νυψώσει την φωνήν αυτών, θέλουσι ψάλλει δια την μεγαλειότητα του Κυρίου, θέλουσι μεγαλοφωνή από τις θαλάσσεις. Δια τούτο δοξάσατε τον Κύριον εν τες κυλάσσι, το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ εν τες νήσι στις θαλάσσεις. Απ' άκρου της γης οικούσαμεν άσματα, δόξα εις τον δίκαιον. Αλλά εγώ είπα, ταλαιπωρία μου, ταλαιπωρία μου, ουέ είσαι με. Οι άπιστοι απίστως έπραξαν. Ναι, οι άπιστοι πολλά απίστως έπραξαν. Φόβος και λάκος και παγή συνέπισε κάτι και της γης. Και ο φεύγων από του ήχου του φόβου θέλει πέσει εις τον λάκον. Και ο αναβαίνων εκ μέσου του λάκου θέλει πιαστεί εις την παγίδα. Διότι εθυρίδες άνωθεν είναι ανοιχτέ και τα θεμέλια της γης σύονται. Η γη κατεσυντρίφθη, η γη ολοκλήρως διελήθη, η γη εκινήθη εις υπερβολήν. Η γη θέλει κλονηθεί εδώ και εκεί ως ομεθείον και θέλει μετακινηθεί ως καλύβι. Και η ανομία αυτής θέλει βαρύνει επ' αυτήν και θέλει πέσει και πλέον δεν θέλει σηκωθεί. Και εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει παιδεύσει το στράτευμα των υψηλών εν το ύψη και τους βασιλείς της γης επί της γης. Και θέλουσι συναχθεί καθώς συνάγονται οι εχμάλωτοι εις των λάκων και θέλουσι κλειστεί εν τη φυλακή και μετά πολλάς ημέρας θέλει γίνει επίσκεψη εις αυτούς. Τότε η σελήνη θέλει εντραπεί και ο ήλιος θέλει εσχυνθεί όταν ο Κύριος των δυνάμεων βασιλεύσει εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ και δοξαστεί ενώπιον των πρεσβυτέρων αυτού.
2: Αμός, κεφάλαιο Α. Οι λόγοι του Αμός, ως της ήτο εκ των βοσκών της Θεκουέ, τους οποίους είδε περί του Ισραήλ, εν τες ημέρες ο Ζίου βασιλέως του Ιούδα και εν τες ημέρες Ιεροβοάμ Ιού του Ιωάς βασιλέως του Ισραήλ, 2 έτη πρώτου σεισμού. Και είπεν, ο Κύριος θέλει βρυχήσει εξ Σιών και θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού εξ Ιερουσαλήμ και εκατοικίε των ποιμένων θέλουσι πενθήσει και η κορυφή του Καρμήλου θέλει ξηρανθεί. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις της Δαμασκού και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτής. Διότι ηλώνησαν την Γαλαάδ με τριβόλους σιδηρούς. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις τον οίκον Αζαήλ και θέλει καταφάγει τα παλάτια του Βεναδάδ. Και θέλω συντρίψει τους μοχλούς της Δαμασκού και εξολοθρεύσει τον κάτοικον από της πεδιάδος Αβέν και τον κρατούντα το σκύπτρον από του οίκου Εδέν. Και ο λαός της Συρίας θέλει φερθεί εχμάλωτος εις Κύρ, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις της Γάζης και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτής, διότι ηχμαλώτησαν τον λαόν μου εχμαλωσίαν τελείαν, δια να παραδώσω συν αυτούς εις τον Εδόμ. Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις το τείχος της Γάζης και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής. Και θέλω εξολοθρεύσει τον κάτοικον από τη Σαζότου και τον κρατούντα το σκύπτρον από τη Ασκάλωνος και θέλω στρέψει την χείρα μου εναντίον της Ακαρών και το υπόλοιπον των Φιλιστέων θέλει απολεστεί, λέγει Κύριος ο Θεός. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις της Τύρου και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτής, διότι παρέδωκαν τον λαόν μου εις εχμαλωσίαν τελείαν εις τον Εδόμ και δεν ενεθυμήθησαν την αδελφικήν συνθήκην, αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις το τείχος της Τύρου και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις του Εδόμ και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού, διότι κατεδίωξε τον αδελφόν αυτού εν Ρομφαία και υθέτησε την ευσπλαχνίαν αυτού και ο θυμός αυτού κατεσπάρατε να καταπαύστος και εφύλατε την οργήν αυτού παντοτινά. Αλλά θέλω εξ αποστήλη πυρ επιθεμάν και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Βοσόρας. Ούτω λέγει Κύριος. Δια τας τρεις παραβάσεις των ιών Αμών και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι διέσχιζον τας εγκυμονούσας της Γαλαάδ δια να πλατείνωσι το όριον αυτών. Αλλά θέλω ανάψει πυρ εις το τείχος της Ραβά και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής με τα κραυγής εν τη ημέρα της μάχης, με τα ανεμοστροβίλου εν τη ημέρα της θυέλης. Και ο βασιλεύς αυτών θέλει υπάγει εις εχμαλωσίαν αυτός και οι ράχοντες αυτού ομού, λέγει Κύριος. Αμός, κεφάλαιο Β. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις του Μωάβ και δια τας τέσσερας, δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι κατέκαυσε τα οστά του βασιλέως του Εδόμ μέχρι Κονίας. Αλλά θέλω εξ αποστήλει πυρ επί τον Μωάβ και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Κυριώθ. Και ο Μωάβ θέλει αποθάνει με τα θορύβου, με τα κραυγής, με τείχους άλπιγκος. Και θέλω εξολοθρεύσει τον Κριτίν εκ μέσου αυτού και θέλω αποκτήνει πάντα στους άρχοντας αυτού με ταυτού, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις του Ιούδα και δια τας τέσσερας, δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι κατεφρόνησαν τον νόμον του Κυρίου και δεν εφύλαξαν τα προστάγματα αυτού και επλάνησαν αυτούς τα μάταια αυτών, κατόπιν των οποίων περιεπάτησαν οι πατέρες αυτών. Αλλά θέλω εξ αποστήλει πυρ επί τον Ιούδαν και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις του Ισραήλ και δια τας τέσσερας, δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι επόλυσαν τον δίκαιον διαργύριον και τον πένιτα διαζεύγος υποδημάτων. Ή την εσποθούσι να βλέπωσι την κόνην της γης επί την κεφαλήν των πτωχών και εκλίνουσι την οδόν των πενίτων. Και Υιός και πατήρ αυτού υπάγουσι προς την αυτήν παιδίσκην δια να βεβηλώνωσι το όνομα το Άγιον μου και πλαγιάζουσι πλησίον παντός θυσιαστηρίου επί ενδυμάτων ενεχειριασμένων και πίνουσιν εν το οίκο των θεών αυτών των ίνων των καταδυναστευωμένων. Αλλά εγώ εξολόθρευσα τον αμοραίον απέμπροσθεν αυτόν, του οποίου το ύψος ήτο ως το ύψος των κέδρων, και αυτός ισχυρός ως εδρής, και υφάνισα τον καρπόν αυτού επάνωθεν, και τας ρίζας αυτού υποκάτωθεν. Και εγώ σας ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου, και σας περιέφερον 40 έτη δια της ερήμου, για να κληρονομήσετε την γην του αμοραίου. Και ανέστησα εκ των ιών σας δια προφήτας, και εκ των νεανίσκων σας δια Ναζιραίους. Δεν είναι ούτως η Ισραήλ, λέγει Κύριος. Σεις δε εποτίζετε τους Ναζιραίους ίνων και προσετάξατε τους προφήτας λέγοντες μη προφητεύσετε. Ιδού εγώ θέλω καταθλίψει ημάς εν το τόπο ημών, καθώς καταθλίβεται η άμαξα η πλήρης δραγμάτων. Και η φυγή θέλει χαθεί από του δρομέως και ο Ανδρίος δεν θέλει στερεώσει την ισχύν αυτού και ο ισχυρός δεν θέλει διασώσει την ψυχήν αυτού. Και ο τοξότης δεν θέλει δυνηθεί να σταθεί και ο ταχύπους να εκφύγει και ο υπεύς να σώσει την ζωήν αυτού. Και ο μεταξύ των δυνατών γενεοκάρδιος γυμνός θέλει φύγει εν εκείνη τη ημέρα, λέγει Κύριος.
3: Κριτέ, κεφάλαιον Ζ. Τότε ο Ιεροβάαλ, ως της είναι ο Γεδεών, εξηγέρθη πρωί και πας ο λαός ο μεταυτού και στρατοπέδευσαν πλησίον της πηγής Αρόδ. Το δε στρατόπεδον των Μαδιανιτών ήτο κατά το βόρειον αυτών προς τον λόφον Μορέχ εν τη Κοιλάδη. Και είπεν Κύριος προς τον Γεδεών, «Πολύς είναι ο λαός ο μετασού, ώστε να παραδώσω τους Μαδιανίτας εις την χείρα αυτού. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου λέγον, η χείρ μου με έσωσε». Τώρα λοιπόν κήρυξον εις επίκον του λαού λέγον, «Ως της είναι δηλός και φοβούμενος, αστρέψει και ασπεύσει από του όρους Γαλαάδ». Και έστρεψαν εκ του λαού 22.000 και έμειναν 10.000. Και είπε Κύριος προς τον Γεδεών, «Ο λαός είναι έτοιμοι πολλής. Καταβίβασον αυτούς εις το είδωρ και εκεί θέλω εκαθαρίσει αυτούς εις σε». και περί ούτινος είπω, ούτος θέλει ελθεί μετά σου, αυτός θέλει ελθεί μετά σου. Και περί ούτινος είπω, ούτος δεν θέλει ελθεί μετά σου, αυτός δεν θέλει ελθεί. Και κατεβίβασεν των λαών εις το είδωρ, και είπεν ο Κύριος προς τον Γεδεών, πας ως της λάψη με την γλώσσαν αυτού από του ύδατος, καθώς λάπτει ο σκύλος τούτον θέλει στήσει χωριστά. Και πας ως της κάμψη τα γόνατα αυτού δια να πει. Και ο αριθμός των λαπτώντων με την χείρα αυτών προς το στόμα αυτών ήτο 300 άνδρες. Άπαν δε το επίλοιπον του λαού έκαμψε τα γόνατα αυτών δια να πει ως συν είδωρ. Και είπεν ο Κύριος προς τον Γεδεών, δια των 300 ανδρών ήτινες έλαψαν θέλω σώσει ημάς και θέλω παραδώσει τους Μαδιανίτας εις την χείρα σου. Άπαν δε το επίλοιπον του λαού ας υπάγωσιν έκαστος εις τον τόπον αυτού. Έλαβε λοιπόν ο λαός τα στροφάς εις τα σχήρας αυτών και τα σάλπιγγας αυτών και απέπεμψεν άπαν το επίλοιπον του Ισραήλ έκαστον εις την σκηνήν αυτού και εκράτησε τους 300 άνδρας και το στρατόπεδον του Μαδιάν ή το υποκάτω αυτών εν Δικυλάδη. Και την αυτήν νύχτα είπε προς αυτόν ο Κύριος, σηκώθητη, κατάβα εις το στρατόπεδο, διότι παρέδωκα αυτό εις την χείρα σου. Αλλά αν φοβήσαι να καταβείς, κατάβα σύ και ο φουρά ο δούλος σου εις το στρατόπεδο. Και θέλεις ακούσει τη λέγουση, και με τα ταύτα εχείρε σου θέλουσιν ενδυναμωθεί, και θέλεις καταβεί εις το στρατόπεδο. Και κατέβει αυτός μετά του φουρά του δούλου αυτού έως της προφυλακής του στρατοπέδου. Ο δε Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και πάντες οι κάτοικοι της Ανατολής ήσαν εξυπλωμένοι εν Δικυλάδη ως ακρίδες κατά το πλήθος. Και εκάμιλοι αυτών αναρρύθμιτοι ως η άμμος παρά το χείλος της θαλάσσης κατά το πλήθος. Και ότε ήλθεν ο Γεδεών, ιδού άνθρωπός της διηγήτω προς τον πλησίον αυτού όνειρον και έλεγε. Ιδού ονειρεύθην όνειρον και ιδού ψωμίων κρίθινων κυλιόμενων εν το στρατοπέδο του Μαδιάν ήλθεν εις τα σκηνάς και εκτύπησεν αυτάς και έπεσον. Και ανέτρεψεν αυτάς και έπεσον εσκηνέ. Και απεκρίθη ο πλησίον αυτού και είπε «Τούτο δεν είναι ημί η ρομφαία του Γεδεών ιού του Ιωάς, ανδρός Ισραηλίτου. Ο Θεός παρέδωκεν εις την χείρα αυτού τον Μαδιάμ και άπαν το στρατόπεδο. Και ως ήκουσεν ο Γεδεών την διήγηση του ονείρου και την εξήγηση αυτού, προσεκίνησε και επέστρεψεν εις το στρατόπεδο του Ισραήλ και είπε «Σηκώθητε, διότι ο Κύριος παρέδωκεν εις την χείρα σας το στρατόπεδο του Μαδιάμ». Και διήρεσε τους 300 άνδρας εις τρία σώματα και έδωκε σάλπιγγας εις τας χείρας πάντων τούτων και ιδρίας κενάς και λαμπάδας εντεσυνδρίες. Και είπε προς αυτούς «Βλέπετε προς εμέ και κάμετε παρομοίως. Και ιδού όταν εγώ φθάσω εις το άκρο του στρατοπέδου καθώς εγώ κάμω ούτω θέλετε κάνει. Όταν σαλπίσω δια της σάλπιγγος εγώ και πάντες ημετε μου τότε θέλετε σαλπίσει κι εσείς δια των σαλπίγγων κύκλο του στρατοπέδου και θέλετε υπή, ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Ο Γεδεών λοιπόν και οι 100 άνδρες οι μεταυτού ήρθαν εις το άκρο του στρατοπέδου περί τας αρχάς της μέσης φυλακής, μόλις είχαν καταστήσει τους φύλακες. Και σάλπισαν δια των σαλπίγγων και συνέτριψαν τα σιδρίας τα συστασχήρας αυτών. Και τα τρία σώματα εσάλπισαν δια των σαλπίγγων και συνέτριψαν τα σιδρίας και κράτουν τας λαμπάδας εις τας αριστεράς αυτών χείρας και τα σάλπιγγας εις τας δεξιάς αυτών χείρας δια να σαλπίζωση. Και ανέκραζον, ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών. Και εστάθη έκαστος εν το τόπο αυτού κύκλο του στρατοπέδου. Και άπαν το στράτευμα διέτρεχε και εφώναζε και έφευγε. Και οι 300 εσάλπισαν δια των σαλπίγγων και έστρεψεν ο Κύριος καθόλων το στρατόπεδον τη ρομφαίαν εκάστου εναντίον του πλησίον αυτού και το στράτευμα έφυγεν εις Βεθ Ασέτα προς Ζερεράθ έως του χείλους του Αβέλ Μεολά προς Ταβάθ. Και συνήχθησαν οι άνδρες Ισραήλ από Νεφθαλή και από Ασσύρ και από παντός του Μανασί και κατεδίωξαν ο πίσω του Μαδιάν. Και απέστειλεν ο Γεδεών μηνυτάς προς άπαντο όρος Εφραήμ λέγον: «Κατάβητε δια να συναντήσετε τον Μαδιάν και προκαταλάβετε προ αυτόν τα ύδατα έως Βεθ Βαρά και τον Ιορδάνη». Τότε συνήχθησαν πάντες οι άνδρες Εφραήμ και προκατέλαβον τα ύδατα έως Βεθ Βαρά και τον Ιορδάνη. Και συνέλαβον δύο αρχηγούς του Μαδιάν, τον Ορίβ και τον Ζίβ, και θανάτωσαν τον Ορίβ επί του βράχου Ορίβ, τον δε Ζίβ εθανάτωσαν επί του λινού Ζίβ. Και κατεδίωξαν τον Μαδιάν και έφεραν την κεφαλήν του Ορίβ και του Ζίβ προς τον Γεδεών εκ του πέραν του Ιορδάν. Κριτέ, κεφάλαιον ήτα. Και είπον προς αυτόν οι άνδρες Εφραήμ: «Τι είναι το πράγμα τούτο το οποίο έκαμες εις ημάς, ότι δεν εκάλεσας ημάς, ότε υπήγες να πολεμήσεις εναντίον του Μαδιάν?» Και λογομάχησαν σφόδρα μετ' αυτού. Ο δε είπε προς αυτούς: «Τι έκαμα τώρα ως προς εσάς? Δεν είναι καλύτερο το αποτρίγημα του Εφραήμ παρά των τριγητών του Αβιέζερ? Παρέδωκεν ο Θεός εις τας χείρας σας τους αρχηγούς του Μαδιάν, τον Ορίβ και τον Ζίβ. Και τι δυνάμει να κάμω ως προς εσάς?» Τότε το πνεύμα αυτόν ησύχασε προς αυτόν, ότε ελάλησε των λόγων τούτων. Και ελθόν ο Γεδεών εις τον Ιορδάνην, διέβη αυτός και οι 300 άνδρες οι μετ' αυτού, αποκαμωμένοι όμως καταδιώκοντες. Και είπε προς τους ανθρώπους τη Σοκχώθ: «Δότε παρακαλώ άρτου στινάς εις τον λαόν τον ακολουθούντανε, διότι είναι αποκαμωμένος, και εγώ καταδιώκω ο πίσω του Ζεβεέ και του Σαλμανά, των βασιλέων του Μαδιάν». Και απεκρίθησαν οι αρχηγοί της Σοκχώθ: «Μήπως οι χείρες του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα εις την χείρα σου, ώστε να δώσομεν άρτους εις το στράτευμά σου?» Και είπεν ο Γεδεών: «Δια τούτο, αφού παραδώσει ο Κύριος τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά εις την χείρα μου, τότε εγώ θέλω καταξάνει τα σάρκα σας με τα σακάνθα στη σερή μου και με τους τριβόλους». Και ανέβη εκείθεν εις Φανουήλ και λάλησεν ο Σάφτος προς αυτούς. Και απεκρίθησαν οι άνδρες της Φανουήλ προς αυτόν, καθώς απεκρίθησαν οι άνδρες της Σοκχώθ. Ο δε είπε και προς τους άνδρας της Φανουήλ λέγον: «Όταν επιστρέψω εν ειρήνη, θέλω κατασκάψει των πύργων τούτων. Ο Ζεβεέ δε και ο Σαλμανά ήσαν εν Καρκόρ και τα στρατεύματα αυτών με ταυτών ως 15.000, πάντες οι εναπολιφθέντες όλου του στρατεύματος των κατοίκων της Ανατολής. Διότι έπεσον 120.000 ανδρών σειρώντο ρομφέα. Και ανέβη ο Γεδεών από τη οδού των κατοικούντων εσκηνές από Ανατολών της Νόβα και της Ιωγβέα και επάταξε το στρατόπεδο. Ήτο δε το στρατόπεδον εν αφοβία. Ο δε Ζεβεέ και ο Σαλμανά έφευγον, και αυτός κατεδίωκε ο πίσω αυτόν και συνέλαβε τους δύο βασιλείς του Μαδιάν, τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, και άπαν το στρατόπεδον κατετρόπωσε. Και επέστρεψεν ο Γεδεών ο γιος του Ιωάς εκ της μάχης από της αναβάσεως της Αρές. Και συλλαβών νέων τεινά εκ των αδρών της Σοκχώθ, ηρώτησεν αυτόν. Ο δε περιέγραψε προς αυτόν τους αρχηγούς της Σοκχώθ και τους πρεσβυτέρους αυτής 77 άνδρας. Και ήρθεν ο Γεδεών προς τους άνδρας της Σοκχώθ και είπε: «Ιδού ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά, δια τους οποίους με ονειδήσατε λέγοντες, μήπως εχείρες του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα εις την χείρα σου, ώστε να δώσομεν άρτους εις τους ανθρώπους σου τους αποκαμωμένους?» Και έλαβε τους πρεσβυτέρους της πόλεως και τα σακάνθα στη σερή μου και τους τριβόλους και επέδευσε με αυτά τους άνδρας της Σοκχώθ. Και τον πύργο της Φανουήλ κατέσκαψε και θανάτωσε τους άνδρας της πόλεως. Τότε είπε προς τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά: «Ο ποιοι ήσαν οι άνθρωποι τους οποίους εθανατώσατε εν Θαβόρ?» Είδε είπον: «Ο ποιος σύ, τι ούτι ήσαν? Έκαστος ομοίαζεν ιών βασιλέως». Ο δε είπεν: «Αδελφοί μου, ή της μητρός μου ήσαν, ζει Κύριος. Εάν ήθελετε φυλάξει την ζωή αυτών, εγώ δεν ήθελα να σας θανατώσει. Και είπε προς τον Ιεθέρ, τον πρωτότοκον αυτού, σηκωθείς θανάτωσον αυτούς. Αλλά ο νέος δεν έσυρε τη ροφέαν αυτού, διότι εφοβήτω, επειδή ήτο έτη παιδίον. Τότε είπε ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά, σηκώθη τη σύ και πέσον εφημάς, διότι κατά τον άνθρωπον και η δύναμη σε αυτού. Και σηκωθείς ο Γεδεών εθανάτωσε τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά και έλαβε τους μηνίσκους τους περί των δράχυλων των καμήλων αυτών. Και είπον οι άνδρες Ισραήλ προς τον Γεδεών, γενού άρχον εφημάς, και εσύ και ο υιός σου και ο υιός του υιού σου, διότι έσωσας ημάς από τη χειρός του Μαδιά. Ο δε Γεδεών είπε προς αυτούς, δεν θέλω γίνει άρχον εφημάς εγώ, αλ ούδε ο υιός μου θέλει γίνει άρχον εφημάς. Ο Κύριος θέλει είστε άρχον εφημάς. Και είπε ο Γεδεών προς αυτούς, θέλω ζητήσει από σας ζήτημα, να μη δώσετε έκαστο στα ενότια εκ των λαφύρων αυτού, διότι οι εχθροί είχον ενότια χρυσά, όντες Ισμαηλίτε. Και απεκρίθησαν, θέλουμε δώσει αυτά με τα χαράς. Και ύπλωσαν φόρεμα και έριπτεν εκεί έκαστο στα ενότια εκ των λαφύρων αυτού. Και το βάρος των χρυσών ενωτίων τα οποία εζήτησεν ήτο 1.700 σίκλοι χρυσή, εκτός των μηνίσκων και των περιδεραίων και των πορφυρών τα οποία ήσαν επί τους βασιλείς του Μαδιάμ και εκτός των περιλεμίων τα οποία ήσαν εις τους τραχύλους των καμήλων αυτών. Και έκαμεν ο Γεδεών εφόδεξ αυτών και έθεσεν αυτό εν την πόλη αυτού εν οφρά. Και επόρνευσεν πάσο Ισραήλ ο πίσω αυτού εκεί και έγινε παγής εις τον Γεδεών και εις τον οίκον αυτού. Και ταπεινώθη ο Μαδιάμ έμπροσθεν τον ιών Ισραήλ και δεν εσήκωσε πλέον την κεφαλήν αυτού. Και ανεπαύθη η γη 40 έτη εν τες ημέρες του Γεδεών. Τότε υπήγεν ο Ιεροβάαλ υιός του Ιωάς και κατόκισεν εν το οίκο αυτού. Είχε δε Γεδεών 70 ιούς εξελθώντας εκ των μυρών αυτού, διότι είχε γυναίκας πολλάς. Και η παλακή αυτού η εν Σιχέμ, και αυτή εγέννησεν εις αυτόν ιών, τον οποίον αυτός ονόμασεν Αβιμέλεχ. Και απέθανεν ο Γεδεών, ο υιός του Ιωάς, εν γύρατι καλό, και τάφη εν το τάφο Ιωάς του πατρός αυτού, εν διοφρά των Αβιεζεριτών. Αποθανόντος δε του Γεδεών, επέστρεψαν οι Ισραήλ και επόρνευσαν κατόπιν των Βααλίμ και έστησαν εις αυτούς τον Βάαλ Βερίθ δια Θεών. Και δεν ενεθυμήθησαν οι Ισραήλ Κύριον των Θεών αυτών, τον σώσαντα αυτούς εκ της χειρός πάντων των εχθρών αυτών κυκλώθεν. Και δεν έκαμον έλεος εις τον οίκον του Ιεροβάαλ Γεδεών, αναλόγως προς πάντα τα αγαθά τα οποία έκαμεν εις τον Ισραήλ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το πρώτο κεφάλαιο της Α. Πέτρου Επιστολής. Θυμάστε, αδερφοί, ότι μας έδωσε ο Κύριος την παραβολή των 10 παρθένων. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι η παραβολή αυτή μιλάει, σχετίζεται με τα γεγονότα μετά την αρπαγή και τους Αγίους μετά την αρπαγή. Γιατί βλέπουμε ότι οι παρθένες αυτές οι 10, καταρχήν ήταν προσκαλεσμένοι στο γάμο. Ιδιαίτερα τώρα που μιλάμε το βιβλίο της Αποκάλυψης, πιστεύω να είμαστε λίγο πιο εκεί. Έτσι. Είναι προσκαλεσμένοι στο γάμο, δεν είναι οι νύμφοι. Και όλο αυτό που μας λέει στην παραβολή αυτή λαμβάνει χώρα μετά την αρπαγή, γιατί βλέπουμε ότι κοιμήθηκαν οι 10 παρθένες και ξέρουμε ότι αυτό που ο Κύριος λέει συνέχεια στην νύμφη, τι είναι, τι την προτρέπει, τι της λέει, να αγρυπνεί. Και η εκκλησία αυτή, η ζωντανή που ο Κύριος θα αρπάξει, θα είναι εκκλησία η οποία θα είναι άγρυπνη. Και από τις 10 παρθένες, 5 είδαμε ότι είχαν λάδι. Οι άλλες 5 τι έγινε, έμειναν έξω από το γάμο, γιατί δεν είχαν λάδι. Αλλά το θέμα είναι, αδερφοί, ότι και οι 10 είχαν στην αρχή λάδι. Και οι 10. Αλλά οι 5 τελικά έμειναν χωρίς λάδι. Πέρα από το σκηνικό του ύπνου. Έτσι. Οι 5 έμειναν χωρίς λάδι. Και όταν ήρθε η ώρα να μπουν μέσα στο γάμο, δεν μπήκαν. Και όσο πλησιάζει η ώρα αυτή που ο Κύριος θα έρθει για να πάρει την εκκλησία του, εμείς πρέπει να, το φως που ο Θεός μας έχει δώσει, πρέπει να λάμπει περισσότερο. Να λάμπει περισσότερο. Και περιμένει ο Κύριος να βρει μια εκκλησία η οποία θα είναι γεμάτη δύναμη, γεμάτη ενέργεια, γεμάτη ζωντάνια. Και μιλάει ο Παύλος για την ενέργεια, με την οποία ενέργεια, λέει, που ο Θεός έβαλε μέσα του, μπορεί να καταστήσει, να υπηρετήσει τους Αγίους, ώστε να καταστήσει τον κάθε άνθρωπο να είναι τέλειος μέσα στο θέλημα του Θεού. Ενέργεια, βλέπετε. Και η ενέργεια αυτή είναι που έκανε όλους τους Αγίους μέσα στο πέρασμα της ζωής τους να μην φθήνει η ζωή τους, αλλά να αυξάνεται. Γι' αυτό λέμε ότι για ένα παιδί του Θεού δεν έχει σημασία η ηλικία. Δεν έχει σημασία αν είσαι 10, αν είσαι 12, όπως ήταν ο Κύριος και δίδασκε. Απαντούσε στις ερωτήσεις των διδασκάλων του Ισραήλ. Δεν έχει σημασία αν είσαι νέος όπως ήταν ο Τιμόθεος, ή αν είσαι μεγάλος στην ηλικία, ή αν είσαι σαν τον Μωυσή, ο οποίος ήταν 120, αλλά η δύναμή του ήταν μέσα. Σκεφτείτε, 80 χρονών ξεκίνησε να οδηγήσει ένα ολόκληρο λαό από την Αίγυπτο μέσα στην γη Χαναάν. Ένα ολόκληρο λαό, αδερφοί, δεν μιλάμε για 5 και 10 και 20 ανθρώπους. Μιλάμε για ένα λαό ο οποίος το ελάχιστο που μπορεί να ήταν 3,5 εκατομμύρια. Και τους οδήγησε, ξέροντας ότι αυτός ο οποίος είναι μπροστά του και σηκώνει τα παιδιά του, τα φτερά του, είναι ο Κύριος.
2: Αμήν.
1: Οπότε βλέπετε ότι ο Κύριος, καθώς μας καλεί, περιμένει από μας να ζήσουμε μέσα σε αυτή την ενέργεια, η οποία μάλιστα ενέργεια του Πνεύματος, να είναι αυξανόμενη. Και να μην είναι κανένας ο οποίος τελικά να κοιμηθεί, και ο ύπνος αυτός μέσα στη ζωή του ανθρώπου φέρνει νέκρωση. Γιατί αυτός ο οποίος στα πνευματικά κοιμάται είναι σαν νεκρός. Και θέλω σήμερα να δούμε για αυτό το οποίο μας κρατάει, θα έλεγα. Και το οποίο μας δίνει ζωή. Και θα διαβάσω από το πρώτο εδάφιο της Α. Πέτρου. Στο πρώτο κεφάλαιο λέει: «Πέτρος Απόστολος Ιησού Χριστού προς τους παρεπιδήμους, τους διασπαρμένους σε Πόντο, Γαλατία, Καπαδοκία, Ασία και Βυθινία, εκλεκτούς κατά πρόγνωση Θεού». Και διαβάζω πιο κάτω. «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ», στο 3, «του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε εμάς σε ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών».
2: Αμήν.
1: Σε τι μας αναγέννησε, λέει? Σε ζωντανή ελπίδα. Ζωντανή ελπίδα. Ελπίδα η οποία ζει.
2: Αμήν.
1: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει μέσα στον άνθρωπο κάτι το οποίο να είναι νεκρό. Νεκρό. Αλλά ο Κύριος μας αναγέννησε σε ελπίδα ζώσα. Και λέει στο 4, εις κληρονομία άφθαρτη και αμίαντη και αμάραντη, πεφυλαγμένη στους ουρανούς διημάς. Έχει φυλάξει ο Κύριος για μας μία κληρονομία μέσα στην παρουσία Του, λέει. Και λέει στο 5, ήτινες, εμείς οι οποίοι δηλαδή, που μας έχει φυλάξει την κληρονομία, με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Φυλατώμαστε, λέει, πώς είναι, τι είναι αυτό το οποίο μας φυλάτει στην ζώσα ελπίδα. Τι είναι, λέει, τι λέει. Με τη δύναμη του Θεού φυλατώμαστε δια της πίστεως. Η πίστη είναι η οποία μας φυλάτει, μας φρουρεί και λέει δια το οποίο να αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγο εν χρειαστεί, λυπηθείτε μέσα σε διάφορους πειρασμούς. Μπορεί να, λέει ο Πέτρος, να μπεις μέσα σε πειρασμούς, να μπεις μέσα σε δυσκολίες, αλλά όμως με την πίστη η οποία φυλάτει τη ζωή σου, τι θα κάνεις? Θα χαίρεσαι.
2: Αμήν.
1: Θα χαίρεσαι. Και λέει στο 7, ώστε είναι η δοκιμή της πίστεώς σας πολύτιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίο το φθυρόμενο, διαπυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Και είπαμε, θυμάστε την προηγούμενη φορά, ότι πολλές φορές ο Θεός χρησιμοποιεί πράγματα της γης, τα οποία αντιλαμβανόμαστε καλύτερα, προκειμένου να μας δώσει αυτά που θέλει στα επουράνια. Και λέει εδώ ότι η δοκιμή της πίστης μας θα είναι πολύ τιμιότερη από το χρυσίο, πώς το ονομάζει, φθυρόμενο. Και λέει, μιλάει για το χρυσό, γιατί είναι μία αξία στον κόσμο επάνω, η οποία είναι ίσως και υψηλότερη. Σήμερα αν θέλει κάποιος να μην χάσει χρήμα, επειδή το χρήμα χάνει συνεχώς την αξία του και ιδιαίτερα όπως έχει πάει τώρα, τι κάνει? Λέει, αγοράζουν χρυσό. Αγοράζουν χρυσό. Τα κράτη αγοράζουν χρυσό. Και λέει, από το χρυσό αυτό, ο Πέτρος τον λέει ότι είναι φθυρόμενος. Ο οποίος όμως χρυσό πώς καθαρίζεται, αρφή? Διαπυρός. Καθαρίζεται ο χρυσός δια του πυρός. Και λέει εδώ πέρα ότι η δοκιμή της πίστεως μας θα βρεθεί σε έπαινο και δόξα και θα περάσουμε σε μεγαλύτερη δοκιμασία η πίστη μας από τη δοκιμασία που περνάει το χρυσό προκειμένου να καθαριστεί. Βλέπετε, η πίστη αυτή η οποία ο Κύριος μας εμπιστεύτηκε και λέει ο Λόγος Θεού ότι άπαξ παρεδόθηκε στους Αγίους, η πίστη αυτή είναι η οποία φυλάτει την καρδιά του ανθρώπου ώστε να ζήσει μέσα στη ζωντανή ελπίδα που ο Κύριος έβαλε μέσα του και τελικά να μπει μέσα στη δόξα του Θεού και να κατακτήσει την κληρονομία αυτή, την άφθαρτη, την αμίαντη, την αμάραντη που ο Κύριος την έχει για μας. Και μελετούσα την επιστολή του Ιακώβου, που το θέμα της επιστολής του Ιακώβου είναι οι αποδείξεις της πίστης. Αυτό είναι το θέμα του Ιακώβου. Μιλάει για τις αποδείξεις της πίστης. Και ξεκινάει να μιλάει για την, στο πρώτο κεφάλαιο, για το πώς αποδεικνύεται η πίστη μας μέσα από τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς. Πώς θα αποδεικτεί η πίστη? Γιατί λέει, συγκεκριμένα λέει, όταν πέσει ο άνθρωπος σε διάφορους πειρασμούς, λέει στο 2, τι να κάνει? Τι να κάνει? Λέει, πάσα χαρά νομίσατε αδελφοί μου όταν περιπέσετε σε διαφόρους πειρασμούς. Γιατί, λέει στο 3, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεως εργάζεται υπομονή, και η υπομονή πρέπει να έχει έργο τέλειο για να είμαστε πλήρεις. Πλήρεις. Δηλαδή, μέσα στις δυσκολίες, μέσα στους πειρασμούς, μέσα στα προβλήματα, ο Κύριος τι περιμένει να γίνει? Να φανεί η πίστη, η οποία θα δοκιμαστεί όπως το χρυσάφι μέσα στη φωτιά και θα βγει πιο λαμπερή. Και η πίστη αυτή μέσα στους πειρασμούς θα αποδείξει αυτό το οποίο είσαι και αυτό το οποίο είναι μέσα στη ζωή σου. Έχει γίνει μέσα στην καρδιά σου. Στην... Πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν, να πω, πολλοί δεν ξέρουν τι είναι η πίστη. Γιατί Έχουμε πει πολλές φορές, αδελφοί, ότι η πίστη δεν είναι, δεν είναι συναισθηματική, δεν έχει να κάνει με τίποτα από ό,τι έχει να κάνει, από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, είναι έξω από τη σφαίρα αυτή η πίστη. Και πού είναι εγκατζωμένη? Στην παρουσία του Θεού μέσα, στη δόξα του Θεού, μέσα στο θρόνο του. Εκεί είναι εγκατζωμένη. Και ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε τι είναι η πίστη.

0: να αμφισβητήσει μες την Εύα τον Κύριο. Τον Κύριο. Και εκεί η Εύα μέσα χάθηκε, καθώς έδωσε ταυτή της να ακούσει στο διάβολο, και ξέρουμε όλοι τα αποτελέσματα τα οποία είναι μέχρι σήμερα. Αλλά η πίστη αυτή την οποία ο Κύριος θέλει να έχουμε είναι τόσο απλή, αδερφή, και θέλω να δούμε τι είναι η πίστη και πώς δουλεύει. Και για να καταλάβουμε την απλή πίστη θέλω να διαβάσουμε εδώ στο βιβλίο του Ιακώβου, στο δεύτερο κεφάλαιο, το τελευταίο εδάφιο, 26. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρό, ούτως και η πίστη χωρίς των έργων είναι
1: νεκρά.
0: Κοιτάξτε, ένα πεζό εδάφιο. Πολύ πεζό εδάφιο και απόλυτα απλό, ώστε να μπορεί να το καταλάβει και το πιο μικρό παιδί. Λέει, διότι όπως το σώμα μας, όταν φύγει το πνεύμα από μέσα, τι είναι?
1: Νεκρό.
0: Ακριβώς έτσι και η πίστη όταν δεν έχει έργα είναι νεκρή. Δηλαδή, λέει ο Ιάκωβος, ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να μην έχουν τα έργα της πίστης και η πίστη τους τότε τι είναι?
1: Νεκρή.
0: Νεκρή. Νεκρή. Πάμε λίγο πιο πάνω, το 20. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά? Και επιμένει ο Ιάκωβος. Επιμένει. Να μας δώσει να καταλάβουμε ότι προκειμένου ο άνθρωπος να είναι μέσα στην πίστη, προσέξτε, στην πίστη αυτή δια της οποίας φυλατώμαστε στη σωτηρία, δηλαδή σου λέει ο Πέτρος ότι αν φύγει αυτή η πίστη, η σωτηρία που πάει? Τελείωσε η σωτηρία. Τελείωσε η σωτηρία. Και σας είπα μια από τις προηγούμενες φορές ότι η πίστη δεν έχει ανάγκη από δεκανή και ούτε μπορεί να στηριχτεί σε ανθρώπινες αποδείξεις. Τι είναι αυτό το οποίο πάνω στο οποίο μόνο στηρίζεται η πίστη? Στο λόγο. Στο λόγο. Οι άνθρωποι οι οποίοι, και ιδιαίτερα είναι σλόγκαν στις μέρες μας, για να πιστέψει κάποιος τι πρέπει να γίνει, πρέπει να δει ή να το αποδείξεις. Να του φέρεις την απόδειξη, να του δείξεις ότι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι, για να πιστέψει. Αλλιώς σου λέει, αν δεν μου το δείξεις να το δω, δεν πιστεύω. Και αυτό μπορεί να είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τον Κύριο. Αλλά για μας που ξέρουμε, λέει ο Ιάκωβος, θες να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά? Δηλαδή, σαν να λέει στους χριστιανούς, σε όλους αυτούς τους οποίους απευθύνεται, ότι κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί, εάν λες ότι έχεις πίστη, η πίστη αυτή από πού πρέπει να φανεί? Από έργα. Και αρχίζει να εξιστορεί ο Ιάκωβος ανθρώπους οι οποίοι ονομάστηκαν πατέρες της πίστης και τους οποίους το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποιεί σε εμάς σαν παράδειγμα για να καταλάβουμε εμείς τώρα τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Γιατί λέει αυτό που διαβάσαμε στο 26, όπως το σώμα χωρίς το Πνεύμα είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Εάν δεν έχεις έργα πίστης, μπορεί να λες ότι πιστεύεις, και εγώ μπορώ να λέω ότι πιστεύω, όλοι μπορούμε να λέμε ότι πιστεύουμε, αλλά χωρίς τα έργα της πίστης, η πίστη σου είναι νεκρή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν έχει αποτέλεσμα. Και μιλάει τον Αβραάμ, πάμε στο 21. Αβραάμ, ο πατήρ ημών, δεν εδικαιώθη εξέργων ότε προσέφερε Ισαάκ τον ιόν αυτού επί το θυσιαστήριο. Μιλάει ο Κύριος τον Αβραάμ και ακούει τη φωνή του Θεού. Και μετά, έχοντας περάσει ο Αβραάμ όλη αυτή την κατάσταση, μέχρι να φτάσει 100 χρονών τελικά η Σάρα, 90 χρονών, και να γεννήσει τον Ισαάκ, μέσα από όλη αυτή την προσμονή όλα τα χρόνια να του λέει ο Κύριος ότι θα του δώσει σπέρμα και να περιμένει ο Αβραάμ να μην έχει σπέρμα, να περιμένει να μην έχει σπέρμα, στο τέλος του λέει η Σάρα, κοίτα, πάρε τη δούλη μου την Άγαρ να κάνει σπέρμα, με αυτήν γεννάει τον Ισμαήλ Και λέει να ζήσει ο Ισμαήλ ενώπιόν σου. Του λέει ο Κύριος, όχι από

0: Τη Σάρα θα σου δώσω σπέρμα. Και έρχεται η ώρα που γεννάει η Σάρα. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Έρχεται ο Κύριος στον Αβραάμ και του λέει, του χρόνου τέτοιο καιρό η Σάρα θα έχει, θα συλλάβει και θα έχει γιο. Και η Σάρα που ήταν μέσα στη σκηνή, τι έκανε? Γιατί γέλασε Σάρα? Δεν γέλασα. Την επόμενη χρονιά είχε η Σάρα το γιο.
1: Αμήν.
0: Διαβάστε τη γένεση. Ακριβώς όπως ο Κύριος το είπε. Ακριβώς αυτό που ο Κύριος είπε μέσα από τον άγγελο που ήταν εκεί μπροστά στον Αβραάμ. Ακριβώς έτσι τον επόμενο χρόνο η Σάρα είχε γιο. Και μάλιστα λέει στην προς Ρωμαίους ότι η Σάρα ενεδυναμώθη στην πίστη ώστε να δώσει σπέρμα. Δηλαδή πίστεψε και η πίστη μέσα της εμπιστεύτηκε τον Κύριο. Γέννησε σπέρμα, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού ότι είχαν πάυσει τα γυναικεία της. Βλέπετε, το ότι είμαστε εδώ εμείς αδερφοί τώρα και ο Λόγος του Θεού μας ονομάζει τέκνα της πίστης. Που σημαίνει ότι είμαστε μέσα από αυτή τη γενιά του πατέρα της πίστης, του Αβραάμ και της Σάρας. Από αυτή τη γενιά είμαστε. Και είμαστε εδώ εξαιτίας του ότι ο Αβραάμ και η Σάρα πίστεψε και η Σάρα με την πίστη έδωσε σπέρμα ώστε να συλλάβει και να γεννήσει τον Ισαάκ.
1: Αμήν.
0: Είμαστε εδώ, αυτό το λόγο μπορείτε να το σκεφτείτε λίγο,
1: Αμήν.
0: Είμαστε εδώ τώρα.
1: Αμήν.
0: Και λέμε αυτά που λέμε και έχουμε μερίδα στην αιώνια ζωή, έχουμε μερίδα στην κληρονομία. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί πίστεψαν και η πίστη τους δούλεψε. Κοιτάξτε τι λέει. Μετά, καθώς μεγαλώνει ο Ισαάκ και τον είχε η Σάρα και ο Αβραάμ, τον είχανε, πιστεύω, καλομαθημένο. Γιατί λέει η Σάρα πάει στον Αβραάμ, γιατί είδε, λέει, ότι ο Ισαάκ του φερότανε παράξενα ο μεγάλος. Είδε η Σάρα ότι στον Ισαάκ φερότανε παράξενα ο Ισμαήλ, ο μεγάλος. Και που σημαίνει τι, ότι πού ήταν η Σάρα την ώρα. Μην τυχόν και τον χάσουμε, τον κανακάρι μου. Μην τυχόν και τον χάσουμε. Και λέει στον Αβραάμ, κοίτα, τα πράγματα δεν είναι καλά, διώξε την Άγαρ. Διώξε την. Που σημαίνει ότι ήταν ο Ισαάκ, μη στάξει και μη βρέξει. Και εκεί στο μη στάξει και στο μη βρέξει, έρχεται ο Κύριος και λέει στον Αβραάμ, Αβραάμ, σήκω, πάρε τον Ισαάκ και θα πας σε ένα μέρος που εγώ θα σου δείξω και εκεί θα τον θυσιάσεις. Και έπρεπε τώρα ο Αβραάμ, ο οποίος πίστεψε στο Θεό, να αποδειχθεί η πίστη του. Ξέρεις ότι ο Κύριος περιμένει η πίστη σου και η πίστη μου να έχει αποδείξεις.
1: Αμήν.
0: Γιατί όλοι μπορεί να λέμε, όλοι μπορεί να πιστεύουμε. Όλοι μπορεί να λέμε ότι ναι, ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί να το λέμε. Και γενικά και αόριστα όλοι πιστεύουν ότι η Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Σε ποιον θα ρωτήσει να του πεις, πιστεύεις ότι η Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού? Βέβαια το πιστεύω. Ξέρετε τι σημαίνει να πιστεύεις ότι η Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού? Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους ότι η πίστη έρχεται δια της ακοής. Τι σημαίνει ότι η πίστη έρχεται δια της ακοής? Σημαίνει ότι αυτό που ακούς μέσα από το λόγο, η καρδιά σου το συλλαμβάνει και μέσα σου, καθώς ακούς το λόγο, ξέρεις ότι αυτό το οποίο ακούς είναι ναι και αμήν. Χωρίς να αλλάζει γιώτα, εν και μία κεραία. Είναι ναι και αμήν. Και αυτό συλλαμβάνει μέσα σου και γεννάει την πίστη. Και ο Αβραάμ τώρα του λέει ο Κύριος να πάει να θυσιάσει το γιο του και έπρεπε να αποδειχτεί η πίστη του όπως με πράξεις για το αν είναι ζωντανή η πίστη του και με τον ίδιο τρόπο που ο Θεός ζητάει σε σένα και σε μένα τώρα να αποδειχτεί το αν η πίστη η δικιά μας είναι ζωντανή. Και ο Αβραάμ τι έκανε? Λέει, σηκώθηκε νωρίς το πρωί και πήρε το γιο του. Και πήγε να τον θυσιάσει εκεί που ο Κύριος θα του έδινε. Τίποτα δεν ήξερε. Ο Αβραάμ γενικά, αδερφοί, περπατούσε χωρίς να ξέρει που πάει. Θα λέγαμε. Τον έβγαλε ο Κύριος από την Ουρ των Χαλδαίων, τον έβγαλε από τη Χαράν Και του είπε, θα πας εκεί που θα σου δείξω. Και ξεκίνησε να πηγαίνει χωρίς να ξέρει που πάει. Εδώ πέρα του ξαναλέει, κοίτα, πάρε τον Ισαάκ και θα πας εκεί που εγώ θα σε οδηγήσω, σε ένα όρος, και εκεί θα τον θυσιάσεις. Και πίστεψε ο Αβραάμ μέσα του, λέει ο λόγος του, πίστεψε και έλαβε ο πίσω παραβολικός τον Ισαάκ και ξεκίνησε να πάει να κάνει τη θυσία. Και ξέρουμε, αν διαβάσει το λόγο του Θεού, ο Αβραάμ την είχε κάνει τη θυσία. Μέσα στην καρδιά του ο Ισαάκ είχε τελειώσει. Μόλις ο Κύριος του είπε θυσίασέ τον, τον θυσίασε. Τον θυσίασε, μέσα του είχε τελειώσει. Τελευταία στιγμή ο Κύριος σταμάτησε τον Αβραάμ, του λέει, τώρα εγνώρισα, τώρα εγνώρισα. Γιατί, αδερφοί, λέτε ο Θεός να μην ήξερε τι έχει η καρδιά του Αβραάμ μέσα? Γιατί έφτασε στο τελευταίο σημείο την ώρα που ο Αβραάμ θα κατέβαζε το μαχαίρι, θα έκανε την πράξη, η οποία ήταν πράξη πίστης. Ήταν πράξη πίστης και αποδείχθηκε η καρδιά του, και εξαιτίας της πίστης αυτής, εξαιτίας της πράξης της πίστης, ο Κύριος του έδωσε την ευλογία και του είπε, θα γεμίσει το σπέρμα σου τη γη όπως τα άστρα του ουρανού, όπως η άμμος παρά τη θάλασσα, και οι εχθροί δεν θα μπορέσουν να νικήσουν εναντίον σου. Αμήν. Γιατί η επαγγελία? Γιατί ο Αβραάμ πίστεψε, και αυτό το οποίο πίστεψε το φανέρωσε. Το φανέρωσε. Αν διαβάσουμε στην προς Εβραίους, στο 11 κεφάλαιο, που είναι το, ξέρουμε όλοι ότι είναι το κεφάλαιο της πίστης. Κεφάλαιο της πίστης. Βλέπετε, αδερφοί, διάβαζα σήμερα σχετικά με την αγάπη, διάβαζα, και το πόσο ο Κύριος θέλει να αγαπήσουμε. Μου άρεσε ένα εδάφιο. Λέει, Α Ιωάννου, το εδάφιο είναι 18, τεκνία μου, στο τρίτο, αυτό, λέει, τεκνία μου, λέει ο Ιωάννης, να μην αγαπάμε με λόγο, μη δε με γλώσσα. Βλέπεις, και στην αγάπη που ο Κύριος σου ζητάει να έχεις, που η αγάπη που ο Κύριος ζητάει να έχουμε, πού απευθύνεται? Στους ανθρώπους και πού αλλού? Σε εκείνον. Πρώτη εντολή. Θα αγαπάς, Κύριο, το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας, δυνάμεως, διανοίας, και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Εκεί στρέφεται η αγάπη. Και μάλιστα λέει ο Λόγος Θεού ότι η αγάπη είναι η εκπλήρωση του νόμου. Και δεν υπάρχει κάτι εναντίον της αγάπης να σταθεί. Αυτός ο οποίος αγαπάει, εκπληρώνει τον νόμο. Και λέει εδώ πέρα ο Ιωάννης, τεκνία μου, να μην αγαπάμε τον Κύριο ή το λαό του ή τους ανθρώπους, γιατί δεν περιορίζεται ο πλησίον στην Εκκλησία, περιορίζεται σε όλους τους ανθρώπους. Να μην αγαπάμε με λόγο, ούτε με γλώσσα. Ξέρετε ότι με λόγο και γλώσσα αγαπάνε όλοι οι άνθρωποι. Με λόγο και γλώσσα πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά εδώ λέει, να αγαπάς πώς? Με έργα και αλήθεια. Με έργα και αλήθεια. Δηλαδή, αυτό το οποίο μας έδωσε ο Κύριος να τον αγαπήσουμε, να τον γνωρίσουμε, αυτό πρέπει να αποδειχτεί με έργα και με αλήθεια. Αλήθεια με τι έχει να κάνει? Με τον λόγο. Σου δίνει δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να τον αγαπήσεις. Τον τρόπο. Και α δούμε λίγο στην προς Εβραίους στο 11 κεφάλαιο. Ξεκινάει να μας μιλάει για την πίστη. Και λέει ότι, μας λέει στον πρώτο εδάφιο τον ορισμό της πίστης, και μετά μας λέει ότι με την πίστη οι πρεσβύτεροι έλαβαν καλή μαρτυρία. Πάμε πιο κάτω, στο 5. Διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ για να μην δει θάνατο, και δεν βρισκόταν διότι μετέθεσε εν αυτόν ο Θεός, επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευαρέστησε εις το Θεόν. Και αν διαβάσουμε στη Γένεση που μιλάει για τη ζωή του Ενόχ, τι μας λέει για τη ζωή του, τι έκανε ο Ενόχ? Περιεπάτησε, λέει, μετά του Θεού και μετέθεσε εν αυτόν ο Θεός και δεν ευρίσκεται το πλέον. Τι σημαίνει περιεπάτησε με το Θεό? Τι σημαίνει περπάτησε με το Θεό? Κάθε μέρα της ζωής του. Κάθε μέρα της ζωής του. Ο Ενόχ τι έκανε? Πίστεψε. Και έπραξε αυτό που ο Κύριος του έδωσε. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ο Κύριος να μαρτυρήσει την ευαρέσκειά του επάνω του, καθώς τον μετέθεσε, τον πήρε. Τελείωσε. Που εννοώ. Έφυγε. Έφυγε. Αδερφοί, χωρίς τα έργα της πίστης δεν γίνεται τίποτα. Ας σκεφτούμε λίγο την ιστορία αυτή που ήταν ο Κύριος υπηρετούσε και φέραν τον παραλυτικό αυτόν. Και το σπίτι και γύρω-γύρω όλα ήταν γεμάτο, δεν μπορούσε να πλησιάσει κανείς. Αλλά όμως οι άνθρωποι αυτοί θέλαν να δουν τον άνθρωπό τους να είναι υγιής. Και τι έκαναν? Τι με νοιάζει εμένα η στέγη του σπιτιού? Σκεφτείτε λίγο τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, που χαλάσαν το σπίτι! Κύριε μου, χαλάσαν το σπίτι! Χαλάσαν την οροφή! Τους ένοιαζε? Τι έκανα? Πράξεις πίστης. Πράξεις πίστης. Έφεραν τον άνθρωπο εκεί πέρα. Τον θεράπευσε ο Κύριος.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας σκεφτούμε λίγο ιστορίες της γραφής μέσα το λόγο του Θεού. Μπαίνει ο Ισραήλ μέσα στη γη Χαναάν. Είναι να μπει μέσα στη γη Χαναάν και μπροστά τους έχει την Ιεριχώ. Έχουν την Ιεριχώ. Τα τείχη υπερυψωμένα. Θυμάστε τι είχαν πει οι κατάσκοποι που είχαν έρθει πρώτα, πριν 40 χρόνια. Μωυσή, πού πάμε εκεί πέρα. Αυτοί είναι σαν, είναι γίγαντες και εμείς μας βλέπουν σαν μυρμήγκια. Και έρχεται η ώρα να κατακτήσουν. Και ο Θεός τους δίνει ένα πολύ δύσκολο σχέδιο. Έπρεπε να σκάψουν μια σύραγγα και να μπουν από κάτω. Έτσι τους είπε. Τι τους είπε. Άκου να δεις Ιησού του Ναβί. Κάθε μέρα θα κάνετε ένα κύκλο γύρω από την πόλη. Ένα κύκλο κάθε μέρα. Και την 7η μέρα θα πάνε μπροστά οι ιερείς και θα κάνετε 7 κύκλους και αφού κάνετε 7 κύκλους θα σαλπίσουν οι ιερείς με τις σάλπιγγες και θα αλλάξετε με όλη σας τη δύναμη. Αμήν. Θα πει κανείς, καλά ούτε μια πιστολιά. Ούτε μια πιστολιά, ούτε ένα κόντι, ούτε ένα τόξο, ούτε ένα βέλος, τίποτα δεν θα πέσει. Και θα πέσουν αυτές οι πέτρες που στέκονται εκεί μέχρι εκεί πάνω. Τι απαιτούσε από τον Ισραήλ ο Κύριος αδερφοί να κάνουν. Πράξη. Να πιστέψουν στο λόγο του Θεού και να πράξουν. Να πράξουν. Τι απέτησε ο Κύριος από την χείρα στα σάρεπτα της Σιδώνας όταν πήγε ο Ηλίας. Τι απέτησε. Θυμάστε τον Ηλία πήγε. Τι κάνεις. Καλά. Τίποτα να φάμε. Μπα. Εδώ έχω, Κύριέ μου, μία χεριά αλεύρου και λίγο λάδι στο ρογείο και θα φτιάξω λίγα ξύλα, θα φτιάξω μια τελευταία πίτα να φάω εγώ και ο γιος μου και να πεθάνουμε. Και της λέει ο Ηλίας, θα πας, θα φτιάξεις πίτα να φάω πρώτα εγώ και μετά θα φας εσύ και ο γιος σου. Τι έπρεπε να κάνει η γυναίκα στα σάρεπτα την οποία ο Κύριος την επενεί, θυμάστε τι είπε στον Ισραήλ. Δεν υπήρχαν τόσες χείρες, λέει, μέσα στον Ισραήλ, λέει ο Κύριος. Τόσες χείρες υπήρχαν. Πού έστειλε τον Ηλία? Στα σάρεπτα. Σε μια εθνικιά χείρα. Δηλαδή, δεν ήταν μέσα στη Διαθήκη. Στα σάρεπτα. Και η γυναίκα αυτή έκανε πράξη πίστης. Τι έκανε? Πήρε ό,τι είχε, το πήρε και το έφτιαξε. Και από την ώρα που υπάκουσε τον Κύριο και πήρε όλα όσα είχε, αυτό ήταν. Ό,τι είχε ήταν το φαΐ που έφτιαξε τον Ηλία. Και το έφτιαξε, μετά ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Λέει, δεν άδειασε το ρογείο από το λάδι, δεν άδειασε το πιθάρι από το αλεύρι, μέχρι που τέλειωσε η πείνα, ήταν εκεί πέρα και τρώγανε και πίναν πλουσιοπάροχα. Αμήν. Γιατί. Αμήν. Γιατί. Αμήν. Γιατί ο Κύριος, αδερφοί, η πίστη η οποία έχει απόδειξη με έργα και είναι ζωντανή, θυμάστε τι είπε ο Ιάκωβος, όπως το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Όταν η πίστη έχει έργα, αυτό, η ενέργεια αυτή και η ζωή της πίστης, η οποία απλώνεται, τι κάνει, φέρνει αποτέλεσμα. Φέρνει αποτέλεσμα. Λέει ο Κύριος στον Νόε, του λέει, θα φτιάξεις ένα πλοίο. Θα φτιάξεις μια κυβωτό. Γιατί δεν του είπε να πάει να την αγοράσει. Θα μην κάνει και κόπο. Γιατί. Πού θα την έβρισκε. Δεν είχε βρέξει ποτέ. Δεν ήξεραν τι σημαίνει νερό να πέφτει από τον ουρανό οι άνθρωποι. Και έρχεται ο Κύριος και λέει στον Νόε, άκου Νόε, θα ανοίξουν οι ουρανοί, θα ανοίξουν οι άβυσσοι, θα βγουν νερά και θα καταστρέψουν τη γη με νερό. Και αρχίζει ο Νόε, του λέει ο Κύριος να ετοιμάσει τη κυβωτό και εκτός από την εργασία αυτή την οποία έπρεπε να κάνει, τι άλλο έπρεπε να κάνει. Κηρύττει. Μα κηρύττει. Δεν περισυνέλεξε, αυτά τα έφερε ο Κύριος μόνα τους ήρθαν. Κήρυτε. Όλα αυτά τα χρόνια που έφτιαχνε την κυβωτό, κήρυτε. Και τι κήρυτε. Ο Κύριος θα φέρει νερό. Ο Κύριος θα φέρει νερό και θα καταστρέψει τη. Σκεφτείτε τώρα ένα κήρυγμα να ακυρείται ένα μήνυμα το οποίο οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα, δεν είχαν ξαναδεί κάτι τέτοιο. Τι θα σκέφτονταν για τον Νόε? Τι, τα καλύτερα. Δεν θα έλεγε ο ένας τον άλλο, πώς ξέρετε πουθενά ρε παιδιά, κανένα ψυχίατρο τον στείλουμε? Να πάει, γιατί? Μα εδώ μας λέει αρλούμπες. Ανοησίες μας λέει. Ο Νόε τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια? Κήρυτε. Κήρυτε. Και κήρυτε και έφτιαχνε αυτή την κυβωτό. Σύμφωνα με τα σχέδια που ο Θεός του είχε δώσει. Τα φτιάχνε. Και ήρθε η ώρα. Και ήρθε η ώρα. Και έβαλε ο Κύριος τα ζώα μέσα και έκλεισε η πόρτα. Και διαβάζουμε στην επιστολή του Πέτρου ότι εκείνη την ώρα που άρχισε να βρέχει, τι έγινε? Ο Κύριος έσωσε ψυχές. Τις έσωσε. Μπορεί να καταποντίστηκαν απ' έξω, αλλά όμως ο Κύριος την ψυχή, το πνεύμα τους, το έσωσε. Γιατί? Γιατί στάθηκε ο Νόε. Στάθηκε ο Νόε και έκανε έργα πίστης. Βλέπετε, μας αναφέρει τον Νόε μέσα στην προς Εβραίους, το 11 κεφάλαιο, για το τι έκανε. Όλοι αυτοί που μας λέει ο Λόγος Θεού εδώ πέρα, να δούμε λίγο πιο κάτω. Στο 7 μιλάει για τον Νόε. Στο 8 μιλάει για τον Αβραάμ. Με πίστη παρόκησε στη γη. Η πίστη τι τον όθησε να κάνει? Να πάρει το δρόμο και να πάει χωρίς να ξέρει που πάει. Πιο κάτω. Λέει στο 10, γιατί δεν τον ένοιαζε τον Αβραάμ να υπακούσει στον Κύριο και να πάει εκεί που δεν ήξερε τι τον περιμένει, δεν ήξερε τι είναι. Έφυγε απλά και περπάτησε και πήγαινε εκεί που ο Κύριος του έδειχνε. Γιατί? Γιατί ο Αβραάμ δεν έβλεπε σε αυτή τη γη για να πάρει. Πού έβλεπε? Ψηλά έβλεπε. Ψηλά έβλεπε. Διαβάστε στη Γένεση. Όταν πήγε ο Ιακώβ στο Λάβαν, που ήταν αδερφός της μητέρας του, για να βρει εκεί γυναίκα. Τον έδιωξε η Ρεβέκα, μετά που πλάνησαν τον μπαμπά και πήρε την ευλογία της πρωτοτοκίας και του λέει, κοίτα, ο Ισάφ έχει κακό σκοπό, μόλις πεθάνει ο πατέρας θέλει να σε δολοφονήσει. Λοιπόν, φύγε από εδώ και πήγαινε στη γη αυτή. Ούτως ή άλλως μας έχει αλλάξει τα φώτα ο Ισάφ με τις γυναίκες που παίρνει τις Χανανές και βρες γυναίκα μέσα από τη συγγένεια. Και πήγε ο Ιακώβ και πήγε στο Λάβαν. Ο οποίος Λάβαν, τι τον ένοιαζε? Αν διαβάσετε λίγο πιο πριν, όταν έστειλε ο Κύριος τον Ελιέζερ για να βρει γυναίκα για τον Ισάκ και βρήκε τη Ρεβέκα, μόλις ο Ελιέζερ είδε τη Ρεβέκα και πότισε τις καμήλες, ο Ελιέζερ έβγαλε σκουλαρίκια ενότια, χρυσά, πολλά και τα έβαλε στη Ρεβέκα. Και πάει η Ρεβέκα στο σπίτι και είναι ο Λάβαν, ο αδερφός της, και μόλις είδε ο Λάβαν τα σκουλαρίκια και τα αυτά, τα μάτια του γύρισαν ανάποδα. Πού τα βρήκες αυτά? Το Λάβαν τον ένοιαζε το χρήμα. Πάντα τον ένοιαζε αυτό. Γι' αυτό και μετά στη συνέχεια, όταν ήρθε ο Ιακώβ και του λέει, θέλω να δουλέψω για να πάρω την κόρη σου για γυναίκα, τον έβαλε και δούλευε και πλούτιζε ο Λάβαν τον Ιακώβ. Τι τον ένοιαζε? Τι τον ένοιαζε τον Ιακώβ, αδερφή? Τι τον ένοιαζε την αρχή τον Ιακώβ? Η ευλογία. Όταν λέω από την αρχή, εννοώ από την αρχή που ήταν με τον Ισάφ και ήξερε ότι ο Ισάφ πήγαινε και κυνηγούσε και έφτιαξε, είχε ένα ωραίο τσικάλι και έβαλε τη φακή και την έψινε και μύριζε ωραία φακή και ήρθε ο Ισάφ, ο οποίος ήταν σαρκικός άνθρωπος, και θα μου δώσεις λίγο να φάω? Μπα, δεν φτάνει. Δώσε μου λίγο! Άντε να κάνω μια υποχώρηση να σου δώσω, αλλά για να σου δώσω πρέπει και εσύ κάτι να μου δώσεις. Πάρε ό,τι θες. Τα πρωτοτόκια. Πάρτα τα πρωτοτόκια. Τι με νοιάζει εγώ μένα τα πρωτοτόκια, εγώ αποθνίσκω. Τι τον ένοιαζε τον Ιακώβ από την αρχή της ζωής του? Έγινε το λάθος να βγει δεύτερος κατά αυτόν. Και όταν βγήκε, ο Ιακώβ κρατούσε την τέρνα του Ισάφ, γι' αυτό ονομάστηκε υποσκελιστής Ιακώβ, γιατί ήθελε αυτός να βγει πρώτος, να πάρει την πρωτοτοκία, να πάρει την διπλή ευλογία. Και αυτό τον ένοιαζε. Και ενώ δούλευε στο Λάβαν, και δούλευε και δούλευε, και όλα αυτά τα χρόνια ο Λάβαν είχε πολλαπλασιαστεί σε δούλους, σε δούλες, σε πρόβατα, σε κοπάδια. Τον Ιακώβ τι τον ένοιαζε? Η ευλογία τον ένοιαζε. Τον ένοιαζε η ευλογία. Τον ένοιαζε να πάρει αυτή τη διπλή πνευματική ευλογία την οποία ο Θεός είχε για αυτόν. Να ονομαστεί ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ και όχι του Ισαφ. Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Αυτό τον ένοιαζε και προκειμένου να το κερδίσει αυτό δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο. Γι' αυτό ο νους του δεν ήταν στο ότι τον έκλεβε ο Λάβαν. Δεν τον ένοιαζε αυτό. Ήθελε την ευλογία. Ήθελε την ευλογία μέχρι τέλους. Και κυνήγησε την ευλογία. Ο Ισαφ δεν κυνήγησε την ευλογία. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος Θεού ότι αν και εξεζήτησε, δεν τη βρήκε. Πήγε μετά στον πατέρα του και αυτός, καλά παπά δεν έχεις εσύ να μου δώσεις μια ευλογία. Δεν έχεις. Τον ένοιαζε. Δεν τον ένοιαζε αυτό που για τον Ιακώβ ήταν το πολυτιμότερο. Το πολυτιμότερο. Και αυτό που ένοιαζε τον Αβραάμ και ξεκίνησε και έφυγε από την Ούρ των Χαλδαίων και από τη Χαράν μετά που πέθανε ο πατέρας του Θάρα, τον ένοιαζε να μπει μέσα στην ουράνια πόλη. Λέει, περιέμενε την πόλη που είχε τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Σου λέει, τι να τα κάνουμε εδώ τα σπίτια. Τι να τα κάνουμε τα χωράφια, τι να τα κάνουμε τις περιουσίες, τι να τις κάνουμε τις καταθέσεις, και τη ζωή σου ακόμα. Προκειμένου να κερδίσεις την αιωνιότητα. Να ρωτήσω αδελφοί, όλοι αυτοί οι Άγιοι που κέρδισαν, που έκαναν τη μάχη τους μέχρι τέλους και στάθηκαν πιστοί και μπήκαν μέσα στη δόξα του Θεού, τώρα είναι εκεί μέσα. Είναι κανένας που να έχει μείνει πάνω στο πρόσωπο της γης τώρα 6.000 χρόνια. Εκεί μέσα είναι όλοι. Το πρώτιστο μέσα στη ζωή τους ήταν να αποδειχτεί η καρδιά τους, η αγάπη τους για τον Κύριο και να μπουν μέσα στην παρουσία του, μέσα στη δόξα του. Αμήν. Αυτό ήταν που τους ενδιέφερε. Μιλάει στο 11 ή τη Σάρα. Πιο κάτω να πάμε. Στο 23. Ο Μωυσής. Τι έκανε. Θα μπορούσε να μείνει μέσα στην Αίγυπτο και να είναι γιος της θυγατρός του Φαραώ και να απολαμβάνει όλα όσα είχε ο κόσμος να του δώσει. Σκεφτείτε λίγο, Δεν υπήρχε κάτι ψηλότερο κοσμικά. Όλη την ευλογία θα μπορούσε να την πάρει. Να ζήσει σαν Φαραώ ο Μωυσής. Εξάλλου ονομάστηκε, ήταν γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Τι προτίμησε, αδερφοί. Τι προτίμησε. Κοιτάξτε τι λέει. Στο 24. Αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ και πρόκρινε μάλλον να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσχερη απόλαυση αμαρτίας. Στο 26, κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπε εις τη μισθαποδοσία. Ο Μωυσής αυτό που τον ενδιέφερε δεν ήταν να περάσει όμορφα, δεν τον ενδιέφερε αυτό, δεν τον ενδιέφεραν τα πλούτη, δεν τον ενδιέφεραν τα παλάτια. Τι τον ενδιέφερε? Είπε μέσα του, Κύριε, θα κακουχηθώ μες στο λαό σου, θα ζήσω μέσα στη δυσκολία, γιατί με ενδιαφέρει το να κερδίσω εσένα, τη μισθαποδοσία. Και έρχεται η ώρα να φύγει ο λαός του Θεού μέσα από την Αίγυπτο. Έχουν έρθει όλες οι πληγές και φτάνει στην τελευταία πληγή. Ποια ήταν αυτή? Τα πρωτότοκα. Και τους βάζει ο Κύριος να κάνουν το Πάσχα. Τους έβαλε ο Κύριος να κάνουν το Πάσχα. Έπρεπε να σφάξουν το αρνί. Και τι να κάνουν? Να πάρουν από το αίμα του αμνού και να βάλουν σημείο στους παραστάτες των οικειών τους. Γιατί θα ερχόταν ο Άγγελος ο Εξολοθρευτής και θα έβλεπε το αίμα και θα τους παρέβλεπε. Αυτό σημαίνει θα τους προσπερνούσε. Αυτό σημαίνει Πάσχα. Προσπέρασε. Τι έκαναν οι Ισραηλίτες, αδελφοί? Έργο. Έργο. Καλά, μας λες τώρα εσύ Μωυσή ότι εμείς θα σφάξουμε ένα αρνί, θα το ψήσουμε να το φάμε ανά οικογένεια και θα πάρουμε από το αίμα να το βάλουμε και αν βάλουμε το αίμα εκεί ο άγγελος δεν θα μας αγγίξει. Δηλαδή ο άγγελος θα περνάει σπίτι-σπίτι να βλέπει και όπου βλέπει αίμα καλός και όπου δεν βλέπει κρίση. Βλέπεις αυτό το οποίο του ζήτησε ο Κύριος να κάνουν, τι απαιτούσε? Την πίστη τους. Χωρίς πίστη ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. Χωρίς πίστη ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει κανένα έργο του Θεού. Κανένα. Πάμε πιο κάτω. Διαπίστεως έκαμε το Πάσχα, λέει, στο 28, στο 29. Διαπίστεως διέβησαν την ερυθρά θάλασσα ως διαξηράς, την οποία δοκιμάστηκε σε Αιγύπτη και κατεποντίστησαν. Στέκονται μπροστά στην ερυθρά θάλασσα. Είναι κανείς σήμερα που στέκεται μπροστά σε ερυθρά θάλασσα? Τι σημαίνει, ξέρετε τι? Μπροστά σου είναι ο θάνατος και πίσω σου είναι ο θάνατος. Θάνατος, θάνατος. Θάνατος δια πνιγμού, θάνατος δια μαχαίρας. Αυτό ήταν. Και έπρεπε τώρα να βρεθεί μια λύση. Πώς μπορούσε να έρθει αυτή η λύση? Διαπίστεως. Διαπίστεως. Και στέκεται εκεί ο Μωυσής και του λέει ο Κύριος του Μωυσή, γιατί βοούσε ο Μωυσής μαζί με όλους τους Ισραηλίτες. Άρχισαν όλοι μαζί να βοούν. Θεέ μου, γιατί δεν μας βλέπεις? Διάβασε τον Ιάκωβο. Τι λέει? Από αυτόν είναι μόνο αγαθές δόσεις. Σε αυτόν δεν υπάρχει σκιά μεταβολής. Ξέρετε τι σημαίνει? Δεν αλλάζει ο Θεός ποτέ. Δεν αλλάζει ο Θεός ποτέ. Ο ίδιος Θεός που ήταν τότε και ελευθέρωνε το λαό του, ο ίδιος Θεός είναι και σήμερα και ελευθερώνει εμάς. Διάβασε Ισαΐας 53 κεφάλαιο. Ταλαιπωρήθηκε για μας. Πληγώθηκε για μας. Ανέβηκε στο σταυρό για μας. Λέει ο Παύλος, πώς με ταυτού δεν θέλει χαρίσεις εμάς? Τα πάντα. Αυτός ο Θεός δεν αλλάζει. Ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν έρθει, ό,τι και αν παρουσιαστεί, δεν αλλάζει. Και βοάει όλος ο λαός. Σκεφτείτε τώρα μια βοή, να έχουν θάνατο μπροστά, θάνατο πίσω και να βοούν. Και τους το είχε πει ο Κύριος. Τους είχε πει ότι θα κρίνει τα στρατεύματα όταν τους έφερε εκεί πέρα. Και αυτοί πάλι βοούσαν. Και μέσα σε αυτή τη βοή συμπαρασύρθηκε και ο Μωυσής και άρχισε και αυτός τη βοή. Και ο Κύριος τι του λέει του Μωυσή? Γιατί βοάς προς εμέ? Τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να φανεί αν η πίστη σου είναι ζωντανή. Και πώς θα φανεί αν η πίστη σου είναι ζωντανή? Λέει, έκτινε το χέρι σου, έκτινε τη ράβδο σου, χτύπησε τα νερά. Και χτυπάει ο Μωυσής το νερό και ανοίγει το νερό. Ως διαξηράς, λέει, και πέρασε ο λαός. Πέρασε ο λαός. Σκεφτείτε λίγο εκείνη τη στιγμή που θα περνούσαν από μέσα όλος αυτός ο λαός και θα έβλεπαν τα κύματα από τη μια και τα κύματα από την άλλη, και έχει κάτι πολύ ωραία παιδικά έργα που δείχνει κύματα από τη μια, κύματα από την άλλη, τις φάλαινες μέσα και τους καρχαρίες. Πολύ παραστατικά. Να βλέπεις τη θάλασσα δεξιά και αριστερά σαν να είναι ένα ενιδρίο. Και εσύ να περνάς από μέσα. Άνετος. Και όλο αυτό γιατί έγινε, αδερφοί? Εξαιτίας της πίστης. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα για μας. Να σου δείχνει ο Κύριος πώς μπορεί να ανοίξει η θάλασσα, να φύγει το πρόβλημα και να περάσει από μέσα νικητής. Αυτό σου λέει. Μετά μιλάει, στο 30 μιλάει για τα τείχη της Ιεριχώ. Στο 31 λέει για τη Ραάβ την πόρνη, η οποία δεν συναπολέστη με τους απειθήσαντες. Ξέρετε τι έκανε η Ραάβ, αδερφοί? Η Ραάβ για τους Αγίους του Θεού έβαλε, είναι η φράση που λέμε ότι έβαλε το κεφάλι της στο κουτσούρι. Αυτό έκανε. Έβαλε τη ζωή της εκείνη την ώρα, έκρυψε τους κατασκόπους και ήρθαν οι στρατιώτες, φύγανε αυτοί, πήγανε από την άλλη οδό. Και τους έκρυψε. Αν τους έβρισκαν, θα σκότωναν και τους κατασκόπους και την ίδια. Αλλά τι έκανε? Στάθηκε με πίστη. Στάθηκε με πίστη. Και ο Κύριος τι έκανε, αδερφοί? Την έβαλε τη Ραάβ μέσα στη γενεαλογία του Ιησού Χριστού, η οποία λέει η πόρνη Ραάβ. Πόρνη. Μου έστειλε ένας αδερφός ένα μήνυμα εχθές και μου λέει, έχουμε μεταφράσει φυλάδια σε αυτές τις γλώσσες και πάμε στο τάδε μέρος που είναι γυναίκες οι εκδίδονται να τις ευαγγελίσουμε. Ξέρετε ότι ο Κύριος έχει Ραάβ πόρνες παντού και θέλει να τη σώσει. Θέλει να τη σώσει. Όπως ήταν η Ραάβ και τόσες άλλες που έχουν περάσει μέσα στην ιστορία, ο Κύριος θέλει να τη σώσει. Και τι περιμένει από σένα και από μένα να κάνουμε? Τα έργα της πίστης. Τα έργα της πίστης. Για να φανεί αν αυτό το οποίο έχεις πάρει μέσα σου τελικά είναι ζωντανό. Γιατί όταν αυτό που έχεις μέσα σου είναι ζωντανό, θα έχει αποτέλεσμα. Θα έχει αποτέλεσμα. Και λέει στο 32, και τι έτη να λέγω, διότι θέλει με λήψη ο καιρός διηγούμενου περί Γεδεών. Τι έκανε ο Γεδεών, αδελφοί? Δεν ξέρουμε την ιστορία. Και τον γράφει ο Λόγος Θεού μέσα στην προς Εβραίους του 11 κεφάλαιο που μιλάει για την πίστη. Βλέπετε, όλοι αυτοί οι Άγιοι που ο Κύριος μας λέει, κοιτάξτε τι λέει στο 33. Ήτινες δια της πίστεως, τι έκαναν? Κατεπολέμησαν βασιλείες. Εργάστηκαν δικαιοσύνη. Πέτυχαν τις επαγγελίες. Έφραξαν στόματα λεόντων. Έσβεσαν δύναμη πυρός. Έφυγαν στόματα μαχαίρας. Ενεδυναμώθησαν από ασθενείας. Έγιναν ισχυροί εν πολέμου. Έτρεψαν εις φυγή στρατεύματα αλωτρίων. Όλο αυτό πώς έγινε? Όλα αυτά είναι έργα πίστης. Είναι έργα πίστης. Και όλοι αυτοί οι Άγιοι που μνημονεύει ο Λόγος Θεού στην προς Εβραίους του 11, έκαναν πράγματα και ο Λόγος Θεού τους κατέταξε μέσα στους Αγίους της πίστης. Και γι' αυτό όταν ξεκινάει το πρώτο εδάφιο τον ορισμό της πίστης, μας λέει για μας τώρα, κοιτάξτε πώς ξεκινάει, είναι δε η πίστης. Γιατί δεν σου λέει ήταν δε η πίστης? Και σου λέει είναι η πίστη. Γιατί τώρα είναι η δικιά σου σειρά και η δικιά μου να φανούν τα έργα της πίστης. Είναι η δικιά μας σειρά. Αυτοί τα έκαναν, τελείωσε. Και τους σκεφτόμαστε και λέμε, πω, ο τάδε αδερφός που έκανε εκείνο και τ' άλλο. Ξέρεις ότι ο Κύριος θέλει εσύ τώρα στη ζωή αυτή επάνω, καθώς περνάς, να δώσεις, να αφήσεις το δικό σου στίγμα. Σκεφτόμουν και λέω, την προηγούμενη εβδομάδα λέω, Κύριε, περνάμε από τη ζωή αυτή και θέλεις εσύ να περάσουμε και να φύγουμε από τη ζωή αυτή όπως περνάνε όλοι οι άνθρωποι, ή θέλεις να περάσουμε όπως οι άλλοι και να αφήσουμε το στίγμα μας? Αμήν. Να αφήσουμε το στίγμα μας. Ο Αβραάμ άφησε το στίγμα του. Ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Ιωσήφ άφησε το στίγμα του. Ο Δαβίδ άφησε το στίγμα του. Οι Άγιοι, οι προφήτες άφησαν το στίγμα τους. Έκαναν πράγματα για τον Κύριο, έκαναν πράγματα για τον Κύριο. Όλα αυτά που μας λέει. Και ο Κύριος τώρα περιμένει εμάς που είμαστε εδώ τώρα. Να μην φύγουμε από αυτή τη γη, να μην είμαστε περαστικοί και να περάσει η ζωή μας και να αναλωθεί μέσα στις μέρινες, μέσα στις καθημερινότητες, μέσα σε όλα αυτά. Δεν είναι αυτό ο στόχος της ζωής μας. Ο στόχος της ζωής μας είναι να περάσεις και να κάνεις αυτά που ο Κύριος θέλει και να αφήσεις το στίγμα σου σαν άνθρωπος του Θεού. Αυτό ο Κύριος θέλει από εμάς, αδελφοί. Και όταν λέω να αφήσουμε το στίγμα μας, το στίγμα δεν αφήνεται απλά έτσι. Να κάνουμε μεγάλα αυτά που ο Κύριος θέλει. Ο Κύριος δεν έχει θέμα να κάνει, αδελφοί. Και να σας πω και κάτι. Τα έργα του λέει είναι τελειωμένα προκαταβολής κόσμου. Αμήν. Το θέμα είναι τώρα, εδώ, ότι ο Θεός ψάχνει τους ανθρώπους να τα περάσει. Αμήν. Διαμέσου και να τα κάνει. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Κύριε, σε ευλογούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Ευχαριστούμε για την αλήθεια σου. Αμήν. Σε ευχαριστούμε γιατί ανοίγεις ώστε όλα αυτά να φαίνονται σε μας, Κύριε, απλά. Τα ανοίγεις, να τα κάνεις απλά για μας, Κύριε. Και όπως λέει ο Ιάκωβος, καθώς το σώμα χωρίς του πνεύματος είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Και θέλω, Κύριε, το βράδυ αυτό όλοι μας να εννοήσουμε και να αποφασίσουμε και να μην μείνει κανένας επαναπαυμένος, Χριστέ μου Άγιε, στην καρδιά του, ώστε να γίνει η πίστη του νεκρή πίστη. Γιατί η πίστη όταν είναι ζωντανή έχει αποτέλεσμα. Αμήν. Λέει ο λόγος ότι όλοι αυτοί οι Άγιοι, όλοι αυτοί οι αδερφοί μας, διαπίστεως κατεπολέμησαν βασιλείες. Αμήν. Και είμαστε τώρα εμείς εδώ να καταπολεμήσουμε βασιλείες σκότους, Κύριε. Διαπίστεως εργάστηκαν τη δικαιοσύνη και ω Κύριε, αν τώρα δεν είναι η ώρα ο λαός σου να εργαστεί δικαιοσύνη ενάντια σε όλη αυτή την αδικία που απλώνεται, να σβήσουμε τη δύναμη του πυρός, Κύριε, να κάνουμε όλα αυτά τα οποία εσύ μας καλείς τώρα στη δική μας γενιά, Ιησού μας, εν το ονόματι σου. Θέλουμε να επακούσουμε στη φωνή σου, Κύριε, κάθε μέρα της ζωής μας. Κύριε, ο λόγος αυτός ο οποίος μας έδωσες, ο λόγος αυτός, τον οποίο ακούμε, τον πιστεύουμε, είναι ναι και αμήν. Κάθε γράμμα, κάθε λέξη, από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι γεμάτη αξιοπιστία, Κύριε. Και στηρίζουμε τη ζωή μας επάνω σε αυτό το λόγο που εσύ μας έδωσες, που λες εσύ ότι γιώτα εν και μία κεραία δεν θα παρέλθει, και εσύ ο ίδιος στήριξες τη ζωή σου πάνω στο λόγο του Πατέρα. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας 23ο κεφάλαιο. Η όραση ενάντια στην Τύρο. Ολολίζεται ο πλοία της Θαρσής, επειδή εξολοθρεύτηκε, ώστε να μην υπάρχει σπίτι ούτε είσοδος. Τους αναγγέλθηκε αυτό από τη γη των Κιτιαίων. Σιωπήστε, ο κάτοικοι του νησιού. Εσύ, το οποίο γέμισαν οι έμποροι της Ιδώνας, αυτοί που διαβαίνουν επάνω στη θάλασσα. Και το εισόδημα της είναι ο σπόρος του Σιόρ, το καλοκαίρι του ποταμού, που φέρνονται μέσα από πολλά νερά. Και αυτή έγινε το εμπόριο των εθνών. Να ντροπιαστείς, Σιδώνα, επειδή η θάλασσα, το οχύρωμα της θάλασσας, μίλησε λέγοντας «Δεν κυλοπονώ, ούτε γεννάω, ούτε ανατρέφω νέους, ούτε μεγαλώνω παρθένες». Όταν ακουστείς στην Αίγυπτο, θα λυπηθούν ακούγοντας για την Τύρο. Περάστε στη Θαρσής, ολολήξτε κάτοικοι του νησιού. Αυτή είναι η εύθυμη πόλη σας, της οποίας η αρχαιότητα είναι από τις παλιές ημέρες. Τα πόδια της θα την φέρουν μακριά για να παρικήσει. Ποιος το βουλεύθηκε αυτό ενάντια στην Τύρο, αυτή που διαμοιράζει στέματα, της οποίας οι έμποροι είναι ηγεμόνες, της οποίας οι πραγματευτές είναι οι ένδοξοι της γης? Ο Κύριος των δυνάμεων το βουλεύθηκε αυτό, για να καταντροπιάσει την υπερηφάνεια κάθε δόξας, για να εξευτελίσει κάθε ένδοξον της γης. Διαπέρνα τη γη σου σαν ποτάμι, όθη γατέρα της Θαρσής. Δεν υπάρχει πλέον δύναμη. Άπλωσε το χέρι του επάνω στη θάλασσα, έσυσε βασίλεια. Ο Κύριος έδωσε προσταγή ενάντια στη Χαναάν για να καταστρέψουν τα οχυρώματά της. Και είπε «Δεν θα αγάλεσε πλέον, ο Παρθένα θλιμμένη, θυγατέρα της Σιδώνας. Σήκω, πέρνα προς τους Κιτιαίους. Ούτε εκεί θα έχεις ανάπαυση». Δέστε, η γη των Χαλδαίων. Αυτός ο λαός δεν υπήρχε. Ο Ασσύριος τον θεμελίωσε για αυτούς που κατοικούν στην έρημο. Σήκωσαν τους πύργους της, ύψωσαν τα παλάτια της και την έκαναν ερείπια. Ολολίζεται ο πλοία της Αρσής, επειδή το οχύρωμά σας ερημώθηκε. Και κατά την ημέρα εκείνη, η Τύρος θα λησμονηθεί για 70 χρόνια, σύμφωνα με τις ημέρες ενός βασιλιά. Ύστερα, όμως, από τα 70 χρόνια, θα είναι μέσα στην Τύρο σαν τραγούδι της πόρνης. «Πάρε μια κιθάρα, γύρνα ολόγυρα την πόλη, ο ξεχασμένη πόρνη. Παίζε γλυκά, τραγούδα πολλά τραγούδια, για να σε θυμηθούν». Κι ύστερα από τα 70 χρόνια, ο Κύριος θα επισκεφθεί την Τύρο και αυτή θα επιστρέψει στο μίσθωμά της και θα παραδίνεται σε πορνεία με όλα τα βασίλεια του κόσμου επάνω στο πρόσωπο της γης. Και το εμπόριό της και το μίσθωμά της θα αφιερωθεί στον Κύριο. Δεν θα θησαυριστεί ούτε θα ταμιευτεί, επειδή το εμπόριό της θα είναι για εκείνους που κατοικούν μπροστά στον Κύριο, για να τρώνε σε χορτασμό και να έχουν εκλεκτά ενδύματα. Ισαΐας 24ο κεφάλαιο. Δέστε, ο Κύριος αδειάζει τη γη και την ερημώνει και την ανατρέπει και διασκορπίζει τους κατοίκους της. Και θα είναι σαν το λαό, έτσι και ο ιερέας. Σαν τον υπηρέτη, έτσι και ο Κύριος του. Σαν την υπηρέτρια, έτσι και η κυρία της. Σαν τον αγοραστή, έτσι και ο πολιτής. Σαν τον δανειστή, έτσι και εκείνος που δανείζεται. Σαν αυτόν που παίρνει τόκο, έτσι και εκείνος που πληρώνει σε αυτόν τόκο. Η γη θα αδειάσει ολοκληρωτικά και θα απογυμνωθεί ολοκληρωτικά, επειδή ο Κύριος μίλησε αυτό το λόγο. Η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονεί, μαραίνεται. οι υψηλοί από τους λαούς της γης είναι ατονισμένοι. Και η γη μολύνθηκε κάτω από τους κατοίκους της. Επειδή παρέβηκαν τους νόμους, άλλαξαν το διάταγμα, αθέτησαν αιώνια διαθήκη. Γι' αυτό η κατάρα κατέφαγε τη γη και αυτοί που κατοικούσαν σε αυτή ερημώθηκαν. Γι' αυτό οι κάτοικοι της γης κατακάηκαν και έμειναν λίγοι άνθρωποι. Το νέο κρασί πενθεί. Η άμπελος είναι σε ατονία. Όλοι αυτοί που εφραίνονται στην καρδιά στενάζουν. Η εφροσύνη των τυπάνων σταματάει. Ο θόρυβος αυτών που ευθυμούν τελειώνει. Σταματάει η εφροσύνη της κιθάρας. Δεν θα πίνουν κρασί μαζί με τραγούδια. Το σίκερα θα είναι πικρό σε αυτούς που το πίνουν. Η πόλη της ερήμωσης αφανίστηκε. Κάθε σπίτι κλείστηκε, ώστε κανένας να μην μπει μέσα. Υπάρχει κραυγή στους δρόμους για το κρασί. Κάθε ευθυμία πέρασε. Η χαρά του τόπου έφυγε. Στην πόλη έμεινε ερημιά και η πύλη χτυπήθηκε από αφανισμό. Όταν γίνει έτσι στο μέσο της γης, ανάμεσα στους λαούς, θα είναι σαν τυναγμός ελιάς, σαν το σταφυλολόγημα, αφού σταματήσει ο τριγητός. Αυτοί θα υψώσουν τη φωνή τους. Θα ψάλουν εξαιτίας της μεγαλειότητας του Κυρίου. Θα μιλούν μεγαλόφωνα από τη θάλασσα. Γι' αυτό δοξάστε τον Κύριο στις Κοιλάδες. Το όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ στα νησιά της θάλασσας. Ακούσαμε τραγούδια από την άκρη της γης. Δόξα στον δίκαιο. Αλλά εγώ είπα, ταλαιπωρία μου, ταλαιπωρία μου, αλίμονο σε μένα. Οι άπιστοι έπραξαν άπιστα. Ναι, οι άπιστοι έπραξαν πολύ άπιστα. Φόβος και λάκκος και παγίδα είναι πάνω σε σένα, κάτοικε της γης. Και αυτός που φεύγει από τον ήχο του φόβου θα πέσει στο λάκκο. Και αυτός που ανεβαίνει μέσα από το λάκκο θα πιαστεί στην παγίδα. Επειδή οι θηρίδες από πάνω είναι ανοιχτές και τα θεμέλια της γης σύονται. Η γη κατασυντρίφτηκε. Η γη διαλύθηκε ολοκληρωτικά. Η γη κινήθηκε υπερβολικά. Η γη θα κλονιστεί εδώ και εκεί σαν το μεθυσμένο και θα μετακινηθεί σαν καλύβα. Και η ανομία της θα βαρύνει επάνω της και θα πέσει και δεν θα σηκωθεί πλέον. Και κατά την ημέρα εκείνη, ο Κύριος θα παιδέψει τον στρατό των υψηλών μέσα στο ύψος και τους βασιλιάδες της γης επάνω στη γη. Και θα συγκεντρωθούν όπως συγκεντρώνονται οι αιχμάλωτοι στο λάκκο και θα κλειστούν στη φυλακή και ύστερα από πολλές μέρες θα τους γίνει επίσκεψη. Τότε το φεγγάρι θα αντραπεί και ο ήλιος θα εσχυνθεί. Όταν ο Κύριος των δυνάμεων βασιλεύσει στο βουνό Σιών και στην Ιερουσαλήμ και θα δοξαστεί μπροστά στους πρεσβυτέρους του. Αμός, πρώτο κεφάλαιο. Τα λόγια του Αμός, ο οποίος ήταν από τους βοσκούς της Θεκουέ, τα οποία είδε για τον Ισραήλ κατά τις ημέρες του Οζία, βασιλιά του Ιούδα, και κατά τις ημέρες του Ιεροβοάμ, γιου του Ιωάς, βασιλιά του Ισραήλ, 2 χρόνια πριν από το σεισμό. Και είπε, «Ο Κύριος θα βρυχήσει από τη Σιών και θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ. Και οι κατοικίες των ποιμένων θα πενθήσουν και η κορυφή του Καρμήλου θα ξεραθεί». Έτσι λέει ο Κύριος. Για τις 3 παραβάσεις της Δαμασκού και για τις 4 δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της, επειδή αλώνησαν τη Γαλαάδ με σιδερένια τριβόλια. Αλλά θα στείλω φωτιά στον οίκο του Αζαήλ και θα καταφάει τα παλάτια του Βεναδάδ και θα συντρίψω τους μοχλούς της Δαμασκού και θα εξολοθρεύσω τον κάτοικο από την πεδιάδα Αβέν και αυτόν που κρατάει το σκύπτρο από τον οίκο Εδέν και ο λαός της Συρίας θα φερθεί αιχμάλωτος στην Κύρ λέει ο Κύριος. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις της Γάζας και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της. Επειδή εχμαλώτησαν το λαό μου με τέλεια εχμαλωσία για να τους παραδώσουν στον Εδόμ. Αλλά θα στείλω φωτιά στο τείχος της Γάζας και θα καταφάει τα παλάτια της. Και θα εξολοθρεύσω τον κάτοικο από την Άζωτο και αυτόν που κρατάει το σκύπτρο από την Ασκάλωνα. Και θα στρέψω το χέρι μου ενάντια στην Ακαρών και το υπόλοιπο των Φιλιστέων θα απολεστεί, λέει ο Κύριος, ο Θεός. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις της Τύρου και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της, επειδή παρέδωσαν το λαό μου σε τέλεια αιχμαλωσία στον Εδόμ και δεν θυμήθηκαν την αδελφική συνθήκη. Αλλά θα στείλω φωτιά στο τείχος της Τύρου και θα καταφάει τα παλάτια της. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις του Εδόμ και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή καταδίωξε τον αδελφό του με ρομφαία και αθέτησε την ευσπλαχνία του και ο θυμός του κατασπάρατε ακατάπαυστα και κρατούσε την οργή του παντοτινά. Αλλά θα στείλω φωτιά ενάντια στη Θεμάν και θα καταφάει τα παλάτια της Βοσόρας. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις των γιών Αμών και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή διέσχιζαν τις εγκυμονούσες της Γαλάδ για να πλατείνουν το όριό τους. Αλλά θα ανάψω φωτιά στο τείχος της Ραβά και θα καταφάει τα παλάτια της με κραυγή μέσα στην ημέρα της μάχης, με ανεμοστρόβιλο μέσα στην ημέρα της θύελλας. Και ο βασιλιάς τους θα πάει σε αιχμαλωσία, αυτός και οι άρχοντες του μαζί, λέει ο Κύριος. Αμός, δεύτερο κεφάλαιο. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις του Μωάβ και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή κατέκαψε τα κόκαλα του βασιλιά του Εδόμ μέχρι σκόνης. Αλλά θα στείλω φωτιά ενάντια στο Μωάβ και θα καταφάει τα παλάτια της Κεριώθ και ο Μωάβ θα πεθάνει με θόρυβο, με κραυγή, με ήχο σάλπιγγας. Και θα εξολοθρεύσω από ανάμεσά του τον Κρητή και θα φωνεύσω μαζί του όλους τους άρχοντες του, λέει ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις του Ιούδα και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή καταφρόνησαν τον νόμο του Κυρίου και δεν φύλαξαν τα προστάγματά του και τους πλάνησαν τα μάταιά τους, πίσω από τα οποία περπάτησαν οι πατέρες τους. Αλλά θα στείλω φωτιά ενάντια στον Ιούδα και θα καταφάει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις του Ισραήλ και για τις τέσσερις δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή πούλησαν τον δίκαιο για ασήμι και τον πένιτα για ένα ζευγάρι υποδήματα, οι οποίοι ποθούν να βλέπουν τη σκόνη της γης επάνω στο κεφάλι των φτωχών και αλλάζουν τον δρόμο των πενίτων. Και γιος και πατέρας πηγαίνουν προς την ίδια νεαρή κοπέλα για να βεβηλώνουν το Άγιο μου όνομα και πλαγιάζουν κοντά σε κάθε θυσιαστήριο επάνω σε ενδύματα που πήραν για ενέχειρο και πίνουν μέσα στον οίκο των θεών τους το κρασί των καταδυναστευόμενων. Εγώ όμως εξολόθρευσα τον Αμορρέο από μπροστά τους που το ύψος του ήταν σαν το ύψος των κέδρων και αυτός ήταν ισχυρός σαν τις βελανιδιές. Και αφάνισα τον καρπό του από πάνω και τις ρίζες του από κάτω. Και εγώ σας ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου και σας περιέφερα 40 χρόνια μέσα από την έρημο για να κληρονομήσετε τη γη του Αμορρέου. Και σήκωσα από τους γιους σας για προφήτες και από τους νέους σας για ναζιραίους. Δεν είναι έτσι, γη Ισραήλ, λέει ο Κύριος. Και εσείς ποτίζατε τους Ναζιραίους κρασί και προστάξατε τους προφήτες λέγοντας μη προφητεύσετε. Δέστε, εγώ θα σας καταθλίψω μέσα στον τόπο σας, όπως καταθλίβεται η άμαξα γεμάτη χειρόβολα. Και η φυγή θα χαθεί από τον δρομέα, και ο ανδρείος δεν θα στερεώσει τη δύναμή του, και ο ισχυρός δεν θα διασώσει τη ψυχή του, και ο τοξότης δεν θα μπορέσει να σταθεί, και ο ταχύποδας να ξεφύγει, και ο καβαλάρης να σώσει τη ζωή του. Και ο γενναιόκαρδος ανάμεσα στους δυνατούς θα φύγει γυμνός κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος. Κριτέ, 7ο κεφάλαιο. Τότε ο Ιεροβάαλ, που είναι ο Γεδεών, σηκώθηκε πρωί και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του και στρατοπέδευσαν κοντά στην πηγή Αρόδ. Και το στρατόπεδο των Μαδιανιτών ήταν κατά το βόρειο μέρος τους, προς τον λόφο Μορέχ, στην Κοιλάδα. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Πολύς είναι ο λαός που βρίσκεται μαζί σου για να παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι του. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου λέγοντας, «Το χέρι μου με έσωσε». Τώρα λοιπόν, κήρυξε σε επίκον του λαού λέγοντας, «Όποιος είναι δειλός και έχει φόβο, ας γερίσει και ας φύγει γρήγορα από το βουνό Γαλάδ». Και γύρισαν από το λαό 22.000 και έμειναν 10.000. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Ο λαός είναι ακόμα πολλής. Κατέβασέ τους κάτω στο νερό και εκεί θα τους ξεκαθαρίσω για σένα. Και για όποιον σου πω, αυτός θα έρθει μαζί σου, αυτός θα έρθει μαζί σου. Και για όποιον σου πω, αυτός δεν θα έρθει μαζί σου, αυτός δεν θα έρθει μαζί σου». Και κατέβασε το λαό στο νερό. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Κάθε ένας που θα πίνει με τη γλώσσα του από το νερό, όπως πίνει ο σκύλος, αυτόν θα τον στήσεις χωριστά. Και καθένας που θα λυγίσει τα γόνατά του για να πιει». Και ο αριθμός εκείνων που έπιναν με το χέρι τους προς το στόμα τους ήταν 300 άνδρες. Ολόκληρο όμως το υπόλοιπο του λαού λύγησαν τα γόνατά τους για να πιούν νερό. Και ο Κύριος είπε στο Γεδεών, «Με τους 300 αυτούς άνδρες που ήπιαν με τη γλώσσα τους θα σας σώσω και θα παραδώσω τους Μαδιανίτες στο χέρι σου. Ολόκληρο δε το υπόλοιπο του λαού ας πάνε καθένας στο σπίτι του». Ο λαός λοιπόν πήρε στα χέρια τους τις τροφές και τις άλπιγγές τους και έδιωξε ολόκληρο το υπόλοιπο του Ισραήλ, τον καθένα στη σκηνή του, και κράτησε τους 300 άνδρες. Και το στρατόπεδο του Μαδιάμ ήταν από κάτω τους στην Κοιλάδα. Και την ίδια νύχτα ο Κύριος του είπε, «Σήκω, κατέβα στο στρατόπεδο, επειδή το παρέδωσα στο χέρι σου. Αν όμως φοβάσαι να κατέβεις, κατέβα εσύ και ο δούλος σου ο Φουρά στο στρατόπεδο και θα ακούσεις τι λένε. Και ύστερα από αυτά θα δυναμώσουν τα χέρια σου και θα κατέβεις στο στρατόπεδο». Και κατέβηκε αυτός μαζί με το δούλο του τον Φουρά μέχρι την προφυλακή του στρατοπέδου. Και ο Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και όλοι οι κάτοικοι της Ανατολής ήσαν απλωμένοι στην Κοιλάδα σαν ακρίδες κατά το πλήθος. Και οι καμήλες τους ήταν αναρρύθμιτες σαν την άμμο κοντά στην άκρη της θάλασσας κατά το πλήθος. Και όταν ήρθε ο Γεδεών, ξάφνου ένας άνθρωπος διηγείτο στο διπλανό του ένα όνειρο και του έλεγε, «Δες, ονειρεύτηκα ένα όνειρο και να, ένα ψωμάκι κρίθινο είδα να κυλιέται στο στρατόπεδο του Μαδιάμ. Ήρθε στις σκηνές και τις χτύπησε και έπεσαν και τις ανέτρεψε και έπεσαν οι σκηνές». Και ο διπλανός του απάντησε και είπε, «Αυτό δεν είναι παρά η ρομφαία του Γεδεών, του γιού του Ιωάς, άνδρα Ισραηλίτη. Ο Θεός παρέδωσε στο χέρι του τον Μαδιάμ και ολόκληρο το στρατόπεδο». Και καθώς ο Γεδεών άκουσε τη διήγηση του ονείρου και την εξήγησή του, προσκύνησε και γύρισε στο στρατόπεδο του Ισραήλ και είπε, «Σηκωθείτε, επειδή ο Κύριος παρέδωσε στο χέρι σας το στρατόπεδο του Μαδιάμ». Και χώρισε τους 300 άνδρες σε 3 σώματα και στα χέρια όλων αυτών έδωσε σάλπιγγες και αδιανές στάμνες και λαμπάδες μέσα στις στάμνες. Και τους είπε, «Κοιτάζετε σε μένα και κάντε το ίδιο. Και δέστε, όταν εγώ φτάσω στην άκρη του στρατοπέδου, όπως θα κάνω εγώ, έτσι θα κάνετε κι εσείς. Όταν σαλπίσουμε τη σάλπιγγα, εγώ και όλοι αυτοί που είναι μαζί μου, τότε θα σαλπίσετε κι εσείς με τις σάλπιγγες γύρω από όλο το στρατόπεδο και θα πείτε «Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Ο Γεδεών, λοιπόν, και οι 100 άνδρες που ήσαν μαζί του, ήρθαν στην άκρη του στρατοπέδου, μόλις άρχιζε περίπου η μεσαία βάρδια, μόλις είχαν βάλει φύλακες, και σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες που είχαν στα χέρια τους. Και τα τρία σώματα σάλπισαν με τις σάλπιγγες και έσπασαν τις στάμνες και στα αριστερά τους χέρια κρατούσαν τις λαμπάδες και στα δεξιά τους χέρια τις σάλπιγγες για να σαλπίζουν και φώναζαν «Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Και καθένας στάθηκε στη θέση του ολόγυρα στο στρατόπεδο. Και ολόκληρος ο στρατός έτρεχε και φώναζε και έφευγε. Και οι 300 σάλπισαν με τις σάλπιγγες τους. Και ο Κύριος έστρεψε τη ρομφαία του καθενός ενάντια στο διπλανό του σε ολόκληρο το στρατόπεδο. Και ο στρατός έφυγε στην Βεθάσετα προς την Ζεραράθ μέχρι την άκρη του Αβελμεολά προς την Ταβάθ. Και οι άνδρες Ισραήλ από τον Νεφθαλή και από τον Ασύρ και από ολόκληρο τον Μανασί συγκεντρώθηκαν και καταδίωξαν πίσω από το Μαδιάμ. Και ο Γεδεών έστειλε μηνυτές σε όλο το βουνό του Εφραήμ λέγοντας «Κατεβείτε για να συναντήσετε το Μαδιάμ και να προκαταλάβετε τα νερά πριν από αυτούς, μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη». Τότε όλοι οι άνδρες του Εφραήμ συγκεντρώθηκαν και προκατέλαβαν τα νερά μέχρι την Βεθβαρά και τον Ιορδάνη. Και έπιασαν δύο αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζιβ. Και τον Ορίβ τον θανάτωσαν επάνω στον βράχο Ορίβ και τον Ζιβ τον θανάτωσαν επάνω στο λινό Ζιβ. Και καταδίωξαν το Μαδιάμ και έφεραν το κεφάλι του Ορίβ και του Ζιβ στον Γεδεών από την πέρα πλευρά του Ιορδάνη. Κρήτε, 8ο κεφάλαιο. Και οι άνδρες του Εφραήμ του είπαν «Τι είναι αυτό το πράγμα που μας έκανες, ότι δεν μας κάλεσες όταν πήγες να πολεμήσεις εναντίον του Μαδιάμ?» Και λογομάχησαν πάρα πολύ μαζί του. Και εκείνος τους είπε «Τι έκανα τώρα ως προς εσάς? Δεν είναι καλύτερο το αποτρίγημα του Εφραήμ παρά ο τρίγητός του Αβιέζερ? Ο Θεός παρέδωσε στα χέρια σας τους αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζιβ. Και τι μπορούσα να κάνω ως προς εσάς?» Τότε το πνεύμα του ησύχασε απέναντί του όταν μίλησε αυτό το λόγο. Και καθώς ο Γεδεών ήρθε στον Ιορδάνη, πέρασε αυτός και οι 300 άνδρες που ήσαν μαζί του αποκαμωμένοι, αλλά εξακολουθούσαν να καταδιώκουν. Και στους ανθρώπους της Σοκώθ είπε «Δώστε, παρακαλώ, μερικά ψωμιά στο λαό που με ακολουθεί, επειδή είναι αποκαμωμένος και εγώ καταδιώκω πίσω από τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, τους βασιλιάδες του Μαδιάμ». Και οι αρχηγοί της Σοκώθ απάντησαν «Μήπως τα χέρια του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα στο χέρι σου, ώστε να δώσουμε στο στρατό σου ψωμιά?» Και ο Γεδεών είπε «Γι' αυτό, όταν ο Κύριος παραδώσει στο χέρι μου τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, τότε εγώ θα καταξίσω τις άρκες σας με τα αγκάθια της ερήμου και με τα τριβόλια». Και από εκεί ανέβηκε στη Φανουήλ και παρόμοια μίλησε και σε αυτούς. Και οι άνδρες της Φανουήλ απάντησαν όπως και οι άνδρες της Σοκώθ. Και εκείνος είπε και προς τους άνδρες της Φανουήλ λέγοντας «Όταν επιστρέψω με ειρήνη, θα κατασκάψω αυτό τον πύργο». Ο δε Ζεβεέ και ο Σαλμανά ήσαν στην Καρκόρ και τα στρατεύματά τους μαζί τους, μέχρι 15.000. Όλοι εκείνοι που είχαν εναπομείνει από ολόκληρο το στρατό της Ανατολής, επειδή έπεσαν 120.000 άνδρες που έσερναν ρομφαία. Και ο Γεδεών ανέβηκε από το δρόμο εκείνων που κατοικούσαν σε σκηνές, από τα ανατολικά της Νοβά και της Ιωγουβαία, και χτύπησε το στρατόπεδο. Το στρατόπεδο μάλιστα βρισκόταν σε αφοβία. Και ο Ζεβεέ και ο Σαλμανά έφευγαν και αυτός τους καταδίωκε κατά πίσω τους και συνέλαβε τους δύο βασιλιάδες του Μαδιάμ, τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, και κατατρόπωσε ολόκληρο το στρατόπεδο. Και ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, επέστρεψε από τη μάχη από την ανάβαση της Αρές. Και πιάνοντας ένα νέο από τους άνδρες της Σοκώθ, τον ρώτησε και εκείνος του περιέγραψε τους αρχηγούς της Σοκώθ και τους πρεσβυτέρους της, 77 άνδρες. Και ο Γεδεών ήρθε στους άνδρες της Σοκώθ και είπε: «Να, ο Ζεβέε και ο Σαλμανά, για τους οποίους με περιγελάσατε, λέγοντας: Μήπως τα χέρια του Ζεβέε και του Σαλμανά είναι τώρα στο χέρι σου, ώστε να δώσουμε ψωμί στους ανθρώπους σου, τους αποκαμωμένους?» Και πήρε τους πρεσβύτερους της πόλης και τα αγκάθια της ερήμου και τα τριβόλια και επέδεψε με αυτά τους άνδρες της Σοκώθ. Και κατέσκαψε το πύργο της Φανουήλ και θανάτωσε τους άνδρες της πόλης. Τότε είπε στο Ζεβέε και στο Σαλμανά: «Τι είδους άνθρωποι ήσαν εκείνοι που θανατώσατε στο Θαβόρ?» Και εκείνοι είπαν: «Σαν και σένα τέτοιοι ήσαν. Καθένας τους έμοιαζε με γιο βασιλιά». Και εκείνος είπε: «Αδελφοί μου, γη της μητέρας μου ήσαν. Ζει ο Κύριος, αν είχατε διαφυλάξει τη ζωή τους, εγώ τώρα δεν θα σας θανάτωνα». Και είπε στον Ιεθέρ τον πρωτότοκό του: «Αφού σηκωθείς, θανάτωσέ τους». Αλλά ο νέος δεν τράβηξε τη ρομφαία του, επειδή φοβόταν, για το λόγο ότι ήταν ακόμη παιδί. Τότε είπε ο Ζεβέε και ο Σαλμανά: «Σήκω εσύ και πέσε πάνω μας, επειδή σύμφωνα με τον άνθρωπο και η δύναμη του». Και αφού ο Γεδεών σηκώθηκε, θανάτωσε τον Ζεβέε και τον Σαλμανά και πήρε τους μηνίσκους που ήσαν γύρω από το λαιμό των καμήλων τους. Και οι άνδρες του Ισραήλ είπαν στο Γεδεών: «Γίνε άρχοντας επάνω σε μας, και εσύ και ο γιος σου και ο γιος του γιού σου, επειδή μας έσωσες από το χέρι του Μαδιάμ». Και ο Γεδεών τους είπε: «Δεν θα γίνω εγώ άρχοντας επάνω σε σας, αλλά ούτε ο γιος μου θα γίνει άρχοντας επάνω σε σας. Ο Κύριος θα είναι άρχοντας επάνω σας». Και ο Γεδεών τους είπε ακόμα: «Θα ζητήσω από σας ένα ζήτημα. Δώστε μου κάθε ένα σας τα σκουλαρίκια από τα λάφυρά του». Επειδή οι εχθροί είχαν χρυσά σκουλαρίκια, μια που ήσαν Ισμαηλίτες. Και εκείνοι απάντησαν: «Θα σου τα δώσουμε, ευχαρίστως». Και άπλωσαν ένα φόρεμα και καθένας έριχνε εκεί τα σκουλαρίκια από τα λάφυρά του. Και το βάρος των χρυσών σκουλαρικιών που ζήτησε ήταν 1.700 χρυσοί σίκλοι, εκτός από τους μηνίσκους και τα περιδέρεα και τα πορφυρένια εφάσματα που ήσαν επάνω στους βασιλιάδες του Μαδιάμ και εκτός από τα περιλέμια που ήσαν στους λαιμούς των καμήλων τους. Και ο Γεδεών έκανε από αυτά ένα εφόδ και το έβαλε στην πόλη του, στην Οφρά. Και πόρνευσε ολόκληρος ο Ισραήλ πίσω από αυτό, εκεί. Και έγινε παγίδα στο Γεδεών και στην οικογένειά του. Και ο Μαδιάμ ταπεινώθηκε μπροστά από τους γιους Ισραήλ και δεν σήκωσε πλέον το κεφάλι του. Και η γη αναπαύτηκε 40 χρόνια στις ημέρες του Γεδεών. Τότε ο Ιεροβάαλ, ο γιος του Ιωάς, πήγε και κατοίκησε στο σπίτι του. Και ο Γεδεών είχε 70 γιους που βγήκαν από το μυρό του, επειδή είχε πολλές γυναίκες. Και η παλακή του, που ήταν στη Σιχέμ, και αυτή του γέννησε ένα γιο, που αυτός τον ονόμασε Αβιμέλεχ. Και ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, πέθανε σε καλά κυρατιά και θάφτηκε στον τάφο του Ιωάς του πατέρα του, στην Οφρά των Αβί Εζεριτών. Και όταν ο Γεδεών πέθανε, οι γη Ισραήλ γύρισαν και πόρνευσαν πίσω από τους Βααλίμ και έστησαν στον εαυτό τους τον Βαάλ Βερίθ για Θεό. Και οι γη Ισραήλ δεν θυμήθηκαν τον Κύριο το Θεό τους, που τους έσωσε από το χέρι όλων των εχθρών τους ολόγερα. Και δεν έκαναν έλεος στην οικογένεια του Ιεροβάαλ Γεδεών, ανάλογα προς όλα τα αγαθά που έκανε στον Ισραήλ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και δόξα αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
2: Εν
3: Θυμάμαι, αδερφοί, σας έχω πει κάπως τις φορές στην ομολογία μου, όταν πίστεψα και όταν έδωσα την καρδιά μου στον Κύριο, ήμουνα 16,5 χρονών. 16 χρονών πήγα πρώτη φορά στη συνάθρηση και άκουσα το Λόγο του Θεού. 16,5 χρονών ήταν που έδωσα την καρδιά μου στον Κύριο. Και θυμάμαι ότι μόλις ο Κύριος με αναγέννησε, μόλις αναγεννήθηκα και του έδωσα τη ζωή μου, από την ώρα εκείνη η καρδιά μου γέμισε με την παρουσία των αδερφών. Δεν θυμάμαι, και ο Κύριος είναι μάρτυρας, ότι λέω την αλήθεια, ποτέ δεν έψαξα να βρω παρέα μέσα από τον κόσμο. Είχα φίλους, πολλούς φίλους, και υπήρχαν παιδιά τα οποία μεγαλώσαμε μαζί και από τον νηπιαγωγείο ήμασταν μαζί μέχρι όταν ήμουν στη Δευτέρα Λυκείου που πίστεψα, και ποτέ δεν, από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο Κύριος άλλαξε την καρδιά μου και δεν επιθύμησα να έχω παρέα και συναναστροφή με άτομα τα οποία ήταν μακριά από τον Κύριο. Προσέξτε, δεν μιλάω ότι δεν βρέθηκα μαζί τους και τους ευαγγέλισα. Το έγινε και άκουσα με τη χάρη του Θεού όλη το Λόγο του Θεού. Αλλά όμως η καρδιά μου δεν έδαινε πλέον μαζί τους. Και θυμάμαι συγκεκριμένα ότι δύο από αυτούς που ήταν και οι πιο στενοί μου φίλοι με πήραν τηλέφωνο μετά από... Είχαμε την ελευθερία, νομίζω δεν είχαμε το σημεών ακόμα, από πόσα χρόνια να βρεθούμε. Λέω, ας πάω, λέω, να βρεθώ μαζί τους μετά από τόσα χρόνια, ίσως να ανοίξει λίγο να ακούσουν πάλι για τον Κύριο. Και ήταν το πιο βασανιστικό βράδυ το οποίο μπόρεσα, το οποίο πέρασα, ήταν εκείνο το βράδυ. Την επόμενη μέρα με ξαναπήραν να βρεθούμε, λέω, παιδιά συγγνώμη, αλλά έχω δουλειά, λέω, δεν γίνεται. Και το λέω όλο αυτό, αδερφοί, γιατί ο Κύριος γέμισε την καρδιά μου με το σώμα Του, με τους Αγίους. Και ένα άλλο πράγμα που δεν κατάλαβα ποτέ μέσα στην ιστορία ήταν όταν έβλεπα άτομα τα οποία ήταν, ξέρω εγώ, νέοι και βρίσκονταν με άτομα τα οποία ήταν πιο μεγάλοι στην ηλικία και δεν μπορούσαν να έχουν συναναστροφή μαζί τους. Για μένα δεν ήταν ποτέ πρόβλημα να συναναστραφώ με άτομα τα οποία ήταν πολύ μεγαλύτερα από μένα. Θυμάμαι, πήγαινα στις προσευχές που είχαμε τότε τα βράδια και καθόμουνα με τους αδερφούς, οι οποίοι, εγώ ήμουν 16 χρονών, αυτοί ήταν 65, 70, 75, και η χαρά μου ήταν να κάτσω μαζί τους, να συζητήσω και να μάθω πράγματα. Δεν με ενοχλούσε το αν κάποιος ήταν πολύ μεγαλύτερος από μένα. Εξάλλου σας έχω πει ότι όταν πίστεψα, νέα παιδιά δεν υπήρχαν, ελάχιστα. Κορίτσια υπήρχαν, αλλά τα κορίτσια είχαν την παρέα τους, καμία σχέση με μένα. Και τα άτομα τα οποία συναναστρεφόμουν και ήταν οι φίλοι μου ήταν άτομα τα οποία ήταν από 8 χρόνια και πάνω μεγαλύτεροι από μένα. Δηλαδή, εγώ ήμουν, ξέρω εγώ, 16, ήταν 24, 25, 26, 27, 30. Ήταν οι παρέες μου. Και ποτέ δεν είχαμε μεταξύ μας το θέμα να πούμε ότι αυτός είναι μικρός ή αυτός είναι μεγάλος. Γιατί λέει ο Λόγος Θεού ότι αυτός που αγαπάει τον γεννήσαντα, αγαπάει και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Και ένα πράγμα που κάνει ο Θεός είναι ότι μόλις πιστέψει ο άνθρωπος και γνωρίσει τον Κύριο, αμέσως κολλάει η καρδιά με τους Αγίους του Θεού. Αμήν. Και αρχίζεις και αγαπάς όλους αυτούς που, αμήν, ο Θεός αγαπάει. Και αγαπάς, βέβαια, όταν λέμε ότι αγαπάς αυτούς που ο Θεός αγαπάει, και με τη στενή έννοια και με την πλατιά έννοια. Αγαπάς και όλους αυτούς που ο Θεός έξω αγαπάει, αλλά πολύ περισσότερο αγαπάς αυτούς τους οποίους ο Θεός έχει γεννήσει. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της αναγέννησης. Δύο πράγματα είναι στην αναγέννηση που συμβαίνουν μόλις πιστέψεις. Ο Κύριος δένει την καρδιά σου με το Λόγο Του και ο Κύριος δένει την καρδιά σου με το σώμα Του.
4: Αμήν.
3: Και θέλω να διαβάσουμε στην Α' Κορινθίους στο 12 κεφάλαιο, εδάφιο 12. Και βέβαια εννοείται ότι όλο αυτό το έργο που ο Κύριος κάνει δεν είναι μόνο στην αναγέννηση, αλλά είναι για πάντα. Για πάντα είναι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τώρα μπορεί να βρισκόμαστε εδώ, να είμαστε μαζί την ώρα των συναθρήσεων, αλλά θα έρθει η ώρα που θα μπούμε μέσα στη δόξα του Θεού και θα είμαστε μαζί αιώνια. Γι' αυτό κοίταξε να αγαπήσεις το λαό του Θεού. Να αγαπήσεις το λαό του Θεού. Και λέει, διαβάζω, διότι καθώς το σώμα είναι ένα και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά όντα είναι ένα σώμα, ούτω και ο Χριστός. Λέει ο Παύλος, έχουμε ένα σώμα, το οποίο όμως ένα σώμα απαρτίζεται από πολλά μέλη. Διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος βαπτιστήκαμε σε ένα σώμα. Είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, και πάντες σε ένα πνεύμα ποτιστήκαμε. Βλέπετε, αρχίζει ο Κύριος μόλις πιστέψει ο άνθρωπος και γκρεμίζει όλους τους διαχωρισμούς. Σου λέει ο Κύριος, από τη στιγμή που πιστεύεις και βαπτίζεσαι, ο Κύριος σε ενώνει μέσα στο σώμα του και σταματάνε πλέον να παίζουν ρόλο οι εθνικότητες, οι κοινωνικές θέσεις, ούτε Ιουδαίος, ούτε Έλληνας, ούτε δούλος, ούτε ελεύθερος, ούτε άρσεν, ούτε θήλη, αλλά πάντες λέει είμαστε ένα σώμα. Ένα σώμα. Διότι το σώμα δεν είναι ένα μέλος, αλλά πολλά. Εάν είπε ο πους, επειδή δεν είμαι χείρ, δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο τάχα δεν είναι εκ του σώματος. Και αν είπε το οτίον, επειδή δεν είμαι οφθαλμός, δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο δεν είναι τάχα εκ του σώματος. Εάν όλο το σώμα είναι οφθαλμός, πού η ακοή? Εάν όλο ακοή, πού η όσφρησης? Αλλά τώρα ο Θεός έθεσε τα μέλη, ένα έκαστον αυτών, εις το σώμα καθώς η θέλησε. Εάν όμως πάντα ήσαν εν μέλος, πού το σώμα? Αλλά τώρα είναι μεν πολλά μέλη, ένα όμως σώμα. Και δεν δύναται ο οφθαλμός να είπε προς την χείρα, δεν έχω χρίαν σου, δεν σε χρειάζομαι. Ή πάλι το κεφάλι να πει στα πόδια, δεν έχω χρίαν σας. Αλλά πολύ περισσότερο τα μέλη του σώματος, τα οποία φαίνεται ότι είναι ασθενέστερα, ταύτα είναι αναγκαία. Και εκείνα τα οποία νομίζουν ότι είναι ατιμότερα του σώματος, εις τα αυτά αποδίδουμε τιμή περισσότερη. Και τα άσχημα ημών έχουν περισσότερη ευσχημοσύνη. Τα δε ευσχήμωνα ημών δεν έχουν συχρία. Σου λέει, αυτά τα οποία είναι τα πιο όμορφα δεν έχουν ανάγκη. Όμως, σε αυτά που φαίνονται ασχημότερα και ευτελέστερα, σε αυτά ο Θεός τι κάνει? Δίνει περισσότερη τιμή. Αμήν. Αλλά ο Θεός συνεκέρασε το σώμα. Δώσας περισσότερα τιμή εις το ευτελέστερον, για να μην είναι σχίσμα εν το σώματι, αλλά να φροντίζουν τα μέλη το αυτό υπέρ αλλήλων. Και είτε πάσχει ένα μέλος, πάντα τα μέλη τι κάνουν?
4: Συμπάσχουση.
3: Είτε τιμάται ένα μέλος, πάντα τα μέλη συγχαίρουση. Και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Βλέπετε δηλαδή, μας δείχνει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος, μας ζωγραφίζει όλη την εικόνα του ανθρώπινου σώματος, το οποίο παραλληλίζει, τι αδερφοί, με το σώμα της Εκκλησίας. Και μας δείχνει το πώς ο Κύριος βλέπει το σώμα το δικό του. Πώς το βλέπει? Πώς κοιτάει ο Θεός να τιμήσει τον κάθε ένα που έχει βάλει μέσα στο σώμα του? Γιατί ο Θεός, θα δούμε, το σώμα του το αγαπάει. Και δεν βλέπει ο Θεός το μάτι, το φρύδι, το πόδι, το χέρι. Γιατί ο Νίκος αξίζει, ενώ η Μαρία όχι τόσο. Ο Νίκος, ξέρω εγώ, είναι χέρι, ενώ η Μαρία που είναι πόδι. Ο Κύριος τι βλέπει? Λέει, εάν πει οφθαλμός, επειδή δεν είμαι οτίον, δεν είμαι εκ του σώματος, πώς μας βλέπει ο Κύριος, αδερφή?
4: Ένα.
3: Ένα. Ο Κύριος βλέπει, σε βλέπει ένα. Και δεν μας αφήνει περιθώριο, λόγω του Θεού, να ξεχωρίσουμε τους εαυτούς μας από το σώμα. Από τη στιγμή που είσαι μέσα στο λαό του Θεού, σε βλέπει ο Κύριος ένα με όλο το σώμα. Λέει στην προς Κολοσσαή, στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 15. Λέει, και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, στις καρδιές σας, εις την οποία και προσεκλήθητε εις εν σώμα. Προσκληθήκατε σε ένα σώμα. Και γι' αυτό τι λέει ο Παύλος να γινόσαστε? Ευγνώμονες. Μας προσκάλεσε ο Κύριος σε ένα σώμα. Μπορεί να σε κάλεσε ο Θεός με το όνομά σου ξεχωριστά, όμως σε έθεσε μέσα σε ένα σώμα και βλέπει πλέον το λαό του σαν ένα. Σαν ένα. Ασχολείται ο Θεός με το να οικοδομήσει την ψυχή σου. Ασχολείται με το να σε γεμίσει με την ενέργεια του Πνεύματός του, να πληρώσει το είναι σου, να σε ελευθερώσει από τις ανάγκες σου, να τις πληρώσει, να φύγουν τα προβλήματά σου, να εργαστεί μέσα σου, να χτίσει την ομοίωσή του εντός. Αλλά καθώς εργάζεται μέσα σου, όλη αυτή η ενέργεια, κοιτάξτε, ο Θεός θέλει να την διοχετεύσουμε σαν μέλη. Κοιτάξτε τι λέει στην προς Εφεσίους, στο 4.15. Εφεσίους 4.15 λέει, αλλά αληθεύει.

κινήσει με την ενέργειά του, περιμένει ο Κύριος να διοχετευτεί αυτή η ενέργεια του κάθε μέλους σε όλο το σώμα, ώστε το σώμα, λέει, να αυξήσει στην οικοδομή. Δηλαδή, αδερφοί, θέλω να ρωτήσω, η οικοδομή του σώματος από ποιον εξαρτάται? Από ποιον εξαρτάται? Από το κάθε μέλος. Ξεκινάει από την κεφαλή που είναι ο Χριστός, και αυτός είναι ο οποίος διοχετεύει όλη την ενέργεια, αυτός είναι ο οποίος έχει το κουμάντο, αυτός είναι που έχει τις εντολές όλες, και καθώς γεμίζει ο Κύριος με ενέργεια το κάθε μέλος, περιμένει ο Θεός τα μέλη μας να δώσουν την ενέργειά τους, ώστε να αυξηθεί το σώμα του Θεού να οικοδομηθεί. Δηλαδή, εάν εμείς δεν δώσουμε, αν το κάθε μέλος δεν δώσει την ενέργεια που απαιτείται, τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Θα αυξηθεί το σώμα. Αυτό ακριβώς λέει ο Παύλος, ότι το κάθε μέλος δίνει την ενέργειά του προς την οικοδομή του σώματος. Και επειδή βλέπει ο Θεός ένα σώμα, ο Θεός βλέπει ένα σώμα, συνεχίζει ο Παύλος και λέει, εδώ στο 17 που είμαστε, λέει, τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου, να μην περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσι εν τη ματαιότητη του νοός αυτών. Δηλαδή, επειδή μας λέει όλα τα παραπάνω για την ενότητα του σώματος, για την ενέργεια που πρέπει να δώσει το κάθε μέλος ώστε να έρθει η οικοδομή του σώματος, συνεχίζει και λέει, τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι. Επειδή είσαστε ένα σώμα, επειδή σας βλέπει ο Κύριος σαν ένα σώμα, να μην περπατάτε πλέον καθώς και τα υπόλοιπα έθνη περπατούν. Δηλαδή, το σώμα που ο Θεός κάλεσε, το βλέπει ο Θεός ξεχωριστά, ξεχωρισμένο από όλο αυτό το οποίο γίνεται μέσα στα έθνη. Και βάζει ο Κύριος άλλα στάνταρ να περπατήσουμε εμείς τώρα. Γι' αυτό λέει στο ίδιο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, θυμάστε, είχαμε πει, λέει ο Παύλος, σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, δέσμευσον Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως με την οποία προσκληθήκατε. Άξια της πρόσκλησης. Όχι όπως περπατούν τα λοιπά έθνη, μέσα στην αμαρτία, μέσα στο σκοτάδι, αλλά επίσης λέει μέσα στη ματαιότητα του νου τους. Γιατί ο νους των ανθρώπων είναι μέσα στη ματαιότητα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι, θα πει κανείς, όλοι οι άνθρωποι είναι μάταιοι. Θα σας πω το εξής, αδερφοί. Ας δούμε το αποτέλεσμα της ζωής του ανθρώπου. Όταν φτάσει ο άνθρωπος στο τέλος της ζωής του, τι έχει αποκομίσει και με τι είναι γεμάτος. Συνήθως οι άνθρωποι τι έχουν μέσα τους? Τίποτα. Τίποτα. Δεν ξέρουν τίποτα. Έζησαν, μεγάλωσαν, γέννησαν, συνταξιοδοτήθηκαν και έφτασαν στο τέλος της ζωής και δεν κατάλαβαν ποιο ήταν όλο το νόημα που έζησαν και ποια είναι η απόφαση που πρέπει να κάνουν εκείνη την τελευταία στιγμή. Ο άνθρωπος του Θεού, αδερφοί, μέχρι το βαδί χείρας έχει στόχο. Έχει στόχο να τελειώσει αυτό που ο Κύριος του δίνει. Και αυτή πρέπει να είναι η ζωή μας. Αυτή πρέπει να είναι η ζωή μας. Αμήν. Σαν μέλος του σώματος, σαν μέλος του ενός σώματος, μας καθιστά ο Κύριος υπεύθυνος να δώσουμε την ενέργειά μας, και αυτή η ενέργεια είναι ανάλογη ώστε να αυξηθεί το σώμα. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι από σένα εξαρτάται η αύξηση του σώματος του Χριστού? Το έχουμε σκεφτεί, αδερφοί? Βλέπεις, εάν μας δίνει όλη αυτή την ανάλυση ο Απόστολος Παύλος όσον αφορά το σώμα του Χριστού και το πώς οικοδομείται, μπορεί κάποιος να πει ότι είμαι εγώ και απάνω μου ή δεν με νοιάζει? Εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ τι θέλω κάνω, όπως θέλω το κάνω, ό,τι θέλω κάνω, όταν θέλω το κάνω, εάν θέλω το κάνω. Είναι, ξέρετε, σαν τι μοιάζει? Σαν τον εργολάβο με το συνεργείο, ο οποίος πάει να χτίσει μια οικοδομή και πάει όποτε του έρθει. Άμα θέλω θα δουλέψω. Έχετε δει οικοδομές οι οποίες είναι αφημένες μέσα στην διάρκεια του καιρού και φτάνει στο σημείο μετά να είναι τα μπετά με τα σίδερα έτοιμα να πέσουν. Αυτό ακριβώς είναι όταν ο κάθε ένας από εμάς πει «Εμένα δεν με νοιάζει. Δεν είναι δικιά μου δουλειά. Δεν είναι δικιά μου δουλειά». Το να πάω στη δουλειά θα πει το πόδι, το ένα, δεν είναι δικιά μου δουλειά, να πάει το άλλο πόδι. Ωραία, άφησε το ένα πόδι σπίτι, να πάει το άλλο πόδι στη δουλειά. Μπορείς να το πεις. Μέσα στην ιστορία, όταν έβγαλε ο Κύριος το λαό Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο και τους περάσαν την Ερυθρά Θάλασσα, μπήκαν μέσα στην έρημο, έκαναν ό,τι έκαναν, παρόργησαν τον Κύριο και τους άφησε ο Κύριος όλη την παλιά γενιά να κάνουν 40 χρόνια γύρω-γύρω στην έρημο, και φτάνει τώρα η ώρα να μπει ο λαός Ισραήλ μέσα στη γη Χαναάν.

0: Κοιτάξτε, έχουμε τη νέα γενιά η οποία έχει πάρει αποφάσεις να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο Κύριος έχει υψώσει το νησού του Ναβί, έχει προσευχηθεί επάνω το Μωυσής, έχει έρθει το χρήσμα πάνω στο νησού του Ναβί ώστε να συνεχίσει τη δουλειά που ο Κύριος θέλει, και φτάνουν στο σημείο να μπουν, να περάσουν τον Ιορδάνη, να μπουν μέσα στη γη Χαναάν, και η πρώτη πόλη που έχουν μπροστά τους είναι η Ιεριχώ. Και τους λέει ο Κύριος, τους δίνει τη στρατηγική του και μέσα στις οδηγίες τους λέει στο νησού του Ναβί στο 6:17, τους λέει: και η πόλη, μιλάει για την Ιεριχώ, θέλει είστε ανάθεμα εις τον Κύριον. Αυτή και πάντα τα εναυτή. Εις μόνη τη Ραάβ την πόρνη θέλει φυλαχθεί η ζωή, εις αυτήν και εις πάντας τους όντας εν τη οικία μεταυτής, διότι έκρυψε τους κατασκόπους τους οποίους απεστήλαμε. Τι τους λέει ο Κύριος? Λέει, η πόλη θέλει είστε ανάθεμα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ολόκληρη πόλη με τα υπάρχοντά της ήταν αφιερωμένη στο Θεό, είχε ανατεθεί στο Θεό. Και γι' αυτό το λόγο τους λέει ο Κύριος, δεν θα μείνει κανένας από την πόλη αυτή, παρά μόνο η Ραάβ και όλοι που είναι μέσα στην οικία της. Θυμάστε, τους είχε πει, οι κατάσκοποι τους οποίους έκρυψε η Ραάβ, τις είπαν, όσοι είναι μέσα στο σπίτι σου, σε αυτούς θα φυλαχτεί η ζωή τους. Σε αυτούς. Και τους λέει ο Κύριος, κοιτάξτε πόσο καλός είναι ο Θεός και πώς τιμάει. Τιμάει το λόγο του. Λέει, στη Ραάβ και εις πάντας τους όντας εν τη οικία μεταυτής. Σε αυτούς θα φυλάξετε τη ζωή. Όλοι οι υπόλοιποι θα περάσουν την κρίση. Σεις όμως φυλάχθητε από το αναθέματος. Για να μην γίνετε ανάθεμα. Λαμβάνοντες από το αναθέματος και καταστήσετε το στρατόπεδο του Ισραήλ ανάθεμα και ταράξετε αυτό. Άπαν δε το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη, τα χάλκινα, τα σιδηρά είναι αφιερωμένα εις τον Κύριον, εις το θησαυροφυλάκιο του Κυρίου θέλουσι εισαχθεί. Κάθε πρωτότοκο, αδερφοί, ανήκει στον Κύριο. Θυμάστε, ο Κύριος το είχε πει. Και κάθε αρχή ανήκει στον Κύριο. Και είχαν και τη γιορτή των απαρχών που έφεραν τον πρώτο καρπό και ο ιερέας τον κουνούσε μπροστά στον Κύριο και σήμαινε ότι όλη η σοδειά ανήκει στον Κύριο. Και ο Κύριος λέει, κοιτάξτε, αυτό η πρώτη πόλη που μπαίνετε να κατακτήσετε ανήκει σε μένα. Εάν πειράξετε οτιδήποτε πάνω από αυτό που μου ανήκει, θα έρθει επάνω σας ανάθεμα. Σημαίνει κρίση. Και λέει τώρα στο 7ο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Οι δε Ισραήλ έκαμουν παράβαση στο ανάθεμα. Δηλαδή, ο λαός Ισραήλ συμφώνησε ο λαός Ισραήλ να παραβεί την εντολή του Κυρίου, να πάρουν από αυτά που ο Θεός τους είχε διατάξει να μην πάρουν και να τα κρύψουν. Ενώ ο Κύριος τους είπε, δεν θα δικήσετε τίποτα. Έτσι έγινε. Λέει, κοιτάξτε τι λέει, διότι Αχάν ο υιός του Χαρμί, υιού του Ζαβδί, υιού του Ζερά εκ της φυλής Ιούδα, έλαβε από το αναθέματος και εξήφθη η οργή του Κυρίου. Προσέξτε, λέει και εξήφθη η οργή του Κυρίου εναντίον του Αχάν. Τι λέει? Κατά των ιών Ισραήλ. Προσέξτε, δεν λέει ότι αμάρτησε ο Αχάν. Ποιος λέει ότι αμάρτησε? Ο Ισραήλ. Η αμαρτία ενός ανθρώπου. Η αμαρτία ενός ανθρώπου έφερε θλίψη και μωμό σε όλο το σώμα. Σε όλο το σώμα. Μπορεί τελικά να κρίθηκε ο Αχάν. Κρίθηκε. Αλλά όμως βλέπουμε ότι όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι μέρος του σώματος, τι κάνουν? Υποφέρουν. Υποφέρουν. Και η Βασιλεία του Θεού, αδερφοί, υποφέρει εξαιτίας Αγίων οι οποίοι δεν ζουν όπως ο Θεός τους κάλεσε να ζήσουν, όπως εκείνος έχει σχεδιάσει. Θυμάστε, ξέρουμε την ιστορία από τη Γένεση. Αμάρτησε ο Αδάμ. Και εξαιτίας του Αδάμ πέρασε η αμαρτία σε όλο το ανθρώπινο γένος. Σε όλο το ανθρώπινο γένος. Επέδρασε η αμαρτία μέσα σε όλο το ανθρώπινο γένος. Και όλοι υπέστησαν την ποινή. Όλοι. Το ίδιο θέμα διαλέγεται ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους. Κοιτάξτε τι λέει, Α Κορινθίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 29. Λέει, διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώγει και πίνει κατάκριση σε αυτόν, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσιν ικανοί. Δηλαδή, μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ικανοί, είναι καλά δηλαδή, και να πεθαίνουν εξαιτίας ότι κάποιος τι κάνει, δεν διακρίνει το σώμα. Και πείτε μου, τι σημαίνει το να μην διακρίνουμε το σώμα? Το πούμε με μια λέξη η οποία περικλεί τα πάντα, να το πούμε με μια ευρία έννοια. Αμαρτία. Εξαιτίας της αμαρτίας, γιατί αμαρτάνει. Είτε γιατί δεν καταλαβαίνει την αξία του σώματος, είτε γιατί έχει πικρία για το σώμα, είτε γιατί αμαρτάνει στη ζωή του μέσα. Και μπορεί εξαιτίας της αμαρτίας του ενός να έρθει θάνατος σε πολλούς. Μπορεί, λέτε? Θα δούμε παρακάτω. Αυτό δεν βλέπουμε. Ένας αμάρτησε. Ένας αμάρτησε. Αλλά ο Κύριος τι βλέπει, αδερφοί? Ένα σώμα. Ο Κύριος βλέπει ένα σώμα. Και λέει στο 5ο εδάφιο, στο νησού του Ναβί, στο 7-5, λέει: «Και οι άνδρες της ΓΕ επάταξαν εξ αυτών έως 36 άνδρες. Και κατεδίωξαν αυτούς από έμπροστα της πύλης έως Σιβαρίμ, και επάταξαν αυτούς στο κατοφερές, για το οποίο η καρδία του λαού διελήθησαν και έγιναν ως είδωρ». Πόσους πάταξαν? 36 άνδρες. Εξαιτίας της αμαρτίας του Αχάν ήρθε θάνατος σε 36 άνδρες. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος, Α Κορινθίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 26. Α Κορινθίους 12, 26. Λέει: «Και είτε πάσχε ένα μέλος, πάντα τα μέλη συμπάσχουν. Είτε τιμάται ένα μέλος, πάντα τα μέλη συγχαίρουσι». Συγχαίρουσι. Και σε όλη αυτή την κρίση, αν ήταν κάποιος ο οποίος υπέφερε πρώτος, ποιος ήτανε? Ο Ιησούς του Ναβί. Άνδρας πίστης, άνδρας αφιερωμένος, δεν στάθηκε ενάντια στον Κύριο, δεν γόγγισε ενάντια στον Κύριο, δίπλα στο Μωυσή από την πρώτη στιγμή στάθηκε άγιος, καθαρός. Όλοι οι άλλοι αμάρταναν, αυτός κράτησε το πνεύμα του, λέει ο Λόγος Θεού. Αυτός και ο Χάλεβ είχαν άλλο πνεύμα μέσα τους, και όμως υπέφερε εξαιτίας της αμαρτίας ενός ανθρώπου. Ενός ανθρώπου. Προσέξτε. Ενέργησαν πνευματικές δυνάμεις εναντίον τους. Ο Θεός, αδελφοί, δεν παραβιάζει τις αρχές Του.
1: Αμήν.
0: Δεν παραβιάζει τις αρχές Του. Δεν πρόκειται ο Θεός να ευλογήσει την παρακοή. Δεν θα γρίσει οτιδήποτε πάει κόντρα στο θέλημά Του. Δεν το κάνει αυτό ο Κύριος. Δεν το κάνει. Και κοιτάξτε τι τους είχε πει. Κοιτάξτε τι τους είχε πει στο Δευτερονόμιο 23:9. Δευτερονόμιο 23:9. Τους είχε πει: «Όταν εκστρατεύεις επί τους εχθρούς σου, φυλάτου από παντός κακού πράγματος». Γιατί λέτε να τους το πει? Ότι όταν εκστρατεύουν ενάντια σε εχθρούς πρέπει να φυλαχθούν από οτιδήποτε κακό. Γιατί όπου υπάρχει κακό πράγμα, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ο Κύριος δεν μπορεί να σκεπάσει. Δεν μπορεί να σκεπάσει. Εξαιτίας της αμαρτίας. Εξαιτίας της αμαρτίας. Και πώς είναι σήμερα μέσα στη θέση του Αχάν, αδελφοί? Στη θέση του Αχάν. Μέσα στην εκκλησία. Και περιμένει ο Κύριος να έρθει ο άνθρωπος να μετανοήσει, να σπάσει την καρδιά του. Δεν θέλει, γιατί θα δούμε με τι έχει να κάνει ο Αχάν, και δεν θέλει ο Κύριος να φτάσει στο σημείο να φανερώσει τον άνθρωπο, όπως έγινε με τον Αχάν, ώστε ο άνθρωπος να πει: «Ναι, εγώ το έκανα». Δεν θέλει ο Κύριος να φτάσει εκεί. Αλλά προσέξτε, το γεγονός ότι υπάρχει ένας Αχάν μέσα σε όλο το λαό του Θεού, δεν αφήνει την γη να κατακτηθεί. Το καταλαβαίνουμε? Αυτές είναι αυτά τα οποία ο Λόγος Θεού μας έχει βάλει εδώ, αδερφοί, είναι πνευματική νόμη. Είναι πνευματική νόμη. Υπάρχει ένας Αχάν μέσα στο λαό του Θεού, δεν μπορεί η γη να κατακτηθεί. Και λέει στο 6, Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 7, εδάφιο 6, «Διέριξε ο Ιησούς τα ημάτια αυτού και έπεσε κατά γης επί πρόσωπον αυτού, έμπροσθεν της κιβωτού του Κυρίου έως εσπέρας. Αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, και επέθεσαν χώμα επί τας κεφαλάς αυτών. Και είπεν ο Ιησούς: Α, δέσποτα Κύριε, γιατί διεβίβασες το λαό τούτο δια του Ιορδάνου, για να μας παραδώσεις τα σχήρας των Αμοραίων, ώστε να αφανίσω συν ημάς? Ήθε να ευχαριστούμε θα καθήμενοι πέρα του Ιορδάνη». Τώρα, αυτή η προσευχή που κάνει ο άνθρωπος του Θεού είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ή έξω από το θέλημα του Θεού?
2: Έξω.
0: Κοιτάξτε τι λέει: «Ήθε να ευχαριστούμεθα καθήμενοι πέραν του Ιορδάνου». Δηλαδή, καλύτερα θα ήταν να μην περάσουμε τον Ιορδάνη. Μα το θέλημα του Θεού είναι να περάσεις τον Ιορδάνη και να κατακτήσεις τη γη. Κοιτάξτε πώς επηρεάζει όλη τη στάση του ανθρώπου του Θεού, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν γεμάτος με απόφαση να κάνει το θέλημα του Θεού, και η αμαρτία ενός ανθρώπου επηρεάζει τον άνθρωπο του Θεού και βγαίνει η προσευχή του έξω από το θέλημα του Θεού. Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 21, εδάφιο 1. Είχε, όταν ήταν να έρθει ο λαός μετά τη γη, ήρθαν, υπήρχε ένας λαός που, από τη Γαβαών, οι Γαβαωνίτες. Θυμάστε την ιστορία όταν κάναμε το νησού του Ναβί, τι κάνανε?
1: Ναι.
0: Βάλανε, πήρανε ξερό ψωμί, βάλανε φθαρμένα ρούχα και ήρθαν στο νησού του Ναβί και εμείς ήρθαμε από πολύ μακριά. Κοίταξε τα ρούχα μας πως φθαρθήκανε μέχρι να έρθουμε, και ο άρτος μας ξεράθηκε και ακούσαμε τη φήμη του Κυρίου και θέλουμε να κάνουμε διαθήκη μαζί σας, να μην μας εξολοθρεύσετε, να γίνουμε φίλοι. Και ο Ιησούς του Ναβί ρώτησε τον Κύριο, έκανε διαθήκη μαζί τους, θα τους φυλάξει, και μετά φανερώθηκαν ποιοι είναι. Αλλά ο Κύριος όμως, είπαμε, τηρεί και φυλάτη αυτά τα οποία υποσχόμαστε, γιατί ο Κύριος το κράτησε. Και εδώ στη Β' Σαμουήλ στο 21.1 λέει, έγινε δε πείνα εν τις ημέρες του Δαβίδ 3 έτη κατά συνέχεια. Και ερώτησε ο Δαβίδ τον Κύριο. Δηλαδή έγινε για 3 χρόνια, την περίοδο που ήταν ο Δαβίδ βασιλιάς, που ήταν ένας ευλογημένος βασιλιάς, μέσα με την καρδιά του Θεού, άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, και ο Κύριος εργαζόταν μέσα στον Ισραήλ την εποχή που ήταν ο Δαβίδ βασιλιάς, και γίνεται πείνα 3 χρόνια. Πει κανείς, ο Ισραήλ λατρεύει τον Κύριο. Έχει ο Δαβίδ βάλει σκηνή με την κυβωτό της Διαθήκης μέσα. Λατρεύει ο λαός του Θεού τον Κύριο. Είναι οι ιερείς οι οποίοι κάνουν τις θυσίες. Έχει αποκατασταθεί η λατρεία στον Ισραήλ και να πεινάει ο λαός. Και ρωτάει ο Δαβίδ τον Κύριο. Λέει, Κύριε, για ποιο λόγο πεινάμε? Και ο Κύριος απεκρίθη. Τούτο έγινε εξαιτίας του Σαούλ και του φωνικού οίκου αυτού, διότι εθανάτωσε τους Γαβαωνίτες. Έπιασε υπερβολικό ζήλος το Σαούλ και ήθελε να εξολοθρεύσει τους Γαβαωνίτες. Αυτούς που έπρεπε να εξολοθρεύσει, τους εξολόθρευε. Και αυτό κάνει ο αρχικός άνθρωπος. Θυμάστε τι του είπε ο Σαμουήλ. Θα πας στη μάχη, θα δεις τους Αμαλικίτες, δεν θα αφήσεις τίποτα ζωντανό, ούτε τα υπάρχοντά τους, ούτε τα ζώα τους. Και όταν γύρισε πίσω και πήγε ο Σαμουήλ, του λέει, ακούω φωνή από πίμνια. Τι είναι αυτά? Ο λαός ήθελε να τα φυλάξει για να τα προσφέρει θυσία στον Κύριο. Και έρχεται και χαριέντος ο βασιλιάς τους, ο βασιλιάς του Αμαλίκ, χαριέντος και αυτός, μια χαρά. Αυτό γιατί τον άφησε ζωντανό? Αυτούς που ο Κύριος του είπε να θανατώσει τους, και αυτό κάνει ο σαρκικός άνθρωπος, αδερφοί, τους άφησε ζωντανούς, και εδώ ο Κύριος που είχε τιμούσε τη διαθήκη που έκαναν με τους Γαβαωνίτες, ο Σαούλ τους θανάτωσε για να δείξει τον υπερβολικό ζήλο του. Και ο Κύριος τι λέει, τι βλέπει? Δεν έκρινε ο Θεός, αδερφοί, τον οίκο του Σαούλ? Πού έφερε την πείνα? Σε όλο το λαό του Θεού. Σε όλο τον Ισραήλ. Γιατί ο Θεός τι βλέπει? Ο Σαούλ και η οικογένειά του ήταν μέλη του σώματος του Ισραήλ. Μέλη του σώματος του Ισραήλ. Βλέπεις, όταν κρατάς μέσα σου πράγματα και μπορεί να νομίζεις ότι εγώ το κάνω, εντάξει, ποιο βλάπτω? Εννοείται βέβαια ότι ο πρώτος που βλάπτεται από την αμαρτία, και το είδαμε, θα το δούμε πιο κάτω, ο Κύριος τον Αχάν έκρινε και την οικογένειά του τελικά. Τελικά. Και λέει ο Λόγος Θεού ότι μπορεί η αμαρτία σου να βλάψει κάποιον όπως εσένα. Εσύ είσαι ο οποίος θα περάσει το μεγαλύτερο μαρτύριο. Αλλά όμως, εφόσον είσαι μέλος μέσα σε ένα σώμα, όλο το σώμα αυτό μέσα στο οποίο ανήκεις, τι θα πάθει? Λέει, εάν ένα μέλος πάσχει, όλα τα μέλη πάσχουν. Όλα τα μέλη.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και λέει στο 10ο εδάφιο, ίσως στον Αβή 7-10. Και είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, σήκω. Γιατί έπεσες επί το πρόσωπό σου. Ημάρτησε ο Αχάν. Έτσι του είπε. Ημάρτησε ο Ισραήλ. Κοιτάξτε τι τους λέει. Κοιτάξτε. Αμάρτησε ποιος. Ο Ισραήλ. Παρέβησαν. Στον πληθυντικό μιλάει. Παρέβησαν τη διαθήκη μου. Την οποία προσέταξα αυτούς. Έλαβαν από το ανάθεμα. Όλοι πήρανε. Έκλεψαν. Είπαν ψέματα. Και το έβαλαν στα σκεύη τους. Όλοι το έκαναν. Δηλαδή, Κύριε, θέλω να μας πεις ότι σκεφτόταν Ιησούς να δει τι έγινε, βρε παιδί μου, χαμπάρι δεν πήρα. Γέμισε ο λαός του Θεού από κλέφτες, γέμισε από ψεύτες, γέμισε από αμαρτωλούς, γέμισε από παραβάτες της Διαθήκης και δεν πήρα χαμπάρι, τι έγινε. Δια τούτο δεν θέλουσε δυνηθεί η Ισραήλ να σταθώσει έμπροσθεν των εχθρών αυτών, αλλά θέλουσε στρέψει τα νότα έμπροσθεν των εχθρών αυτών, διότι έγιναν ανάθεμα. Ουδέ θέλω είστε πλέον με εσάς, εάν δεν εξαλείψετε το ανάθεμα εκ μέσου σας. Προσέξτε, ο Κύριος τους λέει. Δεν θα μπορέσει όλος ο Ισραήλ να σταθεί μπροστά στους εχθρούς του. Θέλω να καταλάβουμε αυτό που το Πνεύμα του Θεού θέλει να μας δώσει, αδερφοί, για να εννοήσουμε επιτέλους ότι δεν είμαστε εδώ ο καθένας και απάνω του. Ο Θεός πώς μας βλέπει? Έχει πλέξει ο Θεός τους ιστούς του ανάμεσά μας και μας βλέπει όλους μαζί ενωμένους σαν ένα σώμα. Είτε βλέπει ο Κύριος εμένα, είτε βλέπει την Εύφη, είτε βλέπει τον Άρη, είτε βλέπει τη Δική, είτε βλέπει την Αγάπη. Όποιος και να δει, ποιο βλέπει? Το σώμα του. Αμήν. Βλέπει το σώμα του. Και ενώ ένας άνθρωπος αμάρτησε, τους λέει δεν θα μπορέσουν οι Ισραήλ να σταθούν μπροστά στους εχθρούς τους, αλλά θα στρέψουν τα νότα. Τι σημαίνει θα στρέψουν τα νότα? Το βάλουν στα πόδια. Στα πόδια μπροστά στους εχθρούς τους. Γιατί λέει έγιναν ανάθεμα. Έγιναν ανάθεμα. Έγιναν ανάθεμα. Δηλαδή μπορεί η αμαρτία ενός ανθρώπου να κάνει όλο το λαό του Θεού να γίνει ανάθεμα? Μπορεί, αν μείνει μέσα. Βέβαια μπορεί. Βέβαια. Έγιναν ανάθεμα όλοι. Και τους λέει ο Κύριος, προσέξτε, δεν θα είμαι πλέον μαζί σας εάν δεν το εξαλείψετε. Εάν δεν το εξαλείψετε. Εάν δεν εξαλειφθεί η αμαρτία, δεν μπορεί ο Θεός να είναι μαζί μας. Δεν μπορεί. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Διαβάζω στον Α Κορινθίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 1. Λέει, γενικώς ακούετε ότι είναι μεταξύ σας πορνεία. Και τέτοια πορνεία που ούτε μεταξύ στα έθνη ονομάζεται, ώστε να έχει κάποιος τη γυναίκα του πατέρα του. Υπήρχε αυτό το μίασμα μέσα στην εκκλησία της Κορίνθου και ήταν κάποιος ο οποίος είχε με τη μητριά του σχέσεις σεξουαλικές. Και λέει ο Παύλος, υπάρχει τέτοιο πράγμα που δεν ακούγεται ούτε στα έθνη. Και λέει, και εσείς είστε πεφυσιωμένοι. Τι σημαίνει αυτό? Φουσκώσατε. Και δεν πενθήσατε μάλλον για να εκδηθεί από ανάμεσά σας αυτός που πράττει αυτό το έργο. Διότι εγώ ως απόν κατά το σώμα, παρόν όμως κατά το πνεύμα, το έκρινα ήδη ως παρόν αυτόν ο οποίος το έκανε. Στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αφού συναχθείτε εσείς και το πνεύμα μου με τη δύναμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να παραδώσετε τον διούτο εις το σατανά προς όλεδρο της σαρκός, για να σωθεί το πνεύμα του εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τώρα, εδώ που λέει να παραδώσετε τον διούτο εις το σατανά, μην νομίζετε τι λένε κάποιοι, υπήρχε μια κατάρα που έδιναν οι Απόστολοι και ο άνθρωπος ήταν καταραμένος. Όχι, σημαίνει απλά ότι όταν λένε τον παραδώσετε στον σατανά, να τον βγάλετε έξω από την εκκλησία. Ποιος είναι αυτός ο οποίος κάνει άρχη έξω από το λαό του Θεού? Ο διάβολος. Και όταν λέει να τον παραδώσει ο σατανάς, λέει, σημαίνει, βγάλτε τον έξω από την εκκλησία, λέει, προς όλεθρο της σαρκός, για να σωθεί το πνεύμα του την ημέρα του Κυρίου Ιησού. Κοιτάξτε τι τους λέει, δεν είναι καλό το καύχημά σας. Δεν ξέρετε ότι λίγη ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Δηλαδή, μπορώ να κάνω εγώ μία αμαρτία, έτσι, και να κάνω την αμαρτία, να είμαι μέσα στο λαό του Θεού, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όλα καλά, δεν συμβαίνει τίποτα. Είμαστε ελεύθεροι. Όπως ξέρετε, τη δεκαετία του 60 που βγήκε ο χιπισμός, βγήκαν και χριστιανοί χιπείς. Είμαστε free. Sex, rock and roll, η σάρκα, αλλά το πνεύμα μέσα είναι άγιο. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είμαστε free άνθρωποι. Μπορώ να κάνω δηλαδή εγώ τι θέλω, να το κάνω αυτό που θέλω, όπως το θέλω. Να είμαι μέσα στο λαό του Θεού και η εκκλησία του Θεού να είναι ανέπαφη. Μπορεί να γίνει αυτό πράγμα. Τι λέτε σήμερα με αυτά που διαβάζουμε, γίνεται? Λέει, δεν ξέρετε ότι λίγη ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο? Όλο το φύραμα. Καθαρίστε λοιπόν από τις παλαιάς ζύμεις για να είστε νέο φύραμα, καθώς είστε άζυμοι. Δηλαδή, ο Κύριος πώς βλέπει το σώμα του, αδερφοί? Άζυμο. Θέλει να βλέπει το λαό του και να το βλέπει το σώμα να είναι άζυμο. Τι σημαίνει άζυμο? Χωρίς προζύμι. Το προζύμι έχει να κάνει με την αμαρτία. Με την αμαρτία. Καθώς είστε άζυμοι. Διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη περιμόν ο Χριστός. Δηλαδή, λίγη ζύμη μολύνει όλο το σώμα. Βλέπετε, αδερφοί? Θα σας πω κάτι. Ποτέ η Εκκλησία του Θεού δεν νικήθηκε απ' έξω. Ποτέ. Από πού νικήθηκε η Εκκλησία? Από μέσα. Από μέσα. Θυμάστε όταν ήταν ο λαός Ισραήλ λίγο πριν μπει στη γη Χαναάν, που ήρθαν να πολεμήσουν, και ο Βαλάκ, ο οποίος ήταν βασιλιάς έξυπνος και έβλεπε τι θα πάθαινε, πάει και βρίσκει τον Βαλάμ που ήταν προφήτης και του λέει, έλα να μου καταραστείς το λαό του Θεού. Πάει ο Βαλάμ, ανοίγει το στόμα του και βγαίνει ευλογία. Εγώ σε κάλεσα, του λέει ο Βαλάκ, να καταραστείς και εσύ ευλογείς? Ό,τι ο Κύριος μου δίνει, αυτό λέω. Προσπάθησε, ξαναπροσπάθησε, ξαναπροσπάθησε. Δεν μπορούσε να βγει κατάρα εναντίον του λαού του Θεού. Οπότε τι είπε? Βασιλιά, θα σου δώσω μία συμβουλή να την ακούσεις, και αν την ακούσεις, ο λαός του Θεού θα κριθεί, ο Θεός θα στραφεί εναντίον τους. Ποια ήταν αυτή η συμβουλή? Θα βάλεις γυναίκες από άλλα έθνη να ενωθούν μαζί τους και να τους βάλουν να λατρεύσουν άλλους θεούς, να μπει αμαρτία ανάμεσά τους. Εάν μπει αμαρτία ανάμεσά τους, τελείωσε. Τελείωσε. Και όντως έτσι και έγινε. Τελείωσε. Ήρθε η κρίση του Κυρίου επάνω τους. Ήρθε η κρίση του Κυρίου επάνω τους. Και άρχισαν, έστειλε ο Κύριος τον άγγελό του και άρχισε να κρίνει το στρατόπεδο του Θεού. Και λέει ο Μωυσής, αποχωρήστε, βγάλτε τις ξένες γυναίκες, τα τέκνα, ό,τι κάνατε, βγάλτε τα έξω. Και έρχεται ένας, ο οποίος ήταν και άρχοντας φυλής, μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου, μαζί με τη γυναίκα του, Μωαβίτισσα. Σε παρακαλούμε, την αγαπάω. Την αγαπάω την αμαρτία, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή. Αυτό είναι. Μην νομίζετε ότι έχει να κάνει όλα αυτά τα οποία ζούσαν, για μας σήμερα είναι πνευματικά μαθήματα. Την αγαπάω. Μου αρέσει ο χορός. Μου αρέσει να γυρίζω το βράδυ με τους φίλους μου. Σκεφτείτε να με δείτε, αδερφοί, καμιά ώρα να χορεύω. Μου άρεσε να χορεύω. Χόρευα επαγγελματικά όταν ήμουν μικρός. Χόρευα σε ένα συγκρότημα, χορεύαμε κριτικά. Μπαίναμε, αλλάζαμε, βγαίναμε, χορεύαμε βλάχικα. Ξαναμπαίναμε, αλλάζαμε, χορεύαμε λαϊκά. Ξαναμπαίναμε, αλλάζαμε, χορεύαμε ποντιακά. Γενικά χορεύαμε κάθε βράδυ από το ένα μέρος στο άλλο χορό. Ωραία, αν με δείτε τώρα μια στιγμή να αρχίσω να χορεύω. Μ' αρέσει, δεν μπορώ να αντισταθώ. Βλέπω καμιά φορά, μου δείχνουν δηλαδή, γιατί εγώ δεν έχω τα social media, και άνθρωποι είναι οι οποίοι κάνουν αναρτήσεις. Και βγάζουν και live. Κοίτα, έλα να δεις ένα live. Τι είναι αυτό το live? Τώρα είναι ζωντανό. Και βγαίνω στο live. Ξέρετε τι κάνουν, από πού πηγάζει όλο αυτό? Το εγώ. Εγώ. Να δείξω. Το τι κάνω. Και αναρωτιέμαι και λέω, τι έχουν μέσα τους οι άνθρωποι και βγάζουν τέτοια ανοησία και νομίζουν ότι βγάζοντας την ανοησία, ποιος θα σε δει και θα χαρεί? Ποιος θα σε δει και θα χαρεί? Θέλετε να σας πω κάτι? Πείτε ό,τι θέλετε. Όσοι, και θα το δείτε αυτό στην πορεία, όσο πιο γρήγορα απεξαρτηθείτε από αυτά, τόσο το καλύτερο θα είναι για όλους σας. Είτε το λένε Instagram, είτε το λένε Facebook, είτε το λένε... Προσέξτε, σας έχω ξαναπεί, εγώ δεν είμαι εδώ πέρα για να επιβάλλω σε κανένα κάτι να κάνει, να μην το κάνει. Αυτό είναι του κάθε ενός δουλειά, έτσι. Αλλά επειδή βλέπω το τι γίνεται και καταλαβαίνω το τι γίνεται και αντιλαμβάνομαι τι γίνεται και έχω δει τι γίνεται από τότε που ξεκίνησαν όλα αυτά, σας λέω, όσο πιο γρήγορα το κόψετε, τόσο καλύτερα θα είστε.
2: Αμήν.
1: Τόσο καλύτερα και πιο ελεύθεροι. Γιατί νομίζετε ότι όταν γραφτείς μέσα σε αυτό δεν μπορείς να αποκοπείς, δεν μπορείς να το σβήσεις, δεν μπορείς να σβήσεις το λογαριασμό σου. Βέβαια υπάρχουν οι ειδικοί οι οποίοι βρίσκουν τρόπους. Αλλά αυτοί το έχουν κάνει έτσι ώστε να είναι πάντα εκεί. Να είναι πάντα εκεί. Και αναρωτιέμαι και λέω πώς θα ήταν εάν εμένα με βλέπατε να είναι κάτι το οποίο αγαπώ και μου αρέσει. Να σας πω κάτι αδερφοί. Αυτό που αγαπάς και σου αρέσει, από αυτό είναι που δεν μπορείς να ελευθερωθείς. Από αυτό είναι που δεν μπορείς να ελευθερωθείς. Αλλά σε κάθε τι το οποίο έρχεται μπροστά σου και δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, βάλε τον Κύριο μπροστά και πες, Κύριε, αγαπάω εσένα περισσότερο από αυτό.
2: Αμήν.
1: Ό,τι είναι αυτό. Ό,τι είναι αυτό. Λίγη ζύμη μολύνει, λέει, όλο το σώμα. Και αυτός είναι ο πραγματικός κίνδυνος, αδερφοί, της Εκκλησίας. Είναι από μέσα. Ποτέ η Εκκλησία δεν έπεσε απ' έξω. Οτιδήποτε ερχόταν ενάντια στην Εκκλησία, στο λαό του Θεού, απ' έξω, έκανε του λαό του Θεού να είναι ισχυρότερος.
2: Αμήν.
1: Ισχυρότερος. Και εδώ πέρα, κοιτάξτε πόσο φοβερή είναι η αμαρτία ενός ανθρώπου. 36 άνθρωποι πέθαναν. 36 άνθρωποι πέθαναν. Αυτό ξέρετε τι μου λέει. Εάν ο Κύριος πέρασε όλη αυτή την αγωνία, όλο αυτό το πάθος, υπέφερε. Και βλέπουμε λίγο, καθώς κάνουμε το μάθημα της Αποκάλυψης, όλο αυτό τη γένα του πυρός που θα περάσουν όλοι αυτοί οι οποίοι δεν θα μετανοήσουν μέσα από αυτό. Θα περάσουν. Εάν ήταν τόσο τρομερό ώστε χρειάστηκε ο Κύριος να περάσει όλη αυτή την αγωνία, πείτε μου, αξίζει τον κόπο να κρατάμε μέσα μας πράγματα τα οποία είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού? Αξίζει τον κόπο? Η αμαρτία μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε. Μπορεί να βρεθεί στα μάτια σου, μπορεί να βρεθεί στον τόνο της φωνής σου, μπορεί να βρεθεί σε χειρονομίες, μπορεί να βρεθεί σε σκέψεις, σε κίνητρα, σε στάσεις, σε τόσα πολλά. Και αν θες να δεις τον Αχάν στη ζωή σου, είναι οτιδήποτε είναι μέσα σου αμαρτία την οποία την κρατάς κρυμμένη και δεν την βγάζεις, δεν μετανοήσεις αυτήν και να ζητήσεις από τον Κύριο να σε ελευθερώσει. Προσέξτε. Η αμαρτία με την οποία παλεύεις να ελευθερωθείς, αυτή δεν είναι ο Αχάν. Αυτά τα πράγματα τα οποία ξέρεις ότι έχεις μέσα σου και αγωνίζεσαι να βγεις, να ελευθερωθείς και ζητάς χάρη από τον Κύριο και μπορεί να πέφτεις, αλλά σηκώνεσαι, μετανοείς και προχωράς, αυτή δεν είναι ο Αχάν. Αυτή, από αυτήν ο Κύριος θα σε ελευθερώσει και θα σε βοηθήσει και θα θριαμβεύσεις. Αλλά ο Αχάν είναι η αμαρτία την οποία την κρύβει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του και δεν μετανοεί. Δεν μετανοεί. Γι' αυτό, επειδή ο Θεός αγαπάει το λαό του, επειδή αγαπάει την εκκλησία του, επειδή αγαπάει το σώμα του, γι' αυτό ο Παύλος λέει, όταν μιλάει για τον παραλληλισμό του ζευγαριού, του άντρα της γυναίκας και με την νύφη και τον νυμφίο στην προσεφεσία του, τι λέει? Ουδείς ποτέ μίσησε το εαυτού σώμα. Εάν κανείς δεν μισεί το σώμα του, πόσο μάλλον ο Κύριος δεν μισεί το σώμα του και το αγαπάει γι' αυτό. Να σας πω, δεν μπορείτε να αφήσει τίποτα κρυφό ο Κύριος. Τίποτα κρυφό. Λέει στο 13. Ιησούς του Ναβί 7:13. Λέει, σηκωθείς, αγίασε το λαό και πες, αγιάστητε δια την αύριον. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ανάθεμα είναι εν το μέσο σου Ισραήλ. Δεν δύνασε να σταθείς έμπροστα των εχθρών σου, εωσού αφαιρέσετε το ανάθεμα εκ μέσου σας. Προσέλθετε λοιπόν το πρωί κατά τα σφυλά σας και η φυλή την οποία πιάσει ο Κύριος θα προσέλθει κατά συγγενείας. Και η συγγένεια την οποία πιάσει ο Κύριος θα προσέλθει κατά οικογενείας. Και η οικογένεια την οποία πιάσει ο Κύριος θα προσέλθει κατά άνδρας. Και όποιος πιαστεί έχουν το ανάθεμα θα κατακαυτεί εμπειρία αυτός και πάντα όσα έχει. Διότι παρέβη τη διαθήκη του Κυρίου και έπρεξε ανομία εν το Ισραήλ. Και εξεγερθείς ο Ιησούς το πρωί προσήγαγε το λαό Ισραήλ κατά τα σφυλάς αυτών. Προσέξτε, έχει μιλήσει ο Αχάν? Μίλησε να πει, όταν άκουσε όλα αυτά ότι υπάρχει αμαρτία στο λαό του Ισραήλ, να έρθει μπροστά στον νησού του Ναβί για να του πει, αμάρτησα, εγώ αμάρτησα και σπάω την καρδιά μου, μετανοώ ενώπιον του Κυρίου. Τον βλέπω να κάνει κάτι τέτοιο?
2: Όχι.
1: Προσέξτε, έρχονται οι φυλές, πιάνεται η φυλή του Ιούδα, μιλάει ο Αχάν. Μαζεύονται οι συγγένειες του Ιούδα και πιάνεται η συγγένεια των Ζαραϊτών, μιλάει ο Αχάν. Έρχεται η συγγένεια των Ζαραϊτών κατά άνδρες και πιάνεται ο Ζαβδί, μιλάει. και προσαγάει τη συγγένεια των Ζαραϊτών κατά άνδρας, υπιάστη ο Ζαβδί, και προσαγάει την οικογένεια αυτού κατά άνδρας, και υπιάστη ο Αχάν, ο υιός του Χαρμί, ο υιός του Ζαβδί, υιού του Ζεράκ της φυλής Ιούδα. Βλέπεις, ο Κύριος θα περάσει, αδερφοί, από το φως του τον κάθε τομέα της ζωής μας. Από τα μεγάλα μέχρι τα μικρά. Εφόσον θέλουμε να ζήσουμε μέσα στη φωτιά του Πνεύματος, εκεί που είναι η φωτιά του Πνεύματος, ο Θεός δεν θα αφήσει τον τόπο αυτό να μείνει με πράγματα τα οποία δεν θα περάσουν μέσα από τη φωτιά. Θα περάσει μέσα από το φως τα πάντα που έχουν να κάνουν με σένα. Ξέρετε τι, για ποιο λόγο. Γιατί σε αγαπάει και δεν θέλει να σε χάσει. Δεν θέλει να μας χάσει ο Κύριος, αδερφοί. Το καταλαβαίνουμε. Εάν είναι ένας ο οποίος πονάει όταν χάνεται ένα άτομο, είναι ο Κύριος. Πονάει. Όταν φεύγει μια ψυχή και μπαίνει μέσα στην αιωνιότητα και δεν έχει δεχτεί τον Κύριο, ο πρώτος ο οποίος λυπάται όταν η ψυχή φεύγει είναι ο Κύριος. Αν μπορούμε να το πούμε ανθρωπομορφικά. Γιατί πλήρωσε τα λίτρα για όλους τους ανθρώπους. Για τον κάθε έναν ο οποίος θα πει, Κύριε, σε δέχομαι. Ο Κύριος έχει πληρώσει τα λίτρα, το αντίτιμο, για να τους κερδίσει. Και λυπάται το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό δεν θα σε αφήσει. Γι' αυτό δεν μας αφήνει. Και μας προκαλεί το Πνεύμα του Θεού, γιατί θέλει να μας ανεβάσει σε ανώτερα επίπεδα και να λαμπρυνθεί η παρουσία του ανάμεσά μας, αδερφοί, ακόμα περισσότερο.
2: Αμήν.
1: Και θέλει ο Κύριος να βγάλει από μέσα μας ό,τι είναι αυτό το οποίο το έχουμε εκεί και μας αρέσει. Ε? Μας αρέσει, όπως έκανε ο Αχάν. Και λέει στο 19, και είπε ο Ιησούς προς τον Αχάν, τέκνο μου, δώσε τώρα δόξα στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, και εξομολογήθηκε σε αυτόν και υπέμει τώρα, τι έπραξες, μη κρύψεις αυτό απ' εμού. Ε? Τώρα τον πιάνει ο Ιησούς να βρει με το καλό. Να τα πει. Και απεκρίθη ο Αχάν προς τον Ιησού και είπε, αληθώς. Εγώ αμάρτησα. Ισχύρε το Θεό του Ισραήλ. Και έπραξα έτσι και έτσι. Είδα ανάμεσα στα λάθη μια καλή βαβυλωνιακή στολή. Τι έκανε, λέει. Είδε. Πρόσεξε τα μάτια σου. Πρόσεξε τα μάτια σου. Τι βλέπεις. Πρόσεξε πού τα στρέφεις και πού τα ανοίγεις. Και είδα μια καλή βαβυλωνιακή στολή και 200 σύκλους αργυρίου και έλασμα χρυσού βάρους 50 σύκλων και μετά που τα είδα, τι έκανα. Τα πεθύμησα. Τι λέει ο Ιάκωβος. Λέει, έρχεται πρώτα η επιθυμία. Η επιθυμία. Και η επιθυμία, αφού συλλάβει, τι κάνει. Γεννάει την αμαρτία. Τα είδα και τα επιθύμησα. Λέει. Αυτά και μετά, αφού τα επιθύμησε, τι έκανε. Τα έλαβε. Τα έλαβε. Δηλαδή, θα μπορούσε να τα δει να τα επιθυμήσει και να μην πάει να τα πάρει. Να τα δει να τα επιθυμήσει και να πει, ναι, μου αρέσουν, αλλά ο Κύριος είπε ότι δεν πρέπει να αγγίξουμε και δεν τα αγγίζω. Τελείωνε. Αλλά αυτός έκανε όλη την πράξη. Επιθύμησε, συνελήφθη η αμαρτία μέσα του και μετά την έπραξε κιόλας. Και έλαβαν αυτά. Και ειδού είναι και κρυμμένα εν τη γη κάτω, κατά το μέσο της σχοινής μου και το αργύριο υποκάτω αυτών. Ναι. Προσέξτε, αδερφοί. Γιατί η εξομολόγηση του Αχάν δεν τον έσωσε από την κρίση. Δεν μετανόησε. Δεν μετανόησε. Και αυτή η αμετανοησία του Αχάν κόστησε τη ζωή σε 36 Ισραηλίτες. Δεν ομολόγησε ούτε όταν πιάστηκε η φυλή, ούτε όταν πιάστηκε η οικογένεια, ο οίκος, ούτε όταν πιάστηκε η οικογένεια, ούτε όταν πιάστηκε ο πατέρας του. Δεν μετανόησε σε κανένα σημείο παρά μόνο όταν του έτυχε ο λαχνός. Παρά μόνο τότε. Κοιτάξτε τι λέει. Αριθμοί κεφάλαιο 32, εδάφιο 23. Αριθμοί 32-23. Εάν όμως δεν κάμετε ούτως, να δεχτείτε τον Κύριο να μετανοήσετε, ιδού θέλετε αμαρτήσει ενώπιον του Κυρίου. Και ας είστε βέβαιοι ότι θέλει σας ευρύ η αμαρτία σας. Τους λέει ο Κύριος, να είσαι βέβαιος. Εάν δεν βάλεις τον Κύριο πάνω απ' όλα να μετανοήσεις για οτιδήποτε μέσα στη ζωή σου και να αφιερώσεις τη ζωή σου σε εκείνον, η αμαρτία σου θα σε βρει. Θα σε βρει η αμαρτία σου. Δεν μπορούμε να ζήσουμε έχοντας κρυμμένα μέσα στην καρδιά μας πράγματα εκεί πέρα και να τα θέλουμε, να τα αγαπάμε και να περιμένεις ότι αυτά δεν θα έχουν ανταπόκριση μέσα σου. θα σε βρει η αμαρτία σου. Και σας ξαναλέω, δεν μιλάμε για αυτά που αγωνιζόμαστε. Να ελευθερωθούμε. Που ο Κύριος μας δείχνει πράγματα και τα αγωνιζόμαστε και τα ελευθερωνόμαστε. Αλλά μιλάει για αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τον κόσμο, με την αμαρτία, τα οποία τα αγαπάς και τα έχεις εκεί. Και μη στα αγγίξει και κανένας. Ε? Μη στα αγγίξει και κανένας. Και κοιτάξτε αδερφοί, διαβάζεις όλο αυτό και λες την ανοησία της αμαρτίας. Η βαβυλωνιακή στολή που λέει έχει να κάνει με την κοσμικότητα. Είναι ένδυμα του κόσμου. Και πείτε μου, εδώ βλέπεις την ανοησία της αμαρτίας σε όλο της το μεγαλείο. Πού θα μπορούσε να τη βάλει τη βαβυλωνιακή στολή ο Αχάν? Πού θα μπορούσε να βάλει μία βαβυλωνιακή στολή και να κυκλοφορεί μέσα στον Ισραήλ? Πού? Δηλαδή, σαν να βάλω τώρα εγώ μια στολή του Ζωρό να πάω να την αγοράσω, γιατί μου αρέσει η στολή του Ζωρό. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να με δείτε εδώ πέρα να έρθω με μια στολή του Ζωρό? Ε? Ήταν μ' άρεσε όταν ήμουν μικρός, ή Ζωρό την όμουν ή Καουμπόις. Ένα από τα δύο. Ήταν στάνταρ. Ένα πατελόνι μου έραβε η μαμά μου κρόσια, βάζα και τη ζωή με τα πιστόλια. Τελείωνε. Πού μπορείς να τη βάλεις, βρε Χάν, βρε άνθρωπε ανόητε, πού θα βάλεις τη στολή να πας? Τι την πήρες? Πες ότι πήρες το έδασμα του χρυσού και στην πορεία, ξέρω εγώ, χωρίς να σε δει κανείς, θα το λιώσεις και θα το κάνεις σε κάτι άλλο, να το έχεις. Τη στολή τι θα την κάνεις? Τι θα την κάνεις? Λέει στην προς Εβραίους 3:13, λέει, αλλά προτρέπεται αλλήλους καθεκάς την ημέρα, ενώσο ονομάζεται το σήμερον, για να μη σκληρινθεί τις εξ ημών, δια της απάτης της αμαρτίας. Δια της απάτης της αμαρτίας. Δηλαδή η αμαρτία τι είναι? Απάτη. Δηλαδή η αμαρτία σου υπόσχεται κάτι και τελικά τι κάνει? Κάτι άλλο κάνει. Κάτι άλλο. Υπόσχεται ευχαρίστηση, ικανοποίηση, πληρότητα και τελικά όταν ο άνθρωπος πράξει την αμαρτία είναι ο πιο άδειος, είναι ο πιο ανικανοποίητος, είναι σαν ένας τενεκές ξεγανωμένος, ο οποίος δεν έχει μέσα του τίποτα και δεν μπορεί να δώσει τίποτα. Γιατί αδειάζεις από όλη τη δόξα του Θεού όταν είσαι μέσα στην αμαρτία και δεν έχεις τίποτα μέσα σου παρά μόνο σκοτάδι και θάνατο. Τίποτα άλλο. Λέει στο 25, και είπε ο Ιησούς, γιατί κατετάραξες εμάς? Ο Κύριος θα σε καταταράξει την ημέρα ταύτην, και όλος ο Ιζαΐς τον λιθοβόλησαν με λίθους και κατέκαυσαν αυτούς εν πυρή και λιθοβόλησαν αυτούς με λίθους. Τι κάνει η αμαρτία του ενός αδερφή? Τι λέει ο Ιησούς να βει? Γιατί κατετάραξες εμάς. Δηλαδή η αμαρτία του ενός ταράζει όλο το λαό του Θεού. Όλο το λαό του Θεού. Βλέπεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό αδερφοί να κρατήσουμε τους εαυτούς μας καθαρούς και ενωμένους ο ένας με τον άλλο, το σώμα του Χριστού να είναι όλο ενωμένο. Καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ δεν είμαστε όπως είναι ο κόσμος. Μας κάλεσε ο Κύριος να είμαστε ένα σώμα. Εάν συμπάσχει ένα μέλος, συμπάσχουμε όλοι. Αμήν. Όταν χαίρεται ένα μέλος, χαιρόμαστε όλοι.
2: Αμήν.
1: Γιατί είμαστε ένας, ο λαός του Θεού μας βλέπει σαν ένα σώμα. Ένα σώμα. Α Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 4, εδάφιο 1. Λέει ο Παύλος, όθεν του λοιπού αδελφοί, σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε δια του Κυρίου Ιησού, καθώς παραλάβετε παρημών από μας το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσετε στο Θεό, έτσι να περισσεύετε στο μάλλον. Διότι ξέρετε ποιες παραγγελίες σας δώσαμε δια του Κυρίου Ιησού, επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Θες να μάθεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού, εάν δεν το ξέρεις και λες, Κύριε, θέλω να γνωρίσω το θέλημά σου. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού και μας το λέει ο Κύριος καθαρά και πεζά. Ο αγιασμός σας, λέει, να απέχεστε από τις πορνείες. Κοιτάξτε τι λέει, να ξέρει ο καθένας από εσάς να κρατάει το σκεύος του σε αγιασμό και τιμή. Το θέλημα του Θεού για το λαό του είναι να ξέρει ο κάθε ένας από εμάς να κρατάει τον εαυτό του άγιο και καθαρό. Όχι σε πάθη επιθυμίας, καθώς τα έθνη που δεν γνωρίζουν το Θεό. Γιατί σε καλεί ο Κύριος να βαδίσεις με αγιασμό και τιμή? Γιατί είσαι εκπρόσωπος του ουρανού, είσαι πρέσβης του Ιησού Χριστού. Εκπροσωπείς τον Κύριο και το σώμα του όπου είσαι. Το ξέρεις. Το ξέρεις. Το ξέρεις ότι όπου είσαι δεν είσαι εσύ μόνος. έχεις ένα σώμα μαζί σου, στο οποίο ανήκεις, του οποίου η κεφαλή είναι ο Κύριος και εκπροσωπείς τον Κύριο και το σώμα του. Και αυτό δεν έχει να κάνει μονάχα, αδερφοί, με το να είμαστε Άγιοι. Αυτό έχει να κάνει με όλη τη συμπεριφορά της ζωής μας. Έχει να κάνει με το να ζεις με παρησία, εξαιτίας του αγιασμού, να ζεις με θάρρος, να ζεις με πίστη, να ζεις με εξουσία, να ζεις με ακαιρεότητα, γιατί ο Κύριος σε κάλεσε να ζήσεις έτσι. Το καταλαβαίνουμε. Λέει στην προς Εβραίους, στο 12-14, ο Παύλος, ζητείτε την ειρήνη με τα πάντα και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Κύριο. Ουδείς. Αδερφοί, ο φόβος του Κυρίου, το να αγαπήσουμε τον Κύριο πάνω απ' όλα, γιατί αυτός είναι ο φόβος του. Όχι να τρέμεις τον Κύριο, γιατί, αλλά να τον σέβεσαι, να τον τιμάς και να υπακούς το λόγο του. Αλλάζει τη συμπεριφορά των Αγίων μέσα στην παρουσία του Θεού. Αλλάζει η συμπεριφορά των Αγίων. Και θα μας φέρει ο Κύριος στο σημείο να κάνουμε πράγματα που τώρα μπορεί να μην τα κάνουμε επειδή δεν μας τα έχει απαιτήσει. Αλλά θα μας φέρει ο ίδιος ο Θεός να τα κάνουμε γιατί θα μας τα απαιτήσει. Γιατί όταν είναι να κατέβει η δόξα του Θεού με πολύ μεγαλύτερο τρόπο, ο Κύριος απαιτεί να του παραδώσουμε πράγματα που τώρα τα κρατάμε για τους εαυτούς μας. Τι λέτε, θέλουμε τον Κύριο, αδερφοί?
2: Αμήν.
1: Θέλουμε τη δόξα του?
2: Αμήν.
1: Προσέξτε, οτιδήποτε μας λέει ο Κύριος μέσα στο λόγο του, ο λόγος του Θεού δεν είναι για να σε κατακρίνει τώρα. Γιατί είναι ο λόγος του Θεού? Για να μας νουθετήσει και να μας φτιάξει.
2: Αμήν.
1: Για να μας προτρέψει. Για να μας σπρώξει να πάμε μπροστά, ακολουθώντας το θέλημά του, ακολουθώντας την καρδιά του, η οποία καρδιά του Θεού είναι, καθώς μας βλέπει ένα σώμα, θέλει ο Θεός όλο το σώμα του να είναι γεμάτο υγεία.
2: Αμήν.
1: Δεν είναι η επιθυμία του Θεού εσύ να είσαι ένα άρρωστο μέλος. Η επιθυμία του Θεού είναι να είναι όλα τα μέλη υγιή και σωματικά και πνευματικά και ψυχικά. Δεν πιστεύω, η πίστη μου είναι αυτή, έτσι. Δεν πιστεύω ότι είναι φυσιολογικό άνθρωπος του Θεού να χρειάζεται ψυχολόγους. Αν νομίζεις ότι μπορεί να σε βοηθήσει, εγώ δεν έχω αντίρρηση, για τον εαυτό μου μιλάω. Έτσι. Γιατί την ψυχή ποιος είναι αυτός που την ξέρει, αδερφοί? Ποιος είναι αυτός που την ξέρει? Ο Κύριος, αυτός είναι ο ψυχολόγος. Και δεν έχω πάει ποτέ βέβαια σε ψυχολόγο, αλλά έχοντας δει από ταινίες που τους βάζουν σε κάτι κρεβάτι και ξαπλώνουν και αρχίζουν και μιλάνε. Και ο άνθρωπος γράφει κατά σημείωση τι έκανες τότε και τι σου συνέβη όταν ήσουν παιδί και τι έγινε τότε και τι έγινε εκείνο. Εγώ θα πω το εξής. Γιατί δεν μπορείς να πας, παραδείγματος χάρη, και να γονατίσεις ή να ξαπλώσεις και να ανοίξεις την καρδιά σου σε αυτόν που είναι ο ψυχολόγος?
2: Αμήν.
1: Και να του πεις ό,τι έχεις μέσα σου, να τα βγάλεις.
2: Αμήν.
1: Και να του πεις, Κύριε, με απασχολεί αυτό, έχω εκείνο, έχω τ' άλλο, αυτό με ενοχλεί, αυτό είναι μέσα μου, το οποίο αγωνίζομαι, αυτό παλεύω, αυτό δεν μπορώ να ελευθερωθώ, από εκείνο μάχομαι, αλλά βλέπεις, θέλω να φύγει από μέσα μου και δεν φεύγει, έχω εκείνο το πράγμα εναντίον εκείνου, έχω εκείνο το πράγμα εναντίον του άλλου, κρατάω πικρία μέσα μου, έχω... Υπάρχει καλύτερος τρόπος να ανοίξεις εκείνον και να ζητήσεις βοήθεια?
2: Αμήν.
1: Ο οποίος σε έφτιαξε. Ξέρει τι έχεις μέσα σου, ξέρει την καρδιά σου καλύτερα από την ξέρεις εσύ. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί και να σου μιλήσει και να σου δώσει τη λύση.
2: Αμήν.
1: Μπορεί να σου δώσει τη λύση. Την έδωσε στον Ιησού την Αβή. Μόλις έβγαλαν το ανάθεμα από ανάμεσά τους, λέει ο Κύριος στον Ιησού την Αβή, θα στήσεις ενέδρα στην πόλη. Είχε τον αρχιστράτηγό του, ο Κύριος, τον οποίο τον έστελνε. Θα στήσεις ενέδρα, θα πάτε. Θα πάνε κάποιοι πίσω από την πόλη και θα πάτε εσείς μπροστά, θα εξέλθουν όπως εχθές να σας κυνηγήσουν και όταν σας κυνηγήσουν θα το βάλετε στα πόδια, θα βγουν από την πόλη γιατί νομίζουν ότι φεύγετε πάλι όπως την προηγούμενη μέρα και τότε αυτοί που έχουν στήσει την ενέδρα θα μπουν μέσα στην πόλη και θα την καταλάβουν. Τους έκανε ο Κύριος στον Ισραήλ την καλύτερη ψυχοθεραπεία. Κατάλαβαν τους εχθρούς τους? Τους κατάλαβαν. Τελείωσε η γη, εξαφανίστηκε. Μια μικρή πόλη ήταν και εξαφανίστηκε. Γιατί ο Ισραήλ υπάκουσε τον Κύριο, αφαίρεσε την αμαρτία, αγίασε τον εαυτό του και ο Κύριος μπορούσε πλέον να εργαστεί. Σας το έχουμε ξαναδεί αυτό, αδερφοί, μέσα στην ιστορία των Κριτών, στην ιστορία του Ισραήλ πάρα πολλές φορές. Πότε ο Ισραήλ έχανε και ερχότανε εχθροί για τους υποδούλων? Μόνο όταν αμάρταν. Μόνο όταν αμάρταν. Και συμβαίνει ένα παράδοξο, ένα παράξενο πράγμα το οποίο κάνει η απατηλή αμαρτία. Σβήνει από τον άνθρωπο το γεγονός αυτό, ότι να σκεφτεί ο άνθρωπος ότι κοίταξε, όταν δεν είμαι εντάξει με τον Κύριο, όταν βαδίζω μέσα σε αμαρτία, όταν αφήνω τον εαυτό μου, συμβαίνουν πράγματα και νιώθω δέσμιος. Ενώ όταν βαδίζω μέσα στο θέλημα του Θεού, κάνω αυτό που ο Θεός θέλει, σκέφτομαι όπως ο Θεός θέλει να σκέφτομαι. Πώς είμαι?
2: Ελεύθερος.
1: Και ο άνθρωπος δεν το σκέφτεται αυτό και ζει συνεχώς μέσα στα δεσμά και νομίζω ότι είναι ελεύθερος. Θυμάστε τι είπαν οι Ισραηλίτες στον Κύριο? Εμείς δεν είμαστε τέκνα του Αβραάμ. Ποτέ δεν δουλωθήκαμε σε κανένα. Βρε, τι μας λες? 430 χρόνια ήσασταν στην Αίγυπτο, σκλάβοι. Βγήκατε. 40 χρόνια γυρίζατε μέσα στην έρημο, κάνατε κύκλους. Έχετε δει το γύρο του θανάτου που έδειχνε με τις μηχανές που γυρίζανε? Έτσι κάνανε. Το γύρο του θανάτου κάνανε. Μέχρι που άφησε και ο τελευταίος τα κόκαλά του μέσα στην έρημο. Μπήκατε μέσα. 36 άνδρες στη γη. Κατακτήσατε τη γη. Πέσατε σε αμαρτία ειδωλολατρίας και ξεκινήσατε μετά υποδούλωση. Σας υποδούλωσαν οι Αμαλικίτες, σας υποδούλωσαν οι Μωαβίτες, σας υποδούλωσαν όλα τα έθνη που αφήσατε μέσα στη γη Χανάν χωρίς να τους εκβάλλετε, σας υποδούλωσαν. Και ο Θεός αναγκάστηκε να σηκώσει κριτές να σας βγάλουν. Έρχεται μετά τον Δαβίδ, έρχεται ο Σολομώντας, μετά τον Σολομώντα, ο γιος του σκληραίνει τη στάση του, χωρίζει το Ισραήλ σε δύο έθνη, στο βόρειο Ισραήλ και στο νότιο, στο βόρειο με τη Σαμάρια, έρχονται οι εχθροί, διαλύουν το βόρειο Ισραήλ και πάνε όλοι αιχμάλωτοι. Και βγάζουν τον Ισραήλ, τον στέλνουν στο βόρειο σε άλλα έθνη, φέρουν άλλα έθνη μέσα στη Σαμάρια και γίνεται μία ανάμιξη και γίνονται οι Σαμαρίτες που δεν ήθελαν ούτε να τους βλέπει. Να τους βλέπουν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι οι Ιουδαίοι ήταν πολύ άγιοι. Ήταν τόσο άγιοι που ο Κύριος έφερε τον Αβουγουδονόσορα και κατέστρεψε. Καταστράφηκε ο ναός, καταστράφηκαν τα τείχη, καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ και πήγαν 70 χρόνια αιχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Αυτοί οι οποίοι δεν υποδούλησαν, εμείς δεν γίναμε δούλοι ποτέ σε κανέναν. Ναι, εμένα δεν με ενοχλεί, μια χαρά είμαι. Μια χαρά είμαι με την αμαρτία. Και έρχονται πίσω και ξαναχτίζουν το ναό, ξαναχτίζουν τα τείχη και όλοι αυτοί έρχονται οι νέοι, η νέα γενιά και η παλιά γενιά η οποία είχε δει πώς ήταν ο ναός του Σολομώντα και οι νέοι χαίρονται γιατί ξανάχτισαν το ναό και οι ηλικιωμένοι οι οποίοι είχαν δει το ναό μέσα στη δόξα του, τι έκαναν? Έκλαιγαν και ακουγόταν κλάμα από τη μια, χαρά από την άλλη. Έκλαιγαν γιατί είχαν δει τη δόξα και τη μεγαλοπρέπεια του Θεού και έβλεπαν το κατάντημά τους εξαιτίας της αμαρτίας. Και κοιτάξτε τι λέει ο Κύριος, σηκώνει τον Αγκαίο εκείνη την περίοδο, γιατί έπρεπε να χτίσουν και αυτοί χτίζαν τα σπίτια τους. Και λέει στον Αγκαίο στο πρώτο κεφάλαιο, στο πέμπτο εδάφιο, κοιτάξτε τι τους λέει. Τώρα λοιπόν ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τι τους λέει? Συλλογίστητε τα σοδού σας. Και στο 7 τους ξαναλέει, ούτω λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Συλλογίστητε τα σοδού σας. Δηλαδή μας καλεί ο Κύριος να σταθούμε μέσα στην παρουσία του. Γιατί τους λέει, αν διαβάσουμε στο 6, σπήρατε πολύ, σοδεύσατε λίγο, τρώετε, δεν χορταίνετε, πίνετε, δεν ευχαριστήστε, ντύνεστε και δεν θερμαίνεστε, και αυτούς που μισθοδοτείτε τελικά για μισθό παίρνει ένα τρίπιο βαλάντιο. Συλλογίστε τα σοδού σας. Μπορεί να συμβαίνει το ένα, να συμβαίνει το άλλο. Ο Κύριος σου λέει, κοίτα, κάθε μέρα τη ζωή σου σταμάτα και σκέψου τους δρόμους της ζωής σου, τις αποφάσεις σου, τις σκέψεις σου. Τι είναι αυτό το οποίο σπρώχνει την καρδιά σου να κάνεις πράγματα? Τι είναι αυτό το, ποια είναι αυτή η δύναμη μέσα σου που ενεργεί και γίνονται οι πράξεις της ζωής σου? Τι σκέφτεσαι κάθε μέρα? Τι είναι αυτό που σε απασχολεί? Τι είναι αυτό που, στο οποίο αναλώνεται η ζωή σου κάθε μέρα? Και λέει ο Κύριος, συλλογίστετε τα σοδού σας. Ας σκεφτούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο Γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΕ. Κύριε, Συ είσαι ο Θεός μου. Θέλω σε υψώνει, θέλω υμνεί το όνομά Σου, διότι έκαμες θαυμάσια. Απαρχής βουλές Σου είναι πίστης και αλήθεια, διότι Εσύ κατέστησας πόλην σωρών, πόλην οχυρωμένην ερήπιον. Τα οχυρώματα των αλλογενών, ώστε να μην είναι πόλης, ουδέποτε θέλουσιν ανοικοδομηθεί. Δια τούτο ο ισχυρός λαός θέλει σε δοξάσει, η πόλη των τρομερών εθνών θέλει σε φοβηθεί. Διότι εστάθης δύναμης εις των πτωχών, δύναμης του ενδεούς εν τη στενοχωρία αυτού, καταφύγιον εναντίον της ανεμοζάλης, σκιά εναντίον του καύσωνος, όταν το φύσιμα των τρομερών προσβάλλει ως ανεμοζάλη κατά τείχου. Θέλεις καταπαύση των θόρυβων των αλλογενών, ως τον καύσωνα εν ξηρό τόπο, τον καύσωνα δια της σκιάς του νέφους. Ο θρίαμβος των τρομερών θέλει ταπεινωθεί. Και επί του όρους τούτου, ο Κύριος των δυνάμεων, θέλει κάμει εις πάντα στους λαούς ευοχίαν από παχαίων, ευοχίαν από ίνων εν τη τριγία αυτών, από παχαίων μεστών μυελού, από ίνων και καθαρισμένων επί της τριγίας. Και εν το όρι τούτο θέλει αφανίσει το πρόσωπον του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς, και το κάλυμα το καλύπτον επί πάντα τα έθνη. Θέλει καταποίη των θάνατων εν νίκη. Και Κύριος ο Θεός θέλει σπογγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων. Και θέλει εξαλείψει το όνειδος του λαού αυτού από πάσης της γης, διότι ο Κύριος ελάλησε. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλου συνειπεί, «Ιδού, ούτως είναι ο Θεός ημών. Περιεμείναμεν αυτόν και θέλει σώσει ημάς. Ούτως είναι ο Κύριος. Περιεμείναμεν αυτόν. Θέλομεν χαρεί και εφρανθεί εν τη σωτηρία αυτού. Διότι εν το όρι τούτο η χείρ του Κυρίου θέλει αναπαυθεί και ο Μωάβ θέλει καταπατηθεί υπό κάτω αυτού, καθώς καταπατείται το άχυρον δια τον κοπρώνα. Και θέλει εξαπλώσει τα σχήρας αυτού εν το μέσο αυτών, καθώς ο κολυμβών εξαπλώνει τα σχήρας αυτού δια να κολυμβήσει, και θέλει ταπεινώσει την υπερηφανίαν αυτών μετά των πανουργευμάτων των χειρών αυτών. Και τα υψηλά οχυρώματα των τυχών σου θέλουσι ταπεινωθεί, κρυμνιστεί, κατεδαφιστεί έως εδάφους». Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΣ. Εν εκείνη τη ημέρα το άσμα τούτο θέλει ψαλθεί εν γη Ιούδα. Έχομεν πόλην οχυρά. Σωτηρίαν θέλει βάλει ο Θεός αντί τυχών και προτυχισμάτων. Ανοίξατε τα σπήλας και θέλει εισέλθει το δίκαιον έθνος, το φυλάτων την αλήθειαν. Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θαρεί. Θαρείτε επί των Κύριων πάντοτε, διότι εν Κυρίω το Θεό είναι αιώνιος δύναμης. Διότι ταπεινώνει τους κατοικούντας εν υψηλής. Κρυμνίζει την υψηλήν πόλην. Κρυμνίζει αυτήν έως εδάφους. Καταβάλει αυτήν έως χώματος. Ο πους θέλει καταπατήσει αυτήν. Οι πόδες του πτωχού, τα βήματα του ενδέους. Η οδός του δικαίου είναι η ευθύτης. Συ, ευθύτατε, σταθμίζεις την οδόν του δικαίου. Ναι, εν τη οδό των κρίσεών σου, Κύριε, σε περιεμείναμεν. Ο πόθος της ψυχής ημών είναι εις το όνομά σου και εις την ενθύμησήν σου. Με την ψυχήν μου σε επόθησα τη νύχτα. Ναι, με το πνεύμα μου εντός μου σε εξεζήτησα το πρωί. Διότι όταν εκρίση σου είναι εν τη γη, οι κάτοικοι του κόσμου θέλουν συμμάθει δικαιοσύνην. Και αν ελεηθεί ο ασεβής, δεν θέλει μάθει δικαιοσύνην. Εν τη γη της ευθύτητος θέλει πράξει αδίκως και δεν θέλει εμβλέψει εις την μεγαλειότητα του Κυρίου. Η χείρ σου, Κύριε, υψούτε, αλλά αυτοί δεν θέλουσιν ειδή. Θέλουσιν όμως ειδή και εκατεσχυνθεί. Ο ζήλος υπέρ του λαού σου, μάλιστα το πύρτο κατά των εχθρών σου, θέλει καταφάγει αυτούς. Κύριε, ειρήνην θέλεις δώσει εις ημάς. Διότι εσύ έκαμες και πάντα ημών τα έργα δια ημάς. Κύριε ο Θεός ημών, άλλοι Κύριοι πλην Σου εξουσίασαν εφ' ημάς, αλλά τώρα δια Σου μόνου θέλομεν να αναφέρει το όνομά Σου. Απέθανον, δεν θέλουσιν αναζήσει, ετελεύτησαν, δεν θέλουσιν αναστηθεί, δια τούτο επεσκέφθης και εξολόθρευσας αυτούς
2: και εξήλειψας παν το μνημόσυνον αυτών. Επλήθυνας το έθνος, Κύριε, επλήθυνας το έθνος. Εδοξάστης, εμάκρυνας αυτό εις πάντα τα έσχατα της γης. Κύριε, εν τη θλίψη προσέτρεξαν προσέ. Εξέχιαν στεναγμών ότι η παιδεία σου ήτο επ' αυτούς. Ως έγκυος γινή, όταν πλησιάσει εις την γέναν, κυλοπονή, φωνάζουσα εν της πόνης αυτής, ούτως εγίναμεν ενώπιόν σου, Κύριε. Συνελάβομεν, εκυλοπονήσαμεν, πλην ως να εγεννήσαμεν άνεμον. Ουδε μίαν ελευθέρωσιν κατορθώσαμεν εν τη γη, ουδέ έπεσαν οι κάτοικοι του κόσμου. Η νεκρή σου θέλουσι ζήσει, μετά του νεκρού σώματός μου θέλουσι να αναστηθεί. Εξεγέρθητε και ψάλετε, σύς οι κατοικούντες εν το χώματι. Διότι η δρόσο σου είναι ως η δρόσος των χόρτων και η γη θέλει εκρύψει τους νεκρούς. Ελθέλαε μου, εισελθέ στα ταμεία σου και κλείσον τα στήρα σου οπίσω σου. Κρύφτη τη δια ολίγων καιρών έως σου παρέλθει η οργή. Διότι ιδού ο Κύριος εξέρχεται από του τόπου αυτού για να παιδεύσει τους κατοίκους της γης ένεκεν της ανομίας αυτών. Η δε γη θέλει ανακαλύψει τα αίματα αυτής και δεν θέλει σκεπάσει πλέον τους πεφωνευμένους αυτής.
1: Αμός, κεφάλαιο γάμα. Ακούσατε τον λόγον τούτον, τον οποίον ελάλησεν ο Κύριος εναντίον σας, η Ισραήλ, εναντίον παντός του γένους το οποίον ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου, λέγον «Εσάς μόνον εγνώρισα εκ πάντων των γενεών της γης. Δια τούτο θέλω σας τιμωρήσει δια πάσας τας ανομίας σας. Δίνανται δύο να περιπατήσω συνομού, εάν δεν είναι σύμφωνοι. Θέλει βρυχήσει ο λέον εν το δρυμό, εάν δεν έχει θύραν. Θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού ως κύμνος από της κατοικίας αυτού, αν δεν επί ασέτη. Δύνατε πτηνών να πέσει η σπαγίδα επί της γης, όπου δεν είναι βρόχος δι' αυτό. Ήθελε σηκωθεί παγής εκ της γης, χωρίς να πιαστεί τι. Δύνατε να ηχήσει σάλπινγκ εν πόλη, και ο λαός να μη πτωηθεί. Δύνατε να γίνει συμφορά εν πόλη, και ο Κύριος να μη έκαμεν αυτήν. Βεβαίως Κύριος ο Θεός δεν θέλει κάμει ουδέν, χωρίς να αποκαλύψει το απόκριφον αυτού, εις τους δούλους αυτού τους προφήτας. Ο λέον ευρύχησε, τις δεν θέλει φοβηθεί. Κύριος ο Θεός ελάλησε, τις δεν θέλει προφητεύσει. Κηρύξατε προς τα παλάτια της Αζότου και προς τα παλάτια της γης της Αιγύπτου και είπατε, συνάχθητε επί τα όρη της Αμαρίας και ιδέτε τους μεγάλους θορύβους εν μέσω αυτής και τας καταδυναστείας εν μέσω αυτής. Διότι δεν εξεύρουσιν απράτωση το ορθόν, λέγει Κύριος, οι θησαυρίζοντες αδικίαν και αρπαγήν εν της παλατείης αυτών. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εχθρός θέλει περικυκλώσει την γήν σου και θέλει καταβάλει την ισχύν σου από σου και τα παλάτια σου θέλουσι διαρπαγή. Ούτω λέγει Κύριος. Καθώς ο ποιμήν αποσπά από του στόματος αυτού λέοντος δύο σκέλη ή λοβόνο τίου, ούτω θέλουσι αποσπαστεί η Ισραήλ, οι κατοικούντες εν Σαμαρία από της γωνίας της κλίνης και εν Δαμασκό από της στρωμνής. Ακούσατε και διαμαρτυρήθητε προς τον οίκον Ιακώβ, λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ότι καθήν ημέραν επισκεφθώ τας παραβάσεις του Ισραήλ επ' αυτών, θέλω επισκεφθεί και τα θυσιαστήρια της Βεθήλ, και τα κέρατα του θυσιαστηρίου θέλω συνεκοπεί και πέσει κατά γης. Και θέλω πατάξει των χειμερινών οίκων μετά του θερινού οίκου, και οι οίκοι οι ελεφάντινοι θέλω συναπολεστεί, και η οίκη η μεγάλη θέλουσι να φανιστεί, λέγει Κύριος. Αμός, κεφάλαιο δέλτα. Ακούσατε τον λόγον τούτον, δαμάλης της Βασάν, εν το όρι της Σαμαρίας, εκαταδυναστεύουσε τους πτωχούς, εκαταθλίβουσε τους πένιτας, ελέγουσι προς τους κυρίους αυτών, φέρετε και ασπίωμεν. Κύριος ο Θεός όμωσεν εις την αγιότητα αυτού, ότι ιδού, οι μέρε έρχονται εις ημάς, καθάς θέλουσι σας πιάσει με άγκιστρα και τους απογόνους σας με καμάκια αλλιευτικά και θέλετε εξέλθει από τα σχαλάστρας εκάστη απευθείας ενώπιον αυτής και θέλετε απορρίψει πάντα του παλατίου, λέγει Κύριος. Έλθετε εις Βεθήλ και ασεβήσατε. Εν Γαλγάλης πληθύνατε την ασέβιαν
3: και φέρετε τα θυσία σας κατά πάσαν πρωίαν, τα δέκατά σας κατά πάσαν τριετίαν, και προσφέρετε εις θυσίαν ευχαριστίας άρτων ένζυμων, και κηρύξατε τας αυτοπροαιρέτους προσφοράς. Αναγγείλατε αυτάς, διότι ούτως αγαπάτε οι Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός. Και εγώ έτι, σας έδωκα πείναν εν πάσες τες πόλες ημών, και έλλειψην άρτου εν πάση της τόπης ημών, και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Και εγώ προσέτι εκράτησα την βροχήν από σας, ότε έμενον τρεις μήνες έτη έως του θέρους, και έβρεξα επί μίαν πόλην, και επί άλλην πόλην δεν έβρεξα. Μία μερί σε βράχη, και η μερί επί την οποίαν δεν έβρεξεν, εξηράνθη. Ούτω δύο-τρεις πόλεις, υπήγαν περιεπλανόμενε εις μίαν πόλην, δια να πείωσιν είδωρ, και δεν εχορτάστησαν. Και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Σας επάταξα με ανεμοφθορίαν και ερησίβιν. Το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας και των σικαιώνων σας και των ελαιώνων σας κατέφαγε η κάμπη και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Εξαπέστειλα εφημάς θανατικών κατά των τρόπων της Αιγύπτου. Τους νεανίσκους σας εθανάτωσα εν ρομφαία. Εχμαλωτήσα στους ύπους σας και ανεβίβασα την δυσοδείαν των στρατοπέδων σας έως των μικτήρων σας. Και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Σας κατέστρεψα καθώς ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα και γίνεται ως δαυλός απεσπασμένος από τις πυρκαγιάς. Και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Δια τούτο, ούτω θελοκάμι είσαι, Ισραήλ. Όθεν, επειδή θελοκάμι τούτο είσαι, ετοιμάστε την να απαντήσεις των Θεών σου, Ισραήλ. Διότι ιδού ομορφών τα όρη και κατασκευάζων τον άνεμον και απαγγέλων προς τον άνθρωπον τις είναι ο στοχασμός αυτού, οποιών την αυγήν σκότος, και επιβαίνων επί τα ύψη της γης, Κύριος ο Θεός των δυνάμεων είναι το όνομα αυτού.
4: Κριτέ, κεφάλαιον θήτα. Και υπήγεν Αβιμέλεχ, ο γιος του Ιεροβάαλ, εις Σιχέμ, προς τους αδελφούς της μητρός αυτού και είπε προς αυτούς, και προσπάσαν την συγγένεια του οίκου του πατρός της μητρός αυτού, λέγον. Λαλήσατε παρακαλώ εις επίκον πάντων των ανδρών της Σιχέμ. Τι είναι καλύτερον εις εσάς, να άρχω συνεπάνω σας πάντες οι του Ιεροβάαλ 70 άνδρες ή να άρχει εις μόνος επάνω σας? Και ενθυμήθητε ότι οστούν ημών και σάρξ ημών είμαι. Και λάλησαν περί αυτού οι αδελφοί της μητρός αυτού, εις επίκον πάντων των ανδρών της Σιχέμ, πάντα στους λόγους τούτους. Και έκλεινεν η καρδία αυτών κατόπιν του Αβιμέλεχ, διότι είπων, αδελφός ημών είναι. Και έδωκαν εις αυτών 70 αργύρια εκ του οίκου του Βάαλ Βερίθ, και δι' αυτών εμίσθωσεν ο Αβιμέλεχ άνδρας ποταπούς και θρασής, και οικολούθησαν αυτών. Και εισήλθεν εις τον οίκον του πατρός αυτού εις Όφρα και θανάτωσε τους αδελφούς αυτού, τους ιούς του Ιεροβάαλ, 70 άνδρας επιλήθων ένα. Εναπελήφθη όμως ο Ιωθάμ, ο νεότερος ιός του Ιεροβάαλ, διότι εκρύφθη. Και συνήθισαν πάντες οι άνδρες της Σιχέμ και πας ο οίκος του Μιλό και ελθόντες έκαμον τον Αβιμέλεχ βασιλέα πλησίον της Δριός της Ισταμένης εν Σιχέμ. Και ότε ανηγγέλθη τούτο εις τον Ιωθάμ, υπήγε και εστάθη επί την κορυφή του όρους Γαριζίν και ύψωσε την φωνήν αυτού και ευώησε και είπε προς αυτούς, «Ακούσατε μου, άνδρες της Σιχέμ, και θέλει σας ακούσει ο Θεός. Υπήγον ποτέ τα δένδρα να χρήσωση βασιλέα εφε αυτών, και είπον προς την Ελέαν, βασίλευσον εφημών. Αλλη Ελέα είπε προς αυτά, να αφήσω εγώ το πάχος μου δια της οποίας τιμώνται Θεός και άνθρωποι και να υπάγω να άρχω επί των δένδρων. Και είπον τα δένδρα προς την Σικήν, ελθέ σύ βασίλευσον εφημών. Αλλη Σική είπε προς αυτά, να αφήσω την γλυκύτητά μου και τον καρπόν μου των καλών και να υπάγω να άρχω επί των δένδρων. Και είπον τα δένδρα προς την Άμπελον, ελθέ σύ βασίλευσον εφημών. Και είπεν η Άμπελος προς αυτά, να αφήσω τον ίνον μου ως τις εφραίνη θεών και ανθρώπους και να υπάγω να άρχω επί των δένδρων. Τότε είπαν πάντα τα δέντρα προς την άκαθαν, «Ελθε εσύ, βασίλες των εφημών». Και είπεν η άκανθα προς τα δέντρα, «Εάν αληθώς σεις μεχρί τε βασιλέα εφημών, έλθετε, καταφύγετε υπό την σκιάν, είδε μη, πυρ να εξέλθει εκ της ακάνθης και να καταφάγει τα σκέδρους του Λιβάν». Τώρα λοιπόν, εάν επράξατε εν αληθεία και ακαιρεότητη, κάμνοντες τον Αβιμέλεχ βασιλέα, και αν εφέρθητε καλώς προς τον Ιεροβάαλ και προς τον οίκον αυτού, και αν εκάμετε προς αυτόν κατά την αξίαν των χειρών αυτού, διότι ο πατήρ μου επολέμησε διά σας και ρυψοκινδύνευσε την ζωήν αυτού και σας έσωσεν εκ της χειρός του Μαδιά, και εσείς εσηκώθητε σήμερον εναντίον του οίκου του πατρός μου και θανατώσατε τους ιούς αυτού, 70 άνδρας επιλήθων ένα, και εκάμετε τον Αβιμέλεχ τον ιόν της δούλης αυτού βασιλέα επί πάντων των ανδρών της Σιχέμ, διότι είναι αδελφός σας. Εάν λοιπόν επράξατε σήμερον εν αληθεία και ακαιρεότητη προς τον Ιεροβάαλ και προς τον οίκον αυτού, χαίρετε εις τον Αβιμέλεχ και ας χαίρει και αυτός εις εσάς. Είδε μη, πυρ να εξέλθει εκ του Αβιμέλεχ και να καταφάγει τους άνδρας της Σιχέμ και τον οίκον του Μιλό, και πυρ να εξέλθει εκ των ανδρών της Σιχέμ και εκ του οίκου του Μιλό και να καταφάγει τον Αβιμέλεχ. Τότε έφυγεν ο Ιωθάμ μετά σπουδής και υπήγεν εις Βίρ και κατόκισεν εκεί δια των φόβων Αβιμέλεχ του αδελφού αυτού. Και βασίλευσεν ο Αβιμέλεχ επί τον Ισραήλ 3 έτη. Και εξαπέστειλεν ο Θεός πνεύμα πονηρών μεταξύ του Αβιμέλεχ και των ανδρών της Σιχέμ. Και στασίασαν οι άνδρες της Σιχέμ κατά του Αβιμέλεχ, δια να έλθει η αδικία των 70 ιών του Ιεροβάαλ και να επέλθει το αίμα αυτών επί των Αβιμέλεχ, των αδελφών αυτών, των θανατώσαντα αυτούς και επί τους άνδρας της Σιχέμ, τους ενισχύσαντας τα σχήρας αυτού, δια να θανατώσει τους αδελφούς αυτού. Και έθεσαν κατά αυτού οι άνδρες της Σιχέμ ενέδρας επί τας κορυφάς των ωραίων και εγύμνωνον πάντα στους διαβαίνοντας πλησίων αυτών δια της οδού. Και ανηγγέλθη προς τον Αβιμέλεχ. Και ήλθε Γαάλ ο γιος του Εβέδ και οι αδελφοί αυτού και διέβησαν εις Σιχέμ και ενεπιστεύθησαν εις αυτόν οι άνδρες της Σιχέμ. Και εξήλθον εις τους αγρούς και ετρίγησαν τα σαμπέλους αυτών και επάτησαν και ευθύμησαν και υπήγαν εις τον οίκον του Θεού αυτών και έφαγον και έπιον και κατηράστησαν τον Αβιμέλεχ. Και είπε Γαάλ ο γιος του Εβέδ, «Τι είναι ο Αβιμέλεχ και τι η Σιχέμ ώστε να δουλεύομεν εις αυτόν? Δεν είναι ούτως ο γιος του Ιεροβάαλ και Ζεβούλ ο επιστάτης αυτού? Δουλεύσατε εις τους άνδρας του Εμόρ, πατρός του Σιχέμ. Και γιατί εμείς να δουλεύομεν εις εκείνον? Ήθε να εδίδετο ο λαός ούτως υπό την χείρα μου. Τότε ήθελον να εκδιώξει τον Αβιμέλεχ». Και είπε προς τον Αβιμέλεχ, «Πλήθυνον το στράτευμά σου και έξελθε». Και ήκουσε Ζεβούλ ο άρχον της πόλεως τους λόγους Γαάλ του γιου του Εβέδ και εξήφθη ο θυμός αυτού. Και απέστειλε κρυφίος μηνυτάς προς τον Αβιμέλεχ λέγον, «Ιδού Γαάλ ο γιος του Εβέδ και οι αδελφοί αυτού ήλθον εις Σιχέμ και ιδού αυτή διεγείρουσι την πόλην εναντίον σου. Δια τούτο λοιπόν σηκώθητη τη νύκτα σύ και ο λαός ο μετά σου και βάλε ενέδρας εν της αγρής. Και το πρωί, άμα ανατύρει ο ήλιος, θέλει σηκωθεί ενωρίς και θέλει σε φορμήσει επί την πόλη. Και ιδού αυτός και ο λαός ο μεταυτού θέλουν συνεξέλθει εναντίον σου και εσύ θέλεις κάμει εις αυτόν όπως δυνηθείς. Και σηκώθη ο Αβιμέλεχ και πας ο λαός ο μεταυτού τη νύκτα και έβαλον εις ενέδραν κατά τη Σιχέμ 4 σώματα. Και εξήλθεν Γαάλ ο γιος του Εβέδ και εστάθη εν τη εισόδο της πύλης της πόλεως. Και σηκώθη ο Αβιμέλεχ και ο λαός ο μεταυτού εκ της ενέδρας. Και ότε είδεν ο Γαάλ των λαών, είπε προς τον Ζεβούλ, «Ιδού λαός καταβαίνει από τον κορυφόν των ωραίων». Είπε δε προς αυτόν ο Ζεβούλ, «Την σκιάν των ωραίων βλέπει σύ ως άνδρας». Και λάλησεν πάλιν ο Γαάλ και είπεν, «Ιδού λαός καταβαίνει από τον υψηλόν του τόπου και εν σώμα έρχεται από τη σοδού της Δριός Μεωνινήμ. Τότε είπε προς αυτόν ο Ζεβούλ, «Πού είναι το στόμα σου με το οποίο είπας, τι είναι ο Αβιμέλεχ ώστε να δουλεύομεν εις αυτόν? Δεν είναι ούτως ο λαός τον οποίον εξουθένησας? Έξελθε λοιπόν τώρα και πολέμησον αυτούς». Και εξήλθεν ο Γαάλ, έμπροσθεν τον ανδρών της Σιχέμ και πολέμησε με τον Αβιμέλεχ. Ο δε Αβιμέλεχ κατεδίωξεν αυτόν και έφυγεν απέμπροσθεν αυτού και έπεσον τετραυματισμένοι πολλοί έως της εισόδου της πύλης. Και κάθισεν ο Αβιμέλεχ εν Αρουμά και εξέβαλεν ο Ζεβούλ τον Γαάλ και τους αδελφούς αυτού δια να μην κατοικώσιν εν Σιχέμ. Και την επαύριον εξήλθεν ο λαός εις την πεδιάδα και ανηγγέλθη προς τον Αβιμέλεχ. Τότε έλαβε τον λαόν και δίρεσε αυτόν εις τρία σώματα και έθεσεν εν έδρας εις την πεδιάδα. Και είδε και ειδού ο λαός εξήρχε το εκ της πόλεως και σηκώθη εναντίον αυτών και επάταξεν αυτούς. Και ο Αβιμέλεχ και το σώματο μεταυτού εφόρμησαν και εστάθησαν εν τη εισόδο της πύλης της πόλεως. Τα δε άλλα δύο σώματα εφόρμησαν επί πάντας τους εν της αγρής και επάταξαν αυτούς. Και πολέμη ο Αβιμέλεχ εναντίον της πόλεως όλην εκείνην την ημέρα. Και κυρίευσεν την πόλην και εφώνευσε τον λαόν τον εναυτή και κατέσκαψε την πόλην και έσπηρεν αυτήν άλλας. Και ότε οίκουσαν πάντες οι άνδρες του πύργου της Σιχέμ, εισήλθαν εις το οχύρωμα του οίκου του θεού Βερίθ. Και ανηγγέλθη προς τον Αβιμέλεχ ότι συνηθρίστησαν πάντες οι άνδρες του πύργου της Σιχέμ. Και ανέβη ο Αβιμέλεχ εις το όρος Σαλμών, αυτός και πάσο λαός ο μεταυτού. Και έλαβεν ο Αβιμέλεχ την αξίνην εις την χείρα αυτού και έκοψε κλάδον δέντρου και σήκωσεν αυτόν και επέθεσεν επί των ώμων αυτού. Και είπε προς τον λαόν τον μεταυτού, «Ό,τι βλέπετε με πράττοντα σπεύσατε κι εσείς να πράξετε ως εγώ». Έκοψε λοιπόν και πάσο ο λαός έκαστος τον κλάδον αυτού και ακολουθήσαντε στον Αβιμέλεχ επέθεσαν αυτούς εις το οχύρωμα και κατέκαψαν εν πυρή το οχύρωμα επ' αυτούς. Και απέθανον ομού πάντες οι άνδρες του πύργου της Σιχέμ έως χίλιοι άνδρες και γυναίκες. Τότε υπήγαινε ο Αβιμέλεχ εις Θαβές και στρατοπέδευσεν εναντίον της Θαβές και κυρίευσεν αυτήν. Αλλή το πύργος ισχυρός εν το μέσο της πόλεως και κατέφυγον εκεί πάντες οι άνδρες και οι γυναίκες και πάντες οι κάτοικοι της πόλεως και έκλεισαν όπισθεν αυτόν και ανέβησαν εις το δώμα του πύργου. Και υπήγαινε ο Αβιμέλεχ μέχρι του πύργου και πολέμη αυτόν και πλησίασε μέχρι της θύρας του πύργου δια να καύσει αυτόν εν πυρή. Και η γυνή της έριψε τμήμα μυλοπέτρας επί την κεφαλήν του Αβιμέλεχ και συνέθλασε το κρανίον αυτού. Και φώναξε ταχαίως προς τον νέον των οπλοφόρων αυτού και είπε προς αυτόν, «Σύρε την μάχερά σου και θανάτωσόν με, δια να μη ύπωση περί εμού», γυνή εφώνευσε αυτόν. Και ο νέος αυτού διεπέρασε αυτόν και απέθανε. Και ότε είδον οι άνδρες Ισραήλ ότι απέθανεν ο Αβιμέλεχ, ανεχώρησαν έκαστος εις τον τόπον αυτού. Ούτως ανταπέδωκεν ο Θεός την κακίαν του Αβιμέλεχ, την οποίαν έκαμε προς τον πατέρα αυτού, φωνεύσας τους εβδομήκοντα αδελφούς αυτού. Και πάσαν την κακίαν των ανδρών της Σιχέμ, ο Θεός ανταπέδωκεν επί τα σκεφαλάς αυτών. Και ήλθαν επ' αυτούς η κατάρα του Ιωθάμ, ιού του Ιεροβάαλ. Κριτέ, κεφάλαιον Ιώτα. Και σηκώθη μετά τον Αβιμέλεχ δια να σώσει τον Ισραήλ Θολά, ο γιος του Φουά, ιού του Δωδό, ανήρ του Ισάχαρ. Και αυτός κατόκι εν Σαμίρ εν Ντόρι Εφραήμ. Και έκρινε τον Ισραήλ 23 έτη. Και απέθανε και ετάφη εν Σαμίρ. Και μετά αυτόν εσηκώθη Ιαΐρ ο Γαλααδίτης και έκρινε τον Ισραήλ 22 έτη. Είχε δε 300 ιούς, ήτινες επέβαινον εις 300 πολλάρια και είχον 300 πόλεις καλουμένας χώρε του Ιαΐρ έως τη σήμερον έτινες είναι εν γη Γαλαάδ. Απέθανε δε ο Ιαΐρ και ετάφη εν Καμών. Και έπραξαν πάλιν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και ελάτρευσαν τους Βαλίμ και τα Σασταρόθ και τους θεούς της Αράμ και τους θεούς της Σιδώνος και τους θεούς του Μωάβ και τους θεούς των Ιών Αμών και τους θεούς των Φιλιστέων και εγκατέλειπον τον Κύριον και δεν ελάτρευσαν Αυτόν. Και εξήχθη ο θυμός του Κυρίου εναντίον του Ισραήλ και επόλυσεν αυτούς εις την χείρα των Φιλιστέων και εις την χείρα των Ιών Αμών. Και εξ εκείνου του έτους κατέθλιψαν και κατεδυνάστευσαν τους Ιούς Ισραήλ 18 έτη πάντα στους Ιούς Ισραήλ τους πέραν του Ιορδάνου εν τη γη των Αμοραίων ή της είναι εν Γαλαάδ. Και διέβησαν οι Ιοί Αμών τον Ιορδάνην δια να πολεμήσωσιν και εναντίον του Ιούδα και εναντίον του Βενιαμίν και εναντίον του οίκου Εφραήμ, ώστε ο Ισραήλ ήτο εν άκρα μηχανία. Και βόησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριον λέγοντες, «Ημαρτήσαμεν εισέ, διότι εγκατελείπομεν τον Θεόν ημών και ελατρεύσαμεν τους Βααλίμ». Και είπε Κύριος προς τους Ιούς Ισραήλ, «Δεν σας ελύτρωσα από τον Αιγυπτίον και από τον Αμοραίον και από τον Ιών Αμών και από τον Φιλιστέον? Οι Σιδόνιοι έτη και οι Αμαλικίτε και οι Μαονίτε σας κατέθλιψαν. Και εβοήσατε προς εμέ και εγώ σας ελύτρωσα εκ της χειρός αυτών. Αλλά εσείς με εγκατελείπετε και ελατρεύσατε άλλους θεούς. Δια τούτο δεν θέλω σας λυτρώσει πλέον. Υπάγετε και βοήσατε προς τους θεούς τους οποίους εκλέξατε. Αυτοί ας σας λυτρώσωσι εν το καιρό της αμηχανίας σας». Και είπαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ, «Ημαρτήσαμε, κάμε σύ εις ημάς όπως είναι αρεστόν εις τους οφθαλμούς σου, πλην λύτρωσον ημάς δεόμεθα την ημέραν τάχτην. Και απέβολον τους θεούς τους ξένους εκ μέσου αυτών και ελάτρευσαν τον Κύριον και εσπλαχνίστη η ψυχή αυτού εις την δυστυχία του Ισραήλ. Τότε συνήθισαν οι Ιοί Αμών και στρατοπέδευσαν εν Γαλαάδ. Και συνηθρίστησαν οι Ιοί Ισραήλ και στρατοπέδευσαν εν Μισπά. Και είπον ο λαός, οι άρχοντες της Γαλαάδ προς αλλήλους, τι θέλει αρχίσει να πολεμεί εναντίον των Ιών Αμών? Αυτός θέλει είστε αρχηγός επί πάντων των κατοίκων της Γαλαάδ».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για το νομικιστικό πνεύμα που έχει στόχο να κρύψει το σταυρό και τη θυσία του Χριστού από την καθημερινή ζωή. Είπαμε ότι το νομικίστικο αυτό πνεύμα αφαιρεί τον Χριστό σαν κεφαλή και αρχηγό της Εκκλησίας, σαν εξουσία μεταξύ των σχέσεων, και τότε είναι που οι σχέσεις των ανθρώπων έρχονται σε ρήξη και τα εκκλησιάσματα διαιρούνται, διακονίες σταματούν, ξεφεύγουν οι άνθρωποι από το στόχο τους, χάνεται ο ενθουσιασμός των Αγίων, διακονίες σταματάνε και έρχεται ένα πνεύμα εγκατάλειψης και ξαφνικά ακούς είμαι κουρασμένος, είμαι απογοητευμένος, δεν έχω κάνει κάτι ιδιαίτερο, αλλά είμαι κουρασμένος. Αποτελέσματα της θρησκείας. Νομίζει ο άνθρωπος ότι θα ευαρεστήσει τον άνθρωπο γίνοντας άνθρωπος τυπικός, κρίνοντας, νομίζοντας ότι αυτός του είναι πολύ υψηλός, και χάνει το στόχο. Η θεραπεία, είπαμε, είναι μία και μοναδική και λέγεται μετάνοια από νεκρά έργα, μετάνοια από τα δικά μας έργα. Ο κάθε ένας πρέπει να μετανοήσει, να μην υπηρετεί την κατάρα της θρησκείας, της κρίσης, και όλα θα πάνε ευλογημένα. Πρέπει να φύγει από μέσα μας τελείως αυτό που δημιουργεί το θρησκευτικό πνεύμα, ότι εγώ τα καταφέρνω, εγώ τα ξέρω και πρέπει να το ξεχάσω αυτό τελείως. Είχαμε πει το εδάφιο Γαλάτας 1:6, θαυμάζω, λέει, πόσο γρήγορα μεταφέρεστε από εκείνου που σας κάλεσε για τις χάρες του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιο. Μας κάλεσε ο Κύριος με χάρη, με έλεος, μας σκέπασε, επειδή δεν τα καταφέρναμε, και το ίδιο θέλει να σκεπάζουμε επειδή και οι άλλοι δεν τα καταφέρνουνε. Όταν νομίζουμε ότι εμείς τα καταφέρνουμε και οι άλλοι δεν τα καταφέρνουνε, ότι οι άλλοι έχουν πρόβλημα και εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, αυτό εδώ πάνω γράφει «Είμαι ένας θρησκευόμενος». Σε όποιον αρέσει, αν κάποιος στεναχωριέται και αυτό, λυπάμαι, έτσι λέει η Γραφή, και δεν θέλω να είμαστε θρησκευόμενοι. Πρέπει να βγούμε από αυτό, αδερφοί. Μην μεταφέρεστε, λέει, το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Ο Χριστός μας αγάπησε, μας έκανε χάρη, πήρε την κατάρα. Οτιδήποτε, λέει, διαφορετικό πέρα από αυτό, μην επιστρέφουμε πάλι στον νόμο και στα έργα της σαρκός για να ευαρεστήσουμε τον Θεό, θα είναι, λέει, ανάθεμα σε σας. Διώξτε το. Και είπαμε ότι το κήρυγμα του Παύλου είχε τρία ιστορικά γεγονότα. Α, Κορινθίους 15:3-4 λέει: «Ο Χριστός πέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, ετάφηκε ανέστη την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς». Αυτό είναι το Ευαγγέλιο που κήρυτε ο Παύλος. Και πρέπει να το κηρύττουμε και εμείς. Τη θυσία του Χριστού. Ό,τι είμαστε, είμαστε χάρη του Χριστού. Και ό,τι λάβουμε στο μέλλον θα το λάβουμε επειδή μας αγάπησε. Και ό,τι γίνουμε θα γίνουμε επειδή μας αγάπησε και το έκανε κατά χάρη. Κανένας δεν δούλεψε για αυτό που θα πάρει. Είναι δώρο. Η σωτηρία μας είναι δώρο. Η δικαίωσή μας είναι δώρο. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα που θα μας απασχολήσει. Μιλάμε για τις ευλογίες και για τις κατάρες. Πώς ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει ευλογία και πώς μπορεί να πάρει κατάρα. Τι συμβαίνει στη ζωή μας και αντί να είμαστε υπερευλογημένοι, βρισκόμαστε δυστυχώς σε μια κατάσταση και υπηρετούμε μια κατάρα και η κατάρα μας κατατρέχει από πίσω, και αντί να είμαστε ευλογημένοι, είμαστε ελλιπείς, είμαστε μίζεροι, είμαστε φτωχοί πνευματικά και υλικά, είμαστε άρρωστοι κτλ. Το επόμενο θέμα που θα δούμε είναι η κλοπή και η ψευδορκία. Ζαχαρίας 5:1-4. Εδώ μιλάει για μια όραση που είδε ένα τόμο πετώμενο, ένα ρολό μήκους 20 πύχες και πλάτος 10 πύχες. Και είπε προς αυτήν, αυτή λέει είναι η κατάρα, η εξερχόμενη επί το πρόσωπο πας της γης, διότι πας ως της κλέπτη, θέλει εξολοθρευθεί, ως γράφεται εν το αυτό εντεύθεν, και πας ως της ομνή, θέλει εξολοθρευτεί, ως γράφεται εν αυτό εκείθεν. Η κατάρα θα ερχότανε στον οίκο του κλέπτη και στον οίκο του ομνίοντος, στο όνομα του Κυρίου ψευδός. Ήτανε 20 επί 10. Οι διαστάσεις ήτανε ίδιες με τις διαστάσεις των Αγίων της σκηνής του μαρτυρίου και του προναού του ναού του Σολομώντα. Τι συμβολίζει αυτό? Ότι η κρίση αρχίζει από τον οίκο του Θεού. Και μάλιστα τότε στην εποχή εκείνη που είδε ο προφήτης την όραση, έγινε πολύ γρήγορα. Μας λέει ότι ήταν γραμμένο και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Και δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο πέρα από το Λόγο του Θεού, που είναι η μάχαιρα, η δίστομος που κόβει και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Όπως λέει στην Εβραίους 4.12, είναι λέει ο Λόγος του Θεού κοπτερότερος υπέρ πάσαν δίστομο μάχαιρα. Είναι λοιπόν ακόμα μια διπλή μαρτυρία ενάντια της αμαρτίας, όπως ήταν οι πλάκες του νόμου, που ήταν δύο οι πλάκες του νόμου. Η κατάρα λοιπόν αυτή ήταν εναντίον των κλεπτών και των επιόρκων. Θυμόσαστε ότι ήταν η εποχή που μόλις είχαν επιστρέψει από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνας και η Βαβυλώνα τους είχε διδάξει, τους είχε μάθει να βλέπουν το χρήμα, να το αγαπάνε και να μην διστάζουν για χάρη κέρδους, να πούνε και ένα μικρό ψέμα ή μεγάλο ψέμα, φτάνει να κερδίσουν. Λέει λοιπόν στο Ζαχαρία 5.4, λέει ότι η κατάρα θα έμενε έως να καταστρέψει όλον τον οίκο, όταν δηλαδή αρχίσει, δώσουμε τόπο και μπει μια κατάρα μέσα στον οίκο μας, δεν φεύγει εύκολα, αλλά θα κατέστρεφε λέει τα ξύλα και τους λίθους. Είναι φοβερό αυτό. Βλέπεις, μπαίνει η κατάρα και θα το πάει μέχρι τέλους, μέχρι να αφανίσει τα πάντα. Τι είναι αυτό που σταματάει την κατάρα? Είναι η μετάνοια και η εξήτηση του προσώπου του Κυρίου επάνω στην κατάσταση αυτή που βιώνουμε, και μόνο τότε ο Κύριος σταματάει αυτό το κακό. Επίσης η ψευδορκία, χάρη κέρδους, φέρνει κατάρα σε όλη την οικογένεια. Θυμόσαστε άλλο ένα παράδειγμα, έχουμε πρόσφατο στην εκκλησία, ο Ανανίας και η Σαπφύρα είπανε ψέματα για χάρη κέρδους και αμέσως ήρθε η κρίση του Θεού επάνω τους. Και ο Μαλαχίας μας δίνει μια προειδοποίηση. Μαλαχίας 3, 8 και 9. Μήπως λέει θέλει κλέπτη ο άνθρωπος των Θεών? Εσείς όμως λέει με κλέπτετε. Και ρωτάμε, σε τι Κύριε σε κλέψαμε? Και απαντάει ο Κύριος, στα δέκατα και στις προσφορές. Είσαστε λέει στο 9. Είσαστε καταραμένοι με κατάρα, διότι εσείς με κλέψατε, ναι εσείς, όλο το έθνος. Και τους φέρνει αμέσως τη λύση. Φέρετε πάντα τα δέκατα εις την αποθήκη, δια να είναι τροφή εις τον οίκο μου, και δοκιμάσετε με τώρα εις τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν δεν σας ανοίξω τους καταράκτας του ουρανού και εκχαίω την ευλογία σε εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος δι' αυτήν. Και θέλω επιτιμήσει υπέρ ημών, στο 11, τον καταφθύροντα, και δεν θέλει θύρι τους καρπούς της γης σας. Ουδέ η αμπελός σας θέλει απορρίψει πρόκαιρου τον καρπόν αυτήν εν το αγρό, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πώς φεύγει λοιπόν η κατάρα? Με μετάνοια και επιστροφή. Και τι κάνει ο Κύριος όταν μετανοήσουμε και κάνουμε αποκατάσταση? Δεν υπάρχει μόνο εγώ μετανοώ, ναι βάζω και τα κλάματα λιγάκι για να δείξω ότι μετανοώ, αλλά πράξεις δεν κάνω. Ξέρετε, η χριστιανική πίστη δεν είναι μόνο λόγια, είναι και πράξεις. Και εδώ αυτό του ζητάει ο Κύριος. Ωραία, όταν λες ότι μετανοώ, κάνω αποκατάσταση, τότε σταματάει η κατάρα. Ένα άλλο θέμα που θα μας απασχολήσει, κλείνουμε το θέμα αυτό, νομίζω ότι είναι πολύ καθαρό, είναι που μπορεί να έρθει κατάρα επάνω στη ζωή μας είναι η άρνηση της υπακοής

0: Τέλους συλλάβει εις αυτούς κατά δίκη. Έχουμε λοιπόν την εξουσία που έχει θέσει ο Θεός, την ξέρουμε μέσα στην οικογένεια, η γυναίκα σκεπάζει τα παιδιά, οφείλουν τα παιδιά σεβασμό στη μαμά και στον μπαμπά, ο μπαμπάς σκεπάζει τη μαμά, ο άντρας είναι κεφαλή της γυναίκας, οι ευλογίες έρχονται μέσα στην οικογένεια, η γυναίκα λαμβάνει ευλογία όταν δημιουργεί καταστάσεις στον άντρα της, έτσι ώστε ο άντρας της να την ευλογεί. Γυναίκες, ακούτε? Ξέρετε τι μου είπατε τώρα? Όχι, δεν ακούμε. Θα το ξαναπάω. Οι γυναίκες λαμβάνουν ευλογία όταν δημιουργούν καταστάσεις τέτοιες έτσι ώστε οι άντρες τους να τις ευλογούν.
1: Αμήν.
0: Έτσι. Αμήν. Όταν δημιουργεί μια γυναίκα μια αντίδραση στον άντρα συνέχεια και τον ψήνει με τα λόγια ή με πράξεις και ο άνθρωπος μέσα του έχει στενοχώρια, πίεση, τι ευλογία θα λέει αυτή η γυναίκα? Κόβεται. Σταματάει η ευλογία. Γι' αυτό οι έξυπνες γυναίκες, οι σοφές γυναίκες, η ενάρετος γυνή παρακυρίου δίδεται. Άμα δεν τα έχεις βρει με τον Κύριο, δεν τα βρίσκεις ούτε με τον άντρα σου. Το ίδιο ισχύει μετά και για τον άντρα. Όταν ο άντρας βασανίζει τη γυναίκα του, την έχει από κάτω και της λέει συνέχεια, είσαι από κάτω μου και εγώ θα στο θυμίζω πάντοτε και είσαι από κάτω μου, τι είναι? Μια πατημένη γυναίκα είναι. Δεν θέλουμε πατημένες γυναίκες. Θέλουμε ευλογημένες γυναίκες. Θέλουμε γυναίκες σύμφωνα με το λόγο του Θεού να ευλογούν τους άντρες, οι άντρες να ευλογούν τις γυναίκες και να τρέχει η ευλογία του Θεού μέσα στο σπίτι.
1: Αμήν.
0: Κατανοητός? Αμήν. Κανένας δεν πρέπει να είναι δυσαρεστημένος. Ψάξε, βρες τρόπους να φέρεις την ευλογία στον οίκο σου. Κάποτε μου έλεγε ένας αδερφός, εδώ κάναμε το γάμο, εγώ μου λέει υπόσχομαι ότι θα της πηγαίνω λουλούδια της γυναίκας μου. Έχουν περάσει 10 χρόνια και τον ρώτησα τελευταία, του λέω με τα λουλουδάκια πώς πάμε? Δεν πάμε, μου λέει. Είναι να κάνουμε τη δουλειά μας τώρα να παντρευτούμε, αλλά μετά τα ξεχνάμε. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να δημιουργούμε καταστάσεις για να έχουμε πάντα την ευλογία. Αδερφοί, ο λόγος μας έχει δύναμη. Οι άντρες πρέπει να ευλογούν τις γυναίκες και να τους δημιουργούν μια τέτοια κατάσταση ώστε όταν βλέπουν τον άντρα να λένε καλώς τον άρχοντά μου, τον άντρα μου, τον βασιλιά μου, πώς το λέγε. Λέγανε ο κόσμος, έτσι. Και ο άντρας να βλέπει τη γυναίκα και να λέει βασίλισσά μου, κυρία μου. Όχι να της λέει άντε φύγε από εδώ πέρα, με σε βλέπω. Στο χέρι μας είναι να είμαστε ευλογημένοι, ναι ή όχι? Τα λέω απλά γιατί είναι, έτσι είναι, αδερφοί. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να μπει ο άντρας μέσα στο σπίτι και να αρχίσει να δίνει διαταγές. Κάνε αυτό, κάνε τόλα. Εντολές συνέχεια. Όχι. Ούτε η γυναίκα μπορεί να αρχίσει να δίνει εντολές. Ο καθένας να βρει τη θέση του στον Κύριο μπροστά. Ο άντρας τώρα είναι κεφαλή. Αν ο άντρας δεν οδεύει με τον Κύριο σωστά, που είναι κεφαλή της οικογένειας, δεν οδηγεί την οικογένεια στον Κύριο, έχει πρόβλημα η οικογένεια. Είμαι υπεύθυνος για την οικογένειά μου. Είσαι υπεύθυνος για την οικογένειά σου. Ο Κύριος, οι άντρες δίνουν λόγο, οι πνευματικοί άντρες, να πω αυτό, οι πνευματικοί άντρες, οι άγιοι άντρες, οι καλοί άντρες, αυτοί που αγαπάνε τον Κύριο, έχουν καλή σχέση με την πνευματική τους εξουσία. Με αυτόν που ο Θεός έχει βάλει πάνω από αυτούς, για να τους σκεπάζει και να τους ευλογεί. Λέει ο νόμος, οι άρχοντες λέει, δεν είναι φόβος των αγαθών έργων, αλλά των κακών. Μη φοβάσαι τον άρχοντα. Γυναίκα, μη φοβάσαι τον άρχοντα. Άντρα, μη φοβάσαι τον άρχοντα. Και ο ποιμένας, δεν φοβάται τον άρχοντα, γιατί κάνει καλά έργα. Όταν είσαι σε σωστή τάξη, αυτός που είναι από πάνω σου είναι ευλογία. Τώρα αν κάποιος είναι παράλογος, αν είναι παρανοϊκός, ο Κύριος του κόβει την εξουσία και δεν έχει επιρροή επάνω σου, μη φοβάσαι. Αλλά μιλάμε για χρησμένους ανθρώπους, καλές εξουσίες, ευλογημένους ανθρώπους που τους έχει καλέσει ο Κύριος

0: να ευλογούνε. Θα τρέξει η ευλογία μες στην εκκλησία, αδερφοί, αν το αντιληφθούμε αυτό. Επίσης, πρέπει να προσέχουμε τη ζωή μας έξω ως προς τον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε τη δικαστική εξουσία, έχουμε την πολιτική εξουσία, τη στρατιωτική εξουσία. Τα πάντα έχουν κεφαλή και αρχηγό. Εμείς δεν πρέπει σαν λαός του Θεού να αμφισβητούμε καμία εξουσία, αλλά να ευλογούμε την εξουσία για να λαμβάνουμε. Συμφωνούμε σε αυτό? Επίσης, μπορούμε κατάρες να πάρουμε, δηλαδή, θα έλεγα το εξής. Αν κάποιος συνέχεια ασχολείται με τα πολιτικά και αντί να ασχολείται με το Ευαγγέλιο, ασχολείται με τα πολιτικά, θα έχει ευλογία παρακυρίου? Όχι. Εγώ προτρέπω την Εκκλησία να μην ασχολείται με τα πολιτικά. Η Εκκλησία κάνει τη δική της δουλειά και η πολιτική κάνει τη δική της δουλειά. Ευλογούμε, μας κάλεσε ο Θεός να ευλογήσουμε κάθε και ένα κυβερνήτη, όποιος και αν είναι. Όποιος και να ανέβει, εσύ πρέπει να τον ευλογήσεις. Αμήν. Μην ασχολείσαι όλη την ημέρα να κατηγορείς εναντίον. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Επίσης, μπορούν τα παιδιά όταν πηγαίνουν στο σχολείο, επειδή είναι κάτω από εξουσία των δασκάλων, αν είναι αντίθασα, αν έχουν μέσα τους την άρνηση, άμα είναι άσχημα ως προς τη συμπεριφορά τους, οι δάσκαλοι μπορούν να τους ρίξουν κατάρα και να τους ακολουθήσει όλη τους τη ζωή αυτό. Γι' αυτό προτρέψτε τα παιδιά να είναι σεμνά, ήσυχα. Μου έλεγε ένας φίλος μου, έχει ένα γιο του ατίθασος. Μια μέρα λοιπόν πάει λύκειο, τώρα είναι μεγάλος, τελειώνει. Πήγε ένας καθηγητής από το άλλο τμήμα και του λέει, τι κάνεις εδώ πέρα? Και του λέει, ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα τι κάνω εδώ? Είσαι από άλλο τμήμα να πας αλλού. Πείτε μου, αυτό το παιδί θα πάρει ευλογία ή κατάρα? Θα πάρει κατάρα. Η αναρχία είναι μια πόρτα λοιπόν, το να μην θέλεις κανέναν πάνω από σένα. Αυτό το άτομο που έχει αναρχία είναι εκτεθειμένο κάτω από κατάρες. Οι κατάρες δεν ενεργούν αμέσως, αλλά θα ενεργήσουν σε βάθος χρόνου. Εύχομαι τα νέα παιδιά να συναντήσουν τον Κύριο και να σταματήσει κάθε κατάρα και να έρθει η ευλογία. Γένεση 27. Εδώ βλέπουμε ο Ιακώβ και ο Ισάφ έδιναν μεγάλη σημασία στην ευλογία του πατέρα τους. Ο Ισάκ γέρασε, όπως θυμόσαστε την ιστορία, και λέει στον Ισάφ, λέει, παιδί μου, λέει, πήγαινε, λέει, στον αγρό, φέρε μου ένα κυνήγι να το φάω, να εφρανθώ για να σε ευλογήσω. Κοιτάξτε πώς συνδέεται. Όταν πηγαίνεις στο σπίτι και σου λέει η γυναίκα, μαγείρεψε να φας, πώς θα εφρανθείς για να της πεις ευλογημένη γυναίκα έχω? Παράδειγμα είπα. Μερικές φορές θα μαγειρέψουμε, δεν πειράζει. Αλλά μιλάμε, τι λέω, τι θέλω να πω τώρα. Ότι είσαι ο ανώτερος εκεί, η κεφαλή, η εξουσία, είσαι ο πατέρας. Και θες να ευλογήσεις τα παιδιά σου και την οικογένειά σου. Τι του λες? Παιδί μου, κάνε κάτι που ευχαριστιέμαι για να σε ευλογήσω. Για να σε ευλογήσω. Και λέει λοιπόν, όταν άκουσε αυτό η Ρεβέκα, έστησε, θυμόσαστε όλοι, αυτή την εξαπάτηση για να κλέψει την ευλογία από τον Ισάφ να τη δώσει στον Ιακώβ. Και έτσι και έγινε. Αλλά της λέει ο Ιακώβ στο 27:12, λέει, εάν κάνει, λέει, και το ανακαλύψει, λέει, ο πατέρας μου, αντί για ευλογία, λέει, θα πάρω κατάρα. Κοιτάξτε πώς ήξερε την ευλογία, ότι αυτό θα συνέχιζε για όλη τη ζωή, θα ήταν καταραμένος. Γνώριζαν πολύ καλά λοιπόν τη δύναμη της ευλογίας του πατέρα. Θα πάμε λίγο τώρα να δούμε, το λέω αυτό γιατί πρέπει τα τέκνα να προσέχουν τη συμπεριφορά τους προς τους γονείς, αν θέλουν να είναι ευλογημένα και να μην πάρουν κατάρα. Γένεσης 31. Εδώ βλέπουμε τον Ιακώβ να φεύγει από τον Λάβαν. Θυμόσαστε τότε με τις γυναίκες. Πήρε τη γυναίκα του και έφυγε να επιστρέψει στον τόπο του. Και η Ρεβέκα πήρε μαζί και τα είδωλα, τους θεούς του Λάβαν. και επιστρέφει. Ο Λάβαν το αντιλαμβάνεται αυτό και τρέχει, βρίσκει τον Ιακώβ, είμαι Γένεση 31-32, και του λέει, όποιος σου έκλεψε, λέει, τα είδωλά σου, λέει, να πεθάνει. Να μην ζήσει, λέει, ο άνθρωπος που έκλεψε αυτά. Τα είχε πάρει λοιπόν η Ραχήλ, η αγαπημένη γυναίκα. Και εδώ τώρα αρχίζει, αδερφή, να λειτουργεί μία κατάρα από τον άντρα προς τη γυναίκα, παρόλο ότι δεν βρέθηκαν τα κλοπημαία, γιατί τα είχε βάλει κάτω από την καμήλα στο σαμάρι της, η κατάρα άρχισε να λειτουργεί. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τι λέμε, πώς το λέμε και γιατί το λέμε. Παρόλο που δεν βρέθηκα λοιπόν, η κατάρα, δεν την εμπόδισε την κατάρα να, κάτι ώστε να λειτουργήσει. Και κοιτάξτε, Γένεση 35, 16-19, η Ραχήλ γεννάει τον Βενιαμίν και πεθαίνει. Γιατί μπήκε στον, θυμόστε που είπαμε, στην ιδωλολατρία και τον αποκρυφισμό την προηγούμενη φορά. Μπήκε σε αυτό και άνοιξε κατάρα. Πήρε και την κατάρα μετά του άντρα της και βλέπουμε ότι ήρθε ο θάνατος επάνω της. Είναι λοιπόν σημαντικό στους άνδρες να σκεπάζουν τις γυναίκες τους. Πρέπει να βρούμε άλλα λόγια για να πείσουμε, για να γίνουν πράγματα. Και πολλές φορές λέμε, λέω τώρα, αναφέρω κάποιες κατάρες που μπορούμε να τις βάλουμε από μόνοι μας επάνω μας. Πολλές φορές λέμε, να μου κοπούν τα πόδια ή να μου κοπούν τα χέρια. Ή δεν χρειάζεται να λέμε στον άλλον ότι είσαι αρρωστιάρης. Δεν χρειάζεται να του λέμε ότι είσαι χαζός, ότι είσαι τεμπέλης, ότι είσαι ανόητος. Δεν χρειάζεται να λες, δεν προσέχω και γι' αυτό πέφτω. Δεν χρειάζεται να λέμε ότι θα αρρωστήσω. Εγώ κάθε χειμώνα αρρωσταίνω. Ο διάβολος σου λέει, μια χαρά, σε έχω έτοιμο. Και έρχεται η κατάρα. Μόνος σου έβαλες την κατάρα επάνω σου. Δεν χρειάζεται οι γονείς να λένε στα παιδιά, είσαι ανεπρόκοπος, δεν πρόκειται να προκόψεις, δεν θα βρεις γυναίκα. Δεν χρειάζεται ο δάσκαλος να μιλάει αρνητικά για τα παιδιά που διδάσκει, η εκπαιδευτική. Η δύναμη της γλώσσας είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο Κύριος μας δίνει γλώσσα πεπαιδευμένη, να ξέρει τι λέει. Η Εκκλησία πρέπει να μάθει να ευλογεί την Εκκλησία. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τις φοβερές κατάρες που, με λόγια που ανοίγονται μέσα στην Εκκλησία. Είναι καλύτερο να πεις, προσπάθησε άλλη μια φορά, θα τα καταφέρεις, είσαι ικανός, μα βλέπεις ότι ο άλλος δεν κατορθώνει τίποτα, αλλά δεν ξέρεις γιατί δεν το κατορθώνει. Ποιος είσαι εσύ που θα τον καταδικάσει? Ευλόγησέ τον, σε παρακαλώ. Αμήν. Ευλόγησέ τον. Δεν πρέπει να τρέχει η γλώσσα μας προς το κακό, πρέπει να τρέχει προς το καλό. Όταν δεις κάποιον να καπνίζει, δεν χρειάζεται να του πεις, καπνίζεις, θα πεθάνεις. Θα πω αυτό που με πείραξε πάρα πολύ, που το έμαθα. Όταν είχε γίνει τότε με τον κορονοϊό, με τα εμβόλια και αυτά, μια αδερφή έκανε ένα εμβόλιο, τέλος πάντων μαθεύτηκε ότι έκανε ένα εμβόλιο και πάει σε μια εκκλησία. Και ήταν κάποιοι εκεί που πίστευαν ότι όποιος κάνει το εμβόλιο θα πεθάνει. Και της λένε, καλώς τη μελοθάνατη. Έβαλαν κατάρα επάνω της. Το σπάσαμε, κάναμε προσευχή αυτό. Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να έχεις προκαθορίσει τον άλλον ότι θα πεθάνει? Αν δεν είναι αυτό κατάρα που το έβαλες, τι είναι, ευλογία? Δεν νομίζω. Αν έχει γίνει κάτι τέτοιο και σε άλλα πράγματα στη ζωή μας, πρέπει να το ακυρώσουμε, παρακαλώ. Πρέπει να το ακυρώσουμε. Όταν κάποιος δεν στεριώνει σε μια δουλειά και είναι κάτω από φτώχεια, δεν χρειάζεται να βγει από το στόμα μας αρνητικός λόγος, αλλά πρέπει να δούμε πάντα την αιτία που συμβαίνει αυτό και να τον ενθαρρύνουμε να σταματήσει αυτή η κατάρα. Κάπου υπάρχει πρόβλημα. Πολλές κατάρες περνάνε από τους γονείς στα παιδιά. Και αυτό το βλέπουμε, ότι πράγματα που συμβαίνουν στον μπαμπά και στη μαμά γίνονται αργότερα και στα παιδιά. Τι δηλώνει αυτό? Ότι έχουμε μια ενεργή κατάρα η οποία καταδιώκει τον άνθρωπο μέχρι να εκτελεστεί. Και ξέρουμε ότι είναι μια μαγεία εκεί πέρα. Ματθαίος 12:36-37. Υπάρχουν λόγια που λέμε χωρίς να τα σκεφτόμαστε, λόγια αργά, δικαιώνουν ή καταδικάζουν, μπορεί να τα πούμε για τον εαυτό μας ή για τους άλλους. Παράδειγμα, τρελαίνομαι. Μη το λες, δεν χρειάζεται. Κάποιοι λένε, όπου υπάρχει μικρόβιο θα έρθει επάνω μου, θα κολλήσει. Άλλοι λένε, εγώ θα χωρίσω, δεν πρόκειται να κρατήσω το σπίτι μου. Ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία. Άλλοι λένε, δεν έχω χρήματα, δεν θα μου φτάσουν να ζήσω και να βγάλω το μήνα. Άλλοι λένε, θα περάσεις πάνω από το πτώμα μου. Δηλαδή, τι δηλώνουνε, ότι εγώ θα πεθάνω και μετά θα γίνει αυτό. Άλλοι μπορούν να πούν, τι νόημα έχει η ζωή, ας πεθάνω. Τι με ωφελεί. Όταν λοιπόν χρησιμοποιούμε αρνητικές λέξεις, ασυνείδητα προκαλούν πνεύματα που εκτελούν ακριβώς αυτό που λέμε. Αδερφοί, όταν λέμε κάτι, ο Θεός και ο Σατανάς το παίρνουν σοβαρά. Δεν παίζουν. Στο Μάρκο, ξέρετε όλη αυτή την ιστορία, 14:66-67, αναφέρεται εκεί τρεις φορές που αρνήθηκε ο Πέτρος τον Ιησού. Την τρίτη φορά ο Πέτρος άρχισε να αναθεματίζει τον εαυτό του, λέει, άρχισε να καταργέται, λέει, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Όταν έγινε η Ανάσταση, μετά τρεις μέρες, πάει ο άγγελος και λέει, πηγαίνετε να πείτε, λέει, στους μαθητές, Μάρκος 16:7, στους μαθητές και στον Πέτρο. Ο Πέτρος τι είχε κάνει? Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Έβγαλε τον εαυτό του έξω από το σώμα. Αρνήθηκε τον Κύριο. Τι λέτε, ο Κύριος το έλαβε υπόψη? Βεβαίως, πολύ καλά το έλαβε. Γι' αυτό λέει, πηγαίνετε να πείτε, λέει, στους μαθητές και στον Πέτρο. Ο Πέτρος είχε αρνηθεί τον Κύριο, είχε κλάψει, αλλά έπρεπε να γίνει μια αποκατάσταση, αδερφοί. Μπορεί να κάνουμε ένα λάθος, να πούμε ναι, μετανοώ, αλλά μετάνοια χωρίς αποκατάσταση δεν υπάρχει. Πρέπει αυτό που έχεις κάνει να το ανταλλάξεις οπωσδήποτε. Ιωάννης 21:15-16. Σίμων Πέτρο του λέει, μ' αγαπάς? Σ' αγαπάω, Κύριε. Έπρεπε να ακουστεί από του Πέτρου το στόμα τρεις φορές, γιατί τρεις φορές είχε αρνηθεί. Έπρεπε να γίνει αποκατάσταση. Ο λόγος που είχε βγει από το στόμα του ήταν αρνητικός και έπρεπε τώρα να πει, σ' αγαπάω, Κύριε, σ' αγαπάω, Κύριε, σ' αγαπάω, Κύριε. Και μετά του έδωσε ο Κύριος πάλι την αποστολή, ποιμένε, λέει, τα πρόβατά μου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένα παράδειγμα ακόμα ήταν οι Ιουδαίοι όταν είπανε «Σταύρωσε, λέει, τον Χριστό και αν είναι, λέει, δίκαιος, το αίμα του, λέει, να είναι επάνω μας και πάνω στα τέκνα μας». Ήρθε η κατάρα και εκπληρώθηκε κατά πάντα. Μετά από, ξέρουμε ότι μετά από λίγα χρόνια 200.000 Ιουδαίοι σταυρώθηκαν γύρω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Οι κατάσκοποι ακόμα. Τι είπαν οι κατάσκοποι, αριθμοί 13-31. Δεν μπορούμε να μπούμε στη γη, δεν γίνεται να μπούμε στη γη. Είναι υψηλά τα τείχη, είναι οι γίγαντες, είναι όλα αρνητικά. Τελικά μπήκανε στη γη. Δεν μπήκανε στη γη. Εάν δεν πιστεύεις ότι θα πάρεις την ευλογία, δεν πρόκειται να πάρεις ευλογία. Αν τα βλέπεις όλα γίγαντες, αν τα βλέπεις όλα αδύνατα, δεν μπορείς να λάβεις την ευλογία. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά, να λειτουργούμε διαφορετικά, να πλύνουμε το στόμα μας, να πλύνουμε την καρδιά μας, αδερφοί. Θα μου πεις, αδερφέ, τα έχουμε διδαχτεί αυτά πριν 10 χρόνια. Ωραία, συμφωνώ, επανάληψη κάνουμε. Και λέω κάτι, τα 10 αυτά χρόνια που τα διδαχτήκαμε, άλλαξε η ζωή μας. Τα λέει όλο αυτό. Θα έπρεπε, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, να είμαστε όχι εδώ, εδώ. Ναι ή όχι? Οπότε λοιπόν, ποτέ δεν είναι αργά. Θα έλεγα ότι τώρα είμαστε όριμοι να καταλάβουμε κάτι. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μπορούμε να καταλάβουμε έστω σήμερα. Τα λόγια μας λοιπόν είναι λόγια και είναι βέλη σταλμένα εναντίον μας. Θυμόσαστε τι έγινε με τον Βαλαάμ? Ο Βαλαάμ ήταν ένας άνθρωπος που είχε δυνατότητα να στείλει κατάρες στον Ισραήλ, αλλά ο Κύριος τον σταμάτησε. Δεν τον άφησε να εξέλθει από το στόμα του καμία κατάρα. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί στα χέρια του Κυρίου είναι η δύναμη ώστε να σταματήσει την κατάρα. Βέβαια θα μου πείτε, βλέπουμε ότι τελικά αυτό που ήθελε ο διάβολος να πετύχει το πέτυχε. Ναι, αλλά δεν το πέτυχε με την κατάρα του Βαλαάμ. Το πέτυχε που θα έδινε κατευθείαν στο λαό Ισραήλ. Το πέτυχε με τον τρόπο να διδάξει την εκκλησία να αμαρτάνει. Την εκκλησία της ερήμου. Ο Θεός μετέβαλε όλη την βουλή του Βαλαάμ και του Βαλάκ, λέει, επειδή σε αγάπησε. Επειδή μας αγαπάει ο Κύριος, θέλει να μας προστατεύσει από κάθε κατάρα, αδερφοί. Αμήν. 24.000 άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας της διδαχής του Βαλάμ. Κάτι άλλο που θα δούμε είναι οι ψυχικές προσευχές. Στον Εζεκίηλ, στο 13, 17, 20, ο Θεός καταδικάζει κάθε πράξη μαγείας από ανθρώπους που γίνονται όργανα του σατανά και στρέφεται εναντίον τους. Μιλάει για όλα αυτά τα τεχνάσματα, τα κόλπα που κάνουν τα τεχνάσματα να χειραγωγήσουν τους ανθρώπους για χάρη κέρδους. Τα λόγια που μπορούν να γίνουν κατάρα προέρχονται από ψυχικούς ανθρώπους. Να πω λίγα λόγια τι είναι ο ψυχικός άνθρωπος. Όπως γνωρίζουμε, όλοι έχουμε πνεύμα, ψυχή και σώμα. Α Θεσσαλονικής 5:23. Ο Θεός, λέει, της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρήσει ολόκληρο το πνεύμα και την ψυχή και το σώμα άμεμπτα. Ξεκινάει από το πνεύμα, γιατί το πνεύμα έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με τον Θεό, και όταν είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο είμαστε ένα πνεύμα. Λέει Α Κορινθίους 6:17. Όταν αποκοπούμε από το πνεύμα και δεν υπακούμε στο πνεύμα του Θεού, απομακρυνόμαστε και μετά ακολουθεί η ψυχή μας και μετά εκφράζεται το σώμα μας με μια αποκοπή. Δηλαδή κόβεσαι στο πνεύμα, η ψυχή ακολουθεί αυτό που κάνει το πνεύμα και το σώμα μετά ομολογεί. Όταν λοιπόν βλέπουμε στη γραφή τη λέξη, την έκφραση ψυχικός, δηλώνει την ψυχική δύναμη του ανθρώπου, όχι του πνευματικού, αλλά του σαρκικού. Α Κορινθίους 2:14-15. Λέει, ο φυσικός άνθρωπος, ο ψυχικός άνθρωπος, δεν δέχεται τα του πνεύματος. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που οδηγείται από τον Θεό. Ο ψυχικός όμως, ο φυσικός άνθρωπος, Είναι ο δυνατός άνθρωπος στο σώμα, ο δυνατός άνθρωπος στις αποφάσεις, ενεργεί κάτω από το δικό του βραχίωνα. Η σφαίρα που κινείται είναι τα επίγεια, οι λύσεις που δίνει και είναι οι ενέργειες από τον εαυτό του και όχι από τον Θεό. Ο πνευματικός άνθρωπος ενεργεί σε αρμονία με τον Θεό. Ο ψυχικός δεν ενεργεί δια του πνεύματος, τα βλέπει τα πνευματικά νόητα. Δεν χρειάζεται. Σου λέει, άμα εγώ δεν κουνήσω το δαχτυλάκι μου, δεν γίνεται τίποτα. Ο πνευματικός μαθαίνει να ζει με αποκάλυψη από τον Θεό. Κοιτάξτε, λέει στον Ιούδα 4, εισχώρησαν, λέει, λαθρέως, λέει, στην εκκλησία και πρέπει να προσέχουμε να διατηρήσουμε την πίστη για να μην διεφθαρούμε από την σάρκα. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Και λέει στο 16, Ιούδας 16, ούτε, λέει, είναι γογγιστέ, μεμψίμηροι, περιπατούντες κατά τις επιθυμίες αυτών. Το στόμα τους, λέει, περήφανα. Είναι άνθρωποι που φοράνε την εικόνα του πιστού, αλλά το στόμα τους, λέει, άλλα. Δεν είναι δηλαδή ενωμένοι με το πνεύμα του Θεού, δεν ζουνε σε αρμονία με το πνεύμα όλων των Αγίων και είναι κοιλίδες στις αγάπες σας. Ο ψυχικός άνθρωπος λερώνει την ενότητα, την αγάπη και την ομοψυχία. Φέρνει χώρισμα στο σώμα του Χριστού και αυτό εκφράζεται με τις πράξεις του ανθρώπου και τα λόγια του σώματός του. Το λέει ο Ιάκωβος στο 3:14-15. Λέει ότι η σοφία, λέει, αυτή, οι ψυχικοί άνθρωποι έχουν, λέει, σοφία επιγεία, η οποία είναι ζωώδης και δαιμονιώδης. Και αυτοί, λέει ο Ιούδας πάλι στο 19, είναι οι αποχωρίζοντες εαυτούς. Πνεύμα δεν έχουν. Έτσι, ο άνθρωπος αποπνευματικός γίνεται σαρκικός και η γλώσσα παίρνει τη θέση του πνεύματος. Τα πάντα τα ενεργεί ο άνθρωπος με αυτή τη σοφία που, λέει ο Ιάκωβος, έρχεται, λέει, από κάτω και όχι από πάνω. Και έχουμε, λοιπόν, πιστούς που μιλάνε άσχημα, κακολογούν άλλους πιστούς. Τίτος 3:2, ακούστε, λέει, να μην, λέει, βλαστημόμεν μηδένα, να μην βλάπτουμε τη φήμη κάποιου. Ο Ιάκωβος 4:11 λέει, μην καταλαλείτε αλλήλους, μην κρίνετε, μην καταδικάζετε, γιατί για κάθε λόγο αργό ή απερίσκεπτο που είναι ανοφελές και είναι φλιαρία, θα δώσουμε λόγο, λέει, στο Ματθαίο 12:36. Εάν, λοιπόν, απομακρυνθούμε από τον Κύριο που είναι το πνεύμα και γίνουμε ψυχικοί άνθρωποι, σαρκικοί, ανοίγουμε μία κατάρα που ενεργεί και είναι πολύ εύκολο να μας οδηγήσει σε αυτόν τον τύπο των ανθρώπων που περιγράφει ο Παύλος στη Ρωμαίους 1:29-30. Να γίνουμε, δηλαδή, άδικοι, να γίνουμε πόρνοι, να γίνουμε πονηροί, να γίνουμε πλεονέκτες, να γίνουμε κακοί, να γίνουμε γεμάτοι φθόνο, φόνο, έριδα, δόλο, κακοήθεια, να είμαστε ψιθυριστές, κατάλαλοι, να τα βάλουμε με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Να γίνουμε υβριστές, υπερήφανοι και αλαζόνες. Δεν μας δίνει, λοιπόν, αδελφοί, ο Θεός το δικαίωμα να θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε σε εξαίρεση και εμείς μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και ότι δεν θα έχουμε καμία επίπτωση. Κάνουμε μεγάλο λάθος. Θα αντιμετωπίσουμε τον νόμο και την κρίση του Θεού. Η κατάσταση, λοιπόν, είναι ευθύνουσα σε έναν τέτοιον άνθρωπο, γήινος, ψυχικός, ζωώδης, δαιμονιώδης. Από τη στιγμή, λοιπόν, που γνωρίζουμε τον νόμο μην καταλαλούμε και καταλαλούμε, γινόμαστε παραβάτες και είμαστε κάτω από την διεφθαρμένη απατηλή δαιμονική σοφία. Ιάκωβος 3:6. Η γλώσσα, λέει, μολύνει όλο το σώμα. Το σώμα που ανήκει στον εαυτό μας, αλλά μολύνει και όλο το σώμα της Εκκλησίας. Η κατάρα της γλώσσας σταματάει με μετάνοια, με αποκατάσταση της φήμης αυτού που βλάψαμε και πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Η προσευχή, η ψυχική προσευχή. Παροιμίες 28:9. Λέει, η προσευχή του ανθρώπου που εκκλίνει από του νόμου του Θεού είναι βδέλυγμα. Ο νόμος του Θεού, αδερφοί, είναι ξεκάθαρος ότι πρέπει να αγαπάμε, να συμπονάμε, να ευλογούμε για να έχουμε καρδιά να προσευχηθούμε προς τον Θεό για τα πάντα. Θυμόσαστε που είπε ο Κύριος, αν έχεις λέει κάτι κατά του αδερφού σου και θες να πας το δώρο σου, λέει άφησε το εκεί, πήγαινε πίσω, λέει να συμβιλειωθείς και μετά έλα για να δεχτώ το δώρο σου. Δεν μπορείς να προσεύχεσαι για να δικαιωθείς, να προσεύχεσαι για να βασιλέψεις, να προσεύχεσαι να υπηρετείς τη βασιλεία του Θεού χωρίς να έχεις κάνει αποκατάσταση. Ο Θεός δεν ακούει προσευχές που περιέχουν έλεγχο για τους άλλους. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε μπροστά στον Θεό με έναν κατάλογο κατηγορίας με τα λάθη των άλλων, γιατί δηλώνουμε καθαρά ότι είμαστε ψυχικοί άνθρωποι. Κύριε, ήρθα να σου πω ότι ο τάδε μου έκανε αυτό, ο τάδε μου έκανε αυτό, ο τάδε μου έκανε αυτό και είδα αυτό Κύριε και εσύ ξέρεις θα με δικαιώσεις και αυτά. Ξέρεις σου λέει ο Κύριος, άστο, σταμάτα να προσεύχεσαι, μη χάνεις τον χρόνο σου, δεν σε ακούω. Αν πας όμως και πεις Κύριε, σε ευχαριστώ για το λαό σου, ευλογώ το λαό σου. Εφεσίους 6:18. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος. Όταν έχουμε κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού, έχουμε αγάπη και προσευχή για τους ανθρώπους. Τους βλέπουμε με χάρη, με έλεος, τους βλέπουμε με τις ικανότητές τους. Τους βλέπουμε ότι μπορούν να κάνουν πράγματα με τον Χριστό, για τον Χριστό. Εφεσίους 6:18 συνεχίζει ο Παύλος, αγρυπνούντας με πάσα προσκαρτέρηση και δέηση υπερ πάντων των Αγίων. Τι λέει, να μείνουμε άγρυπνοι. Ο Θεός θέλει να μην κοιμηθούμε, αδερφοί. Ο Θεός θέλει να είμαστε άγρυπνοι όταν ο αδερφός μας δίνει τη μάχη του, όταν είναι άρρωστος, όταν είναι πειραγμένος από το διάβολο, όταν, να μην πας και εσύ κατήγορος εκεί και να αρχίσεις να ρίχνεις. Κάλυψε τον αδερφό σου. Γίνε χερούβ. Αμήν, γίνε χερούβ, Κύριε. Ο αδερφός μου τον είδα, έχει με μούτρα, είναι πληγωμένος, είναι κάτι συμβαίνει. Μην αρχίσεις και εσύ να στέλνεις. Μην μπαίνεις στο τόξο και να αρχίσεις να ρίχνεις τα βέλη. Ο Παύλος δεν έκανε έτσι. Όταν οι Κορίνθιοι δεν ήταν και η καλύτερη, θα λέγαμε, πνευματική εκκλησία, χαρισματική. Έχω χαρίσματα, πολύ ωραία. Δεν έκατσε ο Παύλος να τους πει, ξέρετε κάτι, έχετε χαρίσματα, αλλά είσαστε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Αρχίζει και προσεύχεται και τους λέει, ευχαριστώ το Θεό για σας. Είστε ευλογημένοι, λέει, καταλάβατε, δεχτήκατε, λέει, τον Κύριο. Τη χάρη του Κυρίου. Τους επαινεί και όταν ήρθε η ώρα, τους λέει τώρα, αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε όμως. Προσέξτε, αδερφοί, πώς προσευχόμαστε. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε στον Θεό μπροστά και να του λέμε τι δεν κάνουν οι αδερφοί μας και τι δεν κάνουν. Τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Ο Κύριος μας κάλεσε να ευλογούμε, να αντιμετωπίσουμε τους αδερφούς μας. Α Κορινθίους 1:4-8 λέει, ευχαριστώ τον Θεό μου πάντοτε για σας, για τη χάρη που δόθηκε σε εσάς, γιατί κατά πάντα λέει πλουτιστήκατε σε λόγο, σε γνώση, σας στήριξε λέει ο Κύριος. Τι είχε μέσα του Παύλος? Δεν ήταν ψυχικός, δεν έκανε ψυχικές προσευχές, ήταν πνευματικός. Για όλα αυτά που αναφέραμε αδερφοί, λέει ο Λόγος του Θεού, Ρωμαίους 8:33 και 34, τι θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός είναι ο δικαιών. Τι θέλει, είστε ο κατακρίνων, ο Χριστός, ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, όστις είναι εν τη δεξιά του Θεού, όστις κυμεστεύει υπέρ ημών. Ο Κύριος είναι μόνο αυτός που μπορεί να κατακρίνει, μόνο αυτός που μπορεί να καταδικάσει. Οι υπόλοιποι πρέπει να είμαστε ένας λαός που δίνουμε ευλογία για να πάρουμε ευλογία. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.